0: ενώ τα ανταποδοτικά πλήγματα των Αμερικανικών δυνάμεων προκάλεσαν σοβαρές απώλειες στην Ιρανική πλευρά. Παράλληλα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε νέα πλήγματα εφόσον δεν επιτευχθεί άμεσα συμφωνία, επιμένοντας ότι η εκεχηρία είναι σε ισχύ και συνεχίζεται και ότι οι επιχειρήσεις αποκλιμάκωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Fars, που συνδέεται με τους φρουρούς της Επανάστασης, σημειώθηκαν ανταλλαγές πυρών με εχθρικές δυνάμεις, ενώ υπήρξαν αναφορές για ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη και σε περιοχές της νότιας ακτογραμμής. Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ προκαλούν έντονη κινητοποίηση στο Ισραήλ, με τον Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να συγκαλεί τηλεφωνική σύσκεψη με υπουργούς του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ δεν αποκλείεται νέα συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι τελευταίες εξελίξεις έρχονται σε μία περίοδο όπου υπήρξε συγκρατημένη αισιοδοξία για αποκλιμάκωση μετά τις πληροφορίες περί σταδιακού ανοίγματος των στενών και εν αναμονή απάντησης της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση 14 σημείων. Το Reuters μετέδωσε ότι εξετάζεται μονοσέλιδη πρόταση για τερματισμό της σύραξης και έναρξη διαπραγματεύσεων, ενώ η Washington Post, επικαλούμενη έκθεση της CIA, εκτιμά ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει ναυτικό αποκλεισμό για 3 έως 4 μήνες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τις χώρες να στηρίξουν το ψήφισμά του στα Ηνωμένα Έθνη, το οποίο απαιτεί από το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι Κίνα και Ρωσία ενδέχεται να ασκήσουν βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε μέσω ανάρτησης του στο Truth Social ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάγεν. Όπως ανέφερε, οι δύο πλευρές είναι απόλυτα ενωμένες ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι συμφωνήθηκε η τήρηση των δεσμεύσεων στο πλαίσιο της ιστορικής εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας λόγο για μηδενισμό δασμών και ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας. «Όλοι πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, καλώντας υπουργούς, βουλευτές και στελέχη να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο χωρίς ζώνες άνεσης. Έστειλε μήνυμα συστράτευσης επισημένοντας ότι η πολιτική ευθύνη απαιτεί αντοχές και όχι ευκολίες. Κριτική άσκησαν αρκετοί βουλευτές, εστιάζοντας σε παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Η ομιλία του Πρωθυπουργού αποτελεί προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος κατηγόρησε την κυβέρνηση για ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε λόγο για πολιτική θηλιάς στο λαιμό του λαού. Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται οι υπουργοί και βουλευτές. Η ρύθμιση είχε προαναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό μετά την κατάθεση 3 δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή με στόχο την αποφυγή πολύμηνων καθυστερήσεων. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, καθώς εκφράζουν την κοινή γνώμη, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κατά την επίσκεψή του στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, όπου παρέστη σε ειδική τιμητική εκδήλωση. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης δόθηκε το επίσημο σήμα έναρξης του διεθνούς καναλιού ΕΡΤ Κόσμος, του πρώτου ελληνικού διεθνούς καναλιού με αγγλικούς υπότιτλους. Ο Πατριάρχης μίλησε επίσης στη Φωνή της Ελλάδας, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Ο Πρωθυπουργός θα δεχθεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα στις 5 το απόγευμα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και νότια χώρα με μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Σε Αττική και Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Αλλάξαμε και πάρτνερ στον ήχο. Ο κύριος Σκεύης ήρθε. Διαβάζω εδώ μπροστά μου, λέει: σύμφωνα με την ψυχολογία, τα άτομα με τηλεομανία έχουν μικρότερη ικανότητα προσαρμογής στην αλλαγή. Γι' αυτό δεν θέλουν να μου πειράζουν τα πράγματα. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Ρητάρα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Γιώργος Σκεύης στα πλήκτρα και πάμε. Ορθόδοξον. Αυτός ο άνθρωπος αυτός που περπατάει πάντα σκυφτός. Έχει σχολείωση γι' αυτό.

Καλημέρα Γιάννη, αφιέρωσε το επόμενο σε όλους. Εύχομαι ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο, λέει φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Καλημέρα άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για ξεφόρτωμα, λέει ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Για πάμε και στη Γλυκερία να την ακούσουμε να τραγουδάει τσιτσάνι. Με παράσυρε το ρέμα, μάνα μου δεν είναι ψέμα.

Καλημέρα στα παιδιά που έρχονται από την Πάτρα. Ανοίξτε το τρελού, δεν έχει που να πάει. Πάντως ακόμα και έτσι, άμα ακούει λαϊκά μονοπάτια θα περνάει καλά.

Καλημέρα στο φίλο μου, τον Γιάννη, τον Παπαβασιλείου, ο οποίος μας ακούει. Γιάννο, καλημέρα, καλή ακρόαση σε όλη τη ραδιοπαρέα και στους συναδέλφους μου, λέει, που εργάζονται νύχτα, και εγώ εδώ στον Άφλιο, στο 100 υπηρεσία. Η λογική του μέλλοντος, κυρά μου, είναι τρέλα.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Ντίνο από τη Ρόδο. Είμαι οδηγός απορριμματοφόρου. Απόψε λέει με έχεις κάνει πύραυλο με τα τραγούδια. Να είσαι καλά, βγαίνει το ξενύχτη, μια χαρά. Πασχάζεις για τη συνέχεια. Αετόπουλα της Ρούμελης.

Και ο φίλος μας ο Παντελής από τη Μεσίνη λέει, μια και έβαλες τερζή και μιλάς για τη Ρούμελη, δεν βάζεις και τίποτα σχετικό με την Πελοπόννησο, γιατί δεν έχεις καιρό, λέει, από το Πάσχα να παίξεις κανένα δημοτικό. Οκ. Άντε να κάνουμε έτσι ένα δεκάλεπτο μια τούμπα. Σοφία Κολλητήρη, ο Σαλίμπεης, ο γιος του Κατσίμπεη. Τι με κοιτάεις έτσι, ρε Σκεύη? Γιατί, πότε με βρήκες?

Τάκης Κάρλας. Τάκης Καρναβάς, συγγνώμη. Πανόρια, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έρχεται ο Ρυσβάς. Λαϊκά μονοπέτια, Γιάννης Ευθυμίου.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην παράκτια πόλη Μπαντάρ Αμπάς και το νησί Κέσμ του Ιράν, ενώ εκρήξεις φέρεται να συγκλώνησαν και την Τεχεράνη σε αντίπεινα για τις απρόκλητες επιθέσεις εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις ιρανικές επιθέσεις μικροπρέπεια, διαβεβαιώνοντας ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Νωρίτερα απείλησε την Τεχεράνη με σκληρά αντίπεινα αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία, ενώ έκανε λόγο για χτύπημα αγάπης εναντίον ιρανικών στόχων. Το Ιράν κατηγορεί της είπε ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενόπλοιό του στα στενά του Ορμούζ και ότι έπληξαν τον νότο της χώρας σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προειδοποιώντας για ισχυρά αντίπεινα. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη διαμηνύει ότι εξετάζει το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για το άνοιγμα των στενών και τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Έκτακτη τηλεφωνική σύσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ συγκάλεσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Κλιμάκωση και στο Νότιο Λίβανο. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ η Χεσμπολάχ ανέφερε πολλαπλά πλήγματα σε Ισραηλινές δυνάμεις. 14 και 15 Μαΐου στη Ουάσιγκτον ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Στο μεταξύ ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Κομισιόν, με την οποία συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Παράλληλα έδωσε τελεσίγραφο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρήσει την υπόσχεσή της να μειώσει στο μηδέν τους δασμούς της και να εφαρμόσει όπως υποστηρίζει τους όρους της εμπορικής συμφωνίας στην οποία κατέληξαν οι δύο πλευρές στη Σκωτία. Σε διαφορετική περίπτωση απείλησε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Οι ΗΠΑ κάλεσαν χθες το Ιράν να αποφυλακίσει την 54χρονη Ναργκίς Μοχαμαντή, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, καθώς η ζωή της διατρέχει άμεσο κίνδυνο λόγω της επιβαρημένης υγείας της. Συλλογική και ακάματη δουλειά, ειλικρίνεια και επαφή στη γλώσσα των πολιτών, πρόταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της τρίτης κυβερνητικής θητείας. Ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν και παρουσίασε τις 30 αλλαγές που προτείνει η κυβέρνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κριτική άσκησαν αρκετοί βουλευτές εστιάζοντας σε παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τη συνταγματική αναθεώρηση προκάλεσαν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Τυχοδιοκτισμό και τακτικισμό του αποδίδει το Πασόκ, ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνένεση στην πρόταση. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Η ρύθμιση είχε προαναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό μετά την κατάθεση τριών δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή με στόχο την αποφυγή πολύμηνων καθυστερήσεων. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί καθώς εκφράζουν την κοινή γνώμη, τόνισε χθες ο κύριος Βαρθολομαίος κατά την επίσκεψή του στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ενώ μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Το επιχειρησιακό κέντρο για μη επανδρομένα οχήματα στην ναυτική βάση Λισαβόνας και την έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας θα επισκεφθεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος χθες μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομολογό του επεσήμανε τις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις, ενώ είπε ότι εξετάζεται η προμήθεια μεταγωγικών αεροσκαφών Empire. Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν συνολικά 20 μη επανδρομένα αεροσκάφη με προορισμό τη Μόσχα λίγο μετά την έναρξη της μονομερούς εκεχηρίας που κήρυξε από τα μεσάνυχτα έως τις 10 Μαΐου η Ρωσία για την επέτειο των 81 χρόνων της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο μεταξύ, στο Μαϊάμι βρίσκεται ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Ουκρανίας για συναντήσεις με διαπραγματευτές στον ΗΠΑ σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Μεμονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Ανεμινότη στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως 8 μποφόρ. Από 11 έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε λοιπόν, ξεκινώντας την ώρα με χαρούλα και οι φίλοι μου χαράματα. Καλημέρα επίσης στην Πελαγία που μας ακούει στο ζωγράφου. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Πασχάλης, μάλλον γλυκερία μαζί με τον Πασχάλη. Χαθήκαμε.

καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, το φύλακα, ο οποίος μας ακούει στην Κυψέλη. Χαρίζει, λέει, στον συνάδελφο τον Γιάννη που μας ακούει στη Λεωφόρο Κηφισίας.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, τον Παυλίδη, το λεγόμενο υπάρχο της Αλεξανδρούπολης. Καλημέρα στο φίλο μας το Σεΐχη, ο οποίος μας ακούει στη Χαλκίδα. Ρε αδελφέ, σου είπα μη μου γράφεις εντόνια. Λοιπόν, στα λαϊκά μονοπάτια της νύχτας, λέει, εκεί που οι σιωπές γίνονται τραγούδια και οι καημοί βρίσκουν παρέα, υπάρχει πάντα μια φωνή να μας κρατά συντροφιά. Με τη ζεστασιά και την αλήθεια του, κάθε βράδυ ο άνθρωπός μας πίσω από τα μικρόφωνα είναι εκείνος που ξέρει να δένει τις νότες μαζί με τις καρδιές, να φωτίζει τις μοναχικές ώρες και να μας ταξιδεύει στα γνώριμα λαϊκά μονοπάτια, εκεί όπου το τραγούδι μιλά πάντα στη γλώσσα της ψυχής. Καλή αντάμωση, λέει, και απόψε με μουσικές που θυμίζουν, αγγίζουν και μένουν πάντα κοντά μας. Δεν γράφεις κανένα βιβλίο, λέω εγώ, οικονομήσεις και όλα. Και δεν το λέω για κοροϊδία, το κείμενο είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, τόλεις για τη συνέχεια.
1: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας?
1: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
2: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι, και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
1: το ραδιόφωνο
2: και να ακούει εσένα.
1: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα. Έχει ένας άνθρωπος.
2: Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
1: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
2: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
1: Κάνεις το παπί που λέμε.
2: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
1: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω, ή αλλιώς κάνω το παπί.

Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς, με Στράτο, με Στέλιο, με το Μιτσάρα και με τη Ριτάρα θα κλείσουμε την ώρα. Δελτίο ειδήσεων θα έρθει ο Ρισβάση να μας πει. Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια. Και το υπόλοιπο πρόγραμμα ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Γιώργος Σκεύης ήταν στα πλήχτρα μαζί μας. Σου βγαίνει ο χρόνος, είμαστε εντάξει. Λοιπόν, θα δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα και ένα καλό πρωινό. Δεν είναι αύριο στις 2, μπερδεύτηκαν οι Παρασκευές. Σήμερα στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Και καλό Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρώπια. Στόχους στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην παράκτια πόλη Μπαντάρα Μπάς και το νησί Κέσμ του Ιράν έπληξαν αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για τις απρόκλητες, όπως υποστηρίζουν επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις ιρανικές επιθέσεις ασήμαντες, διαβεβαιώνοντας ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Νωρίτερα απείλησε την Τεχεράνη με σκληρά αντίπεινα αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία, ενώ έκανε λόγο για χτύπημα αγάπης εναντίον ιρανικών στόχων. Το Ιράν κατηγορεί της ΗΠΑ ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενόπλοιό του στα στενά του Ορμούζ και ότι έπληξαν τον νότο της χώρας σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προειδοποιώντας με ισχυρά αντίπεινα. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη διαμηνύει ότι εξετάζει το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για το άνοιγμα των στενών και τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Έκτακτη τηλεφωνική σύσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ συγκάλεσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στο Λίβανο τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ η Χεζμπολάχ ανέφερε πολλαπλά πλήγματα σε Ισραηλινές δυνάμεις. Στις 14 και 15 Μαΐου στη Ουάσιγκτον, ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανταλλαγή πυρών ΗΠΑ-Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα $102,40 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,1% φτάνοντας στα $96,80. Οι ΗΠΑ κάλεσαν χθες το Ιράν να αποφυλακίσει την 54χρονη Ναργκίς Μοχαμαντή, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, καθώς η ζωή της διατρέχει άμεσο κίνδυνο λόγω της επιβαρημένης υγείας της. Συλλογική και ακάματη δουλειά, ειλικρίνεια και επαφή στη γλώσσα των πολιτών, πρόταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν και παρουσίασε τις 30 αλλαγές που προτείνει η κυβέρνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κριτική άσκησαν αρκετοί βουλευτές εστιάζοντας σε παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τη συνταγματική αναθεώρηση προκάλεσαν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Τυχοδιοκτισμό και τακτικισμό του αποδίδει το ΠΑΣΟΚ, ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνένεση στην πρόταση. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Η ρύθμιση είχε προαναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό μετά την κατάθεση τριών δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή με στόχο την αποφυγή πολύμηνων καθυστερήσεων. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μεγαρομαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί καθώς εκφράζουν την κοινή γνώμη, τόνισε χθες ο κύριος Βαρθολομαίος κατά την επίσκεψή του στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ενώ μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Το επιχειρησιακό κέντρο για μη επανδρωμένα οχήματα στην ναυτική βάση Λισαβόνας και την έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας θα επισκεφθεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 ντρόουν με προορισμό τη Μόσχα λίγο μετά την έναρξη της μονομερούς εκεχηρίας που κήρυξε από τα μεσάνυχτα έως τις 10 Μαΐου για την επέτειο των 81 χρόνων της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο μεταξύ, στο Μαϊάμι βρίσκεται ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Ουκρανίας για συναντήσεις με διαπραγματευτές των ΗΠΑ σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Ανεμινώτη στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως 8 μποφόρ. Από 11 έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Ένας πηγαίνει σε γιορτή, άλλος την πίκρα πάει να βρει. Σωστά τα περιέγραφε στους στίχους του τραγουδιού ο Κυριάκος Ντούμος, σαν να γνώριζε ή να ζούσε τις εξελίξεις στο πολιτικό μας σύστημα, το οποίο παρακολουθεί μέρα-μέρα τις εξελίξεις μέσω των δημοσκοπήσεων, λίγο πριν την προεκλογική ευθεία. Χθες στην συνέδρια της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ήταν τελείως διαφορετική από αυτή που θα περίμεναν στην αντιπολίτευση. Εστάλησαν μηνύματα από τον Πρωθυπουργό εντός και εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός πάντως είχε φροντίσει τις προηγούμενες ημέρες να αποφορτίσει το κλίμα με το όχι στην προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πληροφορίες για άρνηση στην πρόταση του Πασόκ για εξεταστική για τις υποκλοπές. Στη συνεδρίαση λοιπόν της κοινοβουλευτικής ομάδας έκανε δύο ακόμη βήματα. Δεσμεύτηκε ότι όλοι οι βουλευτές που ελέγχονται θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος, εφόσον βεβαίως το επιθυμούν, ενώ έκανε σαφείς αιχμές και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης πολιτικής ζωής. Έτσι, παρά τα όσα λέγονταν, ήταν μια μάλλον ήπια συνεδρίαση, όπου επικράτησε το αίσθημα αυτοσυντήρησης για τους γαλάζιους βουλευτές. Ακούστηκαν πολλά και για πολλούς, με κορυφαία τάκα αυτή από τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε ότι δεν υδρώνουν όλη τη φανέλα και ότι κάποιος υπουργός θα έφτανε και στη σελήνη για να μην βγει να μιλήσει. Και κάπως έτσι η Νέα Δημοκρατία έδωσε ραντεβού για το συνέδριο στις 15 του μήνα, όπου με την έλευση και των νέων κομμάτων θα μπούμε στην προεκλογική ευθεία. Καλώς ήρθατε, καλημέρα σας. Είμαστε εδώ στο Art News Radio 105,8. Είναι πρωινό Παρασκευής 8 του μήνα και ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook στο πρωινές ιστορίες με ελληνικά. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις ό,τι αφορά τους συνταξιούχους και τις συντάξεις. Δημιουργούνται νέα δεδομένα αναφορικά με την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων από την παρέμβαση του ελεκτικού συνεδρίου, καθώς δημιουργείται ένας νέος κύκλος αβεβαιότητας αλλά και προσμονής για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους την ώρα που εκκρεμεί ακόμη καταβολή αναδρομικών από προηγούμενες δικαστικές κρίσεις. Μια νέα πράξη λοιπόν του Προέδρου του Ελεκτικού Συνεδρίου με ημερομηνία 27 Απριλίου του 2026 επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ζήτημα με δυνητικά σημαντικές δημοσιονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις που αφορά τον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης στο δημόσιο. Επί της ουσίας, αυτή η πράξη ενεργοποιεί τη διαδικασία πιλωτικής δίκης, παραπέμποντας το θέμα στην ολομέλεια του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου της χώρας, η οποία καλείται να αποφανθεί οριστικά για το θέμα στις 10 Ιουνίου του 2026. Η υπόθεση ξεκίνησε από μια αγωγή συνταξιούχου του δημοσίου, ο οποίος αφισβητεί την νομιμότητα του ισχύοντος τρόπου επιβολής της εισφοράς και διεκδικεί επιστροφή ποσών που παρακρατήθηκαν από τη σύνταξή του. Τίθεται το ερώτημα λοιπόν εάν είναι συμβατή με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας η επιβολή ενιαίου συντολιστή επί του συνόλου της καταβαλλόμενης σύνταξης ή αν θα έπρεπε να εφαρμόζεται κλιμακωτά με εξαίρεση ενός βασικού ποσού που στην προκειμένη περίπτωση προσδιορίζεται στα 1.400 ευρώ. Λοιπόν, τώρα έγκυροι νομικοί λένε ότι η αφισβήτηση αυτού του μηχανισμού ανοίγει το δρόμο για πιθανή αναδιάταξη μεταχείρισης των συντάξεων με άμεσες επιπτώσεις τόσο στο καθαρό εισόδημα των δικαιούχων όσο και στα δημόσια έσοδα. Λοιπόν, αναγνωρίζεται με την είσοδο της παραπομπής, με την παραπομπή μάλλον στην ολομέλεια, αναδεικνύεται το γεγονός ότι το δικαστήριο αναγνωρίζει το γενικότερο χαρακτήρα του ζητήματος όσον αφορά την ευρύτατη κατηγορία των συνταξιούχων και συνδέεται με θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις. Έτσι λοιπόν τώρα υπάρχει αυτή η ασφαλιστική, αυτή η εισφορά αλληλεγγύης που είναι για το ΑΚΑΓΕ, τον κουμπαρά δηλαδή για την αλληλεγγύη των γενναιών. Μέχρι το τέλος του 2026 είχαν, όπως υπάρχουν εκτιμήσεις, είχαν συσσωρευτεί 23 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν μελλοντικά όταν θα κορυφωθούν οι συνέπειες δημογραφικής γύρανσης του πληθυσμού, ώστε να μπορούν να πληρώνονται απρόσκοπτα οι συντάξεις. Βεβαίως, από το Υπουργείο Εργασίας έχουν υπόψη τους ότι ο σχεδιασμός της εισφοράς αλληλεγγύης ήταν προβληματικός, καθώς όταν ένας συνταξιούχος περνούσε έστω και για ένα ευρώ το ένα κλιμάκιο, τότε ο υψηλότερος συντελεστής επιβαλλόντας όλη τη σύνταξη και αυτό βεβαίως αντί να φέρει αύξηση έφερνε μείωση. Το συζήτησαν και πέρσι, έγινε μια τροποποίηση, τώρα υπάρχει και το θέμα στο δικαστήριο. Εκεί λοιπόν αυτή η απόφαση αφορά περίπου 300.000 συνταξιούχους και αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όπως λένε οι νομικοί,
σε αυτή την περίπτωση πολύ σύντομα θα περάσει και στον ιδιωτικό τομέα. Θυμίζω ότι η νέα κλίμακα αφορά από τα 1.468 ευρώ μέχρι τα 1.783, είναι 3% η κράτηση, από εκεί και πάνω μέχρι τα 2.097 6%, από τα 2.098 έως τα 2.412 7% και από εκεί και πέρα από τα 2.413 έως τα 2.726 ευρώ σύνταξης 9% περικοπή. Είναι ένα σημαντικό θέμα, αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους, όπως βεβαίως όπως με μια έρευνα που έβγαλε χθες το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιός, φαίνεται ότι το μέλλον έρχεται με επαγγέλματα, θα υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που θα έχουν μισθούς άνω το 2.000 ευρώ. Αυτά τα επαγγέλματα λοιπόν είναι η πληροφορική, η ενέργεια με 2.613, η πληροφορική και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες με 2.324 ευρώ, η έρευνα και η ανάπτυξη με 2.175 ευρώ και η φαρμακοβιομηχανία με 2.108 ευρώ. Η αύξηση λοιπόν των αποδοχών συνδέεται άμεσα με την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού αλλά και με τις τεχνολογικές εξελίξεις όπως η ψηφιοποίηση ή η τεχνητή νοημοσύνη. Δεκαεφτά λεπτά μετά τις 5 για σήμερα ο καιρός αναμένεται να έχουμε έντονη μεταφορά σκόνης από τη Βόρεια Αφρική και αρκετές νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Θα είναι άστατος λοιπόν ο καιρός κατά περιόδους στις περιοχές των Επτανήσεων και της Ηπειρωτικής χώρας, από την Πελοπόννησο μέχρι τη Θράκη και σε περιοχές των Κυκλάδων και των νησιών του Ανατολικού και Βορειοανατολικού Αιγαίου. Για την Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες που θα εναλλάσσονται με μικροανοίγματα στον ουρανό. Η θερμοκρασία από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο καιρός στη Θεσσαλονίκη θα είναι άστατος κατά διαστήματα με τοπικές βροχές, ασθενούς ως μέτριας έντασης, ενώ η θερμοκρασία από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Σήμερα γιορτάζει ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία, χρόνια τους πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα του Γαϊδάρου, είναι η Παγκόσμια ημέρα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου. Σαν σήμερα το 1821 έχουμε τη μάχη της Γραβιάς, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριώνη.

ενώ το 1926 φτάνει αθμοπλοϊκό στον Πειραιά, προερχόμενος από την Τεργέστη, ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους για σειρά συναυλιών με την ορχήστρα του Συλλόγου των Συναυλιών. 1936, ο Μάης του 1936 Θεσσαλονίκη, σε διαδήλωση κάποιων εργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες. Το 1945, τέτοια μέρα, η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται, είναι η μέρα της νίκης. Το 1828 γεννήθηκε ο Ρίκος Ντινάν, ο Ελβετός επιχειρηματίας και ανθρωπιστής, ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού και βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 1901. Το 1899, ο Φρίντριχ Χάγεκ, αυστριακός οικονομολόγος και φιλόσοφος, από τους γκουρού του νεοφιλελευθερισμού, βραβευμένος με το Νόμπελ το 1974. Και το 1945 έρχεται στη ζωή ο Κιθ Τζάρετ, ο Αμερικανός πιανίστας, από τους κορυφαίους στην ιστορία της τζαζ. Το 1873, τέτοια μέρα, φεύγει από τη ζωή ο Τζον Στιούαρτ Μιλ, ο Βρετανός φιλόσοφος και οικονομολόγος που επηρέασε καθοριστικά τη φιλελεύθερη σκέψη. Ενώ το 1880, ο Γκιστάβ Φλομπέρ, ο Γάλλος συγγραφέας, ο ανανοητής του μυθιστορήματος.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στον Μιχάλη, ξεκινήσαμε δουλίτσα μας γράφει, καλημέρα στον Χρήστο, τον γείτονα εδώ στην Αγία Παρασκευή που ετοιμάζεται και αυτός για τη δουλειά. Γενικότερα σε όλους εσάς που πολύ νωρίς το πρωί, τέτοια ώρα, σχηματίζεται μια πολύ όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Λοιπόν, είμαστε σε μια περίοδο που διανύουμε τους τελικούς εδώ, είναι η καλύτερη περίοδος έτσι για τους φίλους του αθλητισμού, διανύουμε την περίοδο των τελικών, έτσι χθες είχαμε τον ημιτελικό στο Basket Champions League, η ΑΕΚ θριάβευσε με 78-65 επί της Μάλαγα, μια ΑΕΚ η οποία έκανε σκόνη και θρύψαλα τη Μάλαγα στο δεύτερο ημιτελικό λοιπόν του Basket Champions League και πέρασε εμφατικά στον τελικό της διοργάνωσης με 78-65. Αντιπαλός της η Ρήτας το Σάββατο το βράδυ στις 9 στον τελικό, η ομάδα του

Λαπορτά έβαλε τις βάσεις από το πρώτο ημίχρονο, όπου ουσιαστικά στραγάλισε τους Ισπανούς και έβαλε το νερό στα βλάκια για τη συνέχεια. Υπήρξε φοβερή ατμόσφαιρα από τον κόσμο της Βασίλισσας και κέρδισε άνετα τη μάχη της Κερκίδας. Τώρα πάει για το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας της η Ένωση. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει το Basketball Champions League το 2018, το κύπελο Σαπόρτα το 2000 και το κύπελο Κυπελούχων το 1968. Το πρώτο κύπελο ευρωπαϊκό τίτλο που είχε κερδίσει η ελληνική ομάδα. Ο προπονητής τώρα, ο Ντράγκαν Σάκοντα, ανέφερε στην συνέντευξη τύπου ότι ήταν ένα παιχνίδι μεγάλης σημασίας. Πιστεύω ότι έχουμε παίξει και καλύτερα παιχνίδια, αλλά τότε δεν ήταν τόσο καλός ο αντίπαλος. Πάντα έχω κάποια παράπονα. Έχω διαβάσει, λέει, κάποιες δηλώσεις παικτών που δείχνουν αυτοπεποίθηση, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να νιώθεις καλά και να πιστεύεις στον εαυτό σου, να σκέφτεσαι ότι μπορείς να αλλάξεις το μέλλον σου μέσα από τέτοιες στιγμές. Είναι μια διαδικασία που συνδέεται με την περσινή εμπειρία όταν φτάσαμε μέχρι εδώ που φτάσαμε στα ημιτελικά. Ο Σάκοντα έκανε αυτή την αναφορά γιατί πέρσι είχε αποκλειστεί από τη Μάλαγα. Η ΑΕΚ είναι έτσι μια άτυπη ρεβάνς. Τώρα, στο ποδόσφαιρο, χθες στο Europa League, Aston Villa και Freiburg έφτασαν μέχρι τον τελικό. Θα διεκδικήσουν την κούπα στην Κωνσταντινούπολη. Οι χωριάτες νίκησαν με 4-0 την Nottingham και κάλυψαν την ήττα με 1-0 του πρώτου αγώνα, ενώ οι Γερμανοί επικράτησαν με 3-1 τη Μπράγκα και έζησαν την ήττα με 2-1 στην Πορτογαλία. Στο Conference League προκρίθηκαν στον τελικό και έγραψαν ιστορία η Ράγιο Βαγεκάνο και η Crystal Palace. Οι Ισπανοί νίκησαν με 1-0 τη Στρασμπούρ για δεύτερη φορά, ενώ οι Άγγλοι επικράτησαν 2-1 τη Σαχτάρ και για πρώτη φορά θα βρεθούν σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Έτσι, για πρώτη φορά θα έχουμε τρεις αγγλικές ομάδες σε τρεις τελικούς, δηλαδή η Arsenal στον τελικό του Champions League, η Aston Villa στο Europa League και η Crystal Palace στο Conference League. Λοιπόν, αυτά είναι τα ευχάριστα. Πάμε τώρα στις καθημερινές εξελίξεις, τελευταίες εξελίξεις από τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατιωτικές θέσεις στο Ιράν. Σε αυτοάμυνα για παραβίαση σε κεχηρίας τώρα κάνει λόγο η Τεχεράνη. Εξαπέλυσαν λοιπόν οι Αμερικανοί επιθέσεις σε στρατηγικές Ιρανικές εγκαταστάσεις κοντά στο στενό του Ορμούζ ως απάντηση σε μια σειρά απρόκλητων επιθέσεων από το Ιράν. Και μάλιστα ακούστηκαν το βράδυ προς τα ξημερώμα στο λιμάνι του Μπαντάρα Μπάς εκρήξεις και στο νησί Κέσμ. Υπάρχουν αναφορές για ενεργοποίηση της αεράμενας στην Τεχεράνη και σποραδικές επιθέσεις κατά μήκος της νότιας ακτογραμμής του Ιράν, όπως ανησυχούν οι αρχές. Τώρα, οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις έχουν ανταποδώσει αμέσως, έχουν επιτεθεί εναντίον αμερικανικών πλοίων, ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν ζητήματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι επιθέσεις ενάντια στον Ιράν ήταν ένα φιλικό χτύπημα και πως η εγκεχηρία είναι ακόμη σε ισχύ. Λίγο αργότερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε ακόμη με πιο σκληρή ρητορική. Είπε ότι 3 Αμερικάνικα τελικά παγκόσμιας κλάσης μόλις πέρασαν με απόλυτη επιτυχία από τα στενά του Ορμούς, ενώ βρισκόντουσαν υπό πυρά. Εκτοξεύτηκαν πυράβλους, περιγράφει λίγο τώρα τι έχει γίνει εκεί. Αλλά λέει ότι το Ιράν ηγείται από ψυχασθενείς και αν είχαν την ευκαιρία θα χρησιμοποιούσαν πυρηνικό όπλο, θα το έκαναν χωρίς δεύτερη σκέψη. Και δεν θα έχουν ποτέ αυτή την ευκαιρία και όπως τους νικήσαμε σήμερα, θα τους νικήσουμε πολύ πιο σφοδρά και βία στο μέλλον, αν δεν υπογράψουν τη συμφωνία τουλάχιστον σύντομα. Βλέπουμε ότι είμαστε μία στο ζεστό και μία στο κρύο, μία στο καρφί και μία στο πέταλο. Συνεχίζεται αυτή η κατάσταση καθημερινά, να δούμε αν και εφόσον θα φτάσουμε σε μία συμφωνία που μέχρι χθες το μεσημέρι ακόμη και τα κινέζικα μέσα ενημέρωσης έβλεπαν ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Ωστόσο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά και όπως καταλαβαίνετε αρκεί μια επίθεση από κάποιους φανατικούς για να φτάσουμε να καταρρεύσει η εγκεχηρία. Δεν είμαστε σε αυτό το σημείο, όμως δεν είναι και καλό σημάδι ότι επανήλθαμε στα χτυπήματα. Πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Μπαχρέιν καταθέτουν σχέδιο απόφασης για τα στενά στον ΟΗΕ. Ο Αμερικανός μόνιμος αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, ο πρέσβης Μάικλ Γουόλς, σε συνδηλώσεις του ανέφερε ότι το σχέδιο απόφασης που καταρτίστηκε θα έρθει προς ψήφιση την επόμενη εβδομάδα και αποσκοπεί στην υπεράσπιση της ελευθερίας ναυσιπλοείας για τις οικονομίες ολόκληρου του κόσμου στα στενά του Ορμούς, τα οποία τα χαρακτήρισε τίποτε λιγότερο από ακρογωνιαίο λίθο της παγκόσμιας σταθερότητας και του εμπορίου.
Άρα λοιπόν υπάρχει από τη μία αυτή η κλιμάκωση ενώ πηγαίναμε για τη συμφωνία, από την άλλη ΗΠΑ και Μπαχρέν καταθέτουν σχέδιο ασφαλείας στο οποίο βεβαίως αντιδρούν και η Ρωσία και η Κίνα. Αντιδρά η Ρωσία, θεωρεί ότι η πρόταση, το σχέδιο απόφασης των Ηνωμένων Πολιτειών, η διατύπωσή του δεν είναι ισορροπημένη. Τώρα το βασικό που ενδιαφέρει βεβαίως είναι τι θα γίνει με την παγκόσμια οικονομία. Η παγκόσμια οικονομία η οποία βεβαίως βλέπει πληθωριστικές τάσεις, βλέπει να πλησιάζουμε όλο και περισσότερο προς την ύφεση, και βεβαίως όλα αυτά διότι τα καύσιμα έχουν αυξηθεί, καθώς το προηγούμενο διάστημα ήμασταν σχεδόν 2 εβδομάδες πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Τώρα οι πληροφορίες των τελευταίων 24-48 ώρων για πιθανή συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έριξε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για 2 συνεχόμενες ημέρες. Η υποχώρηση των Brent έφτασε μέχρι και τα 99 δολάρια, συνεχίζοντας την πτώση που είχαμε τις τελευταίες 48 ώρες. Οι επενδυτές αξιολογούν τις πιθανότητες συμφωνίας ειρήνης στη Μέση Ανατολή, ενώ το αμερικανικό αργό βρίσκεται πάλι και αυτό σε πτώση στα 93 δολάρια μέχρι αργά το βράδυ. Όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν μεγάλη ανασφάλεια, μεγάλη ανησυχία. Είναι γνωστό, τα έχουμε πει αρκετές φορές και από αυτό εδώ το μικρόφωνο, ότι ουσιαστικά η επάρκεια φτάνει μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Κάπου εκεί θεωρούν ότι είναι το σημείο καμπής οι ειδικοί, καθώς θα εμφανιστούν οι ελλείψεις που υπάρχουν στην Αφρική και στην Ασία, μπορεί να εμφανιστούν και στην Ευρώπη. Και βέβαια, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουν από τις εξαγωγές πετρελαίου στις ΗΠΑ, παρότι οι τιμές έχουν εκτιναχθεί σε ιστορικό υψηλό από την περασμένη εβδομάδα, όλο ένα και περισσότερες χώρες στρέφονται στην αμερικανική προσφορά λόγω των ελλείψεων που έχει προκληθεί από την πολεμική σύγκρουση. Λοιπόν, αυτά, και θα δούμε τώρα τι θα γίνει τις επόμενες ώρες σε αυτό το θέμα που αποτελεί μόνιμα το πρώτο θέμα των ειδήσεων εδώ και 2 μήνες και κάτι ημέρες. Χθες το πρώτο θέμα πάντως ήταν η συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Είπαμε και στην εισαγωγή, περιμένανε κάποιοι από την αντιπολίτευση περισσότερα πράγματα. Δεν υπήρξε αυτή η κόντρα, αυτή η ένταση, τουλάχιστον που φαινόταν ή προδιαγραφόταν τις προηγούμενες ημέρες. Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του είπε ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας για τους βουλευτές. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων, μιλώντας για την υπόθεση του ΥΠΟΚΕΠΕ. Τόνισε ότι όλοι οι βουλευτές του κόμματος θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, γιατί χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Δεν θα αφήσουμε, όπως σας είπα, τη Βουλή να μετατραπεί σε διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση 7 χρόνια και καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια από το δεύτερο κόμμα. Είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής και ότι θέλει να κρατήσει την πατρίδα σε τροχιά προόδου. Από εκεί και πέρα είπε ότι για να κερδίσουν της Νέας Δημοκρατίας στις 3 συνεχόμενες εκλογές θα πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα και θα το κάνουν όλοι μαζί. Ξεκαθάρισε πάντως ότι για τον ίδιο κόκκινη γραμμή είναι ο προβληματισμός να μην γίνεται εσωστρέφεια. Πάντως ο Πρωθυπουργός έστειλε μηνύματα εντός και εκτός της Νέας Δημοκρατίας, ουσιαστικά και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στο ΠΑΣΟΚ η στάση του ήταν αιχμηρή, καθώς το ΠΑΣΟΚ όσον αφορά το ζήτημα των ανεξάρτητων αρχών υπαναχώρησε, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, από μια πολιτική συμφωνία, ενώ την ίδια η ώρα μιλούσε με την Ελλάσσονα αντιπολίτευση, κοροϊδεύοντας και τις δύο πλευρές. Μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, αλλά δεν ταιριάζουν στη Βουλή. Και μια έτσι, ένα καρφί του κυρίου Μητσοτάκη για τις τακτικές που ακολουθεί το τελευταίο διάστημα ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός βεβαίως παρουσίασε και την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πρόθεση της κυβέρνησης, όπως λένε οι γνωρίζοντες, είναι να εκκινήσει
μέσα στο Μάιο το ζήτημα και να καταδεθεί με απόφαση του Πρόεδρου της Βουλής να ξεκινήσει η διαδικασία, να συγκροτηθεί λοιπόν η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος και να αρχίσει τη δουλειά. Τώρα, το κυβερνών κόμμα λοιπόν μετά από τρίμηνη ισοκομματική διαβούλευση, μετά από την επιστολή που είχε στείλει ο Πρωθυπουργός προς την κοινοβουλευτική ομάδα, κατέληξε σε μια πρόταση 30 άρθρων για τη συνταγματική αναθεώρηση για μια λειτουργική δημοκρατία του σήμερα και του αύριο. Στην καρδιά των προτάσεων βρίσκονται η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η αναθεώρηση της μονιμότητας στο δημόσιο, οι αλλαγές στην επιλογή της ηγεσίας δικαιοσύνης αλλά και στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, ενώ προτείνεται η συνταγματική κατοχύρωση κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική κρίση και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η στάση της αντιπολίτευσης, αν και στελέχη τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και των άλλων κομμάτων προανήγγυλαν ότι δεν θα δώσουν συνένεση σε αυτή τη Βουλή, θα συζητηθούν αυτά τα θέματα στην επόμενη, στην αναθεωρητική Βουλή. Πρέπει να πω πάντως ότι ανάμεσα στις άλλες προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι η επιστολική ψήφος και οι αλλαγές στις εκλογές, η εξαετής θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και βεβαίως το πολιτικό στοίχημα της συνένεσης, καθώς η κυβερνητική πρόταση ανοίγει πλέον επισήμως τον δρόμο και μια από τις πιο εκτεταμένες συνταγματικές συζητήσεις των τελευταίων δεκαετιών. Η διαδικασία απαιτεί αυξημένες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες και διαδοχικές ψηφοφορίες και το μεγάλο ερώτημα παραμένει αν μπορεί να διαμορφωθεί το απαιτούμενο πεδίο συνενέσεων, ειδικά σε ζητήματα που ήδη προκαλούν έντονες αντιδράσεις όπως τα μη κρατικά πανεπιστήμια αλλά και η μονιμότητα στο δημόσιο. Και βέβαια με την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, αν αυτή επιβεβαιωθεί και στις κάλπες, τα πράγματα θα είναι δύσκολα σε μια 8-κομματική ή 9-κομματική βουλή, όπου τα περισσότερα κόμματα θα επιδιώκουν τα φώτα της δημοσιότητας για να μπορέσουν να συγκρατήσουν τις δυνάμεις τους. Σκεφτείτε αν αυτά γίνονται σήμερα που ακόμα έχουμε αρκετά μεγάλη χρονικά περίοδο πριν φτάσουμε στις εκλογές. Φανταστείτε τι έχει να γίνει είτε την περίοδο των εκλογών είτε και μετά τις εκλογές, όταν τα κόμματα αυτά θα θέλουν να καταστήσουν σαφή την παρουσία τους. Λοιπόν, στα θέματα τα κοινωνικά τώρα, χθες είχαμε ένα ακόμη ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι και φαίνεται ότι εξαλείται η υπομονή ακόμη και κάποιων στελεχών της κυβέρνησης όπως ο κ. Χρυσοχοίδης, ο οποίος εδώ και ημέρες έχει εκφράσει την άποψη, την προσωπική άποψη, ότι θα πρέπει να αλλάξει η νομοθετική ρύθμιση. Πληροφορίες τώρα λένε και δημοσιεύτηκαν χθες από κάποια μέσα ότι θα υπάρξει άμεσα νομοθετική ρύθμιση που θα απαγορεύει την πρόσβαση των ανηλίκων σε αυτά τα ηλεκτρικά πατίνια και μάλιστα για τους ενήλικους που θα αποφασίσουν εκτός από τα μέτρα προστασίας, δηλαδή ότι θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά κράνος, θα προβλέπεται και υποχρεωτικά ασφάλιση. Είναι δύο διαφοροποιήσεις που αναμένεται να αλλάξουν πολλά και κυρίως θα υπάρξει και μια έτσι πρόβλεψη να αλλάξει αυτό το άναρχο τροπίο όπου ο καθένας πηγαίνει και αφήνει το ηλεκτρικό πατίνι όπου θέλει. Πολλές φορές τα βλέπουμε πεσμένα στο έδαφος, πολλές φορές γίνονται επικίνδυνα ακόμα και για τα αυτοκίνητα και για τους ανθρώπους οι οποίοι περπατούν στα πεζοδρόμια και βλέπουν πολλές φορές πεσμένα ή ακουμπισμένα τα πατίνια εκεί. Υπάρχει πρόβλημα, φαίνεται ότι το έχουν καταλάβει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Θα δούμε τις πρωτοβουλίες που θα ληφθούν τις επόμενες ημέρες, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ άσχημο καθημερινά να έχουμε περιστατικά όπως ο 12χρονος ο οποίος χτύπησε με το πατίνι και δεν είναι διασωληνωμένος, εγχειρίστηκε ένας 12χρονος ο οποίος προφανώς πήρε το πατίνι, δεν πρόσεξε στον δρόμο, παραβίασε κάποιος την προτεραιότητα, δεν έχει γίνει γνωστό. Πάντως το παιδί είναι στο νοσοκομείο και αυτό έχει σημασία, ότι δεν είναι δυνατόν ένας 12χρονος να βρίσκεται σε ένα κεντρικό δρόμο με ένα πατίνι το οποίο ανέπτυξε ταχύτητα πάνω από 25 χιλιόμετρα την ώρα.

0: Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στην Αθανασία. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Παναγιώτης Σταυρούλας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Ένας Γερμανός τουρίστας, λοιπόν, έλυσε ίσως το πρόβλημα που μας απασχολεί περίπου όλους όσοι πηγαίνουμε διακοπές τα καλοκαίρια. Έφτασε στα δικαστήρια, λοιπόν, ο Γερμανός τουρίστας, απειβδισμένος από το γεγονός ότι δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα σε πισίνα ξενοδοχείου στην ΚΟ, αν και καθημερινά ξυπνούσε από τις 6 το πρωί. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, ο τουρίστας πέτυχε να κερδίσει αποζημίωση 900 ευρώ για την πρακτική, οι ξαπλώστρες να είναι κρατημένες με πετσέτες από άλλους ενίκους του ξενοδοχείου. Η μήνυση σε βάρος του tour operator υποβλήθηκε μετά από όσα βίωσε ο Γερμανός το 2024 σε ξενοδοχείο και, όπως ανέφερε στη μήνυσή του, περνούσε 20 λεπτά την ημέρα προσπαθώντας να βρει μια ξαπλώστρα παρά το γεγονός ότι ξυπνούσε από τις 6 το πρωί. Λόγω, λοιπόν, του άτυπου συστήματος κρατήσεων, οι ξαπλώστρες ήταν ουσιαστικά καθίστατο άχρηστες και αυτή την απόφαση υπέρ του Γερμανού τουρίστα έλαβαν δικαστές σε περιφερειακό δικαστήριο στο Ανόβερο και αποφάσισαν ότι η τετραμελής οικογένεια δικαιούται μεγαλύτερη επιστροφή χρημάτων για το οργανωμένο του ταξίδι, καθώς ήταν ελαττωματικό. Σύμφωνα με το BBC, ο άνδρας είχε αρχικά πληρώσει 7.186 ευρώ για να πάει με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά του σε οργανωμένο ταξίδι στην ΚΟ και, καταθέτοντας στο δικαστήριο, ο μηνυτής είπε ότι ο ταξιδιωτικός πράκτορας δεν κατάφερε να επιβάλλει την απαγόρευση για κράτηση με πετσέτες και δεν αντιμετώπισε τους επισκέπτες που εφάρμοζαν αυτή την πρακτική. Λοιπόν, αν και ο ταξιδιωτικός πράκτορας είχε αρχικά καταβάλει επιστροφή χρημάτων 350 ευρώ, οι δικαστές στο Ανόβερο αποφάσισαν ότι η οικογένεια δικαιούται επιστροφή χρημάτων 986,70 λεπτά. Λοιπόν, στο σκεπτικό τους ανέφεραν ότι, παρότι η ταξιδιωτική εταιρεία δεν διαχειριζόταν το ξενοδοχείο και δεν μπορούσε να διασφαλίσει στον πελάτη ότι θα είχε πρόσβαση στην ξαπλώστρα ανά πάσα στιγμή, ο πράκτορας είχε την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι υπήρχε οργανωτική δομή που θα γιώταν μια λογική αναλογία με τις ξαπλώστρες προς επισκέπτες. Αυτά είναι τα πράγματα. Είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο, το οποίο όσοι πηγαίνουν το καλοκαίρι σε ξενοδοχεία θα φαντάζομαι θα το έχουν αντιμετωπίσει. Τώρα, από τα θέματα που ξεχώριζαν χθες, είναι ο Μπάμπα, ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος πιστεύει, ρωτήθηκε αν πιστεύει στην ύπαρξη εξωγήινων και UFO, σε συνέντευξή του στον Στίβεν Κόλμπερτ, τον παρουσιαστή της δημοφιλούς εκπομπής The Late Show, αποκαλύπτοντας ότι επιμένει ότι εξωγήινοι υπάρχουν και θέλει να έρθει σε επαφή μαζί τους, ενώ επεσήμανε ότι αν η κυβέρνηση έχει κάτι σχετικό στα χέρια της, δεν θα μπορούσε να το κρατήσει κρυφό. Έτσι, ο Ομπάμα περίπου δήλωσε εθελοντής, βάζει υποψηφιότητα, λέει, για την πρώτη επαφή. Λέγαμε χθες για τα υπερόπλα αυτά με τον Διονύση Χατζημιχάλη, τώρα έρχεται και ο Ομπάμα, ο οποίος θέλει να έχει επαφές με τους εξωγήινους. Λοιπόν, 45 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης. Δημοσκόπηση Pulse, 3 νέα κόμματα αλλάζουν το σκηνικό. Τι δείχνει για τις δεξαμενές Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά. Συνάντηση Ρούμπιο Πάπα στη σκιά των επιθέσεων Τραμπ. Και Τεχνική Ακαδημία δημιουργεί ο ΣΕΒ για κατάρτιση εργαζομένων σε ειδικότητες με έλλειψη. Η δικογραφία Καραϊβάς στο αυτοκίνητο του Μοσχούρη. Και η τεχνητή νοημοσύνη μας κάνει τεμπέλιδες νέα έρευνα. Πάμε στα νέα. Γκρίνιες, εμφύλοι και αλληλοκαρφώματα. Άνοιξαν νέες πληγές στη Νέα Δημοκρατία. Μια εξάωρη συνεδρίαση γεμάτη αιχμές και μπηχτές, κατασκέρτσους και τένδια από υπουργούς, βουλευτές αλλά και τον Πρωθυπουργό. Ποιοι δρώνουν και ποιοι όχι τη φανέλα και ποιοι πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στα όργανα. Άλλα θέματα από τα νέα. Τι αποκαλύπτουν χιλιάδες διασταυρώσεις, αδήλωτα εισοδήματα από παροχές και αγοροπολισίες. 2.500 έλεγχοι το 2026 σε μεταβιβάσεις ακινήτων. Περσικός πρόσκαιρη λύση για τον εγωισμό του Τραμπ, γιατί ο Ουάσιγκτον αναζητά αφήγημα πριν από το ταξίδι του Πρόεδρου στο Πεκίνο. Πολιτικό παρασκήνιο, δικαστική έρευνα εξπρές για τους πολιτικούς, παράθυρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνομιλίες με Πούτιν. Επέτειος, λέων ένας αντιμάγκα ποντίφικας. Ό,τι δεν έδειξαν οι κάμερες και δεν ακούστηκαν στα μικρόφωνα, όχι απλά φίλοι, σκύλοι σκληρά οι εργαζόμενοι από ζώα, συντροφιές έως διασώστες. Λοιπόν, αυτά και στα νέα, πάμε στην απογευματινή. Τα είπαν και ξεθύμανα, καρφιά παράπονα, προτάσεις και συνενέσεις, καρότο και μαστίγιο από το Μητσοτάκη με πολλαπλά μηνύματα για εσωστρέφεια, αντιπολίτευση και εκλογές. Φόβια βεντέτα, η Κρήτη αποκτά το δικό της FBI, βολές χρυσογοήδη κατά της αγγελίας Ηρακλείου για το φωνικό βεβαίως αυτό που αποκάλυψε χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ξεφεύγει από την κοινή λογική. Οι αστυνομικοί είχαν πάει 2 και 3 φορές τον δράστη του Φωνικού όταν παρενοχλούσε το θύμα παλιότερα ή του είχε κάνει κάποιες επιθέσεις, αλλά τον άφησε εισαγγελέα ελεύθερο. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν τέτοια λάθη, τέτοιες ολιγορίες. Λοιπόν, οριστική απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο, το σχέδιο στο τέλος του 2027, η αόρατη απειλή των σωματιδίων, φωνική ατμόσφαιρα, πια ξεχωρίζουν δωρεά θεάματα για όλο το καλοκαίρι. Και 100.000 νοσηλευτές βοηθή και μες στα βαρέα και ανθυγινά. Πάμε στην κόντρα. Πολιτική ατιμία Γεωργιάδη εκ του ασφαλού στο Δένδια, γιατί ο Υπουργός Υγείας στοχοποιεί μονίμως τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τον κατηγόρησε για την απουσία του από τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ γνώριζε ότι ήταν σε επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία. Αλέξη Τσίπρας, το ταξίδι στη Θάξη ολοκληρώθηκε, ανάβει τις μηχανές για το νέο κόμμα. Παγκόσμιο συναγερμό από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενώ δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, αυξάνονται τα κρούσματα του Χανταϊού σε Ευρώπη και Αμερική. Όλοι να ιδρώσουμε τη φανέλα, ελεύθερος τύπος. Πάμε για τρίτη τετραετία. Το μήνυμα Μητσοτάκης, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τροφή σε σπίτια 25 ετίας και ανακαίνιση. Η νέα τάση στην αγορά ακινήτων. Ελεκτικό συνέδριο, πιλωτική δίκη για την ΕΑΣ για 400.000 συντάξεις. Την εισφορά αλληλεγγύης. Χρήση ραδιοφάσματος, σήμα ΔΕΗ για είσοδο στην κινητή τηλεφωνία. ΗΠΑ Ιράν πιο κοντά στη συμφωνία για το Ορμούζ. Όλα αυτά από τον ελεύθερο τύπο. Πάμε στη Δημοκρατία. Η Δημοκρατία της Βαϊμάρης εμπνέει το Μητσοτάκη. Οι προτάσεις του για αναθεώρηση του τάγματος αποκαλύπτουν ότι θέλει να κυβερνάει πάντα με εξουσίες μονάρχη και χωρίς λογοδοσία. Κάτι τρέχει. Μεγάλος έρωτας Παπασταύρου με κορεάτικες εταιρείες. Και εφιάλτης, νέες ανατιμήσεις φωτιά στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα. Απελπισμένη προσπάθεια Μητσοτάκη για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας. Ριζοσπάστης, αναδρομικά χαράτσια στους αγρότες που δίνουν μάχη επιβίωσης. Κυβέρνηση ΑΔΕ. Ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Βουλή. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Υπεραπόδοση ιδίων κεφαλαίων για τις εισηγμένες. Χρηματιστήριο στο 12,6 το 25. Ο δείκτης αποδοτικότητας. Αγωνία για το 2026.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Η Bonnie Tyler νοσηλεύεται με τεχνητό κόμμα ύστερα από την επιδείνωση της υγείας στην Πορτογαλία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η 74χρονη Ουαλή τραγουδίστρια υποβλήθηκε σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο μετά από τη μεταφορά της για τη ιάτρηση εντέρου στα τέλη του περασμένου μήνα.

0: Η Bonnie Tyler που δίνει μάχη για τη ζωή της. Δίπλα μου όμως είναι ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Διονύση, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, χθες είχαμε την συνέδρια της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είχαμε δύο ακόμα δημοσκοπήσεις.
1: Για πες.
0: Περιμένω λοιπόν την άποψή σου, πώς βλέπεις να εξελίσσονται τα πράγματα. Σου θυμίζω ότι σε λιγότερο από 15 μέρες έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, έχουν αλλάξει τα πράγματα επειδή έγινε συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ή επειδή βγήκαν δύο νέες δημοσκοπήσεις. Άκουγα προχθές να λες ότι έρχονται άλλες τρεις και από εδώ και πέρα θα έρχονται σε βαθμό εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα θα έχουμε μια καινούργια δημοσκόπηση. Αλλάζουν τα πράγματα με τις δημοσκοπήσεις, δεν το ξέρα.
0: Κάτι δείχνουν όμως όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις.
1: Για πες τι δείχνουν.
0: Λοιπόν, βλέπω πρώτον μια σταθεροποίηση της κυβέρνησης εκεί περίπου στα ποσοστά των ευρωεκλογών.
1: Ωραία.
0: Μια πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης.
1: Δεν είναι νέο, δεν είναι είδηση.
0: Όχι, όχι. Ναι. Δείχνει λίγο
1: το θέμα είναι η ανθεκτικότητα. Με την έννοια ότι δημιουργούνται νέα κόμματα, δηλαδή είμαστε πιο κοντά σε νέα κόμματα κτλ. Και υπάρχει ακόμα αυτή η σταθερότητα. Ναι, okay.
0: Εάν μπουν τρία νέα κόμματα, προφανώς και θα αλλάξουν πολλά πράγματα.
1: Το θέμα είναι πού θα αλλάξουν. Δηλαδή θα αλλάξουν στην κορυφή της πυραμίδας ή θα αλλάξουν στην ουρά της πυραμίδας. Δηλαδή θα γίνουν μεταξύ τους, για παράδειγμα, καραμπόλες στα κόμματα που είναι πέραν και έξω από την κυβέρνηση ή θα γίνουν στην κορυφή της πυραμίδας στην Νέα Δημοκρατία.
0: Βλέπω εδώ το σενάριο κατανομής των αποφασίσεων στην εκτίμηση δηλαδή ψήφου που θα λέγαμε, στην Πάλς, όπου δείχνει τη Νέα Δημοκρατία με 29,5, το Πασόκ με 14,5, υπάρχουν τρία κόμματα με 9,9 και 8% και υπάρχουν μετά 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 κόμματα που είναι από 1 μέχρι 4,5%.
1: Ωραία. Πόσο είναι οι άνθρωποι που ακόμα λένε δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω τι θα κάνω?
0: 13%.
1: 13%. Τι έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό? Έχουμε πει πάρα πολύ καιρό ότι θα υπάρξουν, όσο πλησιάζουμε μέχρι τις εκλογές, επειδή σας άκουγα πριν ότι θα υπάρχει και πόλωση και θα γίνει χαμός με 9 κόμματα κτλ. Λοιπόν, θα επικρατήσουν τα δύο δίπολα, ας πούμε. Το ένα, σταθερότητα, εν πάση περιπτώσει ο καθένας το βαφτίζει διαφορετικά την αντίθετη κατεύθυνση από τη μία πλευρά, ή από την άλλη συστημισμός, αντισυστημισμός. Αυτά τα δύο δίπολα είναι που θα διαμορφώσουν και τα εκλογικά σχήματα και τις αποδόσεις των κομμάτων ή τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Το θέμα είναι ποιο θα πάρει το πάνω χέρι. Αν πάρει, το έχουμε ξαναπεί επίσης εδώ μαζί σχολιάζοντας, ότι υπάρχει ένα μεγάλο πράγμα, ρε παιδί μου. Υπάρχει ένα 40% το οποίο θέλει την ευρωπαϊκή πορεία σταθερό, που θέλει την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, την πρόοδό της, την εξέλιξή της κτλ. Υπάρχει ένα άλλο, μια περιραίουσα ατμόσφαιρα που, δεν θα έλεγα 60, γιατί αυτό μετακινείται, αλλά δεν είναι τόσο συμπαγές όσο είναι το 40%. Υπάρχει ένα άλλο σώμα το οποίο είναι πολύ ρευστό, που δεν ξέρεις προς τα πού θα πάει ανάλογα με την περίσταση και με το τι γίνεται γύρω-γύρω.
0: Αποκλείεται η είσοδος του κυρίου Τσίπρα, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού να είναι καταλήτες ώστε να δούμε μια συσπήρωση είτε δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας είτε αριστερότερα του Πασόκ?
1: Όχι, αυτό που θα κάνουν είναι να πάρουν ψήφους από ήδη υπαρκτά κόμματα. Δηλαδή, δεν θα πάρουν από κάποια καινούργια δεξαμενή, δεν θα βγει κάποιος από τους αναποφάσιστους και θα πει «Α, έρχεται η κυρία Καριστιανού» ή «Α, έρχεται ο κύριος Τσίπρας, πάμε να τους ψηφίσουμε», ας πούμε, φεύγοντας από άλλα υπαρκτά κόμματα που σήμερα δηλώνουν την προτίμησή τους αυτά. Περισσότερο θα πάρουν από έναν κόσμο ο οποίος μέχρι τώρα είτε δεν πήγαινε να ψηφίσει ή ήταν απογοητευμένος ή ψήφιζε άλλα κόμματα. Άρα από εκεί θα πάρει. Άρα γι' αυτό σου έλεγα στην αρχή ότι η κορυφή της πυραμίδας δεν φαίνεται να αλλάζει. Έχει ενδιαφέρον αν, για παράδειγμα, θα διακυβευθεί ποιος θα είναι δεύτερο κόμμα. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Αλλά είναι το ενδιαφέρον για τον δεύτερο, δεν είναι το ενδιαφέρον για τον πρώτο.
0: Ναι, αλλά η αξιωματική αντιπολίτευση πάει ότι έχει ένα σημαίνοντα ρόλο στο πολιτικό μας σύστημα.
1: Καλά,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης, σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ στο μικρόφωνο.
1: Μου έχεις αφήσει να πω τίποτα?
0: Βεβαίως, έχεις να πεις. Εδώ έχει πολλά
1: πράγματα. Εγώ ήθελα να μιλήσουμε για τους εξωγήινους. Για τον Ομπάμα.
0: Για πες μας για τον Ομπάμα, ο οποίος έδωσε στο
1: Στίβεν. I want to believe, που έλεγε και στο X-Files.
0: Λοιπόν, έκανε πλάκα ή τα έλεγε σοβαρά?
1: Όχι, τα έχει πει και άλλες φορές. Είναι πιστός. Είναι στο...
0: Με κλονίζεις τώρα.
1: Είναι στην ομάδα μας.
0: Και πάμε
1: στην ομάδα
0: πάμε
1: μας.
0: Σε Σαββατοκύριακο. Oh, this is the part I like. I came all the way over here just the other day. Λοιπόν, ο Ομπάμα λοιπόν πιστεύει στους εξωγήινους. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης εδώ δεν πιστεύει και πολύ στις δημοσκοπήσεις. Δεν πιστεύει ότι μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα. Δεν συμφωνούν μαζί του οι πολιτικοί αναλυτές. Λένε ότι θα δούμε εντελώς άλλο τοπίο τον Ιούνιο. Μάλιστα λένε ότι αυτό φαίνεται και ότι ενισχύεται το άλλο στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην Πάλση έχει πάει στο 13%. Θεωρείται ότι εκεί είναι οι ψηφοφόροι που θα ήθελαν να ψηφίσουν, για παράδειγμα, είτε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είτε της κυρίας Καριστιανού, είτε ενδεχομένως του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, εάν αποφασίζει τελικά να κατέβει σε αυτές τις εκλογές. Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση, το πόσο θα αλλάξουν από τις δημοσκοπήσεις θα το δούμε μέσα στον Ιούνιο, όταν πια θα δούμε να αναπτύσσεται πια και η στρατηγική με τα διλήμματα, πηγαίνοντας προς την προεκλογική περίοδο. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, μένει να δούμε αν θα υπάρξει και μια στρατηγική συνεργασιών. Δηλαδή, μπορούν όλα αυτά τα κόμματα, ήδη είναι 9-10 κόμματα, τα οποία είναι κάποια από αυτά, όπως σας έλεγα και προηγουμένως, είναι πολύ οριακά, πολύ κοντά στο όριο του 3%. Ή θα δούμε κάποια συνεργασία, για παράδειγμα, το κομμάτι αυτό της Νέας Αριστεράς που έχει κρατήσει το κόμμα υπό τον Γαβρίλη Σακελαρίδη φαίνεται να είναι πολύ κοντά με το Μέρα 25. Το Μέρα 25, το οποίο στις δημοσιοποίησεις κυμαίνεται από 2,5% μέχρι 3,5%. Η Νέα Αριστερά έχει 1%. Αν συνεργαστούν, προφανώς μπορεί να έχουν πολύ καλύτερες πιθανότητες να μπουν στη Νέα Βουλή. Τι θα κάνει ο κύριος Κασελάκης, τι θα γίνει με τα κόμματα που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας με τη νίκη, γιατί ο κύριος Νατσιός πολλές φορές είπε ότι θα περιμένουμε την κυρία Καριστιανού και θα δούμε τις θέσεις της, θα δούμε τις απόψεις της, θα δούμε τα στελέχη της. Όπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Στόχους στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην παράκτια πόλη Μπανταραμπάς και το νησί Κέσμ του Ιράν έπληξαν οι αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για τις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις ιρανικές επιθέσεις ασήμαντες, διαβεβαιώνοντας ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Νωρίτερα απείλησε την Τεχεράνη με σκληρά αντίπεινα αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία, ενώ έκανε λόγο για χτύπημα αγάπης εναντίον ιρανικών στόχων. Σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενό πλοίο του στα στενά του Ορμούζ και ότι έπληξαν το νότο της χώρας σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που ανακοίνωσαν πριν λίγο ότι η αεράμινά τους αντιμετωπίζει απειλές πυράβλων και ντρόουνς. Στο μεταξύ, την ώρα που η Τεχεράνη φέρεται να εξετάζει το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, ο πρώτος αντιπρόεδρος της χώρας δήλωσε στο κρατικό δίκτυο Press TV ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα $102,4 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,1, φτάνοντας στα $96,80. Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε χθες ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Κομισιόν συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Παραλληλά έδωσε τελεσίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν πέρυσι στη Σκωτία. Σε διαφορετική περίπτωση απείλησε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Να αποφυλακίσει την 54χρονη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντή καλεί η Ουάσιγκτον την Τεχεράνη, καθώς η ζωή της διατρέχει άμεσο κίνδυνο λόγω της επιβαρημένης υγείας της. Στο Λίβανο τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ η Χεζμπολάχ ανέφερε πολλαπλά πλήγματα σε Ισραηλινές δυνάμεις. Στις 14 και 15 Μαΐου στη Ουάσιγκτον ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Συλλογική και ακάματη δουλειά, ειλικρίνεια και επαφή στη γλώσσα των πολιτών, πρόταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν και παρουσίασε τις 30 αλλαγές που προτείνει η κυβέρνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κριτική άσκησαν αρκετοί βουλευτές εστιάζοντας σε παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξοκοινοβουλευτικών υπουργών. Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τη συνταγματική αναθεώρηση προκάλεσαν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Η ρύθμιση είχε προαναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό μετά την κατάθεση τριών δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή με στόχο την αποφυγή πολύμηνων καθυστερήσεων. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, καθώς εκφράζουν την κοινή γνώμη, τόνισε χθες ο κύριος Βαρθολομαίος κατά την επίσκεψή του στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ενώ μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Το επιχειρησιακό κέντρο για μη επανδρωμένα οχήματα στην ναυτική βάση Λισαβόνας και την έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας θα επισκεφθεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 ντρόνς με προορισμό τη Μόσχα λίγο μετά την έναρξη της μονομερούς εκεχηρίας που κήρυξε από τα μεσάνυχτα έως τις 10 Μαΐου για την επέτειο των 81 χρόνων της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο μεταξύ, στο Μαϊάμι βρίσκεται ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Ουκρανίας για συναντήσεις με διαπραγματευτές των ΗΠΑ σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Μεμονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Ανεμινότη στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως 8 μποφόρ. Από 11 έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Ή μάλλον μόνο ο κύριος Διονύσης Χατζημιχάλης. Καλή σας μέρα και καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Υπέρταση. Σιωπηλή απειλή για 2,5 εκατομμύρια Έλληνες. Πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία. Νέα φάρμακα, ξεπερασμένες θεραπείες. Κάθε ασθενής ιδιαίτερη περίπτωση. Η σωστή πίεση σε κάθε ηλικία. Πώς τη μειώνουμε χωρίς φάρμακα. Μαζί ο Άγιος Εφραίμ της Νέας Μάκρης. Η ζωή και τα θαύματά του. Συγκλονιστικές μαρτυρίες από αυτόκτες που έζησαν το έργο του. Και Κυπουρική. Μεταμορφώστε τον μπαλκόνι σας σε ένα κήπο όνειρο. Οδηγός για αρχάριους. Πρακτικές συμβουλές για προχωρημένους. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και 91,6 και πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν και κάποιες με παρεμβολές, εσείς θα μας πείτε πού. Πώς θα μας το πείτε, έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις. Κενό ενδιάμεσα. Μας βρίσκετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκετε. Είτε μόνο στο Messenger, είτε και στο Facebook. Άμα θέλετε να δείτε τη σελίδα μας και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Σε ποιους? Στον Νίκο το Ψωμιάδη. Φίλος. Στη Λουίζα τη Μαραβελάκη. Εδώ. Στο Διονύση του Χατζημιχάλη. Πάλι μόνο. Μόνο χωρίς την Κατερίνα. Γιατί έχω βαρέα όλους εσάς οι οποίοι μας στέλνετε μηνύματα και μου έχετε κάνει συντροφιά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Εκτός από, από εσάς που έχουμε συντροφιά, όπως έλεγα πριν νωρίτερα και στον Γιάννη τον Άρκυρο, φυσικά έχουμε παρέα και τους εξωγήινους, γιατί πιστεύουμε πως υπάρχουν. Εγώ και ο Ομπάμα. Και η Κατερίνα, να σας το πω αυτό. Σήμερα λοιπόν Παρασκευούλα, 8 Μαΐου του 2026 και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή και όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι αυξημένες οι νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και νότια χώρα. Θυμάστε, σας το είχαμε πει από την προηγούμενη Τρίτη ή Τετάρτη, δεν θυμάμαι ποια ημέρα ακριβώς, με την εκπρόσωπο από το AtmoHub που μετράει την ατμοσφαιρική ποιότητα, εν πάση περιπτώσει, να το πούμε έτσι, ότι ερχόταν όχι αφρικανική, από την Αλγερία σκόνη. Ήταν και χθες αισθητή, απλά ήταν στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και έτσι δεν ήταν τόσο αισθητή στον καθένα μας. Τώρα την Παρασκευή μας είχε προειδοποιήσει, Παρασκευή ίσως και Σάββατο, θα έχει κατέβει στα κατώτερα στρώματα και έτσι και θα δημιουργεί όλα αυτά που δημιουργεί η σκόνη όσον αφορά το οπτικό μέρος κατά τη διάρκεια της δύσης, το αυτό το κοκκινοπό κτλ. Αλλά ενδεχομένως θα έχει επιπτώσεις και σε ανθρώπους που έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Γι' αυτό, ειδικά σήμερα, οι άνθρωποι που έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, ας πάρουν τα μέτρα τους. Τώρα, κατά τα λοιπά, οι άνεμοι θα πλέουν από νότιες διευθύνσεις. Στα Πελάγη 4 με 6, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως και 8 μποφόρ, παρακαλώ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές. Θα φτάσει στα βόρεια τους 23, στις υπόλοιπες περιοχές τους 25, αλλά κατά τόπου στα Δωδεκάνησα και στη Βόρεια Κρήτη μπορεί να φτάσει και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Τι πτώση είναι αυτή? Όταν λέμε πτώση, λέμε πτώση. Όπως είναι στα, η θερμοκρασία στα Κορέστια Καστοριάς, που έχει, ξέρω εγώ, 5, 8, χθες είχε 10. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Με μπουφάν, λέει, περπατάει. Με 7 βαθμούς. Η αίσθηση είναι λίγο πιο κάτω. Είναι σε προάστιο των Ιωαννίνων, ο φίλος μας. Υγεία, καλή διάθεση και χαμόγελα. Μακάρι. Καλημέρα στην κυρία και τη φίλη μας. Ήδη 18 βαθμοί είναι στην Καλαμάτα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μέχρι τώρα αυτήν ως ανώτερη θερμοκρασία. Εδώ έχει στην Κοζάνη 10. Μας ενημερώνει η Γιάννα και ο Σάββας. Ρωτάει, Κατερίνα, είναι όλα καλά? Η Γιάννα ή ο Σάββας ή και οι δύο. Η Οσούλα, παιδιά, η Οσούλα. Σας το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι τα πράγματα λίγο δύσκολα. Έχει βήχα το κορίτσι, δεν μπορεί να κοιμηθεί κτλ. Καταλαβαίνετε. Αυτά δηλαδή που έχουν πάρα πολλοί που αρπάζουν ιώσεις. Γιατί, όπως μας έχουν προειδοποιήσει οι γιατροί και σας έχουμε πει, κυκλοφορούν πολλές ιώσεις. Σήμερα γιορτάζει ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία. Είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Γιορτάζει
γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου για να τιμήσει ένα από τα πιο εργατικά ζώα που συχνά δεν λαμβάνει την αναγνώριση που του αξίζει. Τι αναγνώριση, εδώ λέμε, το χρησιμοποιούμε και ως βρισιά. Είσαι γάιδαρος, λέμε στον άλλον. Δεν είναι λάθος αυτό το πράγμα και δεν είναι και political correct. Λοιπόν, ο οικόσιτος γάιδαρος, λέει, είναι ένα εξημερωμένο ζώο με οπλές που ανήκει στην ίδια οικογένεια με τα άλογα και τις ζεύρες. Σόπα. Πιστεύετε ότι κατάγεται από τον αφρικανικό άγριο όνο. Μπορεί να ταξινομηθεί είτε ως υποείδος είτε ως ξεχωριστό είδος. Εξημερώθηκε πρώτη φορά στη Νουβία, μια περιοχή της Αφρικής κατά μήκος του ποταμού Νείλου, πριν από περίπου 5 έως 7.000 χρόνια το γαϊδουράκι. Τώρα, γιατί το τιμούμε σήμερα, δεν βρίσκω απάντηση. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Συνεχίζω εγώ. Είναι Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οθικών, Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, της μεσογειακής ανεμίας δηλαδή. Είναι ώρα μνήμης, λέει, και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και είναι και ημέρα της νίκης. Σαν σήμερα το 1945 έλυγε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ευρώπη με την άνευ όρων παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας. Εορταστικές εκδηλώσεις γίνονται σε πολλές χώρες της Ευρώπης σήμερα και αύριο, όπως στη Μεγάλη Βρετανία για παράδειγμα, ή στη Ρωσία. Στη Ρωσία θα γίνει στις 9 του μηνός. Σας έχουμε πει πάρα πολλά για αυτά, για την προετοιμαζόμενη παρέλαση που θα γίνει. Λίγο εν στενό κύκλο, εν πάση περιπτώσει, γιατί υπάρχει και ο φόβος των Ουκρανικών ντρόνων και πάει λέγοντας. Σαν σήμερα, το 1821 γινόταν η μάχη της Γραβιάς. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριόν.

κοκακόλα, έχει κοκαίνη όταν ήμουν μικρός. Τώρα δεν κάνω διαφήμιση, εντάξει, το φέρει κουβέντα. Το 1897 λήγει με ταπεινωτική ήττα των Ελλήνων ο πόλεμος με την Τουρκία. Το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. Το 1926 φτάνει ατμοπλοϊκός στον Πειραιά, προερχόμενος από την Τεργέστη, ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους για σειρά συναυλιών με την ορχήστρα του Συλλόγου Συναυλιών. Το 1936 είχαμε τον Μάη το 36 Θεσσαλονίκη, σε διαδήλωση καπνεργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες. Ενώ, όπως προείπαμε, το 1945 η ναζιστική Γερμανία παραδιδόταν. Ήταν η ημέρα της νίκης. Τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1828 Έρικος Δινάν, γι' αυτό και γιορτάζεται η μέρα του Ερυθρού Σταυρού, αλλά και της Ερυθράς Ημισελήνου. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1901. Το 1899 γεννιόταν ο Φρίντριχ Χάγεκ, αυστριακός οικονομολόγος, φιλόσοφος, από τους γκουρού του νεοφιλελευθερισμού, λέει. Βραβευμένος με Νόμπελ και αυτός το 1974. Και το 1945 γεννιόταν ο Κιθ Τζάρετ, Αμερικανός πιανίστας από τους κορυφαίους στην ιστορία της τζαζ. Ένας υπέροχος καλλιτέχνης, περισσότερο στην Ελλάδα το ευρύ κοινό τον έμαθε μέσα από μια διαφήμιση ενός λικέρ πριν από πάρα πολλά χρόνια, όπου στην διαφήμιση είχε ως μουσική υπόκρουση τον κονσέρτο στην Κολονία του Κιθ Τζάρετ, μεγάλη μορφή, το λικέρ ήταν το αιωλική, αν θυμάμαι καλά. Εν πάση περιπτώσει είναι ένας εκπληκτικός μουσικός, λίγο ιδιόμορφος ως χαρακτήρας, αλλά εν πάση περιπτώσει ως μουσικός θεωρείται ιδιοφυΐα. Το 1873 έφευγε από αυτόν τον μάταιο κόσμο ο Τζον Στιούαρτ Μιλ, Βρετανός φιλόσοφος και οικονομολόγος, επηρέασε καθοριστικά τη φιλελεύθερη σκέψη. Το 1880 ο Γκιστάβ Φλομπέρ, Γάλλος συγγραφέας, ο ανανεωτής του μυθιστορήματος, έτσι θεωρείται. Το 1903 πέθαινε ο Πολ Γκογκέν, ο Γάλλος μεταϊμπρεσιονιστής ζωγράφος. Και το 1936 ο Όσβαλντ Σπέγκλερ, Γερμανός φιλόσοφος, γνωστός από το ογκώδες και πολυδιαβασμένο σύγγραμμά του, λέει εδώ, «Η παρακμή της Δύσης», που προτείνει την κυκλική θεωρία για την άνοδο και την πτώση των πολιτισμών. Ξέρω τι λέει, δεν το έχω διαβάσει, δεν μπορώ να τον κρίνω τον άνθρωπο, δεν ξέρω τι λέει αυτή η κυκλική άνοδος και πτώση πολιτισμών. Πάντως κάποιοι πολιτισμοί έχουν εξαφανιστεί, να το πούμε αυτό, έτσι, μην νομίζουν κάποιοι ότι θα επανέλθουν. Ξέρω εγώ, οι Μάγιας, οι Αζντέκοι, ξέρω εγώ. Για τους αρχαίους Έλληνες δεν λέμε, γιατί είμαστε από γωνία τους απευθείας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη στη Λεωφόρο Διονύσου. 18 βαθμούς ήδη. Κατεβαίνοντας τη Λεωφόρο Διονύσου από το ύψος της καφετέριας Νόε και μετά, τα δύο φανάρια δεν λειτουργούν σε αυτή την κατεύθυνση, έτσι στην κάθοδο, αυτή την ώρα. Το ίδιο συνέβαινε και χθες, μας ενημερώνει ο Δημήτρης και λέει: ενημερώστε και τους εγκρατές σας που τυχόν περάσουν από το συγκεκριμένο σημείο. Καλημέρα στη Νεάπολη Λακωνίας που μας στέλνει, με 17 βαθμούς παρακαλώ, μας στέλνει ο Παναγιώτης μια υπέροχη εικόνα. Δεν έχει τίποτα να ζηλέψει το τοπίο που μας στέλνει από τις Μαλδίβες ή διάφορες άλλες περιοχές, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, στον Σολομώντα, το φίλο μας που ταξιδεύει μεταξύ Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 15 βαθμούς Κελσίου. 15 έχει και στην Καβάλα αυτή την ώρα, περαστικά στην Κατερίνα μας λέει ο Δημήτρης, και ο Κωνσταντίνος, Χριστός Ανέστη, αληθώς, στο δρόμο από Μιλίνα για Τρίκερη έχει συννεφιά 14 βαθμούς. Εύχεται επίσης περαστικά στην Κατερίνα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, 13 βαθμοί, στον κύριο Νίκο από τη Φαρκαδόνα με 15 και στον κύριο Κώστα από την Κύπρο, 16 στην Κύπρο. Εμείς έχουμε περισσότερο. Έχουμε 18 σε κάποια σημεία. Θα πούμε και τα σοβαρά υπάρχουν. Καλημέρα και στο φίλο μας το

Κάνει το φούρναρι από τον Λαύκο, το μαγευτικό και πανέμορφο Λαύκο του Πηλίου. Είναι έτοιμος για καταιγίδα, λέει ο Λαύκος του Νοτιού Πηλίου. Ωραία, ωραία είναι η καταιγίδα. Ζημιές να μην κάνει, ζημιές να μην κάνει, να το λέμε αυτό, να μην είναι πολύ ραγδαία και πειράζει τις καλλιέργειες, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Κατά τα λοιπά είναι ωραία. Και αμέσως μετά τη βροχή, έτσι που στεγνώνει και τα λοιπά και τα λοιπά και βγάζει η γη τα αρώματά της, και είναι πανέμορφα, ειδικά στο Πήλιο, μαγεία. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά, όχι μόνο για τους εξωγήινους, τα είπαμε με τον Γιάννη τον Αργυρό και το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, αυτό είναι δεδομένο ότι υπάρχουν, το έχουμε πει εδώ ως εκπομπή, το έχουμε υιοθετήσει αυτή την θεωρία και την άποψη, το προσήλθε πια στην δικιά μας την, αυτή την παρέα, την ομίγυρη, και ο Μπαράκ Ομπάμα που είπε υπάρχει και μάλιστα διαθέτει τον εαυτό του να είναι ο πρώτος που θα κάνει συνάντηση μαζί τους. Ωραίο. Θα ήθελα να ήμουν ένας από τους πρώτους, όχι ο πρώτος, γιατί ο πρώτος μπορεί να καεί ή να τον κάνουν, ξέρω εγώ, κάτι. Όχι ο πρώτος, αλλά δεύτερο, τρίτος, τέταρτος, θα ήθελα να ήμουν στην πρώτη επαφή με τους εξωγήινους. Αλήθεια το λέω. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε εξελίξεις και με αυτόν τον πόλεμο που μας ταλαρνίζει πάνω από δύο μήνες τώρα. Γιατί είχαμε νέες ομοβροντίες κάτω στον κόλπο εκεί στον Περσικό. Λίγο το νησί Κέμ, λίγο το Μπανταραμπά σε ένα λιμάνι. Λίγο οι Ιρανοί προσπάθησαν να πλήξουν τρία αντιτορπιλικά των ΗΠΑ. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Αυτοί λένε ότι φυσικά κάνανε μεγάλη ζημιά. Οι Αμερικανοί λένε σιγά. Εντάξει, τίποτα. Ο Τραμπ λέει, παιδιά, έπαιξαν και τους εξολοθρεύσαμε. Δεν έγινε τίποτα σοβαρό. Είναι άνευ σημασίας, δεν πειράζει. Η κατάπαυση του πυρός ισχύει. Πώς ισχύει? Πώς ισχύει άμα πέφτουν πύραυλοι από εδώ και από εκεί? Να το καταλάβω. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό. Σε μυαλό εξωγήινου μπαίνω πιο εύκολα από το μυαλό του Τραμπ. Να το λέμε αυτό. Λοιπόν, προτείνω τραγούδι, τίτλους ειδήσεων και να επανέλθουμε μετά της επικαιρότητας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στόχους στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην παράκτια πόλη Μπανταραμπάς και το νησί Κέσμου του Ιράν έπληξαν οι αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για τις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις ιρανικές επιθέσεις ασήμαντες, διαβεβαιώνοντας ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενόπλοιο στα στενά του Ορμούζ. Άνοδος στις τιμές πετρελαίου μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ. Συλλογική και ακάματη δουλειά, ειλικρίνεια και επαφή στη γλώσσα των πολιτών, πρόταξε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν. Κριτική από βουλευτές που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος. Σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Σήμερα στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, ακούσατε τη Σακύρα, τη γυναίκα και καλλιτέχνηδα, η οποία συγκέντρωσε 2 εκατομμύρια ανθρώπους για να την παρακολουθήσουν σε δωρεάν. Έχει τη σημασία του ίσως. Σε δωρεάν συναυλία μεν, αλλά 2 εκατομμύρια άνθρωποι μαζεύτηκαν για να ακούσουν τη Σακύρα στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Καλημέρα στην κυρία Μαρία που φεύγει σήμερα για Σύμη. Για να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Να είστε, αύριο θα είναι. Χρόνια πολλά. Δεν θα σας τα πω αύριο, δεν έχουμε κουμπί αύριο. Να είναι καλά το Σάββατο. Λοιπόν, χρόνια πολλά κυρία Μαρία. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα. Στα Κορέστια Καστοριάς έχει 9 βαθμούς σήμερα. Χθες είχε 10, 9 σήμερα. Καλημέρα στην κυρία Άννα από την Σάμο που μας στέλνει μια φωτογραφία που έβγαλε πριν από λίγο με την Ανατολή στο νησί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Άννα. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Αλασσόνα. 12 βαθμούς εκεί. Καλημέρα και στην κυρία Σοφία από τη Συνεφιασμένη Κέρκυρα. Περαστικά στην Κατερίνα. Ελπίζουμε τη Δευτέρα να ακούσουμε τη φωνή της. Τη φωνούλα της μας έλειψε. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή την εβδομάδα που της ημέρας που λείπει, δεν θα την ακούγατε τη φωνούλα της. Δεν βγαίνει. Δηλαδή, ή βγαίνει παραμορφωμένη. Έχει θέμα το κορίτσι. Τι να λέμε τώρα. Ελπίζουμε και εμείς από τη Δευτέρα να έχει επανακάμψει και να ακούσουμε και τη φωνούλα της και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε στην ειδησιογραφία. Ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι υπήρξαν κάποιες αψιμαχίες. Δεν είναι μεγάλη έκταση στα επεισόδια. Φαίνεται. Τα πράγματα έχουν ως εξής. Οι Ιρανοί λένε πως οι Αμερικανοί επιχείρησαν στα στενά του Ορμούζ να ελέγξουν ένα πλοίο. Βάλανε αντιτορπιλικά σκάφη στα στενά του Ορμούζ. Γι' αυτό οι Ιρανοί τους έριξαν κάτι πυράβλους στα πλοία και κατά τους Ιρανούς πάντα. Τους προκάλεσαν μεγάλες ζημιές. Ως απάντηση σε αυτό, οι Αμερικανοί έπληξαν κάποιες εγκαταστάσεις στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπανταραμπάς, παράκτια πόλη, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτά γράφουν και τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία μέχρι αυτή την ώρα. Οι Αμερικανοί λένε ότι ήταν αντίπεινα τα δικά μας τα χτυπήματα, επειδή ανέτεια επιτέθηκαν στα αντιτορπιλικά μας οι Ιρανοί. Αυτή είναι η αμερικανική εκδοχή τώρα, έτσι, εγώ σας λέω και τις δύο. Έχει μία σημασία, έναν αστερίσκο βάζουν οι Ιρανοί, ότι στις επιθέσεις που δέχτηκαν μετήχαν εκτός από τους Αμερικανούς και άλλες γειτονικές χώρες, φωτογραφίζοντας τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πριν από λίγα λεπτά βγήκε ενημέρωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ότι δέχονται επίθεση με πυράβλους και drones από το Ιράν και έχει βάλει μπρος η αντιαεροπορική προστασία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Θέλω να πω ότι το επεισόδιο δεν έχει λήξει όπως θέλει να το παρουσιάσει ο κύριος Τραμπ. Έληξε, εντάξει, συνεχίζεται η κεχηρία, πάμε να κάνουμε συμφωνία. Φαίνεται ότι είναι σε εξέλιξη η όλη ιστορία, γιατί δεν ξέρουμε στη συνέχεια και πώς θα απαντήσουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σας έχω πει από αυτήν την εκπομπή περίπου αυτή την ώρα, πριν από 2 ημέρες ακριβώς, βάλτε τα στις ενημερώσεις σας. Παρακολουθείτε τις κινήσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Μετά την απόφασή τους να βγουν από τον ΟΠΕΚ και να αυτονομηθούν σε μεγάλο βαθμό, ίσως να έχουμε εξελίξεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με τις συμμαχίες που θα κάνουν και στην περιοχή και όχι μόνο στην περιοχή και τη δραστηριότητα που θα αναπτύξουν. Έχουμε πει και άλλες φορές και είναι καλό να το γνωρίζουμε και να το έχουμε στο οπτικό μας πεδίο, ότι μετά την πτώση, δεν το λες και πτώση ακριβώς, εν πάση περιπτώσει μετά την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Ιράν, που ήταν μία από τις κύριες δυνάμεις στην περιοχή, υπάρχει ένας διαγωνισμός ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στην περιοχή. Ίσως σε αυτόν τον τομέα να δούμε ενδιαφέροντα επεισόδια, ίσως να δούμε και ευκαιρίες να ανοίγονται ακριβώς λόγω των συμμαχιών που θα θέλουν να κάνουν αυτές οι χώρες. Θα έχει ένα ενδιαφέρον γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό, να το πω. Ναι. δεν έχουν ακόμη τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία στείλει αυτό το μήνυμα. Σας επαναλαμβάνω, πριν από λίγο το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανέφερε ότι έχει τεθεί σε συναγερμό η αντιεροπορική άμυνα της χώρας, γιατί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δέχονται επίθεση από το Ιράν με πυράβλους και drones. Αυτό είναι το ένα. Σας είπα και επίσης και την αντίδραση του Τραμπ, ότι ισχύει η κατάβαση του πυρός, δεν πειράζει, αυτά είναι λεπτομέρειες, εν πάση περιπτώσει. Είπε χαρακτηριστικά, σε δημοσιογράφους το δήλωσε, δεν το έγραψε αυτό πουθενά, στο Truth Social δηλαδή. Είπε σε δημοσιογράφους ότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι τίποτα. Αμεληταίο είναι το αυτό που έγινε. Πήγαν να παίξουν μαζί μας και τους εξολοθρεύσαμε. Αμεληταίο θέμα. Έτσι, αυτό έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει σημασία. Πάντως μαθαίνουμε, διαβάζουμε από τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία αλλά και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έχει τεθεί και πάλι σε συναγερμό το Ισραήλ. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, απλά το κρατάμε. Ναι. Αυτό είναι το ένα μεγάλο θέμα της ημέρας. Το δεύτερο μεγάλο θέμα της ημέρας είναι ότι αρχίζει και υπάρχει μία λίγο μεγαλύτερη ανησυχία για αυτόν τον περίφημο Χανταϊό που εντοπίστηκε σε αυτό το στο Κρουαζερόπλιο. Έχω μπερδέψει τα δεξαμενόπλια με το Κρουαζερόπλιο. Το Κρουαζερόπλιο που ήταν στην Τενερίφη, στα Κανάρια νησιά και σε αυτήν την περιοχή, εν πάση περιπτώσει, είχαμε τους δύο θανάτους, είχαμε τα τρία διαπιστωμένα κρούσματα. Υπάρχουν φόβοι και για περισσότερα κρούσματα για ανθρώπους που είτε συνταξίδεψαν με κάποιους από τους ταξιδιώτες που μπήκαν στην κρουαζιέρα, είτε βρέθηκαν για κάποια στιγμή στην κρουαζιέρα. Υπάρχει εκεί μια ευρύτερη ανησυχία. Προς το παρόν πάντως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τον γενικό πληθυσμό, να το λέμε αυτό. Όπως άλλωστε σας έχουμε πει και από αυτή την εκπομπή που είχαμε μιλήσει με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ πριν από 2-3 μέρες, δεν είναι πολύ εύκολο, ίσα-ίσα είναι δύσκολο να μεταδοθεί ο συγκεκριμένος ιός. Μία παραλλαγή του μόνο, η παραλλαγή των άνδειων, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο υπό πολύ ειδικές συνθήκες. Δηλαδή, όταν είναι για πάρα πολλές ώρες κάποιοι άνθρωποι συνευρίσκονται, είναι πάρα πολύ κοντά, μεγάλη εγκύτητα και ενδεχομένως με κάποιες από τις εκκρίσεις μπορεί να μεταδοθεί. Ενδεχομένως και υπό προϋποθέσεις, έτσι. Προς το παρόν πάντως όλοι διαβεβαιώνουν, γιατί κάποιοι το παρομοιάζουν, ότι δεν έχει καμία σχέση με τον κορονοϊό και την μεταδοτικότητα που είχε ο κορονοϊός. Γιατί κάποιοι, βλέπω και κάποια δημοσίευματα, ας πούμε, τρομολαγνικά, ότι έρχεται νέο ξεκαθάρισμα, ας πούμε, μέσω του Χανταϊού. Τώρα υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο έρχεται από τον Κοπέρνικο. Ξέρετε, ο Κοπέρνικος είναι αυτό το παρατηρητήριο, το ευρωπαϊκό, παρατηρεί τις αλλαγές στο κλίμα και τέτοια πράγματα. Προειδοποιεί ότι το κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο, που η εκδήλωσή του θεωρείται πιθανή τους επόμενους μήνες, απειλεί να ανεβάσει τις θερμοκρασίες σε παγκόσμια κλίμακα στα υψηλότερα επίπεδα που καταγράφηκαν ποτέ. Το δήλωσε σήμερα η κλιματολόγος του Ευρωπαϊκού Παρατηρίου Κοπέρνικους, η κυρία Σαμάνθα Μπέρτζες. Είναι πιθανό, λέει, το 2027 να ξεπεράσει το 2024 και να γίνει η πιο θερμή χρονιά που καταγράφηκε ποτέ, δήλωσε η κυρία Μπέρτζες στο γαλλικό πρακτορείο. Μιλάμε τώρα για το 2027, για του χρόνου, δεν λένε για φέτος. Η πρόβλεψη είναι ότι αν ενεργοποιηθεί αυτό το κλιματικό φαινόμενο, το Ελνίνιο, μπορεί να έχουμε τη θερμότερη αποκαταβολής κόσμου ενδεχομένως χρονιά το 2027. Δεν θέλω να σας ενισχύσω, απλά μόλις βγήκε αυτή η πληροφορία, αυτή η είδηση από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οπότε πρέπει να είστε ενήμεροι. Γιατί τότε δεν θα μιλάμε για 18 βαθμούς θερμοκρασία τέτοια ώρα, θα μιλάμε για πολύ παραπάνω. Ναι, καλημέρα και στην κυρία Ποθητή, τη φίλη μας. από τη Σαντορίνη, παρακαλώ. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Καλό Σαββατοκύριακο εύχεται. Είχε ένα τύχημα, φτηνά τη γλίτωσε. Σιδερένιος, κύριε Γιάννη. Καλημέρα στον Αντώνη από την Κοζάνη και την πηγαίνει προς Πτολεμαϊδα. 11 βαθμούς είχε εκεί. Καλημέρα και στην κυρία Αντωνία. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Λέει καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. 16 βαθμοί στα άσπρα σπίτια αυτή την ώρα, με βαριά συννεφιά. Σας έλεγα και νωρίτερα, όταν διάβαζα τις πληροφορίες της ΕΜΗ, το δελτίο της ΕΜΗ, ότι εκτός από τα σύννεφα θα έχουμε και σκόνη σήμερα, έτσι. Δηλαδή θα έχουμε προβλήματα και στην ορατότητα σε κάποια σημεία. Να το έχετε και αυτό κατά νου. Υπόψη, ειδικά για τους ανθρώπους που έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Πρέπει να πάρουν σήμερα τα μέτρα τους. Διάβαζα χθες, τώρα παρεπιπτόντως, ότι θα δημιουργηθεί και νέο παρατηρητήριο για την ποιότητα του αέρα. Εκτός από το AtmoHub που ήδη υπάρχει, θα δημιουργηθεί και νέο εξειδικευμένο, ειδικά για τα μικροσωματίδια, την ποιότητα του αέρα που εισπνέουμε κτλ. Νέο παρατηρητήριο για να έχουμε το νου μας. Καλό είναι αυτά να τα συμβουλευόμαστε, αυτά τα εργαλεία, όποτε και όπου τα βρίσκουμε, για να ξέρουμε και να παίρνουμε τα μέτρα μας, τουλάχιστον όσοι Σιμών, το χρειαζόμαστε. Υπάρχουν και άλλοι που δεν το χρειάζονται, οπότε σκασέλα τους. Καλημέρα και στην όμορφη Καβάλα, στην κυρία Αντίνα, που εύχεται περαστικά στην Κατερίνα. Πλάκα, εκτός από την Κατερίνα, σε πάρα πολλούς γύρω μας, δηλαδή εγώ έχω 5-6 ανθρώπους στον ευρύτερο περίγυρο, οι οποίοι όλοι είναι κρεβατωμένοι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Είτε το κύριο χαρακτηριστικό που έχουν και αυτοί οι 4-5 άνθρωποι που σας λέω, έχουν βαρύ κεφάλι. Αυτό είναι το πρώτο και κύριο χαρακτηριστικό. Δεύτερο, έχουν πρόβλημα κυρίως το αναπνευστικό. Κάποιοι από αυτούς έχουν και βήχα. Έχουν και λέμε στον καθένα, χτυπάει εντωμεταξύ ανάλογα με την ευπάθεια που έχει ο καθής μας, χτυπάει διαφορετικά, έτσι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, ξέρω εγώ, οι κόρες μου όταν πάθαναν ιώσεις, στη μία το γύριζε σε οτίτιδα, στην άλλη το γύριζε σε βροχίτιδα, μόνιμα, γκαραντί. Γι' αυτό λέω ανάλογα με την ευπάθεια που έχει και ο κάθε οργανισμός και ο κάθε άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, γιατί ως γνωστόν δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, είμαστε διαφορετικοί κτλ. Ο καθένας από εμάς είναι ένας ναός ολόκληρος και τέτοια. Καλημέρα στο Δόριο Μεσσηνίας, 14 βαθμούς, με τη γνωστή λασποβροχή, μας πληροφορεί ο φίλος μας ο κύριος Δημήτρης. Ενώ η κυρία Αναστασία που πηγαίνει για Πάτρα από το Ρίο έχει 17 βαθμούς, αρκετή συννεφιά και εύχεται περαστικά στην Κατερίνα. Να σας προειδοποιήσω και να σας ενημερώσω ότι σε λίγο πιθανώς θα συνδεθούμε με την τηλεόραση. Έτσι μην εκπλαγείτε αν ακούσετε ξαφνικά στα αυτιά σας και άλλες δύο φωνές. Θα είναι η Κατερίνα Δούκα και ο Κώστας Παπακλημίτσος θα είναι, γιατί θα έχουμε σύνδεση με την εκπομπή Συνδέσεις στην τηλεόραση. Τώρα υπάρχει και η πολιτική επικαιρότητα, θα τα πούμε μετά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, διαβάζω τίτλους σε διαφορετικά μέσα, γιατί προσπαθώ να ενημερώνουμε έτσι από διαφορετικές πηγές. Άλλα βλέπουν ότι έγινε χθες κακός χαμός, πολύ γκρίνια, πάρα πολύ γκρίνια. Σε άλλα μέσα διαβάζω ότι εντάξει, πολύ κακό για το τίποτα. Δεν έγινε τίποτα φοβερό. Επικοδομητικός διάλογος έγινε. Εν τω μεταξύ, στον επικοδομητικό αυτό διάλογο, κατά αυτά τα μέσα τουλάχιστον, τέθηκαν θέματα από το που είναι ένας συγκεκριμένος υπουργός, ο οποίος όποτε συμβαίνει κάτι σηκώνεται και φεύγει στο εξωτερικό, σε λίγο θα πάει στην Ιρλανδία να βρει αν βγαίνουν πάγοι, μέχρι θυμάστε τότε τι κάνατε με τα ομόφυλα ζευγάρια, μην το ξανακάνετε, δηλαδή τα πάντα εφόλης της ύλης. Οπ, πηγαίνουμε σιγά σιγά, παιδιά, στην τηλεόραση. Θα συνδεθούμε με τη... Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Τι είναι σήμερα, ο απίθανος Hulk είναι αυτός?
0: Μπράβο, ναι. Incredible. Εντάξει. Μ' αρέσει πολύ το κόκκινο της Κατερίνας. Πολύ, πάρα πολύ.
2: ευχαριστώ.
0: Ωραία απόκριση.
2: Κόκκινο.
1: Να σε καλά. Α, ωραίο, ναι,
2: καλά που το δεν θα είχε προσέξει ότι σήμερα φοράω κόκκινο να δεις.
0: Ενδιαφέρον έχει και αυτό.
1: Λοιπόν, Διονύση, δεν σε εκπληξώ. Σήμερα θα πω τον πόνο μου.
0: Για πες. Ναι, καιρό έχεις άλλωστε, ναι. Παρακαλώ.
1: Κάποια στιγμή θα μου φέρεις το συνολικό λογαριασμό του group therapy που κάνουμε εδώ πέρα. Θέλω να κάνει και ένα σκόντο στο τέλος.
2: Πες τι σε απασχολεί.
1: Χθες βλέπω την είδηση ότι με ενέργειες και λοιπά που έκανα πρωτή υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης βρέθηκαν και συνολικά 700 οδηγοί. Εγώ θα δω και πώς το σύλλογο. Σε σύλλογο 2.700. Δεν λίγοι.
0: Ναι,
2: ωραία, πες με. 700
1: οδηγοί
2: τη ΟΣΥ,
1: οι οποίοι δήλωναν ασθένεια, άρρωστη ασθένεια, προβλήματα αλλαγίας κλπ. Ναι. Αυτό ήταν η μούφα. Και έφευγαν από δουλειά τους στην ενεργική του ΟΣΥ, επικαλούμενοι αυτό, και πήγαν και δούλευαν και βγάζοντας κατά λεφτά στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να χάνουν τα προνόμια του δημοσίου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το έχω δίπορτο. Και στερούνταν 700 οδηγούς τα λεωφορεία και οι άνθρωποι πήγαιναν και έβγαζαν λεφτά στον ιδιωτικό τομέα.
2: Πόσο συχνά ήταν άρρωστοι. Και...
1: είχαν μακροχρόνια ασθένεια. Εδώ. Εγώ θέλω να βάλω δύο παραμέτρους σε αυτό. Πέρα από τους ειδικούς, αυτούς τους.
0: Εγώ θέλω πριν να βάλεις τις δικές σου παραμέτρους να πω το εξής. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση σε ό,τι έχεις πει μέχρι τώρα είναι ότι χρειάστηκε να υπάρξουν κάποιες ενέργειες από τον Υπουργό. Τι σημαίνει πρέπει να κρατάει το αποσιολόγιο κτλ. Δεν υπάρχει οργανισμός, δεν υπάρχει υπηρεσία, δεν υπάρχουν λειτουργίες για να ελέγχουν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να παρέμβει ο Υπουργός δηλαδή.
1: Σωστό αυτό. Αυτή είναι η τρίτη παράμετρος. Ίσως είναι πρώτη αυτή που λες.
0: Ευχαριστώ.
1: Ίσως πάει πάνω από τις δύο είδες που είναι για όλους τους προσημούς των group therapy.
2: Άρα μπορεί και κάποιοι να έκαναν τα στραβά μάτια.
1: Ναι, το πρώτο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι οι συνδικαλιστές των λεωφορείων. Και αν κάποιος δεν ξέρω τώρα στην πρόεδρος, αν θέλει να βγει και τηλεφωνικά και σήμερα να το κουβεντιάσουμε με μεγάλη μας χαρά και Δευτέρα και όποτε θέλει ο άνθρωπος. Ναι. Μου διαφεύγει τώρα ποιος είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην ΟΣΥ. Λοιπόν, δεν το ξέρανε. Δηλαδή δεν βλέπανε τους αδέλφους που ζητούς. Δεν είχαν ακούσει ότι αυτός που δουλεύει, που λείπει από εδώ, δουλεύει λίγο πιο πέρα.
2: Μήπως για πόσο καιρό έπαιρνες ασθένεια.
1: Για λατζί οι συνδικαλιστές.
2: Άμα έπαιρναν μία εβδομάδα.
1: Μήνες. Μήνες.
0: Εντάξει, αυτό
2: είναι δηλαδή, αναρωτική.
0: Αυτό δεν μπορεί. Εγώ δεν θα το βάλω σε επίπεδο συνδικαλιστών ή όχι. Εγώ θα το βάλω ως εξής. Ότι δεν θα έπρεπε αυτοί να αναπληρωθούν με κάποιον τρόπο. Θα έπρεπε να αναπληρωθούν. Άρα κάποιοι άλλοι δεν θα έπρεπε ή να μην πάρουν το ρεπό τους ή να δουλέψουν υπερεργασία ή. Άρα δεν μπορεί να μην ήταν γνωστό.
1: Ή να είναι πιο αραιές οι γραμμές.
0: Ενδεχομένως. Άρα δεν μπορεί να μην είναι γνωστό.
1: Ναι, και έρχομαι λοιπόν, και στο δεύτερο. Αυτοί 700 λοιπόν πήραν αυτή τη μούφα βεβαίωση ότι έχουν πρόβλημα υγεία σοβαρό κιόλας. Δεν είναι ότι ανέβασα πυρετό 39, έχω κάτι σοβαρό, πρέπει να λείπω. Άρα αυτή τη βεβαίωση κάποιοι γιατροί την υπέγραψαν. Σε όλο αυτό οι γιατροί θα μείνουν απ' έξω. Θα τη βγάλουν καθαροί γιατροί.
2: Γιατί?
1: Οι γιατροί υπέγραψαν αυτά. Άρα δεν λέω τώρα βαρύ του παπαρέβησαν τον όρο του Ιπποκράτη κλπ. Αλλά σίγουρα γιατί είναι γνώση τους του βγάλαν το άλλο που λέει βοήθαμε αυτά, σε βοηθήσω αδερφέ αυτό. Δεν ξέρω αν πήραν και κάτι. Για να το κάνουν αυτό.
0: Ναι, καλά. Να σου πω. Άμα δεν έχουμε στοιχεία, δεν μπορούμε να το πούμε. Δηλαδή, μπορεί να κάνουμε.
1: Μπορεί και να
0: κάνουμε τη σκέψη. Μπορεί να έχουμε την υπόνοια. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, μην του ενοχοποιήσουμε όλου του ανθρώπου σε αυτήν
1: την. Όλοι έχουν κολλητό, ένα γιατρό πιάκα του το κάνει. Και κολλητό να είναι, θα το κάνει αυτό το πράγμα. Εγνώσου ότι στερεί δημόσια υπηρεσία.
0: Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα δεν είναι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι ότι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, είχε μία άλλη εργασία και δεν την κάνει κτλ. Μιλάμε για οργανισμό κοινή ωφελία. Δηλαδή, το λέει η λέξη. Κοινή ωφελία είναι για όλον τον κόσμο. Yeah. Δηλαδή, έχει επίπτωση σε όλο το επιβατικό κοινό. Δεν είναι απλά πράγματα και έχει δίκιο που το επισημαίνει. Εγώ δεν το είχα προσέξει καν.
2: Κοίτα, ένα πρόβλημα που θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα επικαλούνταν είναι με τη μέση τους, επειδή είναι οδηγοί.
1: Δεν ξέρω. Το οποιοδήποτε πρόβλημα δεν έχει σημασία. Το όποιο πρόβλημα. Κάποιος το πιστοποίησε αυτό το πρόβλημα. Λείπανε, κάποιοι βγάζανε λεφτά εις βάρος του ελληνικού δημοσίου κλπ.
0: Επίσης, δεν πρέπει να ενοχοποιήσουμε τώρα ότι κάποιοι άνθρωποι όντως κάνουν δύσκολη δουλειά και όντως μπορεί να έχουν προβλήματα με τη μέση τους. Άλλο αυτό και άλλο. Παίρνω την αναρωτική και κάνω άλλη δουλειά. Εκείνη το μεγάλο θέμα. Ναι. Το μεγάλο θέμα είναι ότι κάνει στραβά μάτια υπηρεσία. Παίρνω εγώ την άδεια με υπογραφή ή χωρίς υπογραφή ή με οποιοδήποτε τρόπο και πάω και δουλεύω. Και δουλεύω ενδεχομένως στον ιδιωτικό τομέα, άρα και υπό πιο αντίξωες συνθήκες και πιο σκληρή εργασία. Ενδεχομένως.
1: Να πω γιατί με ενοχλεί και αυτό με τους γιατρούς. Πέρυσι βλέπω μια είδηση το καλοκαίρι που λέει έγιναν ή πρόπερση, πότε τώρα χάνω και λίγο το χρόνο, ότι έγιναν 10.000 διορισμοί στην παιδεία, τεράστιο αριθμό, στα σχολεία, έτσι, καθηγητές, δάσκαλοι κλπ. Και λένε, παιδί μου, ωραία, 10.000 διορισμοί, άντε λέω επιτέλους αυτό που ακούω από μικρό παιδί κάθε Σεπτέμβριο, τόσα κενά κλπ. Στα σχολεία, δεν θα τα ακούσω φέτος. 10.000 διορισμούς δεν μπορεί, θα έχουν καλυφθεί τα κενά. Φτάνει Σεπτέμβριος. τόσα κενά κλπ. Λέω, τι χάνω, λέω, δεν καταλαβαίνω. Και ρωτάω και μαθαίνω το εξής, ότι από τους 10.000 που διορίστηκαν, με το που διορίστηκαν, οι 2.000 δήλωσαν, πήραν αναρωτική άδεια.
2: Πήραν αναρωτική γιατί δεν τους άρεσε εκεί που θα πάνε.
1: Όχι, δεν ξέρω
2: δεν
1: αν τους άρεσε. Όχι,
2: αλλά που θα πάνε.
1: Και στους 2.000 κάποιοι πιθανώς να είναι πράγματι άρρωστοι ή κάποιες είναι επαπειλούμενες εγκυμοσύνες.
0: Αυτό
1: κλπ.
0: Κάποιοι δεν είναι επαπειλούμενοι. Τι σημαίνει επαπειλούμενοι. Ότι μπορεί να έχουν εγκυμοσύνη. Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
1: Όχι, το σκέτο εγκυμοσύνη. Αυτό δεν είναι. Αυτό παίρνει τη δικαιούση να διάσου κανονικά.
0: Ναι.
1: Δεν έφτασε 2.000 να είσαι έγκυος. Εγώ λέω αναρωτικές είναι 2.000.
0: Ναι, το ξέρω, το καταλαβαίνω.
2: Ότι αποκλείεται να είναι και πραγματικές.
1: Αποκλείεται να είναι και εκεί σου λέω κάποιες οι 1.000, δεν ξέρω. 1.500, δεν ξέρω. Πάλι εκεί πέρα υπογράφει καρδία.
0: Συγγνώμη. Αυτό είναι το φαινόμενο. Δεν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με αυτό το πράγμα να ελέγχουν, να δίνουν άδειες κτλ. Αυτοί τι κάνουν? Δηλαδή κάποια στιγμή κάνουμε διάφορες παρατηρήσεις, έτσι, έχει γίνει αυτό, διάβασα εκείνο, διάβασα το άλλο. Ναι, αλλά υποτίθεται ότι έχουμε ένα συντεταγμένο κράτος, μια συντεταγμένη πολιτεία η οποία όλα αυτά τα ελέγχει. Δηλαδή δεν υπάγω να είμαστε σε ένα κράτος πατερούλι κεντρικό έλεγχο και πάει λέγοντας, μακριά από μένα, επουδενή, αλλά δεν πρέπει κάποιος όλα αυτά να τα ελέγχει χωρίς να χρειάζεται την παρέμβαση του Υπουργού ή οποιοδήποτε. Δεν πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες, κάτι.
1: Έναν να επανελέγχεις. Όλο αυτό καταλαβαίνεις τι γραφειοκρατία είναι και τι.
0: Καταλαβαίνω, αλλά γι' αυτό το λόγο υπάρχουν διευθυντές, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν διευθύνσεις, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν υπηρεσίες, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται γι' αυτό θεωρητικά. Πληρώνονται δηλαδή για την εύρυθμη λειτουργία του μηχανισμού. Εμένα δεν με νοιάζει ο μεμονωμένος που θα πάρει την άδειά του γιατί μπορεί να έχει πραγματικό λόγο. Με νοιάζει το ως φαινόμενο. Και η εύρυθμη λειτουργία. Διότι αυτό διασαλεύει την εύρυθμη λειτουργία. Αν από τους 10.000 ή 2.000, ας πούμε, δεν δουλεύουν, είναι σαν να έχουμε προσλάβει 8.000. Και οι δύο πληρώνονται, αλλά και οι άλλοι 8.000, ας πούμε, θα πρέπει να κάνουν και επιπλέον έργο. Δεν δουλεύει, δεν πάει έτσι.
2: Όσοι πώς λειτουργούσε με μείον 700 οδηγούς.
0: Πες με εμένα.
2: Δεν έγινε παράλληλα.
1: Υπερορίες,
2: μειωμένα δρομολόγια.
0: Γι' αυτό έλεγα πριν ότι κάποιοι θα αναγκάστηκαν να κάνουν υπερεργασία, κάποιοι αναγκάστηκαν να μην πάρουν τα ρεπό τους προφανώς και κάποια, όπως είπε ο Κώστας, ενδεχομένως να είχαμε λιγότερα δρομολόγια αυτά που θα έπρεπε να έχουμε. Ενδεχομένως. Δεν το ξέρω. Τώρα οικοτολογούμε, έτσι.
1: Πρέπει να φύγουμε.
0: Πού θα πάμε?
1: Να, έτσι σε διάλειμμα.
0: Εντάξει, πάμε. Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
0: Βγαίνουμε λοιπόν, όπως ακούσατε, το στούντιο. Έδωσε το σήμα ο Παπαχλημίτσος. Βγαίνουμε από το στούντιο. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για συμφωνία. Για χτύπημα αγάπης εναντίον Ιρανικών στόχων μίλησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία είναι σε ισχύ. Απείλησε ωστόσο την Τεχεράνη με σκληρά αντίπεινα αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Το Ιράν διαμήνυσε ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ και τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα απευθύνει σήμερα ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενόπλιο στα στενά του Ορμούς και ότι έπληξαν τον νότο της χώρας σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν δήλωσε στο κρατικό δίκτυο Press TV ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πυρά στα στενά του Ορμούζ. Το Brent επανήλθε πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Να αποφυλακίσει την 54χρονη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίζ Μοχαμαντί, καλεί η Ουάσιγκτον την Τεχεράνη, καθώς η ζωή της διατρέχει άμεσο κίνδυνο λόγω της επιβαρημένης υγείας της. Στο Λίβανο τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ η Χεσμπολά ανέφερε πολλαπλά πλήγματα σε Ισραηλινές δυνάμεις. Στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον, ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ και Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο της Κομισιόν έδωσε τελεσίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν πέρυσι στη Σκωτία. Σε διαφορετική περίπτωση, απείλησε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση. Κάλεσε όσους διστάζουν να βγουν μπροστά να θυμηθούν ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη δεν πρέπει να βρίσκεται στην κουζίνα, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος, αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί, ενώ άφησε σαφείς αιχμές και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Αιχμές και επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο Ήπειρο και δυτική Στερεά, αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευούλα. 8 Μαΐου, Παρασκευή, 15 λεπτά μετά τις 7 και είστε πάντα συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99 και 3 στα FM. Ακούτε την εκπομπή στην πρώτη αναφορά, στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Χοδρογιάννης. Και περιμένουμε βροχούλες, Σπύρο. Η θερμοκρασία στους 20 βαθμούς. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, αυτή την ώρα έχουμε 18, το αυτοκίνητο έλεγε 21 βαθμούς, οπότε το ενδιάμεσο 20. Πάμε κατά μέσο όρο εμείς. Μαυρίλα στον ουρανό. Νομίζω ότι είναι ακόμα νύχτα. Και έρχεται η βροχούλα μετά τις 9, μας λέει η ΕΜΗ. Δεν θα κρατήσει και πολύ για σήμερα. Αλλά είπαμε, αυτή η βροχή είναι λάσπη. Δεν είναι καθαρό νερό. Όσοι έχετε απλωμένα ρούχα, μαζεύτε τα. Όσοι έχετε αναπνευστικά, καθίστε σπίτι σας. Και γενικώς δεν είναι μέρα για να κυκλοφορούμε. Μια χαρά δεν ήταν ο Απρίλης. Αυτός ο Μάης μπήκε, μην πω όπως μπήκε τώρα. Με λάσπη μπήκε και με λάσπη παραμένει. Τη βροχή τη θέλουμε, αλλά να είναι καθαρή. Μας πλένει και τα αυτοκίνητα. Τώρα μας τα λερώνει χειρότερα. Σπύρο, συμφωνείς? Λοιπόν, όπως είπαμε, ανώτερη θερμοκρασία σήμερα, σύμφωνα με την ΕΜΗ, 21 βαθμούς. Μετά τις 9 περιμένουμε βροχές. Αλλά από το μεσημεράκι και μετά θα έχουμε μόνο συννεφιά. Έτσι λέει η ΕΜΗ. Θέλω να είμαι ξεκάθαρη, δεν το λέω εγώ. Και συννεφιασμένο θα κυλήσει και το Σαββατοκυριακό. Με πιο υψηλές θερμοκρασίες φυσικά, αλλά με αρκετή συννεφιά.

και σαν σήμερα στις 8 Μαΐου του 1886 ένα μεγάλο αμερικανικό σύμβολο γεννιόταν. Την ώρα που οι εργάτες κατασκεύαζαν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης το άγαλμα της Ελευθερίας, κάπου 800 μίλια μακριά, ένα άλλο μεγάλο αμερικανό σύμβολο γεννιόταν στις 8 Μαΐου του 1886. Ο Τζον Πέμπερτον, παλέμαχος του εμφύλιου πολέμου και φαρμακοποιός στην Ατλάντα, εμπνεύστηκε από την απλή περιέργεια έψαγε να βρει κάποιο φάρμακο ταχείας καταπολέμησης του πονοκεφάλου και όπως ανακάτευε τα υλικά σε μια τρίποδη χάλκινη χύτρα δημιούργησε ένα εύωσμο υγρό με χρώμα καραμέλας. Σας πάει πουθενά το μυαλό? Κακό Σπύρο. Με χρώμα καραμέλας. Όταν το πείραμα ολοκληρώθηκε το πήγε στο φαρμακείο του Jacobs που βρισκόταν λίγο παρακάτω. Εκεί πρόσθεσαν στο μείγμα ανθρακούχο νερό και το έδωσαν στους πελάτες να το δοκιμάσουν. Ανθρακούχο νερό, καραμελωμένο χρώμα, τίποτα Σπύρο. Όλοι συμφώνησαν ότι αυτό το νέο αναψυκτικό, το οποίο στην αρχική μορφή του έως και το 1905 περιείχε και ποσότητα κοκαίνης, μπράβο Σπύρο, κοκακόλα, ήταν κάτι το ξεχωριστό. Έτσι το φαρμακείο του Jacobs άρχισε να το πουλά προς 5 cents το ποτήρι. Ο λογιστής του Pemberton, ο Frank Robinson, έδεσε στο μείγμα το όνομα Coca-Cola και το έγραψε με το χαρακτηριστικό γραφικό του χαρακτήρα. Αυτό είναι το λογότυπο που χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα. Είναι ο προσωπικός χαρακτήρας του λογιστή του Pemberton. Κατά το πρώτο έτος

δολαρίων. Γεννημένος πολίτης, ο Κάντλερ μεταμόρφωσε την Coca-Cola από μια εφεύρεση σε μια επιχείρηση. Γνώριζε πως υπήρχαν πολλοί διψασμένοι τριγύρω και βρήκε πανέξυπνους και καινοτόμους τρόπους να τους γνωρίσει αυτό το νέο και συναρπαστικό αναψυκτικό. Χάριζε κουπόνια για τη δωρεάν δοκιμή της Coca-Cola και εξόπλιζε τα φαρμακεία που διέθεταν το προϊόν με ρολόγια, ιδρύες, ημερολόγια και φαρμακευτικές ζυγαριές που έφεραν το σήμα της. Ήταν μια πολιτική marketing. Μια επιθετική πρακτική που αποδείχτηκε άκρως αποτελεσματική. Ως το 1895, ο Κάντλερ είχε κατασκευάσει εργοστάσια παραγωγής του σιροπιού στο Σικάγο, το Ντάλλας και το Λος Άντζελες. Ο Τζόσεφ Βίντεχαμ, ένας επιχειρηματίας από το Μισισιπί, ήταν ο πρώτος που εμφιαλίωσε το αναψυκτικό. Μέχρι τότε, είπαμε, δινόταν σε ποτήρι. Το πουλούσαν σε ποτήρι. Το πρώτο μπουκάλι πωλήθηκε στις 12 Μαρτίου του 1894, ενώ έστειλε 12 μποτήλιες και στον Κάντλερ, ο οποίος όμως δεν ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό. Παρότι ήταν ένας επανέξυπνος και καινοτόμος επιχειρηματίας, δεν κατάλαβε τότε ότι το μέλλον βρισκόταν στα εφιαλωμένα αναψυκτικά που θα μπορούσαν οι πελάτες να τα παίρνουν μαζί τους οπουδήποτε. 5 χρόνια αργότερα, το 1899, δύο δικηγόροι εξασφάλισαν το αποκλειστικό δικαίωμα εφιάλειωσης και πώλησης του αναψυκτικού έναντι ενός δολαρίου. Η επιτυχία του αναψυκτικού συνοδεύτηκε μεταξύ άλλων και από την εμφάνιση πολλών απομιμήσεων, γεγονός που δεν άρεσε καθόλου στην εταιρεία. Έτσι, η διαφήμιση άρχισε να εστιάζει στην αυθεντικότητα της Coca-Colas, παροτρύνοντας τους καταναλωτές να απαιτούν το γνήσιο και να μην δέχονται υποκατάστατα. Για το σκοπό αυτό αποφασίστηκε η δημιουργία και ενός μπουκαλιού με χαρακτηριστικό σχήμα. Το 1916, η εταιρεία Root Glass από την Ινδιάνα άρχισε να παράγει το διάσημο μπουκάλι με τις καμπύλες, το οποίο αποδείχτηκε εξαιρετικά επιτυχημένο και εξακολουθεί να υπάρχει έως και σήμερα, χάρη στην ελκυστική του εμφάνιση, το πρωτότυπο σχέδιο και το γεγονός ότι ακόμη και στο σκοτάδι μπορούσες να αναγνωρίσεις το γνήσιο προϊόν. Από τις αρχές του 19ου αιώνα, η Coca-Cola άρχισε να εισχωρεί στην Κούβα, στο Πουέρτο Ρίκο, στη Γαλλία και σε άλλες χώρες για να κατακτήσει τελικά όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα, το Γενικό Χημείο του Κράτους έδωσε το πράσινο φως για την κυκλοφορία της στις 11 Φεβρουαρίου του 1964, αλλά χρειάστηκαν 5 χρόνια μέχρι να κάνει την εμφάνισή της στα ράφια των καταστημάτων στις 12 Αυγούστου του 1969. Τον Απρίλιο του 1985 αποφασίστηκε η αλλαγή της σύνθεσης του διάσημου αναψυκτικού για πρώτη φορά έπειτα από 99 χρόνια. Σε δοκιμές γεύσης, ο κόσμος ενθουσιάστηκε, αλλά στον πραγματικό κόσμο, οι άνθρωποι είχαν αναπτύξει ένα βαθύ συναισθηματικό δέσιμο με την αυθεντική Coca-Cola και κλιπαρούσαν να τις τη δώσουν πίσω. Οι κριτικοί αποκάλεσαν την κίνηση αυτή ως τη μεγαλύτερη γκάφα στο marketing που είχε γίνει ποτέ. Έτσι, τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου, η αυθεντική Coca-Cola επέστρεψε στην αγορά και τοποθετήθηκε δίπλα στη New Coke. Σήμερα μόνο στην Αμερική καταναλώνονται καθημερινά 6 εκατομμύρια Coca-Cola, ενώ το σήμα της είναι αναγνωρίσιμο στο 98% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Πάμε τώρα στα δικά μας. Χθες, στην Ελλάδα εννοώ, χθες είχαμε την κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που κράτησε μάλιστα 6 ώρες. Το θέμα της συνεδρίασης ήταν σε εισαγωγικά η συνταγματική αναθεώρηση, αλλά υπήρξε αρκετή κριτική. Για υπουργούς, για βουλευτές, γενικώς, στο μεταξύ τους υπήρξε γκρίνια. Κανείς δεν αφισβήτησε επί της αρχής το επιτελικό κράτος και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός νομιμοποίησε την κριτική, τονίζοντας ότι δεν ιδρώνουν όλοι οι υπουργοί τη φανέλα με τον ίδιο ενθουσιασμό. Οι 43 βουλευτές που έλαβαν το λόγο μετά την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν λειτουργήσαν ως χειροκροτητές. Έκαναν παρεμβάσεις για το ρόλο των βουλευτών, για τη λειτουργία της κυβέρνησης και των υπουργών, για την ανάγκη να πέσουν άπαντες στη μάχη, αλλά και για τη συνταγματική αναθεώρηση που, όπως είπαμε, ήταν το κυρίως θέμα συζήτησης. Ακόμα και πιο σκληροί όμως έμειναν εντός πλαισίου, εγείροντας με τη σειρά τους τους προβληματισμούς που έχουν. Άλλωστε θυμίζουμε ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας έχει συνέδριο σε μια εβδομάδα και εκεί θα τεθούν όλα επιτάπητος. Ο Πρωθυπουργός μετά το τέλος της εξάωρης συνεδρίασης, μιλώντας σε δημοσιογράφους, τόνισε ότι διαψεύθηκαν όσοι περίμεναν ότι θα γινόταν ένας τσακωμός, αποδίδοντας στους βουλευτές του ουσιαστικές και ευπρεπείς τοποθετήσεις. Δεν είναι όμως αυτή όλη η αλήθεια. Πριν τη συνεδρίαση είχε προηγηθεί εντατική ζήμωση με τους βουλευτές από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας Μάξιμο Χαρακόπουλο και τους συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη, Θανάση Νέζη και Μιχάλη Μπεκίρη. Επίσης, βουλευτές που είχαν δημοσίως εκφράσει προβληματισμούς δεν δυναμίτησαν το κλίμα, ενώ και από τους 5 που συνυπέγραψαν την επιστολή στα νέα, στοχεύοντας το επιτελικό κράτος, την πιο ουσιαστική αλλά αμυγός πολιτική κριτική έκανε ο Ανδρέας Κατσανιώτης με εχμές και για τον Άκη Σκέρτσο, αλλά όχι μόνο. Αυτό που έμεινε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι τα πειρά που δέχτηκαν οι σιωπηροί υπουργοί της κυβέρνησης. Με τον Πρωθυπουργό στο τέλος να ανεμοποιεί την ασκηθήσα κριτική, όπως είπαμε και νωρίτερα, και να τονίζει ότι δεν ιδρώνουν όλοι οι υπουργοί τη φανέλα με τον ίδιο ενθουσιασμό. Το βασικό καρφί το εξαπέλυσε ποιος άλλος, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εναντίον ποιου? Εναντίον του Νίκου Δέδια. Τον φωτογράφησε ευθέως, λέγοντας ότι κάποιοι πηγαίνουν εκεί που βρίζουν τη Νέα Δημοκρατία, ενώ όταν είναι να έρθουν στα κομματικά όργανα, είναι έτοιμοι να πάνε και στη Σελήνη. Πέρα από την προσωπική αντιπαλότητα Γεωργιάδη Δένδια, η κριτική του Υπουργού Υγείας έγινε δεκτή με συγκατάνευση από πολλούς από τη στιγμή που ο κύριος Δένδιας απουσίασε σε ταξίδι στην Πορτογαλία. Κατά τα άλλα όμως ήταν μια ήσυχη και χωρίς εντάσεις, όπως θέλουν να μας πείσουν, συνεδρίαση.
φυσικά δεν ανέφερε κανείς από τους βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας, από τους 43 που πήραν το λόγο, τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα που όλοι ζούμε. Είναι το κόμμα που μας κυβερνά, θυμίζω. Καμία πρόταση για την ακρίβεια. Καμία πρόταση για τίποτα άλλο εκτός από τα στενά κομματικά όρια τους.

0: και πάμε εδώ στα δικά μας, που την επικαιρότητα κυρίως απασχολούν θέματα εκπαιδευτικά που έχουν να κάνουν με σχολικές υποδομές, όπως το περιστατικό του βραχυκυκλώματος και της μικρής έκτασης πυρκαγιάς στο Ενιαίο Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λυκείου Κέρκυρας. Τα παιδιά εκεί κάνουν μάθημα στην αυλή και οι δοσχολικές εξετάσεις που βρίσκονται πρώτο πυλών. Αυτά τα παιδιά έχουν μείνει πίσω στην ύλη και δεν γνωρίζουν φυσικά πού και πώς θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις. Στην ΕΡΤ μίλησε για το θέμα ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ, ο Αχιλλέας Καπετάνιος, ώστε να ακούσουμε.
1: Η κατάσταση στο Ενεγίλ συγκεκριμένα, για να ξεκινήσουμε από αυτό, είναι η ίδια που ήταν πριν εδώ και 10 μέρες τώρα. Δηλαδή, δεν έχει γίνει τίποτα. Έχει γίνει μια εν μέρη αποκατάσταση του σημείου εκεί πέρα που είχε πιάσει η φωτιά. Αλλά ακόμα δεν έχει πάει κανένας, προκειμένου να πει ότι το κτίριο είναι ασφαλές, ότι οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις είναι εντάξει, ότι άμα σηκώσουμε την ασφάλεια στο δεύτερο όροφο, ότι δεν θα ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο. Πήγε ένας ηλεκτρολόγος. Εμείς κάναμε μια παράσταση διαμαρτυρίας προχθές, την Τρίτη. Ναι. Πήγαμε στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος επικοινώνησε και με την καθημερινότητα και με τον Δήμαρχο και μας είπανε ότι θα πάει ένας ηλεκτρολόγος, ιδιώτης βέβαια. Είδε τους πίνακες, είπε ότι είναι εντάξει οι πίνακες.
2: Ναι.
1: Αλλά όπως του είπε και η διευθύντρια, δεν έκανε κάποιον ηλεκτρολογικό έλεγχο την εγκατάσταση. Να δει ότι η εγκατάσταση είναι εντάξει. Απλά πήγε και είδε, εμφανισιακά δηλαδή, πώς είναι, ηλεκτρολογικοί πίνακες. Αυτό όμως δεν αρκεί για να πει ότι μια εγκατάσταση είναι ασφαλής. Και μετά έφυγε αμέσως και είπε ότι θα πάει να συνεννοηθεί και θα δούμε τι θα γίνει. Ακόμα η αλήθεια είναι σήμερα είναι πρωί και δεν έχω κάποια ενημέρωση για το αν υπήρξε κάποια ενημέρωση. Πάντως τα παιδιά και χθες ήταν στην αυλή του σχολείου, δεν κάνανε μάθημα, προσέχανε οι εκπαιδευτικοί τα παιδιά να δούνε να μην πάθουν τίποτα. Αλλά στην τάξη μέσα και στο κτίριο μέσα δεν μπορούν να μπουν. Παρ' όλα αυτά όμως εδώ υπάρχει και μια ιδιαίτερη παράμετρος, πέρα από το ότι μιλάμε για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μιλάμε για παιδιά όπου οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τα προσέχουν.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι εκεί πέρα όλη την ώρα, 5 ώρες είναι στην αυλή και καταλαβαίνετε τι κατάσταση είναι αυτή. Και ένα βασικό, ακόμα μια βασική παράμετρος είναι ότι δεν γίνεται μάθημα. Και αυτά τα παιδιά δίνουν εξετάσεις σε 10 μέρες. 15 Μαΐου τελειώνουν τα λύκεια και 18 Μαΐου ξεκινάνε τις εξετάσεις τρίτη λυκείου με τράπεζα θεμάτων. Και η τρίτη λυκείου μέσα σε 5 μέρες πρέπει να έχει τελειώσει, γιατί στις 30 του μηνός ξεκινάνε τις Πανελλήνιες. Και γι' αυτό εμείς ζητήσαμε να γίνει αναπροσαρμογή της ύλης, να δοθεί κάποια παράταση. Δεν ξέρω πώς θα το λύσουν εκεί πέρα από το Υπουργείο και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας, για να βρεθεί μια λύση για αυτά τα παιδιά.
0: Την ίδια ώρα, αναστάτωση έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Καρουσάδων η πληροφορία ότι προωθείται η μετεγκατάσταση του γυμνασίου της περιοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν σε τηλεοπτική εκπομπή του Α. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει η Ένωση Γονέων του Γυμνασίου, η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, κυρία Βουσολίνου, με δηλώσεις της στο ρεπορτάζ του Α, τόνισε ότι σκοπεύει να μετεγκαταστήσει έτσι κι αλλιώς το γυμνάσιο Καρουσάδων. Θυμίζουμε ότι ο Σύλλογος Γονέων και Κειδεμένων του Γυμνασίου Καρουσάδων είχε βγάλει μια σκληρή ανακοίνωση σχετικά με το ότι δεν έχει γίνει τίποτα όσον αφορά την ασφάλεια του κτηρίου μετά τις πλημμύρες του Νοεμβρίου και ζητούσαν απαντήσεις από τους μηχανικούς που έχουν επισκεφτεί το σχολείο κατά πόσο είναι ασφαλές για τα παιδιά τους. Και μετά προέκυψε αυτό το ρεπορτάζ για με την κατάσταση του γυμνασίου Καρουσάδων. Ας θυμηθούμε τι είχε δηλώσει εδώ στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων Αθανάσιος Μαρτίνος σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κτίριο.
3: Το γυμνάσιο Καρουσάδων αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα τα οποία εδώ και κάποιους μήνες δυστυχώς δεν έχει πάρει απάντηση. Δηλαδή, ένα αίτημα το οποίο ζητούν απάντηση οι γονείς είναι στο αν οι δύο αίθουσες οι οποίες έχουν αποκλειστεί από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, εάν αυτές οι δύο αίθουσες είναι ασφαλής. Επίσης, μαζί με αυτό το ερώτημα, καλείται η Δημοτική Αρχή και οι τεχνικές υπηρεσίες να απαντήσει στο εάν είναι ασφαλής και το τοιχείο το οποίο στηρίζεται το κτίριο. Δηλαδή υπάρχει ένα μεγάλο τοιχείο αρκετών μέτρων μήκους, το οποίο είναι γεμάτο ρογμές. Σε αυτό το σημείο ο Σύλλογος έχει εκφράσει την ανησυχία του και δεν έχει πάρει απάντηση ακόμη. Ενώ, σε αντίθεση με το Λύκειο του Αυγού, το οποίο και αυτό έθεσε κάποια ερωτήματα κατά ελόγητας, το Λύκειο Αυγού έχει πάρει απάντηση. Άρα λοιπόν, το γυμνάσιο των Καρουσάδων υπολείπεται το να του δοθεί κάποια απάντηση, όπως προβλέπετε, έγγραφη. Είναι το θέμα αυτό από τον Νοέμβριο. Πιστεύω ότι μετά από συνεννόηση ενδέχεται να γίνουν κάποιες άλλες ενέργειες και εντοπίσεις. Αλλά έστω και τώρα καλούμε για ίστατη φορά τη Δημοτική Αρχή επιτέλους να κάνει αυτό που είναι το αυτονόητο. Δηλαδή δεν... Το είπα και πριν τόσο απλά. Τόσο λόγος όπου το Λύκειο του Αυγού έχει πάρει τη σχετική αυτή έγγραφη απάντηση και το Γυμνάσιο των Καρουσάδων έως τώρα, από τη στιγμή που μαζί έγιναν οι έλεγχοι, για ποιο λόγο μέχρι τώρα δεν έχει λάβει αυτή την απάντηση? Και μένουμε μόνο στον καθησυχασμό του Δημάρχου, του κ. Παπαδάτου, που είναι υπεύθυνος παιδείας, ακόμα και τις δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης, η οποία λέει: μπείτε μέσα, είναι ασφαλείς οι αίθουσες. Ξέρετε κάτι τέτοιο? Πιστεύω ότι δεν διασφαλίζει κανέναν.

Όπως μας ενημέρωσε ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, έχουν ξεκινήσει οι παρεμβάσεις στις παραλίες του Δήμου για καθαρισμό. Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει από την παραλία Αγίου Γεωργίου Πάγων και επεκτείνονται σταδιακά σε όλη την ακτογραμμή. Ο Δήμος επισημαίνει ότι το έργο αυτό υλοποιείται υπό αυξημένες δυσκολίες, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, ενώ παράλληλα επισημαίνει ότι δεν υπάρχει η αναγκαία στήριξη από την πολιτεία για την κάλυψη όλων των αναγκών. Επίσης μας ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσυχναστών παραλίων με στόχο την ασφαλή λειτουργία τους κατά τη θερινή περίοδο. Και οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα με επέκταση των καθαρισμών σε περισσότερα σημεία του παραλιακού μετόπου.

Ξημερώματα χθες. Ξημερώματα Πέμπτης. Είχαμε ένα συμβάν εκεί στο Τζάβρου με πυροβολισμούς, με ανταλλαγή πυροβολισμών. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 4 συλλήψεις. Ένας Έλληνας συνεπλάκη με έναν ανήλικο Ρωμά. Ο Έλληνας συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ο ανήλικος Ρωμά για διατάραξη, για απειλήφθορας και διατάραξη οικιακής ειρήνης. Ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς του ανήλικου για παραμέληση ανηλίκου.

Ήρθε η ώρα να συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κερκύρας και στους 99 και 3. Αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 9. Επιστρέφουμε σε λιγάκι.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή, την ώρα που συνεχίζονται οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για μια προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούζ. Λίγο μετά, ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε πως επρόκειτο για φιλικά χτυπήματα και διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν διαμήνυσε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Σήμερα θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Αρέφ, δήλωσε ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πυρά στα στενά του Ορμούζ. Το Brent επανήλθε πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο της Κομισιόν έδεσε τελεσίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν σε διαφορετική περίπτωση, απείλησε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση. Κάλεσε όσους διστάζουν να βγουν μπροστά να θυμηθούν ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, δεν πρέπει να βρίσκεται στην κουζίνα, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί, ενώ άφησε σαφείς αιχμές και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Αιχμές και επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και στο ρόλο των εξοκοινοβουλευτικών υπουργών. Από την ανώτατη εκπαίδευση και την τεχνητή νοημοσύνη ως τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, τη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση μέχρι το τέλος της ασυλίας των υπουργών, το πακέτο των 30 αλλαγών που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καταργείται η αμελητή αρμοδιότητα της Βουλής για προκαταρκτική εξέταση. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσαν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων που εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ο κ. Βαρθολομαίος μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος με πατίνι που τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα αλλά και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια νέα βεντετά.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: The Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το CorfuEvents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. CorfuEvents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Είναι 13 λεπτά μετά τις 8 και για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας, είστε συντονισμένοι στην Art Kerkira και στους 99 και 3 στα FM. Ακούτε την εκπομπή στην πρώτη αναφορά, στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Χοδρογιάννης. Και εκεί που λέγαμε νωρίτερα ότι η Έμι προβλέπει μετά τις 9 βροχούλες, έχει ξεκινήσει και βρέχει. Το σκηνικό του καιρού είναι χειμωνιάτικο, απλά έχει και αρκετή ζέστη. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του κερκυραϊκού τύπου. Ξεκινώντας με την εφημερίδα ενημέρωση. Πώς και πότε και πώς θα επιστραφούν τα χρήματα από τα τέλη. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυράς, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Μαΐου, καθώς στην ατζέντα κυριαρχεί το θέμα της επιστροφής αχρεωστήτωσης πραχθέντων δημοτικών τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας. Κεντρική φωτογραφία. Η Κέρκυρα του 1945. Με τους πανηγυρισμούς για τη λήξη. Την παράδοση μάλλον των γερμανικών δυνάμεων. Τίτλος «Η Κέρκυρα τιμά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου». Με σημεαστολισμούς, δοξολογία και καταθέσεις στεφάνων θα τιμηθεί αύριο Σάββατο 9 Μαΐου η ιστορική επέτειος.

5 νέα σχολεία στα Ιόνια μπαίνουν στο πρόγραμμα ανακαινήσεων. Μαριέτα Γιαννάκου. Στον πολιτισμό, σπουδαία έργα Ελλήνων συνθετών διαθέσιμα ψηφιακά για πρώτη φορά. Και με νέα διοίκηση στη ΓΑΜΑ Εθνική, ο ΦΑΜ. Παίρναμε και στην εφημερίδα Κέρκυρα σήμερα. Ακόμα 5 σχολεία των Ιωνίων στο Μαριέτα Γιαννάκου. Στόχος τα 668 συνολικά ανακαινισμένα σχολεία με τη σφραγίδα των τραπεζών. Κεντρική φωτογραφία από το βράδυ της Τετάρτης στην αίθουσα τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας, που πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου Θεόδωρος Μακρύς, ο νομικός, ο πολιτικός, ο λόγιος του δικηγόρου, συγγραφέα και ιστορικού Νίκου Παγκράτη. Η εκδήλωση συγκέντρωσε πλήθος κόσμου, με την αίθουσα να είναι κατάμεστη από συναδέλφους, φίλους της ιστορίας και συμπολίτες που θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη και την προσφορά του Θεόδωρου Μακρύ, μιας από τις σημαντικότερες προσωπικότητες που ανέδειξε η Κέρκυρα τον τελευταίο αιώνα. Νέα αναβολή στη συζήτηση του χωροταξικού για τουρισμό, έντονες οι αντιδράσεις από το σύνολο της τουριστικής αγοράς. Στέφανος Γκίκας, παρεμβάσεις αναβάθμισης στο κλειστό κολυμπητήριο του ΕΑΚ. Ερώτηση Αυλονίτη στη Βουλή, είδου τα προβλήματα ασφάλειας και υποστελέχωση των σχολείων. Και στα αθλητικά, έπαιξαν χάντμπολ στα δημοτικά του Βορρά στο πλαίσιο του προγράμματος Αθλοπαιδιά. Ασημένιε στο Πανελλήνιο σχολικό και εισιτήριο για την Παγκόσμια Μαθητιάδα Στίβου. Περνάμε και στην εβδομαδιαία εφημερίδα Κερκυραϊκή Άποψη που βγαίνει κάθε Παρασκευή. Κεντρικό της θέμα, αποκλείστηκαν από την ενημέρωση, διαμαρτυρία ΣΕΤ και προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Τουρισμού, αφήνουν εκτός συζήτησης για το ειδικό χώρο ταξικό του τουρισμού τους επιχειρηματίες των τουριστικών καταλυμάτων. Διεθνής ημέρα μουσείων, η Alpha Bank καλεί την Κέρκυρα σε μια δημιουργική δράση στο Μουσείο Χαρτονομισμάτων. Μην πετάτε ογκώδη στους δρόμους, βαριά τα πρόστιμα. Ξεκίνησαν οι καθαρισμοί στο παραλιακό μέτωπο σε εξέλιξη και η ναυαγοσωστική κάλυψη στο Βορρά. Και στο ΕΣΠΑ η αποκατάσταση της γέφυρας του Παλαιού Φρουρίου, θετικές εξελίξεις για το κτίριο του Παλαιού Αρχαιολογικού Μουσείου, με Δόνη και Τρεπεκλής συζήτησαν την προβληματική στάση της ΕΤΑΔ στο Αχίλιο.

ξεφυλίζονται στις εφημερίδες. Από την Κέρκυρα σήμερα, παρέμβαση εξυγχρονισμού πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες ημέρες στο κλειστό κολυμβητήριο του ΕΑΚ, με το κόστος των εργασιών να υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας Στέφανος Γκίκας. Σύμφωνα με τον κύριο Γκίκα, οι εργασίες περιέλαμβαναν την αντικατάσταση του παλαιού εναλλάκτη θερμότητας της κεντρικής πισίνας. Η παρέμβαση στοχεύει τόσο στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων, όσο και στη μείωση του απαιτούμενου χρόνου θέρμανσης της πισίνας. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Υφυπουργού, η αναβάθμιση αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη λειτουργία του κολυμβητήριου της Κέρκυρας, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες για αθλητές και πολίτες που χρησιμοποιούν καθημερινά τις εγκαταστάσεις.

Ενώ σπάνιες ηχογραφήσεις έργων της ελληνικής μουσικής δημιουργίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επτενησιακή μουσική παράδοση. Πολλά από τα εν λόγω έργα είναι δημιουργίες μεγάλων επτανήσιων μουσουργών, όπως ο Σπύρος Σαμάρας, ο Παύλος Καρέρ, ο Γεώργιος Λαμπελέτ και ο Διονύσιος Λαβράγκας. Τα έργα θα είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή σε όλες τις σχετικές πλατφόρμες, καθώς και στο κανάλι της Λυρικής στο YouTube. Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Λυρική Σκηνή συνεργάστηκε με άλλους σημαντικούς μουσικούς φορείς της χώρας, όπως η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, η Χοροδία της Όπερας της Φιλιππούπολης, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ.

Feel bad. It's a freaky dicky body, y'all.

Και όπως ήταν αναμενόμενο, μαζί με την βροχούλα έρχεται και το μποτιλιάρισμα. Οι καθυστερήσεις στην Εθνική Λευκύμης αγγίζουν, ξεπερνούν μάλλον το τέταρτο, όπως μας ενημερώνουν. Δεν είναι και πολύ, όπως λέει και ο Σπύρος, άμα δεν ξεπεράσετε το μισάωρο τη μία ώρα. Να το πει στις Μαρίνας Μοσχάτα αυτό, Σπύρο, που είναι κολλημένη. Και ως συνήθως δεν υπάρχει κάποιος τροχονόμος να ρυθμίζει την κυκλοφορία. Εκεί στο κομμάτι του Βριώνη ειδικά, που έρχονται από τις Κοινοπιάστες και από τη Λευκύμη, που συναντιούνται εκεί στο Βριώνη, γίνεται ο χαμός, όπως καταλαβαίνετε. Όποιος θέλει περνάει με το τσαμπουκά του. Και πού θα πάνε αφού είναι κολλημένο πιο κάτω. Πάντως είναι ανεπίτρεπτο, ενώ γνωρίζαμε όλοι ότι θα βρέξει, έστω και αυτό το ελάχιστο που βρέχει, ότι κανείς δεν προβλέπει τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Ξέρουμε ότι με την παραμικρή βροχή κολλάει κίνηση, αλλά και πάλι βάλαμε τους κόνους και είμαστε εντάξει.

0: Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Να δούμε τι θα γίνει με τις κατασκηνώσεις στο Βίδο. Όπως είπε υπεύθυνος του Βίδου και Δημοτικός Σύμβουλος Σπύρος Νεράτζης, ο Δήμος έχει την πρόθεση να λειτουργήσει τις κατασκηνώσεις σε Βίδο και Γουβιά, αλλά όλα θα εξαρτηθούν από την κάλυψη των απαιτούμενων θέσεων. Ο κύριος Νεράτζης επισήμανε ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 40 άτομα και για τις δύο κατασκηνώσεις, που όπως είπε δεν θα είναι εύκολο. Ας τον ακούσουμε.
1: Ναι. Καταρχήν να πούμε από τα ευχάριστα ότι ήδη υπάρχουν δρομολόγια για το Βίδο.
2: Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να πάει. Από τον ιδιώτη.
1: Βεβαίως. Ναι. Εμείς οφείλουμε να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για το δημόσιο συμφέρον συνολικά. Τώρα, αν εμείς δεν έχουμε το σκάφος τώρα, είναι άλλο κομμάτι και έχουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν. Όμως το νησί δεν είναι αποκλεισμένο. Το σκάφος μας είναι στο λιμάνι και χρειάζεται διαδικασία ολόκληρη και δεν θα μείνω στο ότι η διαδικασία είναι να φτιαχτεί. Και να φτιαχτεί είναι το πρόβλημα μετά ποιος θα το δουλέψει. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, θα πρέπει να λυθεί. Όσες προσπάθειες έχουν γίνει διαχρονικά έχουν βγει
2: Δεν υπάρχει καπετάνιος δηλαδή να πάρει αυτό το καράβι.
1: Δεν υπάρχει καπετάνιος που να πληρώνεται, που να δεχτεί να πληρώνεται με τα χρήματα που του δίνουμε.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να αυξήσουμε λίγο το ποσό.
1: Είναι διαδικασίες που προβλέπονται από την νομοθεσία και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Η πρόθεσή μας, έχουν πάρει και την ανάλογη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ και καιρό. Περιμένουμε τον προϋπολογισμό να γίνει η αναμόρφωση για να μπορούμε να θέλουμε να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες. Ο στόχος μας είναι να γίνουν κατασκηνώσεις και στα Γουβιά και στο Βίδο. Και αυτή είναι και η προσπάθειά μας και η δημιουργική απασχόληση. Όμως, επειδή είμαι πραγματιστής και γνωρίζω τις διαδικασίες και να λύσουμε όλα τα θέματα των διαδικασιών και της ετοιμασίας του χώρου, έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε. Το προσωπικό.
2: Πέρσι για να κάθε χρόνο.
1: Ναι, πέρσι για να δουλέψουν οι κατασκηνώσεις βρίσκαμε 20 άτομα.
2: Ναι, φέτος.
1: Με πολύ αγώνα. Φέτος, αν θα δουλέψουν και στα Γουβιά και στο Βίδο, θα χρειαστούμε 40 άτομα. Από την εμπειρία που έχω και αυτά τα χρόνια, νομίζω ότι στην Κέρκυρα 40 άτομα για 3 μήνες, μακάρι να διαψευστώ, θα είναι πολύ δύσκολο. Εμείς θα ξεκινήσουμε όλες τις διαδικασίες που τις κάνουμε και αν βρούμε προσωπικό, θα κάνουμε και στα δύο. Έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες στα Γουβιά, είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση οι εγκαταστάσεις, έχουν πάρει τις ανάλογες αποφάσεις για να δουλέψουν μετά από πάρα πολλά χρόνια οι κατασκηνώσεις στα Γουβιά.

0: να δούμε τώρα τι γίνεται με τη Δημοτική Πλάστο Μορεπό, που η σύμβαση με τον ιδιώτη λήγει 31 Ιουλίου. Η ίδια Συλλογική Επιτροπή Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Συλλογών Κέρκυρας απέστειλε επιστολή προς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, ζητώντας τους τη νέα σύμβαση που θα προκύψει να διασφαλιστεί ο δημόσιος και ελεύθερος χαρακτήρας της ΠΛΑΣ. Ας ακούσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Κατοίκων της περιοχής της Γαρίτσας, Αλέκο Βέργη.
1: Η Επιτροπή, η Διασυλλογική Επιτροπή των Πολιτιστικών Συλλόγων συνεδρίασε για αυτό το θέμα. Γιατί το τέλος του Ιουλίου λήγει η σύμβαση η οποία υπήρχε για την Πλάζο Μορεπό. Η σύμβαση αυτή, να θυμίζουμε ότι είναι περίπου 8 χρόνια, έτσι, είναι από την πιο προηγούμενη, δηλαδή τη Δημοτική Αρχή του κυρίου Νικολούζου. Η σύμβαση αυτή λοιπόν θα λήξει και θα πρέπει να προετοιμαστεί μια καινούρια, η οποία καινούρια θα πρέπει να λάβει υπόψη της πολλά πράγματα, έτσι, δεν πρέπει να είναι η ίδια. Η σύμβαση αυτή προέβλεπε ότι η ενοικίαση του χώρου δεν θα ήταν μόνο ο χώρος του εστιατορίου ή ο χώρος ο οποίος αναπτύσσουν τα τραπεζοκαθίσματα, αλλά ήταν πολύ μεγάλος χώρος, περισσότερος από αυτός που είναι μέσα στην Πλάζα του Μορεπό. Το αποτέλεσμα είναι ότι επειδή όλη αυτή η σύμβαση θα πρέπει το ενίκιο της σύμβασης να υπάρχει σε ποσοστό αναλογίας με το ενίκιο ήταν πάρα πολύ υψηλό. Και το αποτέλεσμα είναι και ο ιδιώτης βέβαια να προσπαθήσει να βγάλει τα χρήματα τα οποία έδινε στο Δήμο. Θα πούμε ότι όμως αυτή είναι η μοναδική ΠΛΑΣ της Κέρκυρας. Είναι η μοναδική ΠΛΑΣ των Δημοτών, η μοναδική ΠΛΑΣ που μπορούν οι οικογένειες, οι ηλικιωμένοι, οι παιδιά να πάνε εκεί για να κάνουν τον μπάνιο τους. Άρα θα πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβασή τους και να είναι δυνατή όχι μόνο από τις πόρτες οι οποίες κλείνουν, αλλά και λόγω των τιμών των οποίων υπήρχαν, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα μια οικογένεια να πάει εκεί και να δίνει 30 και 40 ευρώ για να νοικιάσει καρέκλες και ομπρέλα.

0: Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, το Σύλλογο Ιατρών Ελευθερών Επαγγελματιών Κέρκυρας και την Ελληνική Δερματολογική Εταιρεία διοργανώνει την 7η δράση προληπτικής ιατρικής Άννα Μουζακίτη. Η δράση θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 22 έως την Κυριακή 24 Μαΐου στο Περιφερειακό Πολυδύναμο Ιατρείο Χαράβης. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν εντελώς δωρεάν σε προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του προστάτη, καθώς και σε δερματολογικό έλεγχο σπήλων για την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος. Ας ακούσουμε την αντιδήμαρχο, την κυρία Κόκαλη, για τη δράση αυτή.
1: Πρόκειται λοιπόν για την 7η δράση προληπτικής ιατρικής Άννα Μουζακίτη, μια δράση που θεσπίστηκε από το Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας στις 24 Σεπτεμβρίου του 2024 στο όνομα της εκλιπούσης ογκολόγου κυρίας Μουζακίτη. Αυτή τη φορά η δράση θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 22, 23 και 24 Μαΐου στο Περιφερειακό Πολυδύναμο Ιατρείο Αχαράβης και οι εξετάσεις αφορούν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του προστάτη και τον καρκίνο του δέρματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καλούν φυσικά για ραντεβού την κυρία Δήμητρα Κοκκινόρη, που είναι νοσηλεύτρια από το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι του Δήμου, στο τηλέφωνο 697-2772-832. Να το επαναλάβω άλλη μια φορά. 697-2772-832 από Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι. Επίσης, να πούμε ότι θα πραγματοποιούνται και παράλληλες δράσεις σε αυτό το τρίμερο, όπως ενημέρωση και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών, αλλά και street work, δηλαδή διανομή φυλαδίων ενημερωτικών που έχουν να κάνουν με την προστασία διαφόρων παθήσεων, όπως καρκίνος του δέρματος, καρκίνος του προστάτη, πνευμονολογικά θέματα κτλ. Όλα αυτά γίνονται δωρεάν από το Δήμο, σε συνεργασία πάντα με το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας Αγία Ειρήνη και με τον ΣΥΕΚ, τον Σύλλογο Ιατρών Ελεύθερων Επαγγελματιών Κέρκυρας. Και αυτή τη φορά η συνεργασία έχει να κάνει και με την Ελληνική Δερματολογική και Αφροδοσιλογική Εταιρεία, καθώς θα συμμετέχει δίνοντάς μας κάποια προληπτικά μέτρα όπως καπέλα και αντιλιακά για να δώσουμε στους δημότες που θα συμμετέχουν. Κάθε φορά είναι και περισσότερος κόσμος, ναι. Και αυτό έχει να κάνει με την αξιοπιστία και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τους ιδιώτες γιατρούς, τους οποίους θα πρέπει να τους ευχαριστήσουμε δημόσια για ακόμη μια φορά, διότι ουσιαστικά αφήνουν τα ιατρεία τους και εξετάζουν πάρα πολλά άτομα εντελώς δωρεάν στο Δήμο μας. Την προηγούμενη φορά, για παράδειγμα, ξεπεράσαμε τα 300 άτομα το τρίμερο αυτό. Άρα δεν πρόκειται για μικρό έργο, είναι ένα πολύ μεγάλο έργο και αυτό που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά είναι αξιέπαινο και τους ευχαριστούμε και τους συγχαίρουμε δημόσια.
0: Η Αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος Σπυριδούλα Κόκαλη αναφέρθηκε και στην έκθεση Attica Green Expo στην Αθήνα, όπου ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας θα είναι ο τιμόμενος φορέας. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαΐου στο στάδιο του Ταϊκβοντό στο Παλαιό Φάληρο. Στις εκδηλώσεις που θα πλαισιώνουν την έκθεση θα συμμετέχει και μουσικό σχήμα των Δημοτικών Φιλαρμονικών. Ας ακούσουμε τι μας είπε η κυρία Κόκαλη για την έκθεση Attica Green Expo.
1: Η Attica Green Expo, η οποία είναι η τρίτη χρονιά που πραγματοποιείται στο Ταϊκβοντό, στο Παλαιό Φάληρο, αποφάσισε ομόφωνα φέτος να τιμήσει το Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας για τις δράσεις του και τις προσπάθειες και τα αποτελέσματα που έχει φέρει στο κομμάτι της, όχι μόνο της ανακύκλωσης και της διαχείρισης αποβλήτων, αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος γενικότερα και ευρύτερα. Άρα λοιπόν έχουμε φέτος την πολύ μεγάλη χαρά και την πολύ μεγάλη τιμή, όχι απλά να αποσπάσουμε ένα βραβείο, αλλά επί 4 ολόκληρες μέρες με το δικό μας περίπτερο να παρευρισκόμαστε σε μια έκθεση η οποία, όπως είπα και πριν, προσελκύει χιλιάδες κόσμο, να μπορούμε να συνομιλήσουμε με όλους αυτούς που θα παρευρεθούν. Θα τιμηθεί ο Δήμαρχος, ο Γιώργος Μαχημάρης, σε ειδική εκδήλωση την ημέρα των Αγγενείων, που είναι η πρώτη μέρα, η Τετάρτη 27 του μήνα, και καθ' όλη τη διάρκεια της πρώτης ημέρας φυσικά θα είναι μαζί μας και θα πεανίζει και η φιλαρμονική, η Δημοτική Φιλαρμονική του Δήμου της Βόρειας Κέρκυρας, που θα αποτελείται από μέλη και από τις τρεις φιλαρμονικές, και από τις Αβιώτες και τους Καρουσάδες και από το Θινάλι. Και φυσικά ο Δήμαρχος θα συμμετέχει σε τρία πάνελ, τα οποία θα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Στο ένα, μάλιστα, συντονίσει θα είμαι και εγώ προσωπικά, αλλά στα άλλα δύο θα είναι, θα παρευρίσκεται ανάμεσα από άλλους δημάρχους και υπουργούς, έτσι ώστε να μιλήσουν και για το οτιδήποτε, για το πού πάει τελικά το κομμάτι της διαχείρισης των αποβλήτων στην Ελλάδα, το αυτό το τόσο πολύ σοβαρό θέμα, αλλά και θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και την κλιματική κρίση, που επίσης είναι πολύ σοβαρά και κέρια και αφορούν την ασφάλεια και την ζωή πλέον, έτσι όπως έχουν εξελίξει τα πράγματα, όλων μας.

0: Και πάμε να δούμε και την αθλητική μας ενημέρωση. Με το αναπτυξιακό τουρνουά Handball Καποδίστρια, που διοργανώνει και φέτος ο Κυρκυραϊκός Γυμναστικός Σύλλογος και ξεκινά σήμερα. Θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Μαΐου. Στο τουρνουά εκτός του Κυρκυραϊκού Συλλόγου θα συμμετέχουν τα ανεπτυξιακά τμήματα των ομάδων ΟΧ Βέρειας, ΑΟ Ιωαννίνων και της Ολυμπιακής Ακαδημίας Ιγουμενίτσας. Ας ακούσουμε τον υπεύθυνο του τμήματος Handball του Κυρκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου, Νίκο Πέρο, για αυτό το τριήμερο τουρνουά.
1: Είναι η 7η χρονιά, το κάνουμε κάθε χρονιά. Το κάνουμε γύρω στο Μάιο, προσπαθούμε να το συνδυάσουμε και με τις γιορτές της Ένωσης, χρησιμοποιώντας και το ανεγνωσμένου κύρους όνομα του πρώτου κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Και κοιτάμε μέσα από αυτό το δρόμο να πατήσουμε λιγάκι, θα λέγαμε, σε ένα επόμενο επίπεδο όσον αφορά την ανάπτυξη του handball. Εμείς κοιτάμε όσο μπορούμε την ανάπτυξη στις μικρές ηλικίες. Εκεί ποντάρουμε. Έτσι φιλοξενούμε λοιπόν την ομάδα του Ομίλου Χειροσφαίρισης Συμπέριας, το γειτονικό μας Γιάννενα και Ιγουμενίση, και με τα δικά μας τμήματα θα γίνει ένα τριήμερο τουρνουά κάτω στο κλειστό γυμναστήριο. Είναι μέχρι 16 χρονών. Ξεκινάμε από 8-9 χρονών, 10-11, 12-13, 14-15 και 16 ετών. Είναι ηλικίες οι οποίες, όπως λέμε, χαρακτηρίζονται με βάση μια κλιμάκωση, αναπτυξιακές δηλαδή. 8-9 χρονών τα παιδιά σε όλα τα αθλήματα, τα ομαδικά. Σε αυτές τις ηλικίες πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. 8-9 χρονών, 10-11. 10-11 χρονών και 12 αρχίζει η αρχή της εξειδίκευσης. 13-14 πάμε, ας πούμε, στο handball να δούμε παιδιά που θα παίξουν προς το τέρμα ή θα παίξουν στην περιφέρεια. Και 15-16, έτσι εκεί πια μιλάμε για προετοιμασία του αθλητή να αγωνιστεί σε ομάδες.
0: Το τουρνουά είναι αφιερωμένο στο Δημήτρη Γατσιπαρασίδη.
1: Ναι. Ξέρετε το παιδί από χαρακτήρα, ένας πολύ καλός, ταλαντούχος αθλητής από τη Βέρεια καταγόταν, η μαγνητιά του κατάγεται από εδώ, και μας έχει κοστίσει να σας πω ότι όλες οι ομάδες μας όπου πηγαίνουν, είτε παίζουν στη Φλόρινα, είτε στην Κοζάνη, είτε παντού, είτε μέσα στην Κέρκυρα, πάντα φωνάζουν το όνομα του Χάτσι, ο δικός μας ο Χάτσι. Κοιτάμε με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουμε τη μνήμη του, να πούμε ότι δεν το ξεχνάμε, ότι είναι μαζί μας. Αύριο λοιπόν είναι από τις 6 μέχρι τις 9.30. Ενώ το Σάββατο είναι από τις 10 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Και την Κυριακή είναι από τις 10 μέχρι τις 2.30. Εκεί 2-2.30 ώρα θα γίνουν και απονομές.
0: Είχαμε και τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Στίβου, με τη συμμετοχή 9 μαθητριών από την Κέρκυρα. Δύο από αυτούς, ο Χαρίλαος Βασιλείου στον ακοντισμό και η Βλασερούδα Νάη στο τριπλούν, προκρίθηκαν στην παγκόσμια μαθητιάδα που θα γίνει στο Ρίο Ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία, και μαζί με τον Μιχαλά Σπύρο πήραν τα μόρια για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Η Δανάη Βλασερού ήρθε δεύτερη στο τριπλούν, ενώ ο Χαρίλαος Βασιλείου δεύτερος στον ακοντισμό. Αν και ο Σπύρος Μιχαλάς ήρθε τέταρτος στα 100 μέτρα, παίρνει τα μόρια για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Λέγαμε νωρίτερα για την ανακοίνωση του κύριου Γκίκα για τις εργασίες που γίνονται στο κλειστό κολυμβητήριο του ΕΑΚ, και την ίδια ώρα έχουμε ανακοίνωση της Λαϊκής Εισπύρωσης Ιωνίων Ίσων για την κατάσταση που βρίσκεται το ανοιχτό γήπεδο του ΕΑΚ. Όπως τονίζουν στην ανακοίνωσή τους, συνεχίζεται η εγκατάλειψη των αθλητικών εγκαταστάσεων. Το στάδιο έχει μετατραπεί σε χωράφι, σφραγισμένες εγκαταστάσεις. Πρόκειται για παράδεκτες ηθίκες που γυμνάζεται η νεολαία και προετοιμάζονται αθλητές και πρωταθλητές, τονίζει στην ανακοίνωσή του η Λαϊκή Συσπήρωση. Συνεχίζοντας, επισημαίνει ότι το μόνο που έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα είναι να μετατρέψουν τους χώρους του ΑΚ Κέρκυρα σε πάρκινγκ και μάλιστα τσάμπα. τον Ιούνιο του 2020, ο τότε υφυπουργός αθλητισμού Λευτέρης Αυγεννάκης αναγνώριζε ότι το ΕΑΚ εδώ και πολλά χρόνια έχει εγκατεληφθεί και ότι οι εγκαταστάσεις του χρήζουν αναβάθμισης. Λίγες εβδομάδες αργότερα, τον Ιούλιο του 2020, δεσμευόταν το ΕΑΚ θα χρηματοδοθεί με 240.000 ευρώ, θα ενισχυθεί με προσωπικό, ενώ θα αποκτούσε και κλειστούς χώρους άθλησης με ειδικά μπαλόνια. Σε αυτή τη μακροσκυλή ανακοίνωση της Λασίων Ιωνίσων, τονίζεται ότι πλέον όλοι γνωρίζουν την κατάσταση, όλοι διαπιστώνουν την εγκατάλειψη, όλοι δηλώνουν αγανακτισμένοι και όμως τίποτα δεν αλλάζει. Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσουμε, θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Κέρκυρας και στους 99 και 3 στα FM. Έρχεται με 2 ώρες ενημερωτική εκπομπή η Μαρίνα Μοσχάτ. Από τη Μαργαρίτα Βάρτη που ήταν στο μικρόφωνο και το Σπύρο Χοδρογιάννη που ρυθμίζει τον ήχο, να έχετε μια όμορφη μέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Υπό αμφισβήτηση η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών. Αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούς, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισημαίνει ότι επρόκειτο για φιλικά χτυπήματα και να διαβεβαιώνει πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν Ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν διαμήνυσε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Σήμερα θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Αρέφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πυρά στα στενά του Ορμούς. Το Brent επανήλθε πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον, ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας, αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος, αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί. Άφησε σαφείς αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τη Φωνή της Ελλάδας, ο κ. Βαρθολομαίος έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση μετά τα αλλεπάλληλα και σοβαρά ατυχήματα και δυστυχήματα, επιχειρώντας να βάλει τέλος στην ανεξέλεκτη χρήση τους στους δρόμους των πόλεων, ειδικά από ανήλικους. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου και πρόσθεσε ότι τα συναρμόδια υπουργεία επεξεργάζονται το θέμα της απαγόρευσης. Απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα, αλλά και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια νέα βεντέτα. 20 άνθρωποι αγνοούνται μετά από έκρηξη του ηφαιστείου Ντουγκόνο στην Ινδονησία, το οποίο εκτόξευσε σύννεφο καπνού σε ύψους περίπου 10 χιλιόμετρων στον αέρα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος διάσωσης.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Από το απόγευμα αναμένονται και καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και το Βόρειο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το CorfuEvents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. CorfuEvents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Καλή σας μέρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία. Από την ΕΡΤ και ΕΡΚΙΡΑΣ εδώ που κάθε πρωί τα λέμε μαζί. Εδώ που τα λέμε λέγεται και η εκπομπή μας. Έχει αυτό τον τίτλο γιατί είμαστε παρέα. Είμαστε κάθε μέρα εδώ. Συντροφιά, πίνουμε μαζί το καφεδάκι μας και μιλάμε για τα θέματα της επικαιρότητας, για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, για όλα αυτά τα οποία θέλετε εσείς να πούμε, για τα μηνύματά σας, για τα τηλεφωνήματά σας, για τις υποδείξεις σας. Εδώ μαζί κάθε μέρα, εκτάκτως, και σήμερα θα πάμε στο 9 με 11 να βρεθούμε και να δούμε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την Κέρκυρα, με αυτά που μας απασχολούν, με αυτά που θέλουμε να ακούμε, με αυτά που δεν θέλουμε να ακούμε, με τα ωραία, με τα άσχημα, με τα δυσάρεστα. Όλα είναι στο πρόγραμμα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Λοιπόν, Μαρίνα μας χάρη στο μικρόφωνο, Σπύρος Χονδρογιάννης μαζί μας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα είναι Παρασκευή 8 του μηνός Μαΐου. Βέβαια είναι μια βροχερή ημέρα, θα το έχετε διαπιστώσει κι εσείς, να έχετε βγει ήδη από το σπίτι σας, αν έχετε ανοίξει τα παράθυρά σας. Θα βρέχει λιγάκι όμως. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του καιρού πέρα από την βροχή θα είναι και οι άνεμοι που θα ενισχυθούν, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ μέχρι το μεσημέρι. Και βέβαια περιμένουμε όλους εσάς, τους ακροατές Ελληνικής Ραδιοφωνίας, να μας πάρετε τηλέφωνο, να μας πείτε τα θέματα που εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να δώσουμε χώρο και χρόνο, αυτά τα οποία εσείς επισημαίνετε, καταγγελίες σας, οτιδήποτε θέλετε, είμαστε εδώ. 2-6-6-1-0-30-0-80 και 39-700. Και βέβαια τα προφίλ μας είναι ανοιχτά σε Facebook, X, Instagram, TikTok, WhatsApp, τι άλλο, Viber. Είναι και κάνα δύο ακόμα μας ξεφεύγουν, αλλά εντάξει, σύντομα και εκεί. Λοιπόν, έλεγα για τον καιρό ότι σήμερα θα είναι λίγο περίεργος, λίγο, ναι, φθινοπορεινός, με τον αέρα να φυσάει και να φτάνει στα 5 μποφόρ από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις, με την βροχή που θα έχουμε μέχρι το απόγευμα. Όχι, μέχρι τα 6 μποφόρ θα φτάσει, μην σας λέω και ψέματα, μέχρι τα 6 μποφόρ θα φτάσει. Θα φτάσουν οι άνεμοι το απόγευμα, μέχρι και το μεσημέρι, δηλαδή αργά το απόγευμα. Μετά εξασθενούν. Από αύριο, λένε οι μετεωρολόγοι όμως, τα πράγματα θα είναι καλύτερα, όσον αφορά τη θερμοκρασία, 21 βαθμοί Κελσίου. Εντάξει, ανεκτό, το δεχόμαστε, το αγοράζουμε. Λοιπόν, Σάββατο τώρα θα έχει συννεφιά και 22 βαθμούς Κελσίου. Κυριακή θα έχει συννεφιά, αλλά μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Τσιμπάει λίγο η θερμοκρασία, 24 βαθμοί Κελσίου. Δευτέρα 25 βαθμοί Κελσίου και καλύτερος ο καιρός. Τρίτη 25 βαθμοί Κελσίου και καλός καιρός. Τετάρτη καλός καιρός και 25 βαθμοί Κελσίου, χωρίς ανέμους όλες αυτές τις μέρες που σας λέμε. Θες να πας για μπάνιο, Σπύρο, από τώρα? Εμείς πάμε για μπάνιο όταν το καρπούζι το δίνουν τσάμπα. Όταν το καρπούζι το δίνουν τσάμπα, δεν θέλουν, ναι, λέει πάρτε το, ναι, τελειώνει το καλοκαίρι, πάρτε το. Τέλειο Αυγούστου, κάπου εκεί, εντάξει. Ναι. Η αλήθεια είναι τώρα κάνει λίγο κρύο, ναι, δεν είναι ακόμα για μας, γιατί για πάρα πολύ κόσμο, καταρχάς δεν έχει σταματήσει, σταμάτησαν πάρα πολύ λίγες μέρες, και ή έχουν ξεκινήσει ήδη κάποιοι, έτσι. Λοιπόν, τι να σας πω τώρα, τι να σας λέω για την κίνηση εδώ στο δρόμο στην Εθνική Λευκύμης, τι να σας πω η έρημη, τι θέλετε να ακούσετε από μένα, τι, εάν είστε στα αυτοκίνητά σας απολαμβάνετε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, γιατί για ακόμη μία φορά η κίνηση είναι απερίγραπτη και μιλάμε τώρα ότι είμαστε, εντάξει, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μάη, δηλαδή συγγνώμη, εάν πέσει μια βροχή, μια μπόρα που θα μας συνηθίζουν κιόλας το καλοκαίρι εδώ στην Κέρκυρα, 15 Ιουλίου για παράδειγμα, έτσι, που θα έχουμε και κόσμο, θα έχουμε και αυτοκίνητα νοικιαζόμενοι, τι θα γίνει, τι,
Αυτή η εθνική λευκή ύμιση εδώ δεν έχει λύση, δεν έχει σωτηρία. Δεν έχει. Δηλαδή τα έχουμε δει όλα, τα έχουμε μελετήσει όλα, τα έχουμε βάλει κάτω όλα. Τα έχουμε ζυγίσει και είπαμε ότι δεν σώζεται και την αφήσαμε στην τύχη της. Γιατί αν υπάρχει μία στο εκατομμύριο να σώζεται. Γιατί το λέω αυτό? Επειδή περιμένουμε το δρόμο, το καινούριο. Περιμένουμε τους κόμβους. Περιμένουμε τα roundabout. Μας είπαν ότι υπάρχει λύση, ότι τέλος πάντων μια βελτίωση να δούμε. Κάτι να... συγγνώμη. Κάτι να υπάρξει και να δούμε μια άσπρη μέρα κι εμείς που κινούμαστε σε αυτό το δρόμο. Γιατί δεν γίνονται αυτά, γιατί να σας πω κάτι. Θα μου πείτε είναι και οι διαδικασίες, είναι. Εγώ το δέχομαι αυτό. Το δέχομαι ότι υπάρχουν και διαδικασίες, ότι δεν είναι έτσι εύκολα τα πράγματα και ότι είναι περίπλοκα και αυτές οι συζητήσεις που κάνουμε πολλές φορές και αυτές οι απαντήσεις που παίρνουμε άλλες τόσες. Θα πρέπει όμως να διεκδικήσουμε κάποια τέτοια ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα του πολίτη να τρέχουν με γρηγορότερες διαδικασίες. Και τόσα χρόνια πια που λένε εδώ και συνάδελφοι, τόσα χρόνια, πόσα χρόνια πια αυτές οι διαδικασίες, πόσα χρόνια πια αυτές οι μελέτες, δεν κάτι που προέκυψε τώρα. Τώρα δεν προέκυψε αυτό, δεν σημερινό. Έτσι, τόσα χρόνια ταλαιπωρούμαστε. Τόσα χρόνια το λέμε. Τόσα χρόνια μας λένε ότι είναι έτοιμες οι μελέτες. Και ότι ο Σονούπο αύριο μεθαύριο, τον άλλο μήνα, τον παράλληλο. Έτσι δεν μας λέγανε και οι προηγούμενοι και οι προπροηγούμενοι. Λοιπόν, μισό λεπτό, τι γίνεται τώρα εδώ? Τι γίνεται? Ποιος και γιατί? Και γιατί φτάνουμε σε αυτά τα σημεία? Το ξέρετε ότι υπάρχει κόσμος που σκέφτεται να φύγει από το σπίτι του. Ναι, σκέφτεται να μετακομίσει, να φύγει από εδώ στην Εθνική Λευκή Ύμνηση. Χρειάζεται. Ξέρετε, προσέξτε, εγώ που το κάνω κάθε μέρα και πολλές φορές. Το να έρθεις στη δουλειά σου, να γυρίσεις από τη δουλειά σου το μεσημέρι. Να ξανακατέβεις το απόγευμα να πας σε μια δουλειά ή σε κάτι άλλο και να ξαναεπιστρέψεις. Δηλαδή να κάνεις αυτό το δρομολόγιο μέχρι την πόλη δύο φορές την ημέρα, γιατί υπάρχουν κάποιοι που το κάνουν και τρεις. Εγώ σας λέω δύο φορές. Και όσοι έχουν και παιδιά να κατεβάσουν, φροντιστήρια, δουλειές, άλλοι που δουλεύουν πρωί-απόγευμα. Έτσι. Είναι μαρτύριο. Είναι μαρτυρικό. Θέλεις πάρα πολύ χρόνο για να φτάσεις στην πόλη. Θέλεις πάρα πολύ χρόνο μετά το μεσημέρι να επιστρέψεις από την πόλη στο σπίτι σου. Θέλεις πάρα πολύ χρόνο. Πάρα πολύ όμως. Τον οποίο δαπανάς στο δρόμο χωρίς. Δηλαδή, ναι, να πάμε στην Αθήνα, παιδιά, από έτσι. Να πάμε στην Αθήνα, θα έχουμε την ίδια κίνηση, αλλά λες τουλάχιστον είμαι στην Αθήνα. Είμαι σε Μεγαλούπολη, δικαιολογείται. Τώρα εδώ, στην Εθνική Λευκή Ύμνης. Στο άκρο της Ελλάδος, να έχουμε τέτοιο ζήτημα. Και να μην μπορούμε να βρούμε λύση, να μην μπορούμε να βρούμε λύση. Και ιδιαίτερα αυτές τόσα χρόνια, ναι, θα το ξαναπούμε, τόσα χρόνια, όχι τώρα. Τόσα χρόνια και να μην υπάρχει μία αμεσότατη κινητοποίηση, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που βρέχει. Γιατί θα πείτε μα βρέχει και πήρα όλο αυτό και να του ναι, μα τι λέτε τώρα, να πούμε και του καιρού να μην βρέχει επειδή έχει κίνηση ο δρόμος, τι λέτε. Και δεν το ξέραμε, το ξέραμε. Αφού λοιπόν το ξέραμε ότι θα βρέξει σήμερα, ας κινητοποιηθούν όλες οι υπηρεσίες με ένα X τρόπο. Για να διευκολύνουμε λίγο τον κόσμο που θέλει να πάει στη δουλειά του. Να σας πω, πέρα από την ταλαιπωρία που τραβάμε, που είναι, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, είναι και επικίνδυνο πια. Εγώ σήμερα, επειδή ήταν πάρα πολύ ωραία η αναμονή,

Αν δεν ξέρετε, να σας στείλουμε ένα κώδικο οδικής κυκλοφορίας να το μάθετε απ' έξω. Απαγορεύεται η προσπέρεση. Πάνω σε στροφές προσπερνούσαν, και όχι, δεν μιλάμε για ένα αυτοκίνητο, και ένα και δύο και τρία και τέσσερα και πέντε. Λοιπόν, σου λέει τώρα εντάξει, άναβαν τα αλάρμ και πήγαινα σιγά σιγά. Σου λέει κάποιο να βρω απέναντι, θα κάνω λίγο στην άκρη, κάποιο να με πείσει να περάσω. Δηλαδή αρχίζει πλέον και γίνεται επικίνδυνο το κομμάτι αυτό. Γίνεται επικίνδυνο. Περνάει ο καθένας όπως θέλει, γιατί του πάνε τα νεύρα, γιατί θέλει να πάει στη δουλειά του, γιατί θέλει να πάει το παιδί του στο σχολείο. Έβλεπα τα παιδιά μέσα στο λεωφορείο, το αστικό, που πηγαίνανε στο σχολείο προφανώς. Και λέει τώρα αυτά τα παιδιά τι ώρα θα φτάκουν στο σχολείο, για πείτε μου. Στο σχολείο τι ώρα θα φτάκουν. Δηλαδή λες θα πάρω το λεωφορείο. Ποιο λεωφορείο? Χειρότερα να πάρεις το λεωφορείο. Θα μου πείτε, αν παίρναμε όμως όλο το λεωφορείο, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ναι, αλλά αυτό θέλει να εκπαιδευτούμε. Και δεν μας εκπαιδεύει κανένας, δεν ενδιαφέρεται να μας εκπαιδεύσει κανένας πρώτον. Κατά δεύτερο, πρέπει και η συγκοινωνία να είναι συχνή. Έτσι, όχι κάθε μισή ώρα, ούτε κάθε τρία τέταρτα. Να υπάρχουν πολλές στάσεις, να υπάρχουν στάσεις οι οποίες να είναι καλυμμένες για να περιμένεις και να μην βρέχεσαι και να μην κινδυνεύεις να σκοτώσεις το αυτοκίνητο. Θέλει υποδομή. Όσο και να το συζητάμε, θα βρίσκουμε πράγματα. Όσο και να το συζητάμε. Το θέμα είναι ότι η καθημερινότητα δυστυχώς έχει γίνει πλέον δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη για τους πολίτες και για τους δημότες. Πάρα πολύ δύσκολη. Και θα δούμε πάλι που κολλάνε όλα αυτά. Θα τα δούμε, θα μιλήσουμε με τον κύριο Μάμαλο. Δεν μπορούμε δηλαδή, εντάξει, να μας πει τι γίνεται από πλευράς περιφέρειας, πώς τρέχει το θέμα.

Λοιπόν, και μετά να πω και κάτι άλλο, Σπύρο, εσένα που θα σας αρέσει πολύ. Ξεπερνάμε εδώ τις κοπέλους της Εθνικής Λευκύμης και φτάνουμε στην πόλη. Εκεί τι γίνεται? Εκεί είναι τρέλα, δηλαδή. Ναι, αν είναι μία φορά τρέλα η Εθνική Λευκύμης, η πόλη είναι 10 φορές. Που να παρκάρεις, πως να κινηθείς και σε ξεπηδούν από παντού μηχανάκια, πεζοί, αυτοκίνητα, λεωφορεία, φορτηγά, μεγάλα φορτηγά, μικρά, μέσα στους πεζόδρομους, έξω τους πεζόδρομους. Λες τώρα, παίρνεις βαθιές ανάσεις και προχωράς. Προχωράς κι εσύ έτσι. Ναι, πραγματικά, πραγματικά, δηλαδή, εντάξει. Ναι. Δεν παίζεται, δεν παίζεται. Ιδιαίτερα το θέμα, επειδή θα το ξαναπώ, επειδή το συναντάω κάθε μέρα, επειδή κατεβαίνω κάθε μέρα στην πόλη για διάφορα ζητήματα. Λοιπόν, δεν παίζεται το φορτηγό που κάνει τον ανεφοδιασμό τι ώρα θέλει. Αυτό, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Εκεί δηλαδή φεύγει το μυαλό μου, πάει στα άστρα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το φορτηγό, γιατί τα καταστήματα ανεφοδιάζονται όποτε γουστάρουν, όποτε θέλει ο καθένας. Στη 1 το μεσημέρι, στις 2 το μεσημέρι, στις 3 το μεσημέρι, στις 4 το μεσημέρι. Υπάρχει, δεν υπάρχει ωράριο ανεφοδιασμού καταστημάτων. Υπάρχει. Τηρείται? Όχι, βέβαια. Γιατί? Ποιος είναι αρμόδιος? Δεν έχουμε δημοτική αστυνομία, δεν έχουμε αστυνομία, δεν έχουμε τροχεία, δεν έχουμε. Μα να βρούμε, μα με συγχωρείτε πάρα πολύ, τι άλλο κάνουμε, τι κάνουμε, γιατί σε τι άλλο ξεπεσμό να πέσουμε, τι να κάνουμε άλλο. Να βρούμε σαν Κέρκυρα, έχουμε κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Δεν έχουμε. Δηλαδή η καθημερινότητα, αυτό είναι το στοίχημα, η καθημερινότητα. Η καθημερινότητα. Λοιπόν, αυτά. Μας πήραν από το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας και μας έλεγαν, επειδή άκουσαν στην εκπομπή της Μαργαρίτας προηγουμένως το απόσπασμα αυτό από τη συνέντευξη μας έδωσε χθες η κυρία Κόκαλη, μας είπαν ότι καλό θα είναι να πούν και μια κουβέντα για το και αν έχουν βραβευτεί για τις αυξήσεις στο νερό που έχουν γίνει στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας. Να βλέπετε, καθημερινότητα που λέμε, οι αυξήσεις, ο κόσμος που δεν έχει λεφτά, ο κόσμος προσπαθεί να ανταπεξέλθει, ο κόσμος προσπαθεί να τα βγάλει πέρα, ο κόσμος προσπαθεί να κάνει πράγματα για να βελτιώσει αυτό, τέλος πάντων, τη ζωή του έτσι όπως την έχει προγραμματίσει και δρομολογήσει ο καθένας. Και δεν βγαίνουμε με τίποτα, με τίποτα. Για την ακρίβεια μου λέτε. Ακρίβεια, εντάξει. Πολύ ακρίβεια. Πάρα πολύ ακρίβεια. Παντού, παντού. Δεν τολμάς να πας πουθενά, δεν τολμάς να βάλεις βενζίνη. Πόσο σας είπα, στο εξωτερικό η βενζίνη στην Πολωνία είναι 40. Ένα 40.

30 είναι 30, αναλόγως είναι 30, από ένα 30 σε ένα 40. Ένα 40. Ναι, εντάξει. Εκεί δεν έχουν πόλεμο προφανώς, εκεί δεν έχουν τίποτα. Είναι άλλο πράγμα. Άλλο, ξέρετε, είμαστε άλλο πράγμα. Άλλο και άλλο εδώ. Πολύ πιο φτηνά τα προϊόντα όλα. Όλα πολύ πιο φτηνά. Πάρα πολύ πιο φτηνά. Μισθή λίγο παραπάνω από τους δικούς μας, αλλά όταν βλέπεις ότι είναι πιο φτηνή η βενζίνη, πιο φτηνά τα προϊόντα, ο μισθός είναι, ναι, προφανώς πολύ μεγαλύτερος, υψηλότερος από το δικό μας, κατά αναλογία. Ναι, αυτά τα ωραία πράγματα συμβαίνουν και είναι όλα καλά, μην ανησυχείτε. Όλα καλά. Λοιπόν, μένετε εδώ σε εμάς, συντονισμένοι συχνά της ελληνικής ραδιοφωνίας στην Κέρκυρα. 99 και 3 μεγάκυκλοι στα FM και ΕΡΤ ΕΚΟ. Μας ακούτε και από το ΕΡΤ ΕΚΟ, έτσι, μην το ξεχνάτε. Όπου έχετε τη δυνατότητα αυτή. Λοιπόν, τώρα για τις κατασκηνώσεις, τα λέγαμε και χθες με τον κύριο Νεράντζη, να σας τα πούμε για εσάς που πιθανότατα δεν ακούσατε τη συνέντευξη. Θέλει, λέει ο Δήμος, αλλά αυτό το αλλά είναι το αλλά που σκοτώνει, μαχαιρώνει, έτσι. Λοιπόν, ο Δήμος έχει την πρόθεση, θέλει να κάνει τις κατασκηνώσεις, αλλά δεν είναι σίγουρος ότι θα γίνουν, με δεδομένο ότι πρέπει να καλυφθούν οι απαιτούμενες θέσεις. Πόσες θέσεις χρειάζονται? 40. Και για, και για τις κατασκηνώσεις, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι, στο βίδο και για τα κουπιά. Έτσι. 40 άτομα. Πέρσι με 20 και ζήτημα, έτσι. Πώς τα βρήκαμε για αυτά τα 20 άτομα. Τώρα θα βρούμε 40 και για τις δύο κατασκηνώσεις. Και ποια κινδυνεύει περισσότερο? Δηλαδή, αν βρούμε τα 20, ποια θα γίνει, ποια δεν θα γίνει? Ρωτήσαμε τον κύριο Νεράντζη. Μας είπε τα κουβιά θα γίνουν. Άρα κινδυνεύει το βίδο. Στο βίδο όμως θα γίνει δημιουργική απασχόληση. Γιατί δημιουργική απασχόληση πάλι χρειάζεται προσωπικό. Βαθιές ανάσες, είπαμε και προχωράμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα αυτό, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Καταρχάς, να πούμε και το έλεγε ο κύριος Ανάτης και έχει δίκιο, ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ η απασχόληση των παιδιών. Η δημιουργική απασχόληση που γίνεται στο βίδο, γιατί ξεκινάει την άλλη μέρα που κλείνουν τα σχολεία και σταματάει την προηγούμενη μέρα πριν να ανοίξουν τα σχολεία. Άρα τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα και οι γονείς να πάρουν τα παιδιά τους στο βίδο και να περάσουν εκεί την καθημερινότητα τους, την καθημέρα τους, έτσι. Δημιουργικά, όμορφα, σε ασφαλές περιβάλλον κτλ. Κτλ. Άρα ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο αυτό. Και επειδή κοντεύουν τώρα να κλείσουν και τα σχολεία, ο κόσμος θέλει να προγραμματίσει, γιατί όταν έχεις ένα μικρό παιδί, τι θα το κάνεις όταν κλείσει το σχολείο και δεν έχεις κάποιον να το κρατήσει, παππούδες, γιαγιάδες, ξέρω τι, άλλους συγγενείς κτλ. Πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να το απασχολήσεις κάπου, σε κάποιον ιδιωτικό φορέα που πρέπει να πληρώσεις. Και αδρά μάλιστα. Ή δεν ξέρω τι άλλο. Ναι, δεν ξέρω. Το παίρνεις μαζί σου. Λοιπόν, επειδή αυτά δεν γίνονται εύκολα και επειδή για αυτό που μιλούσαμε προηγουμένως, ότι ο κόσμος πια δεν έχει λεφτά, αυτό το δωρεάν που παρέχει ο Δήμος είναι εξυπηρετικό, είναι πάρα πολύ καλό για την κοινωνία και δίνει λύσεις σε πολλές οικογένειες. Αυτό μας ενδιαφέρει λοιπόν να τρέξει και είναι το κυρίαρχο. Βεβαίως και κατασκηνώσεις. Και οι κατασκηνώσεις. Γιατί και αυτές δίνουν λύση στα παιδιά, τα κοινωνικοποιούν. Χιλιάδια πράγματα μπορούμε να πούμε τώρα για το όφελος που έχουν οι κοινωνίες από τις κατασκηνώσεις. Και αυτή στα κουβιά, παιδί μου, αυτή στα κουβιά που είναι τόσα χρόνια να ανοίξει και που εξυπηρετούσε και τα άτομα με αναπηρία. Εντάξει τώρα. Δεν έχει κόσμο. Δεν ξέρω. Βέβαια, υπάρχει ένα ζήτημα με τον κόσμο. Ακούω διάφορες επιχειρήσεις, όχι μόνο από τον τουριστικό τομέα και στον εμπορικό κλάδο, που ψάχνουν και δεν βρίσκουν κόσμο. Ακούω αρκετές επιχειρήσεις. Ξέρω τι γίνεται. Όχι, Σπύρο, μιλάω για επιχειρήσεις μεγάλες που έχουν όσον αφορά, ναι, τα χρήματα τα δίνουν στην ώρα τους και τα δώρα και όλα χωρίς προβλήματα.
μιλάμε για εκείνες που ξέρουμε τις προβληματικές. Όχι, μιλάω για επιχειρήσεις οι οποίες είναι χρόνια στο χώρο, τέλος πάντων, και έχουν ή και για αλυσίδες. Που εκεί δεν παίζει αυτό το να σου πάρω το δώρο πίσω και να είσαι αυτός. Μπορεί τα λεφτά να μην είναι πολλά, να είναι τα, είναι τα βασικά. Είναι τα βασικά. Ό,τι λέει ο νόμος. Έτσι, αυτό. Και αναλόγως βέβαια πώς προχωράει ο καθένας. Αλλά ό,τι λέει ο νόμος. Βλέπω ότι δεν υπάρχει κόσμος. Δεν πάνε, παιδιά, δεν πάνε να δουλέψουν. Δεν ξέρω τι γίνεται. Γιατί θα έλεγε κανένας ότι δεν πάνε σε εμπορικές επιχειρήσεις αυτά, γιατί πάνε στον τουρισμό, που ίσως είναι περισσότερα τα χρήματα, είναι λιγότερος ο χρόνος που δουλεύει. Αλλά και στον τουρισμό σου λένε πάλι δεν έχουμε κόσμο να δουλέψουμε. Τι γίνεται, πού πάνε? Λοιπόν, όπως και να έχει το πράγμα, είπαμε, προχωράμε εμείς. Προχωράμε και θα λυθούν όλα. Κάποια στιγμή θα λυθεί, κάτι θα λυθεί. Από μόνο του. Από μόνο του. Πώς λένε καμιά φορά, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι επιστημονικά σωστό αυτό, αλλά το έχω ακούσει, ότι και το σώμα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, αν έχεις κάτι, όχι σοβαρό, έτσι, απλό, από μόνο του επαναφέρει, ναι, τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, κάνει ένα reset ορισμένες φορές. Λοιπόν, έτσι θα κάνουμε και εμείς, από μόνοι μας, η κοινωνία μας από μόνη της. Αυτά, λοιπόν, για να δω. Α, είμαστε και 33 λεπτά μετά τις 9, εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Για πάμε λοιπόν, επειδή μιλούσαμε γενικά για ζητήματα που έχουμε στην Κέρκυρα, για προβλήματα, και δεν θα μείνουμε πίσω, γιατί ναι, τρέχουν μπροστά μας αυτά. Μένουμε στην κυριολεξία πίσω τώρα, όχι δεν μένουμε, μένουμε. Γιατί τρέχουν τα προβλήματα και δεν μπορούμε να τα φτάσουμε. Μας ξεπερνάνε πολλές φορές. Υπάρχει τώρα μία παρέμβαση που κάνει η Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Ίσων σχετικά με την εγκατάλειψη των αθλητικών εγκαταστάσεων στο ΕΑΚ. Για γήπεδο χωράφι, κάνει λόγο για απαράδεκτες συνθήκες που γυμνάζει την νεολαία, για αθλητές και πρωταθλητές που θα έπρεπε να προετοιμάζονται με ένα διαφορετικό τρόπο, για δηλώσεις που μείναν λόγια και γενικά για μια κατάσταση η οποία δεν είναι η καλύτερη. Μια εικόνα εγκατάληψης στο ΕΑΚ, αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων η παρέμβαση που κάνει η Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Ίσων. Θα μιλήσουμε με την επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, την κυρία Μπαλού. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μπαλού.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μουσκάτ, καλημέρα σε όλους.
0: Είναι δύσκολη κατάσταση στο ΕΑΚ. Είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς με γυμνό μάτι, δηλαδή δεν χρειάζεται πολύ μεγάλη φιλοσοφία.
1: Ναι, δεν θα την έλεγα δύσκολη, θα την έλεγα ότι είναι απαράδεκτη. Δύσκολο, ξέρετε, θα ήταν και κάτι που το προσέχουμε λίγο και κάτι έτυχε και δεν πάει καλά. Είναι απαράδεκτη η κατάσταση, γιατί μιλάμε για στοιχεία εγκατάλειψης, δηλαδή απαξίωση. Δεν είναι κάτι που συνέβη σε ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, μια ζημιά, κάτι που δεν μπορέσαμε και θέλαμε λίγο χρόνο να το φτιάξουμε, να το βελτιώσουμε. Εδώ μιλάμε για εικόνες πλήρους εγκατάλειψης, διαχρονικής. Και πολύ πίσω, δηλαδή ένα πράγμα δεν χαλάει μέσα σε πέντε χρόνια ή σε τέσσερα. Είναι τεράστιες οι ευθύνες, είναι τροπή, επιτρέψτε μου τη λέξη. Στο νησί μας που οι αθλητικοί χώροι είναι ελάχιστοι και όσοι υπάρχουν είναι εγκαταλελειμμένοι στην πραγματικότητα, το ΕΑΚ στο σύνολό του να παρουσιάζει αυτή την εικόνα. Το να επαναλάβουμε, κυρία Μοσχάτ, ότι εκεί είναι χώρος που ότι ο αθλητισμός είναι δικαίωμα, το λέμε όλοι. Να επαναλάβουμε τις τεράστιες επιτυχίες που έχουν τα παιδιά μας χρόνια τώρα στην Κέρκυρα και για αυτά υπερηφανευόμαστε όλοι και αυτό το ξέρουν όλοι. Την προσπάθεια των γονιών να τα στηρίξουν σε δύσκολες συνθήκες και οικονομικές αλλά και χρονικές που έχει ο καθένας όπως και τα παιδιά και την προσπάθεια των γυμναστών τους και προπονητών τους και αυτό το ξέρουμε όλοι. Όμως είναι ντροπή, εμείς αυτό λέμε, γιατί είναι η πολλωστή φορά που βάζουμε αυτό το ζήτημα. Εσείς το έχετε αναδείξει πολλές φορές και η αθλητική οικογένεια βγάζει κραυγή αγωνίας, αλλά είναι ντροπή γιατί από εκεί περνάνε υπουργοί. Αυτό λέμε, πέρασε ο κύριος Αβγιονάκης, υποσχέθηκε, ντράπηκε κι αυτός. Πέρασε ο κύριος Μπρούτσης δεν έχει καταδεχτεί να έρθει μέχρι εδώ, έκανε δηλώσεις ότι θα μας δώσει κάποια εκατομμύρια δύο τα οποία ακόμα περιμένουμε. Και θα έρθει, αλλά δεν θα έρθει. Είχε πάει απέναντι. Έχουμε ακούσει δηλώσεις από τον βουλευτή και υπουργό τώρα της κυβέρνησης για τα μεγάλα έργα που θα γίνουν στην Κέρκυρα. Μνημόνια που υπογράφτηκαν από την προηγούμενη περιφερειάρχη με το ΣΕΓΑΣ, που είναι άδειο που κάμισο αφού ούτε χρηματοδοτήσεις υπάρχουν, ούτε έργα γίνονται. Τον σημερινό περιφερειάρχη, ο οποίος είπε ότι τα όρια της υπομονής μας εξαντλήθηκαν, άρχισε εδώ ο κύριος Μπρούτσης, πριν δύο χρόνια το είπα, αλλά ακόμα περιμένει. Και από εκεί και πέρα τίποτα. Τι να πούμε άλλο.
0: Ξέρετε, είναι και αυτό που λένε και οι αθλητικοί παράγοντες και όλοι όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό στην Κέρκυρα πάρα πολλά χρόνια, ότι είναι μια περίπτωση το ΕΑΚ, το οποίο δεν ξέρουμε γιατί πραγματικά έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Και όπως λέτε και εσείς, δεν είναι σημερινό. Είναι χρόνια που κρατάει όλη αυτή η κατάσταση. Έτσι. Και μάλιστα ντρέπονται, όπως μας λένε, ντρέπονται που πάνε σε άλλες περιοχές της Ελλάδας για τους αγώνες που τους φιλοξενούν κτλ. Και τα παιδιά βλέπουν αθλητικά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις, αξιοπρεπείς, όμορφες, τακτοποιημένες, σύγχρονες. Και λένε τώρα πού φέρνουμε τα παιδιά εδώ να συγκρίνουν τι με τι, ας πούμε. Δεν συγκρίνεται όλο αυτό το οποίο ζούμε.
1: Να σας πω γιατί και εμείς γυρίζουμε και Έχω και μια δυναμία στο αθλητικό κομμάτι, ναι, λόγω και της παλιάς ενασχόλησής μου εδώ όταν ήμουν μικρή. Αλλά και γιατί θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σπουδαίο κομμάτι για τη ζωή μας, όπως είναι ο αθλητισμός και ο πολιτισμός, και την ποιότητα της ζωής μας και της προσωπικότητάς μας και της κοινωνίας ολόκληρης. Όντως υπάρχει διαφορά με άλλες περιοχές. Βέβαια, γενικά υπάρχει υποβάθμιση σε όλα τα αθλητικά κέντρα πανελλαδικά. Θυμάστε στο ΆΚΑ τι είχε συμβεί. Προσανατολίζονται χρηματοδοτήσεις για τη στήριξη του αθλητισμού. Αυτό ισχύει και τα σημάδια αυτής της κεντρικής πολιτικής το βρίσκουμε παντού. Βεβαίως, αυτό που παρουσιάζεται στην Κέρκυρα έχει ξεπεράσει κάθε όριο και σε βάζει και σε άλλου είδους σκέψεις και ερωτηματικά. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια τεράστια διαφορία και του τοπικού πολιτικού προσωπικού και της τοπικής διοίκησης εδώ, δημοτικών και περιφερειακών αρχών, που βλέπουν να καταραίει ένα αθλητικό κέντρο.
0: Τι
1: θα
0: κάνουν όμως, κυρία Παλού? Δηλαδή, δεν έχουν λεφτά, δεν μπορούν να το πάρουν.
1: Να διεκδικήσουν, να συγκρουστούν, ναι, να τους καταγγείλουν.
0: Εντάξει, αυτό, ναι. Δεν είναι δηλαδή, θέλω να πω, στην αρμοδιότητα κάποιου ή μπορεί κάποιος να το πάρει εύκολα, να πει ότι δώστε το μου να το διαχειριστώ εγώ. Δεν είναι εύκολο. Γιατί να το διαχειριστεί, το να το ζητήσει, είναι το ένα κρατούμενο. Το άλλο είναι να έχει και τα λεφτά για να το, εφόσον το αποκτήσει, να το διαχειριστεί.
1: Συμφωνούμε. Η λύση δεν είναι απλά να το ζητήσει, είναι να έχει και τους πόρους και το προσωπικό να το διαχειριστεί. Και αυτό όλοι ξέρουμε ότι είναι κεντρικό ζήτημα. Ούτε οι Δήμοι έχουν προσωπικό, ούτε οι περιφέρειες, ούτε και το ίδιο το κράτος προσλαμβάνει προσωπικό. Είναι μια κεντρική γραμμή, την οποία όμως και δέχονται οι δημοτικές και οι περιφερειακές αρχές και συμφωνούν. Εγώ να σας πω, κυρία Μοσχάτ, παρακολουθώ τις επισκέψεις των Υπουργών εδώ, λέω συγκεκριμένα για το αθλητικό κέντρο, για να μην μιλήσουμε για τα άλλα προβλήματα της Κέρκυρας. Ναι. Μια αγκαλιά είναι όλοι τους. Μια φωτογράφηση, ένα λιβανιστήρι. Ένα μας αφουγκράστηκε, ήρθε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εδώ. Δεν μπορεί να λέει κανείς, δεν το είπε ο ένας, δεν το ξέρει ο άλλος. Άμα γίνω εγώ αρχηγός και δήμαρχος ή περιφερειάρχης θα το λύσω. Άμα γίνω βουλευτής θα κάνω καλύτερα και όλοι αλλάζουν μια καρέκλα με υποσχέσεις. Εγώ θα ήθελα μέσα σε αυτή την προσπάθεια που κάνουν και οι γυμναστές και οι προπονητές και οι αθλητές να πάρουν μέρος σε μια πιο ουσιαστική σύγκρουση με την κυβέρνηση, απαιτώντας η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να χρηματοδοτήσει έργα σε αυτό το αθλητικό κέντρο. Mm. Πώς θα γίνει?
0: Να πούμε βέβαια
1: γιατί,
0: γιατί, ναι, όχι, γιατί το, για το αθλητικό κέντρο είναι ένα το κρατούμενο. Γενικά οι υποδομές του αθλητισμού επίσης είναι κάτι άλλο, πιο ευρύ. Να πούμε όμως γι' αυτό, για τις υποδομές, ότι πάει καλά το κλειστό προπονητήριο. Στις Αλικές. Οπότε να, είναι, το ναι, να το πούμε με την έννοια ότι να μην το αδικήσουμε, να μην είναι, λέμε μόνο τα στραβά, που καλά κάνουμε και τα λέμε τα στραβά, αλλά να πούμε ότι υπάρχει από την άλλη το προπονητήριο πάει καλά. Είναι μια αχτίδα αισιοδοξίας από εκεί.
1: Δεν αδικούμε, και αυτό έκανε 40 χρόνια να γίνει.
0: Αλλά
1: εδώ σε τούτο το νησί μας, γιατί πρέπει να δείχνουμε αυτή την υπομονή, ναι, αναμονή.
0: Συμφωνώ.
1: Και ανοχή 40 χρόνια να γίνει το ελάχιστο. Και μετά να λένε ευχαριστούμε και πολύ για κάτι που έπρεπε να έχει γίνει χρόνια πριν. Χρόνια πριν, δηλαδή, η κατάσταση που είμαστε σε ορισμένα ζητήματα, έστω και για τον αθλητισμό, είναι απαράδεκτη, κυρία Μοσχά. Δεν μπορεί δηλαδή να λέμε βάζουμε ένα τάφιτα σε ένα γήπεδο μετά από 20 χρόνια που τα ακούμε. Πώς, γιατί να συμβιβαστούμε με αυτό? Δεν λέμε να γίνουν όλα μέσα.
0: Ο κύριος Γκίκας ανακοίνωσε 20.000 ευρώ που έρχονται για την αναβάθμιση, πραγματοποιήθηκε μάλλον η αντικατάσταση του υφιστάμενου εναλλάκτη θερμότητας στην κεντρική πισίνα, στο κλειστό κολυμβητήριο. Ένα κλειστό κολυμβητήριο που επίσης ταλαιπωρείται πάρα πολλά χρόνια.
1: Εντάξει τώρα, 20.000 ευρώ ανακοίνωσε ο κύριος Γκίκας, έχει ανακοινώσει κι άλλα η κυβέρνηση συνολικά, αλλά ταυτόχρονα ανακοινώνουν και κάτι δισεκατομμύρια που πάνε στις τσέπες λίγων. Και από αυτά τα εκατομμύρια δεν έρχεται τίποτα σε υποδομές αυτό το νησί, όπως και σε άλλα, είτε για τον αθλητισμό, είτε για το οδικό δίκτυο, είτε για το νερό, είτε για οτιδήποτε. Δηλαδή, εμείς πρέπει να περιμένουμε 20 χιλιάρικα και να πούμε ευχαριστούμε πολύ, όταν τα δισεκατομμύρια, τα πλεονάσματα, αυτά που ανακοινώνουν, τα χρήματα που δίνουν στα εργοστάσια για τα απόβλητα, για τις μαρίνες, για τους μεγαλοξενοδόχους, για τις κρουαζιέρες, τα χρήματα αυτά που είναι δισεκατομμύρια, δεν μπορεί να πέσει τίποτα από αυτό. Τις υποδομές και μάλιστα σε έναν χρόνο φυσιολογικό. Εδώ σκοτωνόμαστε στους δρόμους 40 χρόνια στην Κέρκυρα. Και θα μας δώσει 20.000 και πρέπει να πούμε ευχαριστώ. Όταν, ας πούμε, πληρώνουν και οι γονείς για να φιληθούν τα παιδιά τους, όταν πέφτει το τζάμι από πάνω στο κεφάλι μας, όταν απ' έξω είναι πάρκινγκ δωρεάν για τις ιδιωτικές εταιρείες.
0: Όταν δεν μπορούν να πάνε τα παιδιά να θυμηθούν. Δεν μπορούν να πάνε τα παιδιά.
1: Δεν έχουν απόντιο, δεν έχουν στρώματα, δεν έχουν σκάμα. Είναι εδώ ένα στέγαστρο. Είναι 20 χρόνια που συζητάμε για ένα στέγαστρο και θα μας δώσει 20.000. Νομίζω ότι μας δουλεύουν. Εγώ να το πω έτσι, γιατί πραγματικά εξοργίζομαι. Όταν μας έχουν, είμαστε δηλαδή σε αυτήν την κατάσταση, μας έχουν δώσει 20.000 να βάλουμε θερμοστάτη. Ευχαριστούμε πολύ, τον βάζουμε και μόνοι μας. Συγγνώμη κιόλα δηλαδή. Συγγνώμη, κυρία Μοσκάρτη, για το ύφος, αλλά πραγματικά είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Δηλαδή, νιώθω ότι μας θεωρούν ότι και το μυαλό μας δεν λειτουργεί. Κάνουν εξαγγελίες, κάνουν δηλώσεις, κάνουν ότι όλα θα γίνουν γρήγορα, ότι θα πέσουν πολλά χρήματα, ακούγονται κάτι εκατομμύρια. Και εμείς δεν έχουμε θέατρο να παρακολουθήσουμε μια παράσταση. Δεν έχουμε αθλητικούς χώρους συνολικά. Δεν έχουμε δρόμους να περπατήσουμε. Δεν έχουμε νερό να πιούμε. Γιατί είναι 26. Γιατί να συμβιβαστώ με αυτό.
0: Θα το θέσετε το θέμα αυτό το ΕΑΚ στο περιφερειακό?
1: Κοιτάξτε, το ΕΑΚ στο περιφερειακό, και να πούμε και το εξής. Θέτουμε πάρα πολλά θέματα στο περιφερειακό. Όπως ξέρετε και εσείς, τώρα πια έχει αφαιρεθεί το δικαίωμα της αντιπολίτευσης να βάζει θέματα και ερωτήσεις. Είναι δημοκρατικότατο σύστημα αυτό που έχει με τον νέο κανονισμό. Αλλά τις πιο πολλές φορές, ό,τι θέτουμε ως εκτός ημερήσιας, καταψηφίζεται. Βάλαμε την αντιπυρική, την προηγούμενη φορά μας είπανε δεν χρειάζεται να συζητηθεί. Είχαμε βάλει, ξέρω εγώ, το ζήτημα της υγείας, δεν. Είχαμε βάλει, ξέρω εγώ, σχολική στέγη, δεν αρμοδιότητά μας. Ό,τι και να βάζουμε, ή σε κάθε νησί που πάμε, τα προβλήματα του νησιού του συγκεκριμένου καταψηφίζονται γενικώς. Οι συζητήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι πολύ στήρες, διαχειριστικές. Παρ' όλα αυτά, βάζουμε ζητήματα. Είμαι βέβαια για το τι θα μας απαντήσουν σε αυτό. Το έχω ακούσει τόσες φορές για το ΕΑΚ. Δεν είναι αρμοδιότητά μας. Ναι, η κυβέρνηση μας κοροϊδεύει. Θα πούμε και τα ίδια. Εμείς θα πάρουμε μπάλες, ας πούμε. Θα κάνουμε αυτό. Θα δώσουμε και εμείς 5.000. Αλλά εδώ, δεν είναι το ζήτημα να συζητάμε με βάση την αρμοδιότητα μόνο. Είναι και την πίεση και το ρόλο που παίζουμε σε ένα νησί. Και αν τελικά αυτό που λέμε στα λόγια, παλεύουμε να πιέσουμε και προς τα πάνω, πραγματικά να προσανατολιστούν και χρήματα για τις ανάγκες και τις υποδομές αυτού του νησιού. Μα ακόμα και για τις αποκαταστάσεις, κυρία Μοσκάτη, που βάλαμε ερώτημα προχθές, και τις αποζημιώσεις, άλλα τα άλλα. Δηλαδή, ας έδωσε η κυβέρνηση 2 εκατομμύρια και θα φτιάξουμε όλη αυτή την καταστροφή των δρόμων. Ναι. Δεν βγήκε στην οριοθέτηση ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, τον ξεχάσανε. Τι λέμε τώρα, 6 μήνες μετά, ακόμα περιμένουν οι άνθρωποι. Ακόμα δεν έχει συνεδριάσει, δεν έχει βγει αλληλεγγύη για το ύψος της αποζημίωσης που θα είναι και κουτσορεμένο.
0: Μα δεν ξέρω, συγγνώμη τώρα, δεν είμαι και σίγουρη, αλλά δεν ξέρω αν έχει τελειώσει και το θέμα και ολοκληρωθεί το θέμα των αποζημιώσεων από τον Πάλο εδώ και τόσα χρόνια.
1: Όχι, δεν έχει τελειώσει. Εμείς γνωρίζουμε και επιμένουμε, πολλές φορές το βάζουμε στο περιφερειακό, ότι χρωστάμε ακόμα αποζημιώσεις. Βεβαίως υπάρχει πάντα μια δικαιολογία που δεν μπορούμε κι εμείς να την βρούμε. Καταλάβατε, δεν είμαστε, ας πούμε, στη διοίκηση. Που λένε ότι δεν είχαν τα χαρτιά τους καλά, κάτι τέτοια. Υπάρχουν εξώδικα που κάνουν άνθρωποι που έχουν ταλαιπωρηθεί. Ναι. Δηλαδή οδηγούνται στα δικαστήρια. Εμείς δεν μπορούμε αυτό να το διερευνήσουμε σε βάθος. Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τώρα, ούτε η οριοθέτηση έγινε μόλις 4 Απρίλη. Θυμάστε που είχε έρθει και ο κύριος Κασταφάδος, ήταν ο Δήμαρχος Βόρειας και Κέρκυρας Περιφερειάρχης, όλοι εδώ και λέγανε ότι όλα θα γίνουν γρήγορα. Τι γρήγορα? Η έκτακτη ανάγκη που λένε συνήθως.
0: Ναι, γιατί είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ακολουθούμε, δεν είμαστε, νομίζω. Ναι.
1: Είμαστε, ναι.
0: Είχαμε πάρει και την παράταση. Ναι.
1: Βεβαίως. Αλλά αυτό είναι άδειο που κάνεις στην ουσία μόνο οι αναθέσεις γίνονται γρήγορα. Δηλαδή δίνονται τα χρήματα στους εργολάβους και μετά τελειώσαμε. Μέχρι εκεί.
0: Κυρία Μπάλου, να σας ευχαριστήσω.
1: Να είστε καλά όλοι και να παλέψουμε λίγο να διεκδικήσουμε, να ανεβάσουμε την απαιτητικότητά μας, κυρία Μασουράτη.
0: Αυτό.
1: Δεν μας αξίζει αυτό που αυτή η κανονικότητα. Δηλαδή, ναι. Όταν το χρήμα πηγαίνει αλλού.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα μας. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια.

Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Είμαστε 56 λεπτά μετά τις 9. Μένετε εδώ συντονισμένοι. Πάμε Αθήνα, ακούμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε, γιατί είμαστε μέχρι τις 11, μην το ξεχνάτε. Εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο, Σπύρος Χοντρογιάννης, στη διεύθυνση του ήχου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή στα στενά του Ορμούς και στον Περσικό κόλπο, με τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης να είναι ορατός μετά και τις νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως οι αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων είναι φιλικά χτυπήματα και διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίαση και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν διεμήνησε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμαντ Αρεφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Ανωδικά κινείται και πάλι το πετρέλαιο στη σκιά των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση και πρόσθεσε πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξοκοινοβουλευτικών υπουργών. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο. Όταν μιλάμε για επιτελικό κράτος, σημαίνει ότι θέτουμε στόχους, υπάρχει λογοδοσία και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα, τόνισε ο κύριος Χαρακόπουλος. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε κάποιον βαθμό και αυτό είναι πολύ θετικό καθώς εκπέμπει σταθερότητα. Στην τελική ευθεία, καλό είναι να κοιτάει κανείς και άλλα στοιχεία στις δημοσκοπικές έρευνες που έδειξαν ότι το 50,7 των πολιτών θα ψηφίσουν σταθερότητα, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τη Φωνή της Ελλάδας. Ο κύριος Βαρθολομαίος έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, επισημένοντας ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, μεταξύ αυτών τα όρια ταχύτητας μετά τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει, αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ανήλικους όσο και από ενήλικες. Ερωτηθείς για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία, γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Η αρμοδιότητα της αστυνομίας όταν μια υπόθεση πάει στην εισαγγελία. Όπως είπε, όλα δείχνουν πως ο δράστης δεν σοφρονιζόταν παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις και συστάσεις των αστυνομικών αρχών, οι οποίες παρήχαν τη συνδρομή τους κάθε φορά που αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Άνεμοι νότι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως 8 μποφόρ. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Το 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
4: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
3: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
5: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
3: 7 με 17 Μαΐου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
9: Πώς θα είναι η Ελλάδα σε λίγα χρόνια? Το δημογραφικό δεν είναι απλή αριθμή. Είναι το μέλλον μας. Από τις 6 έως τις 8 Μαΐου, στο νησί του Νόστου και του Προορισμού, την Ιθάκη, συζητάμε για τις προκλήσεις που θα διαμορφώσουν το αύριο. Με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων, θεσμικών φορέων και διαπιστευμένων πρέσβεων στην Ελλάδα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Προεδρεύουσας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τρέχον εξάμηνο.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Για να επιστρέψουμε λοιπόν εδώ ζωντανά στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στην Κέρκυρα. Η Μαρινά Μοσχάτου στο μικρόφωνο και ο Σπύρος Χοδρογιάννης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου σήμερα που είναι Παρασκευή 8 του μηνός Μαΐου. Εδώ που τα λέμε ο τίτλος της εκπομπής και ένα από τα θέματα που συζητάμε πολύ συχνά είναι τι γίνεται με τα σκουπίδια, τι γίνεται από τα απορρίμματά μας. Μας έχουν προκύψει και τα ογκώδη, τα οποία ο καθένας τα ρίχνει παντού, χωρίς να έχει τον έλεγχο και χωρίς να βεβαίως να υπακούει στην υπηρεσία καθαριότητας και στα όσα μας λένε κάθε μέρα σχεδόν ότι πρέπει να παίρνουμε. Υπάρχει καταρχάς ένα συγκεκριμένο γραφείο, ένα τηλέφωνο το οποίο μπορούμε να απευθυνόμαστε και ανταποκρίνεται σε καλούς χρόνους, θα έλεγα, όσον αφορά τα ογκώδη για την απομάκρυνσή τους, αλλά εμείς όχι, θέλουμε να τα πετάμε παντού και μάλιστα δημιουργούμε και εστίες πυρκαγιάς. Μην το ξεχνάτε τώρα, γιατί έχουμε μπει και σε μια δύσκολη περίοδο. Μάλιστα, χθες είχαμε μια φωτιά, μια έναρξη φωτιάς εκεί στον Άι Γιάννη, στην άκρη του δρόμου, κοντά στο λιβάδι που είχε σκουπίδια. Ναι, όλα αυτά ξέρετε τώρα παίζουν και το ρόλο τους. Πάμε να συναντήσουμε τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τον κύριο Γιαννούλη. Να δούμε τι γίνεται με τα ογκώδη. Καλημέρα, κύριε Γιαννούλη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Μοσχάτ. Καλημέρα.
0: Πώς πάμε, τι γίνεται? Σας βλέπω κάθε φορά να είστε πολύ επιθετικός απέναντι σε ένα ζήτημα το οποίο θέλει να είμαστε έτσι και δυναμικοί και να απαιτήσουμε από τον κόσμο με κάποιο τρόπο να συμμορφωθεί. Πώς θα γίνει?
1: Έχουν πληγώσει τον τόπο αυτές οι εικόνες, έχουν πληγώσει τους νοικοκυρέους, έχουν πληρώσει τους υγιείς πολίτες του τόπου, έχουν πληγώσει την εικόνα μας ως προς τους επισκέπτες οι οποίοι βλέπουν αυτές τις εικόνες. Άρα λοιπόν πείτε μου, αν είναι κάποιος παθητικός στην προκειμένη περίπτωση, την ανεξέλεκτη μορφή και κατάσταση που θα πάρει και το κακό όνομα που θα βγάλει η Κέρκυρα όπως το είχε βγάλει κατά το παρελθόν. Άρα λοιπόν η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση, και στην προκειμένη νομίζω ότι είναι η μόνη εφαρμογή η οποία μπορούμε να κάνουμε σε σχέδιο και σε πολιτική κατεύθυνση, να είμαστε επιθετικοί απέναντι στους παραβάτες, αυτούς οι οποίοι δεν σέβονται το κοινωνικό μας αγαθό το περιβάλλον, αυτούς που δεν σέβονται την δημόσια εικόνα, αυτούς που δεν σέβονται τους δημόσιους χώρους, και πραγματικά η μόνη λύση που υπάρχει σε αυτό το κομμάτι είναι η καταστολή της αυτής παραβατικής συμπεριφοράς μέσω της επιβολής προστήμων και με το κομμάτι, αν θέλετε, γιατί και το επικοινωνούμε και όλους μέσω δελτίο τύπου. Τηρήστε τον κανονισμό, δηλαδή δεν πάμε απευθείας μόνο σε πρόστιμα. Εφαρμόζουμε τον κανονισμό καθαριότητας, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν έγινε τις προηγούμενες δεκαετίες. Δυστυχώς οι συνάδελφοι οι προηγούμενοι, όποιοι και πέρασαν από το πόστο αυτό, δεν εφάρμοσαν τον κανόνα, τον νόμο, αυτόν τον οποίο θα βάζαν τον κόσμο σε μια άλλη κουλτούρα και σε μια άλλη παιδεία όσον αφορά την προσέγγιση μας με τα απορρίμματα. Και καλούμαστε το 2026 ως Δημοτική Αρχή, έχουμε ξεκινήσει από το 25 από όταν ανέλαβα την υπηρεσία καθαριότητας, να τηρήσω τα προβλεπόμενα, αυτά τα οποία είναι δεδομένα και αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν ώστε να αλλάξει η συμπεριφορά του τόπου, να αλλάξει η κουλτούρα των πολιτών σύμφωνα με τα απορρίμματα και να μην έχουμε αυτές τις τραυματικές εικόνες οι οποίες πραγματικά το μοναδικό μας προϊόν, το οποίο είναι ο τουρισμός, το έχουν τορπιλήσει και το έχουν δημοσιεύσει με αρνητικές αναφορές ανά τον κόσμο.
0: Ναι, τώρα δεν επιτρέπεται αυτό. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να εντοπίσετε αυτούς οι οποίοι πετάνε τα ογκώδη αντικείμενα.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα σχέδιο. Ξαναλέω, υπάρχουν πολλά σχέδια. Έχω αξιοποιήσει στελέχη της υπηρεσίας τα οποία δεν μπορούσαν να κάνουν κάποιες άλλες πράξεις εργασιακού περιεχομένου και τους έχω αναλώσει σε επίπεδο εποπτικό ή σε επίπεδο επόπτη κυρίως, οι οποίοι βγαίνουν έξω και καταγράφουν, βλέπουν, παρακολουθούν σημεία τα οποία έχουμε αιστείες από τέτοιες πράξεις και υπάρχει ανάλογη, σας λέω, το ένα σχέδιο, έτσι τα υπόλοιπα τα αφήνω για την υπηρεσία και να γίνεται το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει. Μέσω των επιστατών λοιπόν, των εποπτών που έχουμε, υπάρχει αυτή η παρακολούθηση και βλέπουν ποιοι κάνουν αυτές τις παραβάσεις και δημιουργούνται τα ανάλογα πρόστιμα, τα οποία ανάλογα πρόστιμα είναι και κουράτα, τα έχετε δει, τα ποσά τα οποία πέφτουν είναι βάση του κανονισμού καθαριότητας. Ναι, πράγματι εξαντλούμε τον κανονισμό καθαριότητας έως ότου καταλάβουν ότι δεν είναι σωστό και πρέπει αυτό το οποίο γίνεται. Είμαστε αμήλικτοι, θα είμαι προσωπικά αμήλικτος, θα πιέζω την κατάσταση επιθετικά όπως είπατε στην αρχή, έως ότου συμμορφωθούν με το κομμάτι αυτό και θα έχω και περιμένω να δω αποτελέσματα τα οποία ήδη αχνοφαίνονται κάποια θετικότερα αποτελέσματα σε σχέση με το παρελθόν όσον αφορά την προσέγγιση μας με τα απορρίμματα.
0: Υπάρχουν κάποια σημεία συγκεκριμένα δηλαδή που υπάρχουν κάποιοι και πάνε και πετάνε ογκώδη?
1: Κυρίως, ναι, εστιάσαμε ότι είναι σημεία αναπεριοχή τα οποία έχουν αυτά τα φαινόμενα. Λοιπόν, σε αυτή την κατεύθυνση, αφού είδαμε τα σημεία, σημείο-σημείο, γιατί δεν έχουμε και κανένα μεγάλο υπηρεσιακό δυναμικό να μπορέσει να σε όλο το μεγάλο αυτό δήμο τον οποίο έχουμε, διότι εδώ είναι το εξής που πρέπει να καταλάβουμε όλοι. Ο Δήμος Κεντρικής Κερκυράς δυστυχώς είναι δυσανάλογος γεωλογικά, γεωμορφωτικά και ξεκινάει από την Κρήτη, από την Κρίνη, συγγνώμη, και φτάνει μέχρι το Τσάκι Μπενιτσόν και από τη Δύση πάει από τον Άι Γόρδη μέχρι την Ανατολή του τον Μπαρμπάτη. Είναι ένας τεράστιος Δήμος, ο οποίος καταλαβαίνετε ότι και η όλη του πράξη, η πολεοδομική και χωροταξική και αυτά, δεν φτάνει το προσωπικό για να διαχειριστούμε όλα τα σημεία. Οπότε βήμα-βήμα, μέρα με τη μέρα, αυτό είναι το σχέδιό μας, δουλεύουμε ανάλογα που έχουμε διαπιστώσει ότι έχουμε φαινόμενα τα οποία δεν είναι νόμιμα.
0: Ναι, και καλά κάνετε και βγαίνετε στην επίθεση, γιατί αυτή η εικόνα, όπως είπατε, προσβάλλει καταρχάς όλους εμάς, τους υπόλοιπους.
1: Βέβαια, εμείς που κατοικούμε εδώ πρώτα από εκεί, κυρία.
0: Εμείς, πάντα εμείς πρέπει να είναι η προτεραιότητα. Και κατά δεύτερο λόγο, όσοι μας επισκέπτονται, και υποτίθεται ότι εντάξει, είμαστε ένας χώρος, ένας τόπος, ο οποίος είναι ευλογημένος από το Θεό, από τη φύση, δεν ξέρω από ποιον. Αλλά εμείς, ναι. Δεν, θέλουμε λίγο να το καταστρέψουμε. Και ξέρετε, τι γίνεται και με τις χωματερές εκείνες, τις μικρές και ανεξέλεγκτες, οι οποίες δημιουργούνται από κάποιους, από εμάς βέβαια, σε διάφορα σημεία τα οποία δεν είναι εύκολα προσβάσιμα. Δηλαδή, μου λένε πολλές φορές φίλοι που ασχολούνται με το ρινό τρέξιμο, για παράδειγμα. Που ανεβαίνουν στα βουνά, που περνάνε από διάφορα μονοπάτια, από διάφορα σημεία, και εκεί που βλέπουν και απολαμβάνουν το τοπίο, ξαφνικά και

0: τους παραβάτες. Δηλαδή δεν είναι και το πιο εύκολο. Θα το εξετάσουμε. Έχουμε βρει αντίστοιχες περιπτώσεις σε οικόπεδα, σε κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή εκεί που δεν φαίνονται, να πετάνε λάθρα τέτοιου είδους ογκώδη και να έχουμε κακή ώρα φωτιές και αιστείες πυρκαγιάς, ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο. Έχει συμβεί πολλάκις.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είχαμε εντοπίσει μέσω συνεργασίας με έναν από τους προέδρους κοινοτήτων, να το αποκαλύψω εδώ στην εκπομπή σας, ότι έχουμε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, πράξη από έναν, να τον επώ επαγγελματία, δεν θα τον επώ, θα τον επώ παραβάτη, και έγινε διαπίστωση ανάλογα και υπήρξε η επιβολή προστίμου. Αλλά είναι δύσκολο, είναι κομμάτι το οποίο πρέπει να καταλάβετε κι εσείς αν έρχετε στη θέση του αντιδημάρχου ή αν έρχεται στη θέση του διευθυντή, του τμηματάρχη ή ακόμα και των εποπτών. Πώς θα βρούμε και τον κάθε ένα μέσα στα λογκάδια και στα χωράφια που πάνε και κάνουν αυτές τις πράξεις. Ξέχω από τους κοινοχρηστικούς χώρους που το έχουμε ήδη εφαρμόσει. Αλλά πάμε σε αυτό. Πώς θα το βρούμε, τι ώρα θα γίνει πράξη. Δεν μιλάμε για. Φτάσαμε σε σημείο να έχουμε γίνει από την ασφάλεια της αστυνομίας χειρότερη. Δεν είναι η δουλειά μας αυτή. Και αυτό δεν το θέλουμε το πνεύμα.
1: Ναι. Βέβαια, είναι μια κατάσταση αυτή η οποία, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει σε πολλές περιοχές. Που σας λέω και μου κάνει και εντύπωση. Δηλαδή, πώς κάποιος διανύει τέτοια απόσταση και όχι με δρόμο, δηλαδή, χρειάζεται κάποιος.
0: Που θα μπορούσε να πάει στο τεμπλόνι.
1: Ναι, δηλαδή, γιατί,
0: να τα πούμε
1: γιατί
0: τώρα όλα με τον ομάδα του.
1: Γιατί
0: μπορεί κάποιοι να μας ακούνε.
1: Ή να πάει στο τεμπλόνι, δεν ξέρω πώς αλλιώς.
0: Μπορούν κάποιοι να μας ακούνε, λοιπόν, και να μην γνωρίζουν πού να πάνε να τα. Πιστεύω ότι όμως γνωρίζουν όλοι. Αλλά υπάρχουν και ένα κομμάτι που μπορεί να μην γνωρίζει και το δέχομαι. Μπορούν λοιπόν να πάνε στο τεμπλόνι. Υπάρχει ειδικός αποδέκτης ογκωδών που κυρίως αυτά τα οποία πετούν τις μεγάλες ποσότητες είναι εργολάβοι. Είτε εργολάβοι, είτε κάποιοι που παίρνουν το χαρτζιλίκι που λέμε για να πάνε να μεταφέρουν τα ογκώδη, τα μπάζα, ό,τι έχει προκύψει μέσα από μία ανακαίνιση. Λοιπόν, και υπάρχει ειδικός αποδέκτης, ο οποίος και δεν κοστίζει και τίποτα στην τελική ανάλυση. Μιλάμε για ψηλοπράγματα, έτσι, εκτός και αν υπάρχει καμία ξενοδοχειακή μονάδα. Mm-hmm. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Δεν καταλαβαίνουμε το λόγο. Υπάρχει το πράσινο σημείο. Ο Δήμος μας, η Δημοτική Αρχαία, η Τούτη, δημιουργήσε το πρώτο πράσινο σημείο για 15 διαφορετικά ρεύματα ανακύκλωσης και μέσα σε αυτό έχουμε και για ογκώδη, για μεταλλικές συσκευές, για ηλεκτρικές συσκευές, πράγματα τα οποία τα βλέπουμε στους δρόμους. Αυτά ή μέσα στους κάδους, ακόμα χειρότερα, τα οποία μέσα στους κάδους έχουν δύο τεινά. Πρώτον, να τσακίσουν τον κάδο. Δεύτερον, να τσακίσουν το όχημα της υπηρεσίας. Και τρίτον, αν δεν γίνουν όλα αυτά, θα τα μεταφέρουμε μέχρι Γιάννενα και Κοζάνη, δυστυχώς, και τα πληρώνουμε στο Μάρμαρο. Και τα πληρώνουμε γιατί ζυγίζονται αυτά τα απορρίμματα. Δυστυχώς δεν είχε η Κέρκυρα τόσα χρόνια φτάσει σε σημείο να έχει δικό της εργοστάσιο διαχείρισης. Και δυστυχώς τα πληρώνουμε. Και τα πληρώνουμε για κάποιους ανεύθυνους, θα έλεγα, παραπανίσια.
1: Στο κόκαλο τα πληρώνουμε μετά, βέβαια.
0: Στο κόκαλο. Και μετά λέμε πώς κοστίζει η υπηρεσία καθαριότητας τόσο πολλά εκατομμύρια μέσα από τον προϋπολογισμό της, γιατί είναι 12 εκατομμύρια ευρώ μόνο η μεταφορά των απορριμμάτων, γιατί ζυγίζονται, κυρία Μοσχάτ, και δυστυχώς εγώ δεν μιλάω για την ανακύκλωση σε αυτή την πρώτη φάση που πρέπει να την αγγίξουμε. Εμείς ήδη έχετε δει ότι παίρνουμε πρωτοβουλίες να την αγκαλιάσουμε την ανακύκλωση στην πηγή. Το κάνουμε ήδη καθημερινά, το βλέπετε. Είπα και με το πράσινο σημείο, στηρίζουμε τις πράσινες γωνίες. Στηρίζουμε τα πάντα, προχωράμε σε νέα πράσινα σημεία.
1: Με ποιο τρόπο το κάνετε, κύριε Γιαννούλη, για δώστε μας μια εικόνα με ποιο τρόπο το κάνετε.
0: Στις πράσινες γωνίες.
1: Ποιες είναι οι πράσινες γωνίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Δήμο
0: Κεντρικής Κέρκυρας? Είναι στους Γιαννάδες, είναι στους Λιαπάδες, η μεγάλη πράσινη
1: μεγάλη
0: γωνία.
1: Αυτή είναι, ναι.
0: Βέβαια, η εξαιρετικού επίπεδου, θα έλεγα, πράσινη γωνία
1: Λιαπάδων και τους.
0: Και τους συγχαίρω όλους αυτούς τους εθελοντές οι οποίοι.
1: Λειτουργεί πολλά χρόνια χωρίς υποστήριξη.
0: Ακριβώς, και όταν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου που είχαν μια συμβαλόμενη σχέση με έναν ιδιώτη ο οποίος έπαιρνε και έκανε αποκομιδή τα ανακυκλώσιμα υλικά τους και για τους λόγους του ο εκπρόσωπος αυτός αναγκάστηκε να σταματήσει τη συνεργασία, εμείς κατευθείαν ήμασταν εδώ και παίρνουμε κάθε εβδομάδα αποκομιδή και τα παίρνουμε στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών για να μην χαθεί ανακύκλωση. Τις αγκαλιάσαμε τις πράσινες γωνίες, παρότι και ο μηχανισμός μας και ο δικός μας, όπως γνωρίζετε και γνωρίζουμε όλοι, δεν είναι αυτός ο οποίος επαρκεί. Αλλά μπροστά στο κομμάτι να χαθεί καθαρή ανακύκλωση, δεν μπορέσαμε να διανοηθούμε ότι δεν μπορούμε να το καταφέρουμε. Mm. Ήταν για μας σημείο μηδέν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχει το πράσινο σημείο, όπως είπα, στα τρία γεφύρια, το οποίο έχετε δει ότι

0: κάνουμε δράσεις με τους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τα παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να αγκαλιάσει η νέα γενιά, οι αυριανοί πολίτες. Είναι ανακύκλωση, είναι μήνυμα το οποίο θα σώσει τον τόπο τούτο. Δεν μπορούμε να είμαστε στο 2026 και να τα πετάμε όλα σε μία σακούλα. Δεν είναι δυνατόν. Ξαναλέω, κοστίζουν τα απορρίμματά μας. Πόσο να το πω παραπάνω. Δραματικό το ύφος. Απορροφάμε και από άλλες υπηρεσίες, η υπηρεσία καθαριότητας για να γνωρίζει ο συμπολίτης, όρους ώστε να συμπληρώσουμε αυτό το οποίο είναι το απαιτούμενο για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Εδώ και τώρα. Δηλαδή, έκκληση κάνουν, με λίγα λόγια, και κάνουν έκκληση για μια σωστή συμπεριφορά όσον αφορά στην προσέγγιση μας με τα απορρίμματα.
1: Είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση χρόνια τώρα με τα απορρίμματα και αυτό που γίνεται.
0: Δυστυχώς,
1: που τα μεταφέρουμε, που τα παίρνουμε εκτός Κέρκυρας, ακόμα δυσκολότερο κάνει το.
0: Δυστυχώς, αυτό που διαπιστώνουμε, ναι, διαπίστωσα εγώ από όταν ανέλαβα την υπηρεσία καθαριότητας, καμία δημοτική αρχή, κανένας αιρετός, κανένας συνάδελφος δεν ήθελε ή δεν μπόρεσαν, δεν είχαν την επάρκεια να δώσουν στον κόσμο και την κατάσταση της νομιμότητας, αλλά και την κατάσταση όσον αφορά με τα σκουπίδια, έτσι, το θέμα των σκουπιδιών, αλλά και όσον αφορά τι είναι η ανακύκλωση για τον τόπο και για το περιβάλλον και για το οικονομικό μας γίγνεσθε.
1: Ναι. Πάμε δεν να το εφαρμόσουμε, δεν
0: πάμε να μάθουμε
1: σωστά
0: το αλφαβητάριο. Δηλαδή σήμερα μου προέκυψε καθοδόν για το γραφείο μου μια κυρία με μεγάλες τσάντες, ελαφριάς μορφής όμως, το διαπίστωσα κατά την ώρα της ρήψης των απορριμμάτων, στους κάδους. Κυρία μου, λέω, μπορείτε να μου πείτε τι έχουν εδώ μέσα? Μου λέει, καρτόνια. Είναι δυνατόν, λέω, αυτά τα θηρία για καρτόνια που έχετε ρίξει στους πράσινους κάδους? Όσα ζητάω συγγνώμη. Μα είναι δυνατόν να λέμε τέτοιες κουβέντες? Ναι. Ενέτη 2026.
1: Ναι. Αυτά κάδι, πληρώνουμε κάδι στο μάρμαρο. Υπάρχουν. Υπάρχουν κάδοι αρκετοί όμως, δηλαδή παντού είναι, για την ανακύκλωση.
0: Οι κάδοι είναι πραγματικά αυτοί οι οποίοι είναι σύμφωνα με μελέτη τοποθετημένοι για να επαρκούν στο σύστημα, να είστε σίγουροι. Αν τους κάνουμε σωστά και αν πετάμε και τις ώρες σωστά, αν θέλετε, να προχωρήσουμε τη διαδικασία, γιατί και οι ώρες ρήψης των απορριμμάτων δεν είναι ανεξέλεκτο τι ώρα θέλουμε να ρίχνουμε. Αυτό το λέει τη ΔΙΤΑ, ο κανονισμός καταλήγοντας. Αλλά λέω, μην φτάσουμε στο αλφαβητάριο κατευθείαν στο ΖΙΤΑ, πάμε στο αλφαβήτα. Λοιπόν, βέβαια, έχουμε τα δορυφορικά, τα οποία μέσα στην πόλη μας, συνεχόμενα, επαναλαμβανόμενα, που είναι το κέντρο και όλο ο κραδασμός των οποίων μπορεί να υποστεί από τα απορρίμματα, τα οποία τα δορυφορικά είτε ανακύκλωσης είτε τα σύμμυκτα, λαμβάνουν τα απορρίμματα αυτά.
1: Αυτό λοιπόν, με το φορτηγάκι το οποίο έμπαινε μέσα στην παλιά πόλη και έπαιρνε τα ανακυκλώσει με ιδιαίτερα το γυαλί, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα με το γυαλί έξω.
0: Το γυαλί πληγώνει, είναι βάρος.
1: Ναι. Τι γίνεται, εξακολουθεί να κάνετε δρομολόγιο, συνεχίζετε?
0: Όχι, απλά συνεχίζουν. Έχουμε αυξήσει και τα δρομολόγια.
1: Άρα μπαίνει μέσα το φορτηγάκι και παίρνει το γυαλί από τα καταστήματα.
0: Την ανακύκλωση.
1: Όχι, εγώ λέω για το γυαλί. Και το γυαλί μέσα συμπεριλαμβανομένου.
0: Στο σύνολό της είναι ανακυκλώσιμο. Γυαλί, αν έχει η κατηγορία διαφορετική, δεν έχουμε. Είναι ανακύκλωση στο σύνολό της, την οποία γίνεται διαχωρισμός στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, είτε είναι χαρτόνι, είτε είναι γυαλί, είτε είναι πλαστικό.
1: Λοιπόν, άρα να το ξαναπούμε, τα ογκώδη μπορούμε να απευθυνόμαστε στο ειδικό γραφείο. Υπάρχει ένα τηλέφωνο το οποίο μπορεί
0: υπάρχουν
1: να
0: απευθυνθεί. Υπάρχουν τηλέφωνα του Δήμου στην υπηρεσία, βεβαίως. Εξυπηρετούνται, αν όχι άμεσα, σε εύλογο χρονικό διάστημα.
1: Η αλήθεια είναι ότι επειδή το έχω χρησιμοποιήσει και εγώ και γι' αυτό μπορώ να το πω, είναι καλός ο χρόνος ανταπόκρισης.
0: Ασφαλώς έχουμε διορθώσει λάθη του παρελθόντος.
1: Όχι, είναι καλός ο χρόνος.
0: Λοιπόν, και ευχαριστώ πάρα πολύ που το λέτε και σας. Ευχαριστώ, γιατί δεν είναι για μένα προσωπικά, είναι για τα παιδιά, για τους εργαζόμενους και για τις υπηρεσίες, τα οποία δίνουν πραγματικά μεγάλο αγώνα. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι γίνεται αν αυτοί οι άνθρωποι δεν βρίσκονται στο πόστο τους για δουλειά. Δεν καταλαβαίνουμε ότι θα βρωμήσουμε. Πραγματικά αυτή είναι η εικόνα. Λοιπόν, και τα παιδιά δίνουν αγώνα καθημερινό, να είστε σίγουροι.
1: Λοιπόν, άρα πρόστιμα εάν δεν συμμορφώνεστε με τους κανονισμούς
0: κανονικά
1: της καθαριότητας,
0: και επιθετικά
1: κανονικά και με τον νόμο και επιθετικά, γιατί έτσι πρέπει να είναι, στην επίθεση να περάσουμε όσον αφορά το θέμα των απορριμμάτων, γιατί δεν πάει άλλο, υπάρχουν πάρα πολλοί ανεγκέφαλοι οι οποίοι φροντίζουν να δυσφημούν την Κέρκυρα και να δημιουργούν πολύ άσχημη κατάσταση. Φυσικά. Και για τους υπόλοιπους βέβαια μας που θέλουμε
0: και για εμάς τους ντόπιους που κατοικούμε
1: είμαστε
0: εδώ, δεν είναι δηλαδή,
1: ναι, και
0: δηλαδή,
1: να είμαστε μια καθαρή πόλη, σε ένα καθαρό σημείο,
0: βέβαια,
1: σε μια καθαρή γειτονιά.
0: Βέβαια. Εγώ απορώ δηλαδή με την κατάσταση. Έρχομαι ώρες-ώρες γιατί βάζω τροφή για σκέψη. Απορώ αυτοί οι οποίοι πράττουν κατά αυτόν τον τρόπο. Στο σπίτι τους έτσι συμπεριφέρονται. Για σκεφτείτε το
1: και
0: λίγο
1: αυτό. Πολλές φορές είναι επιχειρηματίες, όπως είπατε, έτσι.
0: Κυρίως είναι επιχειρηματίες.
1: Οι οποίοι ζουν από τον τουρισμό, ζουν από εμάς.
0: Κυρίως είναι επιχειρηματίες. Βεβαίως. Κυρίως είναι επιχειρηματίες. Και αυτό είναι που με προβληματίζει. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο θα το δει αν η υπηρεσία καθαριότητας κάποια στιγμή δεν μπορέσει να ανταποκριθεί σε όλη αυτή την ανεξέλεγκτη κατάσταση. Θα το δει ο επισκέπτης του, ο οποίος έχει έρθει στο μαγαζί του, στο Airbnb του, στο ξενοδοχείο του, αύριο μεθαύριο. Λοιπόν, και δεν θα ξανάρθει στην Κέρκυρα, γιατί τι θα πούνε αυτό που λέγανε τόσα χρόνια στην Κέρκυρα. Είναι βρωμιάριδες. Ναι. Αυτή την εικόνα πάμε και τη ρε τσιμιά να αλλάξουμε. Αλλά θέλει αμφίδρομη σχέση. Είναι δήμος
1: και πολίτης.
0: Ακριβώς. Δεν μπορεί η υπηρεσία από μόνη της να τρέχει πίσω από αυτή την ανεξέλεγκτη κατάσταση. Πιστεύω ότι είναι μια ανεξέλεγκτη κατάσταση.
1: Ούτε και ο πολίτης όμως από μόνος του μπορεί να κάνει πράγματα χωρίς να υπάρχει ανταπόκριση από το Δήμο, γιατί είχαμε δει και στο παρελθόν να κάνουμε ανακύκλωση και όλοι οι κάδοι μπλε, πράσινη, κόκκινη, κίτρινη μπλε να μπαίνουν σε ένα φορτηγό.
0: Έχουμε ενεργοποιήσει το σύστημα. Νομίζω ότι μέρα με τη μέρα που πάει βελτιωνόμαστε. Οι αστοχίες μας δεν μπορεί να υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι υπάρχει πλέον υπηρεσία καθαριότητας. Ναι. Είναι δίπλα στον πολίτη και ζητάμε από τον πολίτη ό,τι χρειαστεί να είμαστε στη διάθεσή του. Δηλαδή, από ανακύκλωση, εξυπηρετούμε πλέον επιχειρήσεις και πάμε σε επιχειρήσεις και παίρνουμε τη μεγάλη ποσότητα ανακύκλωσης. Την ζητάμε την ανακύκλωση, την αγκαλιάζουμε. Δεν μας ακούνε τώρα επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν μεγάλες ποσότητες ανακύκλωση. Να μην πηγαίνουν στο κεντρικό δίκτυο που μπορεί ίσως να χαλιέται αυτή η ανακύκλωση και να τα έχουμε κατευθείαν εμείς. Δηλαδή, θέλουμε να αγκαλιάσουμε την ανακύκλωση, γιατί ξαναλέω, είναι αυτοσκοπός επιβίωσης του δημοτικού μας προϋπολογισμού, της καθημερινότητάς μας, κύριε Μοσχάτη.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Γιαννούλη. Δεν ξέρω αν έχετε ένα λεπτό χρόνο πριν κλείσουμε.
0: Πείτε,
1: να μου πείτε
0: παρακαλώ,
1: τι γίνεται με τους καθαρισμούς, τις παραλύσεις, τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Αυτά είναι. Πολύ ωραία.
1: Ναι, θα ήθελα λίγο να μας πείτε μια κουβέντα, γιατί είμαστε μέσα στη σεζόν ουσιαστικά. Ναι, έχουμε ξεκινήσει.
0: Βεβαίως. Ακόμα δεν έχει, ακόμα βλέπετε τον καιρό σήμερα και ελπίζω να μην φέρει νοτιάδες.
1: Το λέω αυτό γιατί πάλι, ναι, από τη θάλασσα.
0: Ήταν αυτό το οποίο το κλιματικό ήταν κάτι το οποίο δεν είχε προηγούμενο. Πολύ μεγάλη ποσότητα από κορμούς, φερτά υλικά, ποσότητες μεγάλες από φύκια. Τα είδατε και εσείς, έτσι, και τα έχουμε δει όλοι. Καταφέραμε με το που κόπασαν αυτές οι καιρικές συνθήκες να έχουμε πράξεις παρέμβασης αυτών των φερτών υλικών που έχουν φέρει από τη θάλασσα και από τα απέναντι μέρη της Ηπείρου, γιατί από κυρίως εκεί εστιάζεται το πρόβλημα, είτε από την Αλβανία είτε από την Ήπειρο, από τον Καλαμά που λέμε. Καθαρίσαμε παραλίες άμεσα των Μπενιτσών, του Ήψου. Τώρα έχουμε τις παραλίες που ξεκινάμε να, και ξαναλέω αυτό, προσέχτε, κάτι το οποίο δεν είχε γίνει ποτέ στα χρονικά, ειδικά στον Ήψο δε, που είναι και περιοχή μου, 10 χρόνια είχε να έρθει η υπηρεσία καθαριότητας να καθαρίσει. Η περιοχή του Ήψου, αν ρωτήσετε τους κατοίκους, είχε 10 χρόνια να πάνε τα οχήματα της υπηρεσίας να καθαρίσουν την παραλία. Τα πλήρωναν από την τσέπη τους οι καταστηματάρχες.
1: Μας το έλεγαν πολλές φορές, τα έχουμε κάνει πολλές φορές. Ρεπορτάζ αυτό, ναι.
0: Μειώσαμε, και να το ξέρει ότι και τούτο ο κερκυρός πολίτης, μειώσαμε τις δαπάνες με τις εργολαβίες για τον καθαρισμό παραλίων. Εγώ την βρήκα την δαπάνη μέχρι και πέρσι άνω των 100.000 ευρώ και φέτος τη φέραμε στις 37.000 ευρώ την ανάθεση για τους εργολάβους. Γιατί στηρίζουμε την δημοτική μας μηχανή. Καλά είμαστε σε συνεργασία μαζί της και καταφέρνουμε με το μηχανισμό του Δήμου και τους εκπροσώπους να καθαρίζουμε τις παραλίες από μόνοι μας. Με μία μικρή συνδρομή του ιδιώτη όπου δεν προφέρουν. Γιατί καταλαβαίνετε, ξαναλέω, οι παραλίες του τόπου είναι λοιπόν πολλές του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Πήγαμε στην Γλυφάδα, συνεχίζουμε. Έχουμε συνεχόμενες επαναλαμβανόμενες πράξεις καθαρισμού και των παραλίων.
1: Μάλιστα. Ωραία, άρα θα είμαστε έτοιμοι μέσα στον Ιούνιο, λέτε, που θα έρθει και το
0: μεγάλο αργότερο κύμα. Το αργότερο μέχρι 20-25 Μαΐου.
1: Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννούλη, για την ενημέρωση για όλα αυτά τα θέματα. Καλημέρα και εμείς χαρήκαμε. Πάντα διαθέσιμοι άνθρωποι στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και σε όλους τους Δήμους, βέβαια, έτσι, για να μας ενημερώσουν για τα ζητήματα αυτά που έχουν να κάνουν κυρίως με την καθημερινότητα, αυτό που λέμε καθημερινότητα, το μεγάλο στοίχημα, έτσι.

0: Για να πάμε σε ένα ακόμη θέμα, καθώς έχουμε μια καταγγελία, μια αναφορά καταγγελία από τον κύριο Σταμάτη Γκίνη. Είναι βιολόγος και είναι πρώην διευθυντής υπηρεσίας περιβάλλονσης Κέρκυρας. Είναι γνώριμος εδώ και της ελληνικής ραδιοφωνίας, γιατί μας βοηθάει πάντα σε ζητήματα έτσι, που έχουν να κάνουν με θέματα περιβάλλοντος. Μιλάει λοιπόν για σοβαρές παρεμβάσεις στην περιοχή του Αλμύρου, δίπλα τη λιμνοθάλασσα Αντινιώτη, για τη δημιουργία πίστας μηχανών. Τι είναι τούτο εδώ, κύριε Γκίνη? Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα και σας ακροατή σας. Ναι, δυστυχώς, όπως τα είπατε, είναι, δέχτηκα πολλά μηνύματα από τη Βόρεια Κέρκυρα ότι κάτι περίεργο συμβαίνει στην περιοχή Κουνουφάδη Αλμυρού. Εκεί έχουν τις αμοθήνες. Αναγκάστηκα και έκανα μια τυπική αυτοψία. Δεν είμαι ακόμα έτσι εγώ, σαν προσωπικά. Και έβγαλα φωτογραφίες και με αυτά που είδα αποφάσισα να ειδοποιήσω τις ελληνικές αρχές, όσες μπορούν να επέμβουν και να δράσουν για κάτι. Να σας πω το εξής, ότι σε δύο σημεία της Κέρκυρας έχουμε αμοθηνικά οικοστήματα. Έχουμε αμοθήνες, έχουμε στην Νότια Κέρκυρα και στη Βόρεια Κέρκυρα. Δεν ξέρω αν μπορώ να εξηγήσω τι είναι οι αμοθήνες.
0: Βεβαίως και θέλουμε να το εξηγήσουμε.
1: Οι αμοθήνες είναι παράχτη, μικρή λόφη από άμμο. Έχουν γίνει από τους μηχανισμούς της διάβρωσης και απόθεσης του αέρα και του νερού και χρειάστηκαν χιλιάδες χρόνια, επαναλαμβάνω, χιλιάδες χρόνια για να σχηματιστούν. Είναι δυναμικά φυσικά οικοστήματα, πολύ ευάλωτοι βιότοποι, αλλά και προστατεύονται τόσο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί όπως προστατεύονται? Τα αμοθηνικά οικοστήματα αναπλάθουν την τυπογραφία της ακτογραμμής, λειτουργούν σαν φυσικό φράγμα του αλμυρού νερού της θάλασσας και του ανέμου για την ενδοχώρα. Τα φυτά που φυτρώνουν στις αμοθήνες συγκρατούν την άμμο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι προστατεύονται οι αμοθήνες στην Κέρκυρα, στη Βόρεια Κέρκυρα και στη Νότια Κέρκυρα, και είναι πάρα πολύ σπουδαία οικοστήματα και πολύ ευάλωτα. Δυστυχώς εντόπισα ότι έχουν γίνει επεμβάσεις στις αμοθήνες αλμυρού Έλος Κουνουφάδη. Είναι περιοχή Natura, να το τονίσουμε αυτό. Η λιμνοθάλασσα Αντινιώτη και το Έλος Κουνουφάδη είναι περιοχή Natura. Προστατεύονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε ελληνικό. Έχουν γίνει λοιπόν επεμβάσεις με χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων, σκαπτικών μηχανημάτων. Έχει χτίσει κάτι σαν πίστα για τις μηχανές Enduro. Έχει γίνει καταστροφή της βλάστησης, αλλίωση των αμοθηνών. Αφήστε ότι υπάρχει και κίνδυνος, επειδή εκεί πέρα προχωράνε πάνε πολλοί περιπατητές και μικρά παιδιά, υπάρχει και κίνδυνος ατυχήματος. Και να τονίσω ότι η επέμβαση έχει γίνει επέμβαση όχι σε ένα χώρο φυσικό όμορφο, αισθητικής ομορφιάς, αλλά έχει και αρχαιολογική σημασία. Γι' αυτό έχω ειδοποιήσει και την αρχαιολογία για τις επεμβάσεις που έχουν γίνει εκεί πέρα.
0: Ναι, τώρα όλο αυτό γίνεται από κάποιους συγκεκριμένους προφανώς. Δεν ξέρω αν γίνεται οργανωμένα, γιατί υπήρξε μια ανακοίνωση από την αθλητική λέσχη μοτοσυκλέτας Κέρκυρας, η οποία είπε ότι δεν έχει καμία σχέση με το συγκεκριμένο γεγονός. Δηλαδή, οργανωμένη λέσχη εννοώ, δεν έχει καμία σχέση, και ότι εκείνοι έχουν τη δική τους πίστα οργανωμένη στο να ημαθιά και εκεί προπονούνται και εκεί κάνουν τις προπονήσεις τους και τέλος πάντων ό,τι στους τις δράσεις. Δεν ξέρω αν είναι οργανωμένο ή αν γίνεται από κάποιους, δηλαδή μαζευόμαστε 2-3 και πάμε και κάνουμε κάτι τέτοιο.
1: Εμένα, να σας πω την αλήθεια, μου θυμίζει λίγο τουριστικό δάχτυλο.
0: Σαν δράση, ξέρεις, δηλαδή τουριστική, στα πλαίσια κάποιας τουριστικής εκδρομής.
1: Η μονοκαλλιέργεια τουρισμού στην Κέρκυρα έχει βάλει στο μάτι και το φυσικό περιβάλλον. Δυστυχώς, είμαι αναγκασμένος να το πω αυτό. Φοβάμαι ότι κάποιοι έχουν αρχίσει και προπαγανδίζουν ότι ελάτε να κάνετε μοτοκρός ή αγωνιστικό αγώνες τα λοιπά, ελάτε στις αμοθήνες της Βόρειας Κέρκυρας. Διαδείτε στόμα με στόμα, δηλαδή. Πιστεύω. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν έχω αποδείξει αυτή τη στιγμή, αλλά όλα αυτά δείχνουν. Και δεν σας το κρύβω ότι, επειδή είπατε για την Νότια Κέρκυρα, ετοιμάζω και μια άλλη ανακοίνωση για να δείξω και τα αποτελέσματα και στην Νότια Κέρκυρα, στις αμοθήνες του Ίσου. Είναι καταστροφικά τα αποτελέσματα. Θα τα δείτε και αυτά.
0: Από κάτι αντίστοιχο ή από άλλες παρεμβάσεις?
1: Όχι. Είναι από μηχανοκίνητα, από τις γουρούνες, τα G4x4, τις λεγόμενες γουρούνες, τα G4x4 και από μηχανές εντούρο. Αυτά που ετοιμάζω για την Κορισίων έχουν βγάλει, κοιτάξτε, και στην Κορισίων κάτω, στην Νότια Κέρκυρα, και στο βορρά, Εγώ έχω βγάλει κάποιες φωτογραφίες παιδιών που με τα μηχανάκια. Δεν είναι όμως το θέμα να κυνηγήσω εγώ ένα παιδί ή δύο που μπαίνουν παιδιά με τα εντούρο εκεί πέρα. Το θέμα είναι όλη η νοοτροπία. Ποιος πάει.
0: Δεν μπορεί να ελέγχεται αυτό, να ελέγχονται αυτοί οι χώροι με κάποιο τρόπο.
1: Θεωρητικά
0: να αστυνομεύονται, δεν ξέρω.
1: Ναι, έχω ζητήσει με έγγραφα μου να φτιαχτεί αστυνομία περιβάλλοντος, αστυνομία εισαγωγικά. Έτσι,
0: ναι, κάποιος τουλάχιστον έλεγχο του χώρου. Ότι, εντάξει, θεωρητικά είμαι και εγώ εδώ και ελέγχω.
1: Θεωρητικά είναι η μονάδα διαχείρισης προστεμένων περιεθνικών πάρκων Ζακύθου. Είναι στη Ζάκυθο και τον περιοχό Νατούρα. Πολύ μακριά η Ζάκυθο.
0: Πολύ μακριά η Ζάκυθο.
1: Παλιά υπήρχε εδώ. Εγώ ήμουν και μέλος του Οίκου Συμβουλίου. Ναι. Προστεμένων περιοχών Αχαίροντα, Εκβολών, Αχαίροντα, Καλαμά και Κέρκυρας. Ήμουνα, αλλά μας διαλύσανε. Δεν υπάρχουμε πια. Πήγανε όλες οι φορείς της προστασίας πήγαν στη Ζάκυθο. Θεωρητικά πρέπει η Ζάκυθο να ελέγχει το τι συμβαίνει σε όλα τα φτάνησα.
0: Ναι. Έχουν πάει προς τα εκεί οι καταγγελίες σας.
1: Έχουν πάει,
0: δεν ξέρω βέβαια, αν έχετε βέβαια, πάρει από κάποιον απάντηση, αν αντέδρασε κάποιος, αν σας επικοινώνησε κάποιος.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή εμένα μου ήρθε χτες το πρωτόκολλο από την αρχαιολογία. Από τη Ζάκη δεν έχουν επικοινωνήσει, αν και επειδή έχουμε απευθυνθεί πριν 2-3 χρόνια για άλλες υποθέσεις για την Νότια Κέρκυρα, η απάντηση μας δίνουν ότι δεν έχουμε λεφτά γιατί για να έρθουμε κιόλας θέλουμε και λεφτά, θέλουμε για τα εισιτήρια για να κάνουμε έλεγχο και αυτοψία.
0: Συγγνώμη, οπότε αυτό
1: δεν έχουμε
0: για γέλια,
1: τα απαραίτητα χρήματα.
0: Ναι, είναι για γέλια τώρα. Δεν έχουμε λεφτά για να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει,
1: και να σας πω και ένα πολύ σπουδαίο, μια και μιλήσαμε και για λεφτά. Ναι. Επειδή πριν 5 χρόνια επικοινώνησε μαζί μου το Πολυτεχνείο του Μπάρι, επειδή με γνωρίζουν, εγώ είμαι μέλος μιας οικολογικής οργάνωσης στην Ιταλία και μου είπαν να μετέχω σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ελλάδα-Ιταλία, Ιντερεκ, μάλιστα Adriatic είναι το πρόγραμμα. Το θέμα ήταν προστασία των αμοθηνών, των αμοθηνικών οικοσυστημάτων στον Μπάρι και στην Κέρκυρα και εννοούσαν την Κορυσίων. Τους είπα ότι ναι, δέχομαι να συμμετέχω, αλλά στην Κέρκυρα έχουμε 2 αμοθηνικά οικοσυστήματα, ένα στην Κορυσίων και ένα στο Βορρά, έτσι, στη Βόρεια Κέρκυρα. Άρα υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα που προστατεύουν τις αμοθήνες. Έχει πάει λίγο πίσω αυτό το πρόγραμμα, επειδή πήγε και το πρίτεζι στο παιχνίδι και λέει δεν έχει μόνο τον Μπάρι αμοθηνικά οικοσύστηματα που να προστατευτούν, έχουμε και εμείς. Και έχει μείνει λίγο πίσω με την πρόταση του πρίτεζι. Άρα μπορούν και οι Δήμοι Νοτιού Κέρκυρας και Βορείου Κέρκυρας να εκμεταλλευτούν ευρωπαϊκά προγράμματα για τις αμοθήνες, για την ανάδειξη και προστασία των αμοθηνών.
0: Κατανοητό. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουν όλοι όμως και αν είναι προτεραιότητα, γιατί επαναλαμβάνω είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος.
1: Όχι, το φυσικό, δυστυχώς,
0: και το φυσικό και περιβάλλον
1: δεν είναι προτεραιότητα.
0: Δεν είναι πουθενά προτεραιότητα, δυστυχώς.
1: Και κάποιοι πλουτίζουν εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος και δυστυχώς και ήδη κερκυραίοι το καταστρέφουν κιόλας.
0: Ναι, ναι. Ναι, γιατί είναι ευθύνη όλων των περιβάλλων μας. Είναι και ευθύνη δική μου και δική σας και του καθενός. Δεν είναι ευθύνη του Περιφερειάρχη, του Δημάρχου ή δεν ξέρω εγώ, του Υπουργού. Είναι ευθύνη όλων μας.
1: Όλων των πολιτών, όλη τη κοινωνία. Και είναι αυτά που θα δώσουμε στη νέα γενιά, στα νέα παιδιά που έρχονται.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα πάνε κάπως καλύτερα. Δεν είμαι σίγουρη, βέβαια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν,
1: συμφωνώ μαζί σας.
0: Και να υπάρξει ένας φορέας που θα το πάρει πάνω του και θα πει: εγώ είμαι εδώ. Και τέλος πάντων θα κάνω ό,τι μπορεί, αλλά όχι τίποτα.
1: Ο κύριος Ιωάννου με έχει ενημερώσει ότι έχει φτιαχτεί η ΦΕΚ, ότι δημιουργήθηκε ΦΕΚ που φτιάχνεται παράρτημα στην Κέρκυρα. Δηλαδή θα είναι η έδρα στη Ζάκυθο για να ελέγχει περιοχές Natura, αλλά θα φτιαχτεί παράρτημα και στην Κέρκυρα.
0: Μακάρι να είναι και στελεχωμένο. Μακάρι. Να είναι και στελεχωμένο. Μην είναι γραφείο με ένα άτομο και ένα τηλέφωνο. Να είναι στελεχωμένο.
1: Ναι. Και εδώ. Ναι, έχετε δίκιο.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ επίσης.
0: Καλημέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα.

0: πρέπει να πούμε και για τις έκτακτες διακοπές που έχουμε στην ηλεκτροδότηση για σήμερα μέχρι τις 12.30 και από τις 8.30 μέχρι τις 3. Έκτακτες διακοπές ρεύματος σε Άγιο Στέφανο Σινιών. Αγνίτσινη, Κρέμηθας, Καριώτικο, Αυλάκι, Κατασκηνώσεις Κασιόπης, Ναυτικό Φυλάκιο και Κασιόπη. Αυτά αφορούν το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας. Και όσον αφορά την πόλη, σήμερα έχουμε διακοπές. Για να δω, Παρασκευή, ναι, 8 Μαΐου. Μέχρι τις 11 τώρα, δηλαδή, κέντρο πόλης, Καποδιστρίου, Άγιος Σπυρίδωνος, Πάργας, Καλοχαιρέτου, Κασφίκη, Κυπριακού Αγώνα, πλατεία Κυπριακού Αγώνα, οδός Άρτης και γύρω Πάροδη. 11.30 με 3 στο κτίριο του ΟΤΕ Λεωφόρου Αλεξάνδρας, τμήμα Λεωφόρου Αλεξάνδρας, Αφυροπούλου, Μαρασλή, Ρωμανού και Πάροδη αυτών. Και μέχρι τις 2.30 στο νησάκι. Το λέμε να το ξέρετε και να το προγραμματίσετε, να προγραμματίσετε ότι υπάρχει. Λοιπόν, τώρα, προσοχή πάρα πολύ θα πούμε όσον αφορά πάλι το κάψιμο, την καύση, ελεγχόμενη καύση, απαγορεύεται, εντάξει. Τι και αν βρέχει, τι και αν φτώνει, δεν ξέρω τι άλλο, απαγορεύεται. Άρα δεν πρέπει να βάζετε φωτιά πουθενά. Χθες είχαν πάλι ένα περιστατικό, το βράδυ μάλιστα, εκεί στις 11 περίπου, στο λιβάδι Ρόπα, σε ένα σημείο που είχε μαζευτεί σκουπίδια, κάποιοι έβαλαν φωτιά. Πήγαν εκεί δύο οχήματα πυροσβεστικής με 5 άντρες. Προσπάθησαν και έσβησαν τη φωτιά. Αλλά το είπαμε, απαγορεύεται πρόστιμα πολύ πολύ τσουκτερά. Ήδη έχουν πέσει και από ό,τι φαίνεται θα πέφτουν συνέχεια. Δεδομένου ότι, όπως μας ενημερώνει η πυροσβεστική, το ντρόουν της πολιτικής προστασίας επαγρυπνεί και το μάτι του είναι ανοιχτό 24 ώρες 24. Λοιπόν, η Μαργαρίτα Βάρθια έρχεται με το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων. 12.30 αναλυτικό δελτίο τοπικών ειδήσεων. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς δουλεύουμε, θα είμαστε παρέα σας. Αν θέλετε να μας ακολουθήσετε και αύριο από τις 9 μέχρι τις 11 και την Κυριακή 11 με 12. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε και να προσέχετε τον εαυτό σας. Παρήν να μου σκάψει το μικρόφωνο, ο Γιώργος Χαρτζάβαλος, στη ρύθμιση του ήχου. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στερήμνηση του ήχου ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Έντονη είναι η ανησυχία των κατοίκων στην περιοχή του Κανονιού και συγκεκριμένα στην οδό Φιγαρέτου εξαιτίας της εμφάνισης μεγάλου αριθμού αρουραίων γύρω από τους κάδους απορριμμάτων. Στο επίκεντρο της κριτικής της Λασίου βρίσκεται ξανά το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας με αφορμή την εικόνα εγκατάλειψης που παρουσιάζουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Η 7η δράση προληπτικής ιατρικής Άννα Μουζακίτη από το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 22 με 24 Μαΐου στο Πολυδύναμο Ιατρείο της Χαράβης. Το φωνητικό σύνολο του Ιωνίου Πανεπιστημίου θα βρίσκεται στη Μεσολόγγη για τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο αύριο Σάββατο, όπου θα πραγματοποιήσει συναυλία στις 8 το βράδυ. Εκδήλωση με θέμα βία ανηλίκων, σύμπτωμα της εφηβείας ή απόρρια της κοινωνίας, διοργανώνουν η Τοπική Επιτροπή Σέγας Κέρκυρας και η Περιφέρεια Ιωνίου Νήσου τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 6 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφέρειας. Το τριήμερο αναπτυξιακό τουρνουά Handball Καποδίστρια που διοργανώνει για άλλη μια χρονιά ο Κερκυραϊκός Γυμναστικός Σύλλογος ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι και τις 10 Μαΐου. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
5: Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Παγιδευτήκαμε σ' αυτή την ερημιά. Σ' ωραίες λέξεις, ακραίες σκέψεις. Πέρασε πάνω μας σαν ίσιος η φθορά.

0: σε κάθε τι που μοιάζει τόσο απλό. Κι όμως ζητάει πολλά για...
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε με 9 λεπτά σχεδόν μετά από τις 11 στους 105,8 στο Air News Radio. Έχουμε μια εμπριστική επίθεση στα γραφεία του ΕΠΚΕΠΕ. Θα μας ενημερώσει λίγο ο συνάδελφος τι ακριβώς έχει συμβεί.

0: Ο Γιώργος Γεραφέτης είναι κοντά μας. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Δημήτρη. Μια μπριστική επίθεση είχαμε τα ξημερώματα στις 4 σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ που στηγάζεται στη συμβολή των οδών Ζαχία και Νέστορος στην Ομόνια. Άγνωστοι, σύμφωνα με πληροφορίες, τοποθέτησαν εμπριστικό μηχανισμό στην πίσω πλευρά του κτηρίου. Οι δράστες περιέλυσαν τον μηχανισμό με έφλεκτο υγρό και το έβαλαν φωτιά. Αποτέλεσμα ήταν να εκραγεί ένα από τα 4 γκαζάκια που τοποθέτησαν οι εμπριστές. Από την φωτιά και την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές φθορές, όπως αναφέραν αστυνομικές πηγές, στην είσοδο του κτηρίου. Το κτίριο φυλάσσεται από αστυνομική δύναμη, περιπολικό που βρισκόταν στην προστινή πλευρά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άκουσε την έκρηξη, κινήθηκε προς το σημείο που σημειώθηκε η έκρηξη, είδε τον εμπριστικό μηχανισμό, αλλά δεν κατάφερε να εντοπίσει τους δράστες, οι οποίοι διέφυγαν. Υπάρχουν βέβαια κάμερες ασφαλείας που πιθανότατα να τους έχουν καταγράψει. Την έρευνα έχει αναλάβει η κρατική ασφάλεια, ενώ οι αξιωματικοί της υπηρεσίας αυτής αναμένουν και ανάληψη ευθύνης για να δουν ποια ήταν τα κίνητρα των δραστών.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένα από τα 4 γκαζάκια στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μικρές ζημιές. Διαβάζουμε λοιπόν ότι έρχεται νόμος για τα πατίνια, που εκεί είναι μεγάλες ζημιές δυστυχώς και σε ανθρώπινες ψυχές. Λοιπόν, φαίνεται ότι θα απαγορευτεί εντελώς για τους ανηλίκους, δεν θα μπορούν να βγαίνουν στον δρόμο και όποιος ενήλικος έχει πατίνι, καταρχήν θα το ασφαλίζει. Πράγμα που σημαίνει ότι πιο αναλαμβάνει κάποιος και τις ευθύνες του, το βλέπει λίγο πιο σοβαρά. Δεν παίρνεις ένα πατίνι και βγαίνεις στον δρόμο. Ξέρω εγώ, μπορείς να ασφαλίσεις και κάτι, άμα δεν ξέρεις τα σήματα κυκλοφορίας. Και θα προβλεφθούν και πρόστιμα για τις εταιρείες που διαθέτουν ηλεκτρικά πατίνια. Πας τα νοικιάζεις και μετά τα πετάνε όπου να είναι οι πελάτες σου. Άρα έχεις ευθύνες γι' αυτό.

κύριος Πέτρος από το Ηράκλειο, στο οποίο ζει, μας γράφει τα σχόλιά του σχετικά με τη δολοφονία του νεαρού από τον 54χρονο. Λέει πάρα πολλά. Κάθε μέρα, λέει, αντιμετωπίζεις αυτό το τρελό βλέμμα επειδή έκανες μια προσπέραση με το αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να φορά αυτά. Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση. Όλους τους κριτικούς, τους συντεκνούς σας, αγαπητέ φίλε. Αλλά καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τι λέτε, γιατί δυστυχώς το αντιμετωπίζουμε και στην Αθήνα.

0: Ο κύριος Καλαθάς που λέγαμε νωρίτερα για τα ελληνικά και τα όσα είπε ο Πατριάρχης και αναρωτιέται γιατί και στη δημοσιογραφία χρησιμοποιούμε ξένους τίτλους και στις εκπομπές κτλ. Εντάξει, δεν διαφωνώ μαζί σας. Ούτε και είναι κακό να χρησιμοποιούμε ξένες λέξεις. Η υπερβολή σε όλα είναι κακό. Όπως και εμείς χαιρόμαστε όταν οι ξένοι χρησιμοποιούν ελληνικές λέξεις, μπορούμε και εμείς να έχουμε κάποιες από τις δικές τους στο λεξιλόγιο μας, ειδικά όταν είναι ορολογία. Αλλά θα συμφωνήσω μαζί σας ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν υπάρχει κανένας λόγος. Σταματάμε λίγο εδώ, θα διαβάσουμε τα υπόλοιπα μηνύματα σε λιγάκι. Να καλημερίσουμε τον κύριο ο κύριο Ιγνάτιο Θημέλη, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Τυροπαραγωγών στη Λέσβο. Να μας πει τι γίνεται τώρα με την ιστορία του αυτόδους πυρετού και την παραγωγή που υπάρχει στο νησί, ειδικά στο τυρί, στα περίφημα τυριά που βγάζει η Λέσβος. Καλή σας ημέρα, κύριε Θημέλη, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Πετρόπουλε. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές
0: σας. Σε τι φάση είμαστε τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή τα τυροκομεία λειτουργούν κανονικά. Έχει ξεκινήσει και σταδιακά η απελευθέρωση των όριμων τυριών. Είμαστε χαρούμενοι που ένα τόσο άδικο μέτρο επιτέλους το κατάλαβαν στο Υπουργείο και το ανακάλεσαν. Εν μέρη βέβαια, αλλά ευελπιστούμε ότι σταδιακά θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση.
0: Μάλιστα. Μέχρι τώρα η οικονομική σας ζημιά, υπάρχει πρόβλεψη?
1: Δεν υπάρχει πρόβλεψη. Δεν ξέρουμε πόσοι θα είναι ακόμα, γιατί τώρα στην ουσία τώρα ξεκινάει η αγορά. Τώρα θα δούμε πώς θα ανταποκριθεί η αγορά στα τυριά της Μυτιλήνης και πώς θα ανταποκριθεί...
0: Καλά, φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει θέμα με την κατανάλωσή του, έτσι?
1: Όσον αφορά το τυρί, ποτέ δεν υπήρχε θέμα για την κατανάλωση. Άλλωστε στο νησί δεν υπήρχε θέμα. Τα τυριά κυκλοφορούσαν κανονικά. Δεν υπήρχε ποτέ θέμα.
0: Το θέμα ήταν με τα μεταφορικά μέσα, ότι θα μπορούσαν να μεταδώσουν.
1: Η μηχανική μετάδοση, από ό,τι μας έλεγαν, που εντάξει είναι κάποια μέτρα αυστηρά, αλλά μπορούσαν από την αρχή να μας τα υποδείξουν αυτά τα μέτρα. Δεν χρειαζόταν να μας βάλουν 2 μήνες τώρα σε καραντίνα.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά.
0: Κύριε Θημέλη, πάντως εντάξει, η αλήθεια είναι, όχι τώρα να κάνουμε το συνήγορο του κράτους, ότι αυτές οι καταστάσεις που, όταν είναι πάνω σε έναν νησί, μπορείς να τις αντιμετωπίσεις. Άμα φύγουν από εκεί, είναι δύσκολο. Οπότε θέλει το χρόνο του. Και δυστυχώς και οι άνθρωποι δεν είμαστε και πολύ πειθαρχημένοι στην εφαρμογή μέτρων. Τα γνωρίζετε αυτά.
1: Συμφωνώ. Ακούστε όμως, η δουλειά όμως δεν έγινε σωστή, αν το πάρουμε έτσι. Σε αυτό το δίμηνο, στα τυροκομεία του νησιού, ερχόντουσαν καθημερινά πολλά αυτοκίνητα, τα οποία έφερναν γάλα, έφερναν βοηθητικές ύλες, όπως για παράδειγμα καύσιμα, υλικά συσκευασίας. Αυτά μπαίναν, βγαίναν, χωρίς να πάρει είδηση κάποιος, χωρίς να καταλάβει κάποιος τίποτα. Δεν γινόταν καμιά απολύμανση. Γιατί λοιπόν το αυτοκίνητο που μπήκε από την Αθήνα και έφερε δοχεία κενά για τη συσκευασία της φέτας, παραδείγματος χάρη, σε ένα τυροκομείο, φεύγει όπως είναι και ξαναμπαίνει στο πλοίο και δεν μεταδίδει τον ιό, και θα το μεταδώσει τον ιό το φορτηγό, το ψυγείο που θα πάρει τα τυριά από εδώ και θα τα μεταφέρει στην Αθήνα?
0: Εντάξει, εγώ δεν έχω απάντηση σε αυτά.
1: Δεν
0: ξέρουν. Εντάξει, προφανώς.
1: Φανταστείτε ότι τις πρώτες 15-20 μέρες μιλήσαμε με 2 διαφορετικούς υπουργούς και 3 διαφορετικούς υφυπουργούς. Οπότε μέχρι να συντονιστούν λίγο τα πράγματα, υπήρχε ένα δύσκολη κατάσταση στο Υπουργείο. Και εν πάση περιπτώσει τώρα άνοιξε.
0: Πάντως, μιας και το είπατε, στο δικό μου τον νου, ή μιλήσατε δηλαδή με 2 υπουργούς και 3 υφυπουργούς, που φαντάζομαι δεν ξέρανε κι αυτοί. Κανονικά υπάρχουν στελέχη στα Υπουργεία που τα γνωρίζουν αυτά, έτσι δεν είναι? Είναι για να εφαρμόσουν πολιτικές οι Υπουργοί, δεν είναι ειδικοί στα ζητήματα.
1: Ναι.
0: Οπότε ενδεχομένως οι άνθρωποι που είναι ειδικοί, φαντάζομαι κτηνίατροι για επιστήμονες και τα λοιπά, αυτοί ξέρουν καλύτερα, όπως και να έχει. Σταδιακά είπαμε τα όριμα τυριά, τα ακριβά δηλαδή τυριά και τα καλύτερα τυριά απελευθερώνονται.
1: Τα όριμα τυριά απελευθερώνονται, βέβαια εντός Ελλάδας, έτσι, πάλι ισχύουν περιορισμοί. Δεν μπορούμε να κάνουμε εξαγωγές. Μην ξεχνάτε ότι αρκετά τυροκομεία στηρίζονται στις εξαγωγές.
0: Ναι. Πάντως θέλω να σας πω, έτσι, σαν μια παράπλευρη συνέπεια όλης αυτής της ιστορίας, επειδή γίνεται πάρα πολύ συζήτηση και ειδικά για τα τυριά, το τι καλά λόγια ακούμε για τα τυριά της Μυτιλήνης και πότε θα ξανάρθουνε. Έχει γίνει και μια, εσείς δεν τα ακούτε εδώ πέρα, έχει γίνει και μια διαφήμιση μέσα από όλο αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Ελπίζω να σας βγει και σε καλό.
1: Με η διαφήμιση αυτή να βγει σε καλό.
0: Ναι. Λοιπόν, τα δικά σας τα τυριά τι ομορφαίνουν ή παχαίνουν?
1: Κοιτάξτε,
0: όταν τα τρως.
1: Τα τυριά της Λέσβου καταρχήν είναι πρόβια. Δεν έχουν καμία σχέση με τα τυριά τα εισαγόμενα, τα οποία είναι αγελαδινά. Εννοώ στη γεύση, έτσι. Μην και να μην παρεξηγηθώ. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση στη γεύση.
0: Είναι καλύτερο, δεν ξέρω, είναι καλύτερο το πρόβιο από το γελαδινό?
1: Πολύ καλύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Λοιπόν, και μια παράδοση.
1: Έχει το ευτύχημα η Λέσβος ότι παράγει τρία τυριά pop.
0: Μάλιστα.
1: Τρία τυριά
0: και μια παράδοση χιλιετιών, έτσι, όχι.
1: Πάρα πολλά χρόνια.
0: Βέβαια, αιώνες, χιλιετίες.
1: Τώρα είμαστε στην τέταρτη γενιά.
0: Εσείς η οικογένειά σας, μάλιστα.
1: Ναι, όλα τα τυροκομεία εδώ είναι οικογενειακά.
0: Μάλιστα. Και ποιο είναι το πιο διάσημο, το πιο γνωστό, το πιο έτσι, εμπορικό, ποιο είναι?
1: Το πιο διάσημο είναι το λαδοτήρι.
0: Το λαδοτήρι.
1: Ναι, το οποίο παράγεται και μόνο στη Λέσβο και μόνο η Λέσβο θα παράγει σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει λαδοτήρι pop, Μυτιλίνη λαδοτήρι pop, δεν υπάρχει, δεν παράγεται πουθενά άλλο. Από εκεί και πέρα είναι η φέτα και το κασέρι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε να τελειώσουν όλα με τον καλύτερο και πιο σύντομο δυνατό τρόπο. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Ο κύριος Ιγνάτιος Θημέλης, πρόεδρος του Συλλόγου Τυροπαραγωγών της Λέσβου. Λέσβος που είναι νησί, πάρα πολύ όμως, πάρα πολύ μεγάλο. Είναι τουριστικό, αλλά δεν βασίζεται την οικονομία στον τουρισμό. Τη βασίζεται την κτηνοτροφία.

αν τυχόν μας ακούτε και δεν έχετε πάει, είναι και αυτό, όπως πάρα πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα, έτσι, νησί εμπειρία. Και όσοι έχετε πάει σε μικρά νησιά, ξεχάστε το, στη Μυτιλήνη θα πάτε αποφασισμένοι ότι θα οδηγήσετε, γιατί είναι μεγάλο νησί, με μεγάλες διαδρομές και με τρομερές εναλλαγές. Δηλαδή αξίζει να τις κάνεις τις διαδρομές, γιατί αυτό που βλέπεις στο βορρά δεν υπάρχει στο νότο και τούμπαλιν προσέως.

0: Λοιπόν, και επειδή είναι κτηνοτροφικό νησί, για όσους ενδιαφέρεστε τόσο πολύ για αυτή την παράμετρο, έχει και εξαιρετικό φαγητό. Είχα πάει κάποτε και ρώτησε ένα συνάδελφο, ο οποίος ήταν από τη Μυτιλήνη, του λέω, πού να πάμε. Και άρχισε και μου λέει, εδώ θα πας να φας αυτό, εδώ θα πας να φας εκείνο, εκεί θα πας να φας το άλλο, εκεί θα πας να φας το τρίτο. Εμένα δεν είναι πολύ ενδιαφέρον αυτά. Όντως τώρα το λέω, δηλαδή από το νησί σου μόνο το φαγητό έχεις να πεις. Λοιπόν, καλημερίζουμε τον κύριο Νίκο Τσανάκη, καθηγητής πνευμονολογίας, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, γιατί έρχεται η Αφρικανική Σκόνη. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε κύριε Τσανάκη?
1: Καλημέρα.
0: Τι να προσέχουμε? Υπάρχει και η τάση να μην προσέχουμε τίποτα, αλλά είναι σωστό?
1: Νομίζω ότι δεν πρέπει να βρισκόμαστε σε εξωτερικούς χώρους αν είναι δυνατόν αυτό το διάστημα. Επίσης, δεν θα πρέπει να κάνουμε χειροναχτικές εργασίες προφανώς.
0: Γιατί θα βρισκόμαστε έξω.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Χειρονακτικές μέσα επιτρέπονται, δεν επηρεάζει σκόνη.
1: Όχι, ναι. Μέσα δεν πειράζει. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει να προσέχουμε να μην βρισκόμαστε έξω. Αν πρέπει να βρεθούμε έξω, καλό είναι να φορέσουμε μια μάσκα. Αν και δεν βλέπω ότι έχουμε έτσι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη φορά. Δεν ξέρω στην Αθήνα, αλλά εδώ στην Κρήτη νομίζω ότι μάλλον δεν ξέρω πότε θα κορυφωθεί το θέμα.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι, οι δυνητικοί κίνδυνοι ποιοι είναι, δηλαδή, αν είμαστε αμελείς και συνεχίσουμε κανονικά?
1: Κοιτάξτε, αν πάσχουμε από κάποιο πρόβλημα υγείας των πνευμών, ιδιαίτερα άσθημα ή χρόνια αποθακτική πνευμονοπάθεια ή και άλλα νοσήματα χρόνια του πνευμόνος, όπως είναι η πνευμονική νοση παραδείγματος χάρη, τότε χρειάζεται να προσέχουμε διπλά, γιατί η σκόνη δημιουργεί μια κατάσταση που λέγεται παρόξυνση και μπορεί να οδηγήσει αυτά τα άτομα.
0: Ωραία. Αυτές είναι ευάλωτες ομάδες, οι υπόλοιποι?
1: Οι υπόλοιποι ρίχνουν το αμυντικό μας σύστημα

0: Για να που επίσης είναι πληθυσμοί ευάλωτοι, όλοι αυτοί είναι πληθυσμοί που πρέπει να προσέχουμε.
1: Κύριε καθηγητά, ναι.
0: Εκτός από αυτό, έχουμε και μια δυστυχία όταν είναι πολύ σκόνη, πονάει ο λαιμός μας, ναι. Μπορούμε να πήγουμε, να βγάζουμε απόχρεμση.
1: Την προηγούμενη φορά που ήρθε αυτή η σκόνη, διαβάζαμε και κάτι άλλο, ότι ένας από τους λόγους που πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ είναι ότι έρχονται από την Αφρική. Η Αφρική έχει έρημος. Η έρημος έχει ζώα. Τα ζωάκια ανακουφίζονται
0: έχουν
1: στην έρημο.
0: Αυτές οι μελέτες,
1: άρα δηλαδή, μεταφέρονται και καθαρσίες με τη σκόνη και ένας λόγος παραπάνω. Ισχύει ή είναι υπερβολές?
0: Έχουν γίνει αυτές οι εργασίες για πιθανούς μικροβιακούς παράγοντες που μπορούν να μεταδίδονται μέσα από τις σκόνες και δεν έχουν αποδείξει κάτι.
1: Ωραία, χαίρομαι. Δεν ήταν στο πρόγραμμα, αλλά μιας και το αναφέρατε έμεσα, θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση. Είπατε ότι οι χειρονακτικές εργασίες που γίνονται μέσα να γίνονται, δεν επηρεάζουν.
0: Όχι.
1: Έβλεπα λοιπόν πρόσφατα, όχι αλλάζουμε θέμα, αλλά νομίζω αξίζει λίγο να πείτε τη γνώμη σας, για όποιον ακούει. Έναν που σοβάτιζε, πιτσιρικά, 20-25 χρονών, έχει πάρει όλες αυτές τις σκόνες που είναι χημικά προϊόντα, έχει κάτσει μπροστά από τους τοίχους, χωρίς μάσκες, χωρίς αναπνευστήρα, χωρίς τίποτα, έχει γίνει κάτασπρος ο ίδιος και φαντάζομαι ένα μεγάλο κομμάτι μπαίνε και μέσα του. Στα αυτά τα οικοδομικά επαγγέλματα ή όπως είναι ας πούμε η ξυλουργή για παράδειγμα,
0: είναι επαγγελματικά δυνητικά τοξικά περιβάλλοντα τα οποία χρήζουν συγκεκριμένων προφυλάξεων και αυτοί οι άνθρωποι παθαίνουν συγκεκριμένες βλάβες από αυτό, όπως και οι μεταλλορύχοι, όσοι δουλεύουν ως ανθρακορύχοι, όσοι δουλεύουν σε βενζινάδικα, όσοι δουλεύουν.
1: Κύριε Τσανάκη, πάντως στην οικοδομή, οι σοβατζίδες και οι μπογιατζίδες.
0: Γι' αυτό και οι νόμοι της πατρίδας μας έχουν θεσπίσει τον γιατρό εργασίας, ο οποίος ασχολείται ακριβώς με αυτό το δικαίωμα.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Στην οικοδομή, πια, αν τηρούμε τον νόμο, πρέπει κάποιος να πηγαίνει με το γυλαίκο του, το κράνος του, τις μπότες του. Αν είναι ταράτσα να μπαίνουν κάγκελα, πρέπει να κάνουν δουλειές κτλ. Σε αυτά τα επαγγέλματα είναι υποχρεωτικοί ή όχι να φοράνε ειδικές μάσκες που να προφυλάξει τα πνευμόνια τους? Υπάρχει κανονισμός ασφαλείας τέτοιος?
0: Ας πούμε αυτοί που θα εκτεθούν σε κάποιο...
1: Μη φεύγετε λίγο το ακουστικό αν έχει την καλώση.
0: Σε κάποιο νέφος σκόνης προφανώς πρέπει να φοράνε...
1: Όχι, αν υπάρχει νόμος που να μπει μέσα επιθεώρησης εργασίας και να του πει «Όπα, εσύ σου βατίζεις, δεν φοράς ειδική μάσκα».
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχει, μάλιστα.
0: Όχι σοβατίζεις, ας πούμε κάποιος που τρίβει και έχει σκόνες.
1: Μα όταν σουβατίζουν ρίχνουν το αυτό και έχετε δίκιο. Στην ώρα του τρυψίματος τρώνε όλοι τις σκόνες των οργανισμών.
0: Όσοι ψυχάζουν στα μπέλια τους ή ξέρω εγώ στα θερμοκηπιά τους, όλοι αυτοί. Γι' αυτό στην Αμερική παρασκάρι υπάρχουν ειδικές εταιρείες, ψεκαστικές εταιρείες. Δεν ψεκάζει ο ίδιος ο αγρότης ακριβώς για να τηρούνται τα πρωτόκολλα. Γι' αυτό, άμα πάτε στο εξωτερικό να δείτε ανθρώπους, οικοδόμους ή τεχνίτες να δουλεύουν με τις μάσκες τους, με τα γυλαίκα τους και γυλαίκα σήμανσης, να μην χτυπήσει ο ένας τον άλλον, αλλά και γυλαίκα και ρούχα, εξοπλισμό, ας πούμε, εξοπλισμό, να μην πούμε ρούχα, εξοπλισμό ειδικό προστασίας. Όλα αυτά δεν τηρούνται στην Ελλάδα, γι' αυτό έχουμε εργατικά ατυχήματα. Γι' αυτό βλέπουμε κάτι σε λίγο να πέφτουν από τις οικοδομές, να πέφτουν από ύψη, να πέφτουν από εδώ, να κάνουν από εκεί, να τραυματίζονται, διότι δεν τηρούνται τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Ούτε ελέγχονται προφανώς, ελέγχονται πλημελώς μάλλον από τους μηχανισμούς τους και τους φορείς τους υπεύθυνους. Προφανώς.
1: Κύριε Τσανάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή
1: σήμερα. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, δεν ήταν τυχαία η ερώτηση. Πριν από κάποια χρόνια, τέλος πάντων, είπαμε το μοσαϊκό να καθαρίζει το μοσαϊκό. Μπορούσαμε να είναι πάρα πολύ παλιό ένα διαμέρισμα. Μπαίνει μέσα με ένα μηχάνημα ένας μάστορας και το τρίβει. Το κάνει ωραίο, καινούριο. Τέλος πάντων, μου λέει, κοίτα, εσύ κάτσε έξω, μου λέει, γιατί δεν τα αντέχεις αυτό που θα γίνει τώρα. Όντως, ρίχνει κάτι χημικά πριν αρχίσει να το τρίβει που πραγματικά όχι να μπεις μέσα δεν μπορείς. Είναι ανυπόφορο. Του λέω να σου πω εντάξει, εμένα με προστατεύεις. Εσύ του λέει πάρει μισό μέτρο προφύλαξης. Ούτε μάσκες, αυτό φαντάζομαι και δερματικά δεν βοηθάει καθόλου, ούτε ειδικά ρούχα, τίποτα. Άρα μου λέω, δεν έχω ανάγκη. Του λέω δεν έχεις ανάγκη γιατί 40 χρονών. Σε 10 χρόνια ξέρεις πως θα έχεις γίνει αν συνεχίσεις να τσιγκουνεύεις 5 ευρώ για μια κανονική μάσκα. Αυτές είναι καλές οι μάσκες τώρα, όχι αυτές που βάζαμε για τον κορονοϊό. Και πως η άγνοια μετά μεταφράζεται σε μαγιά. Η μαγιά σε ασθένεια, η ασθένεια σε ταλαιπωρία, μπορεί και σε απώλεια.

Λοιπόν, τα ακούσατε για την, την αφρικανική σκόνη, τι πρέπει να κάνουμε, έτσι, να μην εκτεθέμεθα κτλ. Υπερβόλες αυτά με τα μικρόβια των περιτομάτων. Αλλά αφού μιλάμε για σκόνες, αυτό που σας θέξαμε νομίζω είναι μεγαλύτερο, είναι πιο βασικό. Τώρα υπάρχουν και χιλιάδες άνθρωποι που δουλεύουν στις οικοδομές, γιατί υπάρχει όντως μια οικοδομική άνθηση και έξαση συγκριτικά με την προηγούμενη δεκαετία. Και δυστυχώς υπάρχει μια πολύ μεγάλη αδιαφορία και ψευτομαγιά από τους ίδιους τους οικοδόμους. Με αγάπη, γιατί εγώ προέρχομαι από την οικογένεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιμένει ότι η εκεχηρία είναι σε ισχύ. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της εκεχηρίας, ωστόσο διαμηνεί ότι συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην κεντρική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο. Όταν μιλάμε για επιτελικό κράτος, σημαίνει ότι θέτουμε στόχους. Υπάρχει λογοδοσία και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον ασπρόπυργο. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δεν τηρείται, ενώ πρέπει να επανεξεταστούν αρκετά ζητήματα, μεταξύ αυτών και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν στα ηλεκτρικά πατίνια, είπε στο Earth News Radio 105,8 η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Τοπικές βροχές, κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζιλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλα, ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, στα μηνύματά σας, ο κύριος Βακαλούδης άκουγε τώρα από τον γιατρό που έλεγε ότι στο εξωτερικό πάει ειδική ομάδα για τους ψεκασμούς στα χωράφια και όχι αγρότες. Και γράφει: Χαχαχα. Ελάτε στο Ανατολικό Πύλο να δείτε πώς γίνονται οι ψεκασμοί. Καλημέρα στον κύριο Μάργαρη. Θέλει ένα ωραίο χιουμοριστικό μήνυμα. Το κρατάμε για μας. Καλημέρα και στον κύριο Κυριακόπουλο. Επίσης τα ίδια με τον προηγούμενο. Στην κυρία Μαρία που στέλνει ένα μήνυμα για τα γεγονότα της Κρήτης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κύο. Συνήθως αυτοί που βάζουν η υποψηφιότητα λέει στο Δήμο το κάνουν για προσωπικό συμφέρον, που λέγαμε νωρίτερα ότι ας ξεκινήσουν τα παιδιά από τα δημοτικά συμβούλια. Τι πάει να πει τώρα συνήθως, μην γενικεύουμε. Καλημέρα στον συνάδελφο Κρίστανο Μαυρία, τα αποκριτή της ΕΡΤ στην Ιταλία. Έχει σήμερα πολλές ειδήσεις η Ιταλία. Καταρχήν έχει την ιστορία της Μελώνη, η οποία έκανε μια προσωπική εκστρατεία κατά των. Των εικόνων που βγαίνουν μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη και αυτά τα ψεύτικες ειδήσεις. Έχουμε ένα χρόνο συμπληρώνει ο Πάπας. Έχουμε το Ρούμπιο να προσπαθεί να μαζέψει τα σημάζευτα του Τραμπ. Καλημέρα, Κρίστιαν.
1: Καλημέρα, Δημήτρη. Σας ευχαριστώ και τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το Ρούμπιο και τον Πάπα. Κλείνει ένα χρόνο ένας Αμερικανός Πάπας που είναι για πρώτη φορά. Το αποτύπωμά του νομίζω είναι θετικό πάντως αυτούς 12 μήνες.
1: Πράγματι, ο απολογισμός αυτή τη στιγμή που μπορούμε να έχουμε για το πρώτο έτος θητείας του Πάπα, από τότε δηλαδή που υπόθηκε το Χαμπέμους Πάπα, πέρσι τέτοια μέρα είχαμε την κατάληξη του Κονκλαβίου, είναι γενικότερα θετικός. Ο νέος προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας είναι ένας Αμερικανός, ονόμαστε Πρέβος, ο οποίος επέλεξε το όνομα του Λέοντα 14ου. Είναι ένας 70χρονος πλέον δραστήριος αθλητικός πάπας με πολύ πλούσια εμπειρία στη Λατινική Αμερική, όπου είχε θητεία ειδικότερα στο Περού, με πολλά χιλιόμετρα στο βιογραφικό του όσον αφορά τα ταξίδια γενικότερα, ειδικότερα τα αποστολικά, και ένα πτυχίο στα μαθηματικά. Και μάλιστα πολύ δυνατές ρίζες στα αυγουστιανικά πιστεύω του. Και με αυτό έχει μεγάλο μέρος της ευθύνης, αν θέλουμε, της πολύ μετριασμένης προσέγγισης σε όλα τα διάφορα θέματα. Ουσιαστικά θεωρείται ένας γεφυροποιός, δεν είναι κάποιος ο οποίος αυθόρμητα επιτίθεται, το οποίο είναι κάτι που φέρει και μια διαφορά σε σχέση με τον Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος, υπενθυμίζουμε, ήταν πολύ αγαπητός από τους καθολικούς, αλλά και πάλι ήταν και ένα μεγάλο πονοκέφαλο, αν θέλουμε, για το γραφείο τύπου της Αγίας Έδρας, εφόσον πολλές φορές έβγαινε εκτός κειμένου και έλεγε ό,τι σκεφτόταν εκείνη τη στιγμή με πολύ αυθόρμητο και πολλές φορές και προβληματικό τρόπο, αν θέλουμε, όσον αφορά.
0: Κριστιαν, επειδή ακούμε πολύ χώρο, λίγο το ακουστικό πιο κοντά, αν έχεις την καλοσύνη, για να σε ακούμε καλύτερα σε αυτά που λες. Λοιπόν, και τώρα τι, επειδή έχει δεχτεί επίθεση βέβαια από τον Τραμπ, οπότε ο Ρούμπιο αυτά προσπαθεί λίγο να γεφυρώσει, γιατί υπάρχει μεγάλη αντίδραση και στο κόμμα του Τραμπ για τη στάση του και στους ψηφοφόρους.
1: Υπάρχει αυτή η προσπάθεια γεφυροποίησης του βασικά μεταξύ και του Βατικανού, δηλαδή της Αγίας Έδρας και των Ηνωμένων Πολιτειών, εφόσον ουσιαστικά πριν από 20 περίπου ημέρες υπήρξε μια επίθεση από τον Ντόναλντ Τραμπ κατά του Πάπα Λέοντα, εφόσον υπάρχει μια τεράστια διαφορά, επειδή αυτή τη στιγμή γίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Υπενθυμίζουμε, έχουμε από τη μία Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες και από την άλλη έχουμε το Ιράν με όλα τα προβλήματα τα οποία θυμόμαστε και γνωρίζουμε πολύ καλά. Και ο Πάπας ουσιαστικά εκφράστηκε υπέρ της ειρήνης και μέσω πλέον σαφώς ο Ντόναλντ Τραμπ το είδε σαν μια προσωπική επίθεση. Και έτσι φαίνεται πως ο Μάρκο Ρούμπιο, παρόλο που ο Ντόναλντ Τραμπ κατά καιρού συνεχίζει και κάνει επιθέσεις και κατά του Πάπα Λέοντα, αλλά και κατά της Τζόρτζα Μελόνι για παράδειγμα, από την άλλη ο Μάρκο Ρούμπιο προσπαθεί τώρα να γίνει βάλσαμο μεταξύ της σχέσης των δύο και τριών, αν θέλουμε, χωρών, εφόσον από χθες ο Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται στη Ρώμη. Εχθές συνάντησε ο Μάρκο Ρούμπιο τον Πάπα Λέοντα και ουσιαστικά συζήτησαν για όλα τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με, την, με γενικότερα την Ήφυλο. Και προφανώς και τη Μέση Ανατολή. Δεν έχουμε μια επίσημη τοποθέτηση από την Αγία Έδρα και αυτό δεν ξέρουμε ακριβώς πώς να το εισπράξουμε, εάν δηλαδή αυτό σημαίνει πως ήταν μια δύσκολη συζήτηση ή εάν πολύ απλά τα πράγματα έμειναν σε διπλωματικό επίπεδο. Το μόνο που γνωρίζουμε, Δημήτρη, και θα κλείσουμε αυτό αυτή την παρένθεση, είναι πως η συνάντηση μεταξύ του Μάρκου Ρούμπιο και του Πάπα, αλλά γενικότερα με όλο το επιτελείο της Αγίας Έδρας, το κυβερνητικό επιτελείο της Αγίας Έδρας, διήρκησε περίπου 2,5 ώρες. Το οποίο δείχνει μάλλον ότι υπήρχαν πολλά θέματα τα οποία έπρεπε να συζητηθούν.
0: Μάλιστα. Κρίστιαν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Και για τη Μελώνη που σας λέγαμε, έκανε το εξής. Υπήρχε μια φωτογραφία της με σόρουχα από AI και τα λοιπά, την οποία τη δημοσίευσε η ίδια και είπε σκέπη, και γράφει και μια λεζάντα σκέψου πριν το αναδημοσιεύσεις. Και έτσι μπήκε μπροστά, έγραψε ότι με κολακεύει, λέει, βέβαια, επειδή, τι εννοούσε τώρα, δεν ξέρω, ότι ήταν πολύ ωραία φωτογραφία, αλλά δεν είναι αληθινή. Και ετοιμάζει ειδικό ρυθμιστικό πλαίσιο, ήδη έχει πάρει πάρα πολλές αποφάσεις η Ιταλική κυβέρνηση, να το κάνει ακόμα πιο σκληρό, σχετικά με τις συνέπειες που έχει όποιος πιστεύει ότι μπορεί να, να φτιάχνει, να κατασκευάζει εικόνες για διάσημους ή μη, για φίλους, το ξέρω εγώ, πρώην σχέσεις κτλ. Και να τις δημοσιεύει.

0: Λοιπόν, με του Μετάλλικα, καλώς ορίζουμε τον κύριο Γιάννη Πετρίδη, εν όψη και τη συναυλία και τη πολλή συζήτηση που έχει γίνει, βέβαια. Γιατί την τεράστια αγωνία. Δηλαδή, υπάρχει άνθρωπος που λέει πιο εύκολα βρίσκω για το Final Four εισιτήριο παρά για του Μετάλλικα. Κύριε Πετρίδη, καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σε εσάς και στους πρωινούς αγροτές του Earth News.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι βέβαια ότι και εξαντλήθηκαν γρήγορα τα εισιτήρια και είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμές, νομίζω κάτι σύνηθες για τις λεγόμενες Mega Band.
1: Αυτό το φαινόμενο με τα ακριβά εισιτήρια είναι εδώ και αρκετά χρόνια ένα διεθνές φαινόμενο βέβαια, το οποίο ήρθε και στη χώρα μας. Αν θέλετε να σας πω δύο λόγια γι' αυτό, ναι. Είναι ότι με το νέο τρόπο διάθεσης της μουσικής μέσα από το διαδίκτυο, τα έσοδα των καλλιτεχνών έχουν μειωθεί πάρα πολύ από τις πωλήσεις. Υπάρχουν βέβαια, αλλά δεν είναι αυτά που είχαν παλαιότερα. Έτσι λοιπόν έχουν αντικατασταθεί από ακριβά εισιτήρια και θα δούμε στο μέλλον και περισσότερο ακριβά. Δεν βρίσκω ότι είναι τόσο ακριβό το εισιτήριο αν το συγκρίνω με εισιτήρια, ας πούμε, του Harry Styles στην Βρετανία που φτάνουν 800 και 1000, ας πούμε, δολάρια ή ευρώ.
0: Επιτρέπετε να βάλω και μια άλλη παράμετρο. Εσείς τα έχετε ζήσει και καλύτερα, ότι δεν ερχόταν συγκρότημα το οποίο να είναι εκείνη την ώρα σε πολύ καλό επίπεδο και τα λοιπά στην Ελλάδα με τίποτα. Ακριβώς γιατί ήμασταν πάρα πολύ μικρή αγορά και δεν μπορούσαν να βάλουν πάρα πολύ ακριβά εισιτήρια. Άρα αν κάποιος θέλει να δει τους Μετάλλικα, και υπάρχουν πάρα πολλοί που θέλουν, έπρεπε να πάνε στη Ρώμη, στο Παρίσι, ξέρω εγώ, στο Λονδίνο, για κοντά λέμε. Υπό αυτή την έννοια, ναι, μεν είναι ακριβό το εισιτήριο, αλλά έχεις και την ευκαιρία σου. Που παλιά εμείς δεν την είχαμε. Περιμέναμε τα συγκροτήματα χρόνια για να έρθουν.
1: Βέβαια, οι Μετάλλικα έχουν έρθει άλλες τρεις φορές στην χώρα μας.
0: Δεν το λέω για τους Μετάλλικα. Γενικά.
1: Ναι,
0: το...
1: γενικά. Ναι. Τώρα, οι Μετάλλικα είναι ένα ορόσημο στην ιστορία του ροκ. Είναι, ας πούμε, τις τάξεις των U2 και των Rolling Stones. Επόμενο είναι να είναι δυστυχώς ακριβό το εισιτήριο. Είναι ακριβό το εισιτήριο, αλλά και μην ξεχνάμε ότι όπως εμείς πηγαίναμε έξω για να δούμε διάφορα ονόματα στην Ευρώπη, πάρα πολλά από τα εισιτήρια είναι πουλημένα από διάφορες χώρες εκτός Ελλάδος. Είναι τώρα και μουσικός τουρισμός. Το έχετε συνειδητοποιήσει αυτό?
0: Βέβαια, μα και οι Έλληνες το κάνουν. Δηλαδή λένε θα πάω στη Ρώμη να κάτσω και δύο μέρες να δω, ξέρω εγώ, και τους YouTube, ας πούμε, για παράδειγμα. Και το κάνουν και οι ξένοι, έρχονται στην Ελλάδα.
1: Ναι. Δεν ξέρω πόσο θα είναι το ποσοστό, αλλά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από το 30% ή τουλάχιστον 30%, θα είναι από επισκέψεις από άλλες χώρες.
0: Μάλιστα. Υπάρχει και κάτι άλλο. Έχω μπει τώρα σε μια πλατφόρμα που πουλάει εισιτήρια. Βλέπω ότι τα φτηνά είναι από τα 200 ευρώ και φτάνουμε μέχρι τα 800. Αυτό για μένα είναι ένα παράδεικτο. Αυτή είναι μια πλατφόρμα
1: είναι
0: που.
1: Κύριε
0: Πετρίδη, τι λέω? Αυτή είναι μια πλατφόρμα που πάει και αγοράζει εισιτήρια. Δεν είναι ο βασικός προμηθευτής και μετά τα βγάζει στον πληστηριασμό στην πραγματικότητα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Η μεταπόληση. Και μάλιστα κυριλέ με πλατφορμίτσα κτλ.
1: Είμαστε ένα μέρος ενός παιχνιδιού που έχει αρχίσει εδώ και χρόνια και στην Αμερική και πάρα πολλοί καλλιτέχνες έχουν εναντιωθεί με αυτό και ψάχνουν να βρουν τρόπους πώς τα εισιτήρια να πηγαίνουν κατευθείαν στους οπαδούς τους από την πρώτη στιγμή.
0: Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι ένας που του αρέσει η μουσική, που θέλει να βλέπει συναυλίες, θέλει να βλέπει και ελληνικά και ξένα συγκροτήματα, στα ελληνικά είναι καλές οι τιμές, γιατί τα παιδιά ακούνε hip hop, rap και τα λοιπά, που είναι αρκετά χαμηλό το εισιτήριο νομίζω, αλλά και οι περισσότεροι ξένοι που έρχονται, τύπου Cave και τα λοιπά, επειδή συνδυάζεται και με άλλα συγκροτήματα, δεν είναι άσχημες οι τιμές αυτές.
1: Ναι, δεν είναι. Και βέβαια, σε σύγκριση με άλλες χώρες δεν είναι, οπωσδήποτε.
0: Δηλαδή, νομίζω, για να δει κάποιος που θέλει τον Cave, δίνει 60-70 ευρώ, είχε και κανένα δύο συγκροτήματα νωρίτερα. Εντάξει.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Τσάμπα δεν μπορεί να έρθει πάντως.
1: Ναι, έτσι είναι. Μα πρέπει δύο λεφτά να σκεφτούμε για κάτι ακόμα. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να ζουν από αυτά. Και, δηλαδή είναι η δουλειά τους. Άρα δεν παίζουν και κάθε μέρα. Πρέπει να έχουν κάποιο έσοδο από τα τραγούδια που γράφονται.
0: Εσύ είναι ότι δεν μιλάμε μόνο για τους καλλιτέχνες. Γύρω από μια συναυλία δουλεύουν πόσα άτομα.
1: Ναι, πάρα πολύ. Ναι, όλα. Ακριβώς και αυτά. Ναι.
0: Εντάξει, δηλαδή είναι 50-60 άτομα. Δεν λέω για τους Μετάλλικα, δεν μπορεί να είναι περισσότεροι. Έτσι, για μια μέση τέτοια συναυλία. Γύρω από το συγκρότημα, βάλτε και γύρω από το διοργανωτή. Εντάξει, μαζεύονται τα έξοδα.
1: Είναι μια μεγάλη επιχείρηση πια οι συναυλίες.
0: Mm-hmm.
1: Παγκόσμια. Είναι μεγάλη επιχείρηση οι περιοδίες και. Ο κόσμος πάει, θέλει να ξεσκάσει και πάει πάρα πολύ συχνά στις συναυλίες πια.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πετρίδη. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Εμείς.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, κρατάμε από αυτό που είπε ότι τα ίδια τα συγκροτήματα αντιδρούν με αυτές τις τιμές τύπου 500, 600, 700, 800, 1000, 4000 μερικοί. Για να είσαι στην καραβία η επίθεση, ας πούμε, και τα λοιπά, και να έχεις αεροσυνοδούς να σου σερβίρουνε. Αστεία το πάω.

Πάντως ένας που πάει συναυλίες βρίσκει προσιτές τιμές που μπορεί να τις αντέξει, δηλαδή η τσέπη του, εν πάση περιπτώσει. Και θα σας έλεγα και το εξής. Για συγκροτήματα που δεν είναι φυσικά η Metallica, αλλά είναι καλή, είναι σημαντική στην κλάση τους και στην κατηγορία τους, το εισιτήριο είναι από τα μισά μέχρι το 1 τρίτο για να δεις ένα παιχνίδι του Παναθηναϊκού εκτός play-off στη Euroliga. Υπάρχει κάτι πιο λαϊκό από τον αθλητισμό? Και θέλεις το 1 τρίτο του Μηνιάτικου για να δεις μάτς. Τώρα για το Final Four δεν το συζητάμε καθόλου, ας πούμε. Δεν, εντάξει, δεν ξέρω. Είναι και πώς αγαπάς τον εφρό σου, αν θες να το δώσεις.

ΣΕΒ, κυρίες και κύριοι, επειδή δεν βρίσκει εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, γενικά ο βιομηχανικός χώρος θεωρεί ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Δηλαδή, στελέχη, CEO και τα λοιπά, CFO, βρίσκουμε. Άνθρωπο να κάνει τη δουλειά δεν βρίσκουμε. Επειδή βλέπει ότι το κενό δεν το καλύπτει, τέλος πάντων, και η πολιτεία, αποφάσισε να δημιουργήσει τεχνική ακαδημία. Που να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων υψηλής ζήτησης. Δηλαδή, βιομηχανική ηλεκτρολογία, ενέργεια, φυσικό αέριο, συγκολήσεις, μεταλλουργούς, συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Ειδικότητα, μη καταστροφική έλεγχη. Δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά κάτι σημαντικό θα είναι στη βιομηχανία. Αυτό να ξέρετε ότι όποτε ήταν σε καλά βήματα η ελληνική οικονομία, ό,τι σημαίνει για μια οικονομία σαν τη δικιά μας, πάντοτε υπήρχε ένα πρόβλημα. Για παράδειγμα, τη δεκαετία του 60 που βγαίναμε 20 χρόνια μετά τον πόλεμο, είχαν πέσει και τα λεφτά του Μάρσαλ, οι επενδύσεις άρχισαν να αποδίδουν. Εντάξει, φτώχεια υπήρχε, ο κόσμος έφυγε μετανάστης. Αλλά κάπως πήγαινε καλύτερα. Διαπιστώνανε οι εταιρείες ότι δεν είχαν διοικητικό προσωπικό. Δηλαδή είχαν ή εργάτες ή μορφωμένους. Έλειπε το μεσαίο κομμάτι. Και τότε αυτή η θρηλυκή μορφή της ελληνικής οικονομίας και της αρχιτεκτονικής, ο Δοξιάδης έκανε μια σχολή να βγάζει γραμματιακή υποστήριξη. Διότι λέει, αν δεν το κάνουμε μόνοι μας, δεν θα μπορούμε να δουλέψουμε ποτέ.

ήταν ο άλλος με διευθυντής κατασκευαστικής εταιρείας και σήκωνε μόνο του τα τηλέφωνα. Το οποίο δεν είναι ντροπή, αλλά πρέπει να κάνει και καμιά άλλη. Και κάπως έτσι φτάσαμε και στη Βουγιουκλάκη να βρίσκει δουλειά σαν γραμματέας και μετά να παραγγέλνει ζαμπόν, πολύ ζαμπόν. Λοιπόν, να ευχηθούμε τα καλύτερα για τον Παναθηναϊκό. Σήμερα παίζει το τέταρτο παιχνίδι με τη Βαλένθια. Η καινούργια θεωρία είναι ότι επίτηδες έχασε το προηγούμενο παιχνίδι, ούτως ώστε να μπορεί να δει τον τελικό για ένα κόμπλος που έχει τιμωρηθεί με τρεις αγωνιστικές και θα τον έχανε. Μήπως να χάσει και το σημερινό για να δει και τον ημιτελικό. Άκουσα και την άλλη θεωρία. Έτσι, όσο πιο πολλά παιχνίδια, τόσο πιο πολλά εισιτήρια και πιο πολλά έσοδα. Αυτή, ομολογώ, ότι δεν έχεις απάντηση σε αυτό. Τι να πεις? Ότι θα πάρει 200 χιλιάρικα το παιχνίδι και αν αποκλειστεί θα χάσει τα πάντα? Πώς να το εξηγήσεις σε κάποιον που το πιστεύει βαθιά μέσα του ότι έτσι είναι?

ευχαριστούμε τον Νίκο Σκλαβενίδη και τον Νίκο Ψωμιάδη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδη που διάλεξε τα τραγούδια, εκτός από αυτό που θα ακούσετε τώρα. Βασιλική Κολτσίδα με τη Λίζα Μαρεβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε αύριο στις 12 η ώρα στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Και επειδή μου πέφτουν πάρα πολλά τα 800, ας ακούμε τα λίγα στο ραδιόφωνο, να είναι καλά τα φτάκια μας και όλα περνάνε. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αναζωπυρώθηκαν οι φόβοι για τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ Ιράν μετά τη νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι ισχύει εκεχηρία και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται με το Ιράν. Χαρακτήρισε μάλιστα φιλικά χτυπήματα τις αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίαση της εκεχηρίας και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Αν οι Ιρανοί δεν κάνουν γρήγορα συμφωνία, τους περιμένουν σκληρά χτυπήματα, προειδοποιεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο το πρωί στις ασιατικές συναλλαγές για να πέσουν στη συνέχεια γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 95 το αμερικανικό αργό. Η Ελλάδα έχει την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως, με το δημόσιο χρέος να ακολουθεί σταθερά καθοδική πορεία. Η μείωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση οικονομικής σταθερότητας και εθνικής κυριαρχίας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε ομιλία του στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σημείωσε ότι στόχος είναι να βρεθεί κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2029. Σχετικά με τον σχέδιο που θα ψηφιστεί την επόμενη Τετάρτη και περιλαμβάνει μια σειρά από διατάξεις, τόνισε ότι αυτές αποτελούν προϊόν διαλόγου με τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, όπως η μείωση των προστήμων για εκπρόθεσμες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και η κατάργηση προστήμων για δηλώσεις με οφειλή έως 100 ευρώ. Για την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο κ. Πιερακάκης επανέλαβε ότι πρώτα απ' όλα χρειάζονται μέτρα στοχευμένα και αποτελεσματικά που θα προστατεύουν τους πιο ευάλωτους τους πολίτες και τις πιο εκτεθειμένες επιχειρήσεις, χωρίς να ρισκάρουν ωστόσο νέες δημοσιονομικές ανισορροπίες. Να υδρώσουν τη φανέλα υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρόσθεσε μάλιστα πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο, είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε ο κ. Χαρακόπουλος, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό και αυτό είναι πολύ θετικό, καθώς η χώρα μας παραμένει μια νησίδα σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, μεταξύ αυτών τα όρια ταχύτητας αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ανηλίκους όσο και από ενήλικες. Ερωτηθήσα για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου, αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία. Γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Σε καμία περίπτωση περίπτωση δεν μπαίνουμε στο κομμάτι της δικαιοσύνης, δεν είμαστε δικαστές ούτε εισαγγελείς και δεν γνωρίζουμε ποια είναι η ποινική μεταχείριση κάθε κατηγορούμενου, τόνισε η κυρία Δημογλίδου. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άχριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Μεγάλη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών στη Σάμο, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Άνεμοι νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7, Μποφόρ έως 23 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr.

0: GR και δήλωσε συμμετοχή.
1: 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
2: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
3: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
4: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΙΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
5: 7 με 17 Μαΐου στο Ιώνα Πανεπιστήμιο.
6: Πώς θα είναι η Ελλάδα σε λίγα χρόνια? Το δημογραφικό δεν είναι απλή αριθμή. Είναι το μέλλον μας. Από τις 6 έως τις 8 Μαΐου στο νησί του Νόστου και του Προορισμού, την Ιθάκη, συζητάμε για τις προκλήσεις που θα διαμορφώσουν το αύριο. Με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων, θεσμικών φορέων και διαπιστευμένων πρέσβεων στην Ελλάδα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Προεδρεύουσας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τρέχον εξάμηνο.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

0: Έντονη είναι η ανησυχία των κατοίκων στην περιοχή του Κανονιού και συγκεκριμένα στο Φιγαρέτο εξαιτίας εμφάνισης μεγάλου αριθμού ποντικιών στους κάδους απορριμμάτων. Στο επίκεντρο της κριτικής της Λασίας βρίσκεται ξανά το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο της Κέρκυρας με αφορμή την εικόνα εγκατάλειψης που παρουσιάζουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Η 7η δράση προληπτικής ιατρικής Αναμουζακίτη από το Δήμο Πόρειας Κέρκυρας 22 με 24 Μαΐου στο Πολυδύναμο Ιατρείο της Σαχαράβης. Το φωνητικό σύνολο του Ιωνίου Πανεπιστημίου στο Μεσολόγγι για τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Το αναπτυξιακό τουρνουά Handball Καποδίστρια και φέτος από τον Κερκυριακό Γυμναστικό Σύλλογο το τρίμερο 8, 9 και 10 Μαΐου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή, 8 Μαΐου, ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία είναι Μαρίνα Μοσχάτ, στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Χαρτζάβαλος. Έντονη είναι η ανησυχία των κατοίκων στην περιοχή του Κανονιού και συγκεκριμένα στο Φιγαρέτο εξαιτίας της εμφάνισης μεγάλου αριθμού ποντικιών και αρουραίων γύρω από τους κάδους απορριμμάτων. Η Μαργαρίτα Βάρθη έχει περισσότερα να μας πει. Η Μαργαρίτα, δεν είναι βέβαια κάτι που μας εκπλήσει το γεγονός αυτό. Το έχουμε ξαναδεί στο κανόνι.
1: Ακριβώς. Είναι μια εικόνα που για τους κατοίκους εκεί μπορεί να θεωρηθεί και μια ρουτίνα. Όμως με τα τελευταία κρούσματα λεπτοσπύρωσης που έχουν καταγραφεί σε άλλες περιοχές της χώρας, δεν μιλάμε για την Κέρκυρα, όπως σε Ζάκυνθο, Κηλία, η ανησυχία τους εντείνεται ακόμη περισσότερο.
0: Και είναι λογικό, και είναι λογικό.
1: Και ζητούν άμεσα μέτρα πρόληψης πριν η κατάσταση γίνει ανεξέλεκτη. Όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι της περιοχής, το τελευταίο διάστημα η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Με τα τροχτικά να έχουν ουσιαστικά κατασκηνώσει τους κάδους, μπορούμε να πούμε, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τη δημόσια υγεία. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, πολλοί κάτοικοι αποφεύγουν ακόμη και να πλησιάσουν τους κάδους ή να πετάξουν τα απορρίμματά τους, καθώς όπως αναφέρουν, οι αρουραίοι εμφανίζονται σε μεγάλους αριθμούς και ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες. Οι κάτοικοι, όπως είπαμε, ζητούν άμεσες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, τόσο για την αποκομιδή των απορριμμάτων, όσο και για την αντικοποίηση της μειοκτονίας και καθαρισμού στην περιοχή. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου και της Κεντρικής Κέρκυρας, μας ενημέρωσαν ότι ήδη έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα μειοκτονίας του Δήμου και ότι θα προχωρήσουν σε πυροσβεστικές δράσεις, δηλαδή πιο εντατικές ενέργειες, σε συγκεκριμένες περιοχές όπου εντοπίζεται μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είναι η περιοχή του Κανονιού. Μαρίνα. Ναι.
0: Μαργαρίτα, σε ευχαριστούμε πολύ. Έντονο είναι το πρόβλημα με την ανεξέλεγκτη ρήψη ογκωδών αντικειμένων σε διάφορα σημεία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου έχει λάβει συγκεκριμένα μέτρα και έχει επιβάλει τσουχτερά πρόστιμα στους παραβάτες. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παντελής Γιαννούλης επεσήμανε ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και κάλεσε τους πολίτες να συμμορφωθούν με τον κανονισμό καθαριότητας και να απευθύνουν τις αρμόδιες δομές για την αναπόθεση των ογκωδών απορριμμάτων.
2: Έχουν πληγώσει τον τόπο αυτές οι εικόνες, έχουν πληγώσει τους νοικοκυρέους, έχουν πληρώσει τους υγιείς πολίτες του τόπου, έχουν πληγώσει την εικόνα μας ως προς τους επισκέπτες οι οποίοι βλέπουν αυτές τις εικόνες. Άρα λοιπόν πείτε μου αν είναι κάποιος παθητικός στην προκειμένη περίπτωση, την ανεξέλεκτη μορφή και κατάσταση που θα πάρει και το κακό όνομα που θα βγάλει η Κέρκυρα όπως το είχε βγάλει κατά το παρελθόν. Άρα λοιπόν η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση και στην προκειμένη νομίζω ότι είναι η μόνη εφαρμογή η οποία μπορούμε να κάνουμε σε σχέδιο και σε πολιτική κατεύθυνση, να είμαστε επιθετικοί απέναντι στους παραβάτες, αυτούς οι οποίοι δεν σέβονται το κοινωνικό μας αγαθό το περιβάλλον, αυτούς που δεν σέβονται την δημόσια εικόνα, αυτούς που δεν σέβονται τους δημόσιους χώρους και πραγματικά η μόνη λύση που υπάρχει σε αυτό το κομμάτι είναι η καταστολή της αυτής παραβατικής συμπεριφοράς μέσω της επιβολής προστήμων και με το κομμάτι, αν θέλετε, γιατί και το επικοινωνούμε και όλους μέσω δελτίο τύπου, τηρήστε τον κανονισμό. Δηλαδή, δεν πάμε απευθείας μόνο σε πρόστιμα. Εφαρμόζουμε τον κανονισμό καθαριότητας, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν έγινε τις προηγούμενες δεκαετίες. Δυστυχώς οι συνάδελφοι, οι προηγούμενοι, όποιοι και πέρασαν από το πόστο αυτό, δεν εφάρμοσαν τον κανόνα, τον νόμο, αυτόν τον οποίο θα βάζαν τον κόσμο σε μια άλλη κουλτούρα και σε μια άλλη παιδεία όσον αφορά την προσέγγιση μας με τα απορρίμματα. Και καλούμαστε το 2026 ως Δημοτική Αρχή, έχουμε ξεκινήσει από το 25 από όταν ανέλαβα την υπηρεσία καθαριότητας, να τηρήσω τα προβλεπόμενα, αυτά τα οποία είναι δεδομένα και αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν ώστε να αλλάξει η συμπεριφορά του τόπου, να αλλάξει η κουλτούρα των πολιτών σύμφωνα με τα απορρίμματα και να μην έχουμε αυτές τις τραυματικές εικόνες οι οποίες πραγματικά το μοναδικό μας προϊόν το οποίο είναι ο τουρισμός το έχουν τορπιλήσει και το έχουν δημοσιεύσει με αρνητικές αναφορές να τον κόσμο. Υπάρχει ένα σχέδιο, ξαναλέω, υπάρχουν πολλά σχέδια. Έχω αξιοποιήσει στελέχη της υπηρεσίας τα οποία δεν μπορούσαν να κάνουν κάποιες άλλες πράξεις εργασιακού περιεχόμενου και τους έχω αναλώσει σε επίπεδο εποπτικό ή σε επίπεδο επόπτη κυρίως, οι οποίοι βγαίνουν έξω και καταγράφουν, βλέπουν, παρακολουθούν σημεία τα οποία έχουμε εστίες από τέτοιες πράξεις και υπάρχει ανάλογη, σας λέω, το ένα σχέδιο, έτσι τα υπόλοιπα τα αφήνω για την υπηρεσία και να γίνεται το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει.
0: Από την υπηρεσία καθαριότητας ξεκίνησε το προηγούμενο διάστημα και ο καθαρισμός των παραλίων από τα φερτά υλικά, ενώ οι παρεμβάσεις συνεχίζονται κυρίως στις τουριστικές παραλίες. Ο αντιδήμαρχος, ο κ. Γιαννούλης, υπογράμμισε πως καθαρίζονται παραλίες που είχαν να καθαριστούν ακόμα και 10 χρόνια, όπως αυτή του Ύψου.
2: Αυτό το οποίο το κλιματικό ήταν κάτι το οποίο δεν είχε προηγούμενο. Πολύ μεγάλη ποσότητα από κορμούς, φερτά υλικά, ποσότητες μεγάλες από φύκια. Τα είδατε και εσείς, έτσι, και τα έχουμε δει όλοι. Καταφέραμε με το που κόπασαν αυτές οι καιρικές συνθήκες να έχουμε πράξεις παρέμβασης αυτών των φερτών υλικών που έχουν φέρει από τη θάλασσα και από τα απέναντι μέρη της Ηπείρου, γιατί από κυρίως εκεί εστιάζεται το πρόβλημα, είτε από την Αλβανία είτε από την Ήπειρο, από τον Καλαμά που λέμε. Καθαρίσαμε παραλίες άμεσα των Μπενιτσών, του Ύψου. Τώρα έχουμε τις παραλίες που ξεκινάμε να... Και ξαναλέω αυτό, προσέξτε, κάτι το οποίο δεν είχε γίνει ποτέ στα χρονικά, ειδικά στον Ύψο δε, που είναι και περιοχή μου, 10 χρόνια είχε να έρθει η υπηρεσία καθαριότητας να καθαρίσει. Η περιοχή του Ύψου, αν ρωτήσετε τους κατοίκους, είχε 10 χρόνια να πάνε τα οχήματα της υπηρεσίας να καθαρίσουν την παραλία. Τα πλήρωναν από την τσέπη τους οι καταστηματάρχες. Μειώσαμε, και να το ξέρει ότι και τούτο ο κερκυρός πολίτης, μειώσαμε τις δαπάνες με τις εργολαβίες για τον καθαρισμό παραλίων. Εγώ την βρήκα την δαπάνη μέχρι και πέρσι άνω των 100.000 ευρώ και φέτος τη φέραμε στις 37.000 ευρώ την ανάθεση για τους εργολάβους. Γιατί στηρίζουμε την δημοτική μας μηχανή. Καλά είμαστε σε συνεργασία μαζί της και καταφέρνουμε με το μηχανισμό του Δήμου και τους εκπροσώπους να καθαρίζουμε τις παραλίες από μόνοι μας. Με μια μικρή συνδρομή του ιδιώτη όπου δεν προφέρουμε. Γιατί καταλαβαίνετε, ξαναλέω, οι παραλίες του τόπου είναι λοιπόν πολλές του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Πήγαμε στην Γλυφάδα, συνεχίζουμε. Έχουμε συνεχόμενα επαναλαμβανόμενες πράξεις καθαρισμού και των παραλίων.
0: Στο επίκεντρο της κριτικής λαϊκής εισπύρωσης βρίσκεται ξανά το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας με αφορμή την εικόνα εγκατάλειψης που παρουσιάζουν αθλητικές εγκαταστάσεις. Σε ανακοίνωση λαϊκής εισπύρωσης γίνεται λόγος για σοβαρές ελλείψεις, ακατάλληλες συνθήκες προπόνησης και ανεκπλήρωτες δεσμεύσεις κυβερνήσεων, υπουργών και τοπικών αρχών τα τελευταία χρόνια. Υπενθυμίζονται μεταξύ άλλων εξαγγελίες του 2020 για χρηματοδότηση, ενίσχυση προσωπικού και δημιουργία κλειστών χωρών άθλησης, έργα που σύμφωνα με την ανακοίνωση δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Παράλληλα, ασκείται έντονη κριτική τόσο στην κυβέρνηση, όσο και στην τοπική αυτοδιοίκηση, με την κατηγορία ότι διαχρονικά αντιμετωπίζουν τον αθλητισμό ως εμπόρευμα και όχι ως κοινωνικό δικαίωμα.
3: Είναι απαράδεκτη η κατάσταση, γιατί μιλάμε για στοιχεία εγκατάλειψης, δηλαδή απαξίωση. Δεν είναι κάτι που συνέβη σε ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, μια ζημιά, κάτι που δεν μπορέσαμε και θέλαμε λίγο χρόνο να το φτιάξουμε, να το βελτιώσουμε. Εδώ μιλάμε για εικόνες πλήρους εγκατάλειψης, διαχρονικής. Και πολύ πίσω, δηλαδή ένα πράγμα δεν χαλάει μέσα σε 5 χρόνια ή σε 4. Είναι τεράστιες οι ευθύνες, είναι ντροπή, επιτρέψτε μου τη λέξη. Στο νησί μας που οι αθλητικοί χώροι είναι ελάχιστοι και όσοι υπάρχουν είναι εγκαταλελειμμένοι στην πραγματικότητα. Το ΕΑΚ στο σύνολό του να παρουσιάζει αυτή την εικόνα. Το να επαναλάβουμε, κυρία Μοσχάτ, ότι εκεί είναι χώρος που ότι ο αθλητισμός είναι δικαίωμα, το λέμε όλοι. Να επαναλάβουμε τις τεράστιες επιτυχίες που έχουν τα παιδιά μας χρόνια τώρα στην Κέρκυρα και για αυτά υπερηφανευόμαστε όλοι. Και αυτό το ξέρουν όλοι. Την προσπάθεια των γονιών να τα στηρίξουν σε δύσκολες συνθήκες και οικονομικές, αλλά και χρονικές που έχει ο καθένας, όπως και τα παιδιά, και την προσπάθεια των γυμναστών τους και προπονητών τους, και αυτό το ξέρουμε όλοι. Όμως είναι ντροπή, εμείς αυτό λέμε, γιατί είναι η πολλωστή φορά που βάζουμε αυτό το ζήτημα. Εσείς το έχετε αναδείξει πολλές φορές. Και η αθλητική οικογένεια βγάζει κραυγή αγωνίας, αλλά είναι ντροπή γιατί από εκεί περνάνε υπουργοί. Αυτό λέμε. Πέρασε ο κύριος Αβγιαννάκης, υποσχέθηκε, ντράπηκε κι αυτός. Πέρασε ο κύριος, όχι, ο κύριος Μπρούτσης δεν έχει καταδεχτεί να έρθει μέχρι εδώ. Έκανε δηλώσεις ότι θα μας δώσει κάποια εκατομμύρια δύο, τα οποία ακόμα περιμένουμε, και θα έρθει, αλλά δεν θα έρθει. Είχε πάει απέναντι. Έχουμε ακούσει δηλώσεις από τον βουλευτή και υπουργό τώρα της κυβέρνησης για τα μεγάλα έργα που θα γίνουν στην Κέρκυρα. Μνημόνια που υπογράφηκαν από την προηγούμενη περιφερειάρχη με το ΣΕΓΑΣ, που είναι άδειο πουκάμισο, αφού ούτε χρηματοδοτήσεις υπάρχουν, ούτε έργα γίνονται. Τον σημερινό περιφερειάρχη, ο οποίος είπε ότι τα όρια της υπομονής μας εξαντλήθηκαν, άρχισε εδώ ο κύριος Μπρούτσης, πριν δύο χρόνια το είπα, αλλά ακόμα περιμένει.
0: Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας έχει την πρόθεση να λειτουργήσει τις κατασκηνώσεις σε βίδα και κουβιά, αλλά όλα θα εξαρτηθούν από την κάλυψη των απαιτούμενων θέσεων. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υπεύθυνος του βίδα, ο Δημοτικός Σύμβουλος Σπύρος Νεράντζης, επισήμανε ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 40 άτομα και για τις δύο κατασκηνώσεις, που όπως είπε δεν θα είναι εύκολο. Παράλληλα, το καΐκι του Δήμου δεν έχει ακόμα επισκευαστεί, καθώς δεν υπάρχει καπετάνιος να το αναλάβει και τα δρομολόγια θα γίνουν και φέτος με ιδιωτικό σκάφος.
4: Καταρχήν να πούμε από τα ευχάριστα ότι ήδη υπάρχουν δρομολόγια για το βίδα.
0: Δηλαδή,
4: αν
0: κάποιο
4: θέλει να πάει.
0: Από τον ιδιώτη.
4: Βεβαίως.
0: Ναι.
4: Εμείς οφείλουμε να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για το δημόσιο συμφέρον συνολικά. Τώρα, αν εμείς δεν έχουμε το σκάφος τώρα, είναι άλλο κομμάτι και έχουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν. Όμως το νησί δεν είναι αποκλεισμένο. Το σκάφος μας είναι στο λιμάνι και χρειάζεται διαδικασία ολόκληρη και δεν θα μείνω στο ότι η διαδικασία είναι να φτιαχτεί. Και να φτιαχτεί είναι το πρόβλημα μετά ποιος θα το δουλέψει. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, θα πρέπει να λυθεί. Όσες προσπάθειες έχουν γίνει διαχρονικά έχουν βγει
0: δεν υπάρχει άγονες. Καπετάνιος δηλαδή να πάρει αυτό το καράβι.
4: Δεν υπάρχει καπετάνιος που να πληρώνεται, που να δεχτεί να πληρώνεται με τα χρήματα που του δίνουμε.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να αυξήσουμε λίγο το ποσό?
4: Είναι διαδικασίες που προβλέπονται από την νομοθεσία και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Η πρόθεσή μας, έχουν πάρει και την ανάλογη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ και καιρό. Περιμένουμε τον προϋπολογισμό να γίνει η αναμόρφωση για να μπορούν τα χρήματα να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες. Ο στόχος μας είναι να γίνουν κατασκηνώσεις και στα Γουβιά και στο Βίδο. Και αυτή είναι και η προσπάθειά μας και η δημιουργική απασχόληση. Όμως, επειδή είμαι πραγματιστής και γνωρίζω τις διαδικασίες και να λύσουμε όλα τα θέματα των διαδικασιών και της ετοιμασίας του χώρου, έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε. Το προσωπικό. Πέρσι για να
0: κάθε χρόνο.
4: Ναι, πέρσι για να δουλέψουν οι κατασκηνώσεις βρίσκαμε 20 άτομα.
0: Ναι, φέτος.
4: Με πολύ αγώνα. Φέτος, αν θα δουλέψουν και στα Γουβιά και στο Βίδο, θα χρειαστούμε 40 άτομα. Από την εμπειρία που έχω και αυτά τα χρόνια, νομίζω ότι στην Κέρκυρα 40 άτομα για 3 μήνες, μακάρι να διαψευστώ, θα είναι πολύ δύσκολο. Εμείς θα ξεκινήσουμε όλες τις διαδικασίες που κάνουμε και αν βρούμε προσωπικό, θα κάνουμε και στα δύο. Έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες στα Γουβιά, είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση οι εγκαταστάσεις, έχουν πάρει τις ανάλογες αποφάσεις για να δουλέψουν μετά από πάρα πολλά χρόνια οι κατασκηνώσεις στα Γουβιά.
0: Σοβαρές παραβιάσεις στην περιοχή του Αλμυρού, δίπλα από τη λιμνοθάλασσα Αντινιώτη, με τη δημιουργία πίστας motocross, καταγγείλει ο Σταμάτης Γκίνης, βιολόγος και πρώην διευθυντής της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας. Στην αναφορά του, που συνοδεύεται με φωτογραφικό υλικό, ο κ. Γκίνης επισημαίνει την αλλίωση τόσο των αμοθινών όσο και την καταστροφή της τοπικής βλάστησης σε μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους.
5: Δέχτηκα πολλά μηνύματα από τη Βόρεια Κέρκυρα ότι κάτι περίεργο συμβαίνει στην περιοχή Κουνουφάδη Αλμυρού, εκεί έχουμε τις αμοθήνες. Αναγκάστηκα και έκανα μια τυπική αυτοψία. Δεν είμαι ακόμα έτσι εγώ, σαν προσωπικά. Και έβγαλα φωτογραφίες και με αυτά που είδα, αποφάσισα να ειδοποιήσω τις ελληνικές αρχές, όσες μπορούν να επέμβουν και να δράσουν για κάτι. Να σας πω το εξής, ότι σε δύο σημεία της Κέρκυρας έχουμε αμοθηνικά οικοστήματα. Έχουμε αμοθήνες. Έχουμε στην Νότια Κέρκυρα και στη Βόρεια Κέρκυρα. Δεν ξέρω αν μπορώ να εξηγήσω τι είναι οι αμοθήνες.
0: Βεβαίως και θέλουμε να το εξηγήσουμε.
5: Οι αμοθήνες είναι παράχτη, μικρή λόφη από άμμο, έχουν γίνει από τους μηχανισμούς της διάβρωσης και απόθεσης του αέρα και του νερού και χρειάστηκαν χιλιάδες χρόνια, επαναλαμβάνω, χιλιάδες χρόνια για να σχηματιστούν. Είναι δυναμικά φυσικά οικοσύστηματα, πολύ ευάλωτοι βιότοποι, αλλά και προστατεύονται τόσο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί όπως προστατεύονται? Τα μοθηνικά οικοσύστηματα αναπλάθουν την τυπογραφία της ακτογραμμής, λειτουργούν σαν φυσικό φράγμα του αλμυρού νερού της θάλασσας και του ανέμου για την ενδοχώρα. Η μονοκαλλιέργεια τουρισμού στην Κέρκυρα έχει βάλει στο μάτι και το φυσικό περιβάλλον. Δυστυχώς, είμαι αναγκασμένος να το πω αυτό. Φοβάμαι ότι κάποιοι έχουν αρχίσει και προπαγανδίζουν ότι ελάτε να κάνετε μοτοκρός ή αγωνιστικό αγώνες τα λοιπά, ελάτε στις αμοθήνες της Βόρειας Κέρκυρας. Διαδείτε στόμα με στόμα, δηλαδή. Πιστεύω. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν έχω αποδείξει αυτή τη στιγμή, αλλά όλα αυτά δείχνουν. Και δεν σας το κρύβω ότι επειδή είπατε για την Νότια Κέρκυρα, ετοιμάζω και μια άλλη ανακοίνωση για να δείξω και τα αποτελέσματα και στην Νότια Κέρκυρα, στις αμοθήνες του Ίσου. Είναι καταστρεπτικά τα αποτελέσματα. Θα τα δείτε και αυτά.
0: Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Αγία Ειρήνη, το Σύλλογο Γιατρών Ελεύθερων Επαγγελματιών Κέρκυρας και την Ελληνική Δερματολογική Εταιρεία, διοργανώνει την 7η δράση προληπτικής ιατρικής Άννα Μουζακίτη. Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 και την Κυριακή 24 Μαΐου στο Περιφερειακό Πολυδύναμο Ιατρείο της Σαχαράβης. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν εντελώς δωρεάν σε προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του προστάτη, καθώς και σε δερματολογικό έλεγχο σπήλων για την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος. Παράλληλα, στο χώρο θα πραγματοποιούνται εγγραφές νέων εθελοντών οδοτών μυελού των οστών, ενώ θα διεξαχθεί και δράση ενημέρωσης του κοινού με διανομή φυλαδίων. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι απαραίτητος ο προγραμματισμός ραντεβού.
6: Πρόκειται λοιπόν για την 7η δράση προληπτικής ιατρικής Άννα Μουζακίτη, μια δράση που θεσπίστηκε από το Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας στις 24 Σεπτεμβρίου του 2024 στο όνομα της εκλοιπούσης ογκολόγου κυρίας Μουζακίτη. Αυτή τη φορά η δράση θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 22, 23 και 24 Μαΐου στο Περιφερειακό Πολυδύναμο Ιατρείο Αχαράβης και οι εξετάσεις αφορούν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του προστάτη και τον καρκίνο του δέρματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καλούν φυσικά για ραντεβού την κυρία Δήμητρα Κοκκινόρη, που είναι νοσηλεύτρια από το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι του Δήμου, στο τηλέφωνο 697-2772-832. Να το επαναλάβω άλλη μια φορά. 697-2772-832 από Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι. Επίσης, να πούμε ότι θα πραγματοποιούνται και παράλληλες δράσεις σε αυτό το τρίμερο, όπως ενημέρωση και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών, αλλά και street work, δηλαδή διανομή φυλαδίων ενημερωτικών που έχουν να κάνουν με την προστασία διαφόρων παθήσεων, όπως καρκίνος του δέρματος, καρκίνος του προστάτη, πνευμονολογικά θέματα κτλ. Όλα αυτά γίνονται δωρεάν από το Δήμο, σε συνεργασία πάντα με το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας Αγία Ειρήνη και με τον ΣΥΕΚ, τον Σύλλογο Ιατρών Ελεύθερων Επαγγελματιών Κέρκυρας. Και αυτή τη φορά η συνεργασία έχει να κάνει και με την Ελληνική Δερματολογική και Αφροδοσιλογική Εταιρεία, καθώς θα συμμετέχει δίνοντάς μας κάποια προληπτικά μέτρα, όπως καπέλα και αντιλιακά, για να δώσουμε στους δημότες που θα συμμετέχουν. Κάθε φορά είναι και περισσότερος κόσμος, ναι. Και αυτό έχει να κάνει με την αξιοπιστία και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τους ιδιώτες γιατρούς, τους οποίους θα πρέπει να τους ευχαριστήσουμε δημόσια για ακόμη μια φορά, διότι ουσιαστικά αφήνουν τα ιατρία τους και εξετάζουν πάρα πολλά άτομα εντελώς δωρεάν στο Δήμο μας. Την προηγούμενη φορά, για παράδειγμα, ξεπεράσαμε τα 300 άτομα το τρίμερο αυτό. Άρα δεν πρόκειται για μικρό έργο, είναι ένα πολύ μεγάλο έργο και αυτό που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά είναι αξιέπαινο και τους ευχαριστούμε και τους συγχαίρουμε δημόσια.
0: Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο χώρο του Προσκοπείου στο Φαλιράκι θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του νέου ιστορικού μυθιστορήματος του Νίκου Παργινού με τον τίτλο «Η τελευταία εκτέλεση». Για το βιβλίο θα μιλήσουν η φιλόλογος Όλγα Παδάτου, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλης Σχολείου Φυλακών Κέρκυρας Δημήτρης Κορδίλης και Λένα Τσαγκαράκη, ενώ αποσπάσματα θα διαβάσει ο ηθοποιός Πέτρος Ραψομανίκης. Το έργο αποτελεί ένα ιστορικό διπορικό στον ηρωισμό των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και εστιάζει εκτελέσεις που πραγματοποιήθηκαν στο νησί του Λαζαρέτο.
7: Το ιστορικό μυθιστόρημα έχει ένα είναι ένα πολύ δύσκολο είδος από τη μια, αλλά από την άλλη έχει ένα πολύ ωραίο πλεονέκτημα. Σε βάζει σε μια διαδικασία να δεις την ιστορία με διαφορετικό μάτι, μέσα από την καθημερινότητα και τα διλήμματα που έχουν οι ήρωές του. Στους κάνει προσιτούς, στους κάνει οικείους, και έτσι βλέπεις τις πτυχές της ιστορίας να περνάνε στα μάτια σου μέσα από, από την καθημερινότητα των ηρών. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα τεράστιο όπλο που πρέπει να το αξιοποιήσουμε, ειδικά σήμερα και ειδικά με τον τρόπο με τον οποίο διδάσκουμε και την ιστορία στα παιδιά μας, ο οποίος είναι απαράδεκτος. Δεν την αγαπούν, νιώθουν ότι είναι ένα μεγάλο βάρος στις πλάτες τους. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε τρόπους να μπορέσουμε πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και για το σήμερα ακόμα, έχουν δηλαδή διαχρονική ισχύ, να τα περάσουμε στα παιδιά μας. Ναι, είναι ένα βιβλίο ήταν ένα ιδιαίτερο βιβλίο για μένα, ένα δύσκολο βιβλίο. Ήταν ένα δύσκολο βιβλίο γιατί από τη μια έχεις να κάνεις με ιστορικά γεγονότα, έχεις να κάνεις με ιστορικά πρόσωπα.
8: Αληθινά πρόσωπα είναι αυτά.
7: Αληθινά πρόσωπα.
8: Ο Λευτέρης Παπάζογλου είναι αληθινό πρόσωπο.
7: Ο Λευτέρης Παπάζογλου είναι φανταστικό πρόσωπο. Είναι ο αφηγηματικός ήρωας. Ένας ήρωας ο οποίος έφτιαξα εγώ, τον οποίο τον χρησιμοποιώ για να συστήσω στο αναγνωστικό κοινό τα ιστορικά πρόσωπα, τα οποία είναι άνθρωποι οι οποίοι δοκιμάζονται μαζί του. Άρα λοιπόν έχουμε από τη μια την ιστορία η οποία εκτιλήσεται, τις εκτελέσεις που γίνονται στο λαζαρέτο, οι οποίες παρουσιάζονται μέσα στο βιβλίο, είναι συνεπώς ένα βιβλίο αναφορά για τις εκτελέσεις των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης στο λαζαρέτο. Από την άλλη όμως είναι και ένα μυθιστόρημα. Έχει λοιπόν έναν αφηγηματικό ήρωα, ο οποίος είναι μυθικό πρόσωπο, ένας ήρωας λοιπόν που έχω φτιάξει εγώ, ο οποίος έρχεται σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, βλέπει αυτούς τους ανθρώπους, βλέπει πώς δοκιμάζονται, βλέπει τι διακυβεύεται κάθε φορά σε κάθε μία εκτέλεση, μας τους κάνει οικείους αυτούς τους ήρωες, και μέσα από αυτόν αρχίζουμε και εμείς και βιώνουμε διαφορετικά όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα.
0: Τα πολλά πρόσωπα του Βούδα στην Ασία, το αντικείμενο θεματικών ξεναγήσεων στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης για τη Διεθνή Μέρα Μουσείων, μέσα από επιλεγμένα εκθέματα από την Κίνα, την Ιαπωνία, τον Νεπάλ, το Θιβέτ, την Καμπότζη αλλά και την Ινδία, και την ελληνοβουδιστική τέχνη της Γκαντάρα, οι επισκέπτες θα γνωρίσουν βασικές όψεις της βουδιστικής παράδοσης. Η δράση θα γίνει Δευτέρα 18 Μαΐου σε δύο τμήματα που ξεκινούν το πρώτο στις 12.30 το μεσημέρι και το δεύτερο στις 4.30 με ελεύθερη είσοδο. Περάσουμε σε μια αθλητική είδηση. Τώρα από τη ξεχώτρωνα handball Καποδίστρια διοργανώνει και φέτος ο Κερκυραϊκός το τρίμερο 8, 9 και 10 Μαΐου. Στο τουρνουά εκτός του Κερκυραϊκού Συλλόγου θα συμμετέχουν τα αναπτυξιακά τμήματα των ομάδων Βέρειας, Ιωαννίνων και της Ολυμπιακής Ακαδημίας Ιγουμενίτσας. Ο υπεύθυνος των τμήματων handball Νίκος Μέρος Πέρος μίλησε στην ΕΡΤ.
9: Είναι η 7η χρονιά, το κάνουμε κάθε χρονιά, το κάνουμε γύρω στο Μάιο, προσπαθούμε να το συνδυάσουμε και με τις γιορτές της Ένωσης, χρησιμοποιώντας και το ανεγνωσμένο κύρους όνομα του πρώτου κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, και κοιτάμε μέσα από αυτό το δρόμο να πατήσουμε λιγάκι, θα λέγαμε, σε ένα επόμενο επίπεδο όσον αφορά την ανάπτυξη του handball. Εμείς κοιτάμε όσο μπορούμε την ανάπτυξη στις μικρές ηλικίες, εκεί ποντάρουμε. Έτσι φιλοξενούμε λοιπόν την ομάδα του Ομίλου Χειροσφαίρισης της Βέρειας, το γειτονικό μας Γιάννενα και Ιγουμενίτσα, και με τα δικά μας τμήματα θα γίνει ένα τριήμερο τουρνουά κάτω στο κλειστό γυμναστήριο. Είναι μέχρι 16 χρονών. Ξεκινάμε από 8-9 χρονών, 10-11, 12-13, 14-15 και 16 ετών. Είναι ηλικίες οι οποίες, όπως λέμε, χαρακτηρίζονται με βάση μια κλιμάκωση ανεπτυξιακές, δηλαδή 8-9 χρονών τα παιδιά σε όλα τα αθλήματα, τα ομαδικά. Σε αυτές τις ηλικίες πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. 8-9 χρονών, 10-11. 10-11 χρονών και 12 αρχίζει η αρχή της εξειδίκευσης. 13-14 πάμε, ας πούμε, στο handball να δούμε παιδιά που θα παίξουν προς το τέρμα ή θα παίξουν στην περιφέρεια. Και 15-16, έτσι εκεί πια μιλάμε για προετοιμασία του αθλητή, να αγωνιστεί σε ομάδες.
1: Το τουρνουά είναι αφιερωμένο στο Δημήτρη Γατσιπαρασίδη.
9: Ναι. Εξαίρετο παιδί από χαρακτήρα. Ένας πολύ καλός ταλαντούχος αθλητής από τη Βέρεια καταγόταν, η μητέρα του κατάγεται από εδώ. Και μας έχει κοστίσει να σας πω ότι όλες οι ομάδες μας όπου πηγαίνουν, είτε παίζουν στη Φλόριδα, είτε στην Κοζάνη, είτε παντού, είτε μέσα στην Κέρκυρα, πάντα φωνάζουν το όνομα του Χάτζη, ο δικός μας ο Χάτζη. Κοιτάμε με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουμε τη μνήμη του, να πούμε ότι δεν το ξεχνάμε ότι είναι μαζί μας. Λοιπόν, είναι από τις 6 μέχρι τις 9.30. Ενώ το Σάββατο είναι από τις 10 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Και την Κυριακή είναι από τις 10 μέχρι τις 2.30. Εκεί 2-2.30 ώρα θα γίνουν και απονομές.
0: Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές βροχές προβλέπει σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στην Βορειοδυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία Μαρίνα Μοσχάτ. Συνεργάστηκε η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Χαρτζάβαλος. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.
10: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
13: Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό η Μπέλα Θεριού, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τριανταφύλου. Πάμε πάλι. Ο Τάσος Τριανταφύλου. Είναι λίγο και η ηλικία. Μαζί θα περιδιαβούμε λοιπόν την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Παρασκευή 8 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νεκρός 20χρονος απόλεπτο σπήρωση στην Βόρεια Ηλία, ακόμη 6 εργάτες γης με φυματίωση στο Ρίο. Στην Κέρκυρα, πλήθος ποντικιών και αρουραίων στην περιοχή του Κανονιού, γύρω από τους κάδους των απορριμμάτων, προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους. Κάθυρξη 160 ετών σε 46χρονο αλλοδαπό για μεταφορά μεταναστών στη Σίμη. Υγρά απόβλη ταχύνονταν εξέλεγκτα σε ρέμα που καταλήγει στη λίμνη Βόλβη. Στη Σάμο σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα γιοταχή με άλογο, τραυματίστηκε ο αναβάτης. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς κάτω από άκρα μυστικότητα οι απολογίες για την δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Αμουδάρα. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι. Τόσο ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας, όσο και 56χρονη σύζυγός του, κρίθηκαν προφυλακιστές και θα πω ότι καταλαβαίνουν θα πάρουν το δρόμο για τη φυλακή.
1: Ναι, και μάλιστα θα μεταφερθούν, αναμένεται να γίνει απόψε αυτή η διαδικασία,
0: ναι,
1: με πλοίο της γραμμής σε χωριστά σοφρονιστικά καταστήματα στην υπηρετική χώρα αρχικά.
0: Για λόγους ασφαλείας προφανώς.
1: Υπάρχει ο διαχωρισμός πανδρικών γυναικείων φυλακών,
0: ναι,
1: προφανώς όλα παίρνουν ρόλο.
0: Mm-hmm.
1: Να σας πω ότι αρχικά είχε ανακοινωθεί, είχε διαρρεύσει ότι οι απολογίες των δύο κατηγορημένων θα γινόταν το πρωί της επόμενης Δευτέρας.
0: Ναι.
1: Αλλά τελικά η διαδικασία έγινε με απόλυτη μυστικότητα χθες το βράδυ και ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου, σου και η 56χρονη σύζυγός του, που ήταν μαζί στο αυτοκίνητο την ώρα του φωνικού και η οποία κατηγορούνταν για συνέργεια, κρίθηκαν προφυλακιστέοι και θα οδηγηθούν στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση αυτής της υπόθεσης που προκαλεί ακόμα έντονες συζητήσεις εδώ σε τοπικό επίπεδο και όχι μόνο. Μάλιστα, οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας όλα αυτά τα 24 ώρα μετά το φωνικό έχουν παγώσει την τοπική κοινωνία για ένα παιδί πραγματικά μαχητή της ζωής από τα δύο του χρόνια.
0: Ναι.
1: Γιατί το έχει πει και η οικογένεια, υπήρχαν κάποια προβλήματα υγείας. Από πολύ μικρός έδινε μάχη για την ίδια του τη ζωή σε διάφορες καταστάσεις και περιπτώσεις. Υπήρχε αυτό το τροχείο το 2023, ο θάνατος του φίλου του που ήταν συνοδηγός και όλα τα όσα ακολούθησαν, οι επιθέσεις που δεχόταν από τον πατέρα του νεαρού που είχε χάσει τότε τη ζωή του στο τροχείο και όλο αυτό που φαίνεται να αποκαλύπτεται μέσα από το ρεπορτάζ, που ενδεχομένως θα μπορούσε με μια διαφορετική τακτική, με μια διαφορετική αντιμετώπιση αυτό το φοβερό έγκλημα να είχε αποτραπεί. Από τη στιγμή που είχαν καταγγελθεί επιθέσεις από τον πατέρα του τότε 17χρονου νεκρού στο τροχαίο, φανταζόμαστε όλοι, και είναι το θέμα συζήτηση στην τοπική κοινωνία, ότι εν έτη 2026, όταν κάποιος απειλεί τη ζωή κάποιου, το λιγότερο που πρέπει να γίνεται είναι να πηγαίνει στη φυλακή, να καταλήγει στη φυλακή πριν σκοτώσει. Ήταν ένας εν δυνάμει φωνιάς.
0: Ναι, υπάρχουν και δηλώσεις του κυρίου Χρυσοχοΐδη, βέβαια, γι' αυτό, που είπε ότι θα έπρεπε να κρατηθεί. Βέβαια, δεν μπορούσε να γίνει χωρίς εντολή εισαγγελέα.
1: Ναι, προφανώς. Αλλά οι δηλώσεις αυτές, πρέπει να σας πω, και γίνονται μετά κατόπιν.
0: Έρχονται κατόπιν. Έχεις δίκιο.
1: Έρχονται κατόπιν. Ναι. Μια οικογένεια θυμεί, ναι, για το παιδί της. Μια οικογένεια η οποία πρέπει να σας πω ότι τρία χρόνια αφού του έγινε το τροχαίο,
0: ναι,
1: ήταν και αυτή σε ένα καθεστώς διαρκή πίεση. Και οι γονείς και ο πατέρας ειδικά του παιδιού και το ίδιο το παιδί δεν είχαν ξεπεράσει το γεγονός που είχε συμβεί τον Οκτώβριο του 2023, όταν ένα 17χρονο παιδί έχασε τη ζωή του.
0: Έτσι.
1: Μετά από 19 μέρες παραμονή στη μονάδα αντιδραστικής θεραπείας, όταν και ο ίδιος ο Νικήτας ήταν στο νοσοκομείο βαρύτατα τραυματισμένος, κατάφερε βέβαια να βγει ζωντανός από αυτή την περιπέτεια τελικά.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς είχαμε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Χθες είχαμε στο χωριό του νεαρού, στο πόνο Μιλοποτάμου, και την κηδεία μέσα σε ένα κλίμα πάσταρτου πόνου, με εικόνες με τα νεαρά παιδιά κυρίως να φορούν λευκά ρούχα, όπως είχε ζητήσει η αδελφή του θύματος, το χωριό και ολόκληρη περιοχή που φορεύτηκε στα μαύρα για να αποχαιρετήσει αυτό το παλικάρι.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα μένει όλη αυτή η παγωμάρα στην τοπική κοινωνία. Πρέπει να σας πω ότι οπουδήποτε και αν σταθεί κάποιος στο Ηράκλειο και όχι μόνο, είναι το υπαρθμόν ένα θέμα συζήτηση.
0: Έτσι, να μην πάρει έκταση μόνο. Να μην έχουμε κι άλλο, να μην χυθεί άλλο. Μας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση. Καθώς είχαμε κάθριξη 160 ετών σε έναν αλλοδαπό για μεταφορά μεταναστών στη Σίμη, η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο έχει τις λεπτομέρειες. Ελευθερία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, στις φυλακές επιστρέφει, γιατί ήταν ήδη εκεί ως προσωρινά κρατούμενος, ένας 46χρονος αλλοδαπός από το Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος συνελήφθη τον Αύγουστο του 2025, πριν από ένα χρόνο δηλαδή περίπου, μάλιστα μετά από καταδίωξη των λιμενικών αρχών ανοιχτά της ύλης. Ο 46χρονος δικάστηκε χθες από το μονομερές εφετείο Δωδεκανήσου και καταδικάστηκε για τη μεταφορά 30 ατόμων από τα γειτονικά παράλια στη Σίμη σε συνολική τιμή κάθεξης 160 ετών και 2 μηνών, ενώ το επιβλήθηκε και συνολικό χρηματικό πρόστιμο 345.500 ευρώ. Να πούμε ότι ο 46χρονος μετέφερε τα 30 άτομα, μεταξύ των οποίων γυναίκες και ανήλικα παιδιά, τα ξημερώματα της 23ης Αυγούστου 2025 με ταχύπλο σκάφος, και παρά το γεγονός ότι έγινε αντιληπτός από τους λιμενικούς, δεν σταμάτησε μέχρι την αποβίβασή τους και στη συνέχεια προσπάθησε να επιστρέψει πίσω στα τουρκικά παράλια. Καταδιώχθηκε από τους λιμενικούς, ακινητοποιήθηκε, συνελήφθηκε, από την προανάκριση που έγινε διαπιστώθηκε ότι ήταν αφενός ο διακινητής και αφετέρου ότι ο κάθε μεταφερόμενος είχε καταβάλει για το ταξίδι του αυτό το χρηματικό ποσό των 4.500 ευρώ. Ο 46χρονος οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, όπου, όπως είπα, θα επιβλήθηκε αυτή η πολύ μεγάλη ποινή κάθεξης. Βέβαια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 25 χρόνια αναμένεται να εκτίσει, ενώ έχει ασκήσει και έφεση για να εκδικαστεί η υπόθεσή του το επόμενο διάστημα σε δεύτερο βαθμό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Παραμένουμε στο δικαστικό ρεπορτάζ και από την Ρόδο τώρα θα πάμε στις Κυκλάδες να συνδεθούμε με την ΕΡΤ στις Κυκλάδες και τη Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλό σου μεσημέρι. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου οδηγήθηκε τώρα ο 52χρονος πλοίαρχος και ο 32χρονος αξιωματικός γέφυρας του πλοίου που βυθίστηκε στα βόρεια της Άνδρου, το οποίο βέβαια έχει αποπλέψει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία και μετέφερε περίπου 3.000 τόνους σόδας.
3: Ακριβώς, Ειρήνη, μέχρι και αυτή τη στιγμή δύο ναυτικοί βρίσκονται στα δικαστήρια και από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε την απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου για το αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη στους δύο ναυτικούς, ποιες κατηγορίες θα τους αποδοθούν και αν θα αφαιθούν ελεύθεροι. Σύμφωνα με την προανάκριση και τα όσα γνωρίζουμε ως τώρα, ο αξιωματικός φέρεται να ήταν μόνος του στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάτος, να ένιωσε κάποια αδυναμία, κάποια διαθεσία και μάλλον έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα την πρόσκρουση του πλοίου που κατέληξε στο ναυάγιο. Τώρα, σύμφωνα με νεότερα για το σημείο του ναυαγίου, πραγματοποιήθηκε απάντηση των καυσίμων. Γνωρίζαμε εξ αρχής ότι είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση λίγο της μικρής ποσότητας καυσίμων που υπήρχαν μέσα στις δεξαμενές του πλοίου. Ολοκληρώθηκε οπότε με επιτυχία η συγκεκριμένη διαδικασία. Παραμένουν ωστόσο στο σημείο πιλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος, τόσο για προληπτικούς λόγους, όσο και για τη συνέχεια της έρευνας.
0: Νάλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Αλλάζουμε υπόθεση και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την λεπτεσπείρωση. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα πάρα πολλά περιστατικά στη Ζάκυνθο. Πριν από λίγες μέρες ξεκίνησε μια άλλη ιστορία με τον Χανταϊό, ο οποίος και αυτός μεταδίδεται μέσω των τροκτικών στον άνθρωπο ή από δάγκωμα ή από το σάλιο. Τους σπάνιες θα μου πείτε περιπτώσεις. Ωστόσο, βλέπουμε πόσο μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργήσει μετά το κρουαζιερόπλοιο, μετά την εμφάνιση του ιού στο κρουαζιερόπλοιο. Και θα πάμε τώρα να συνδεθούμε με την ΕΡΤ και με την ΕΡΤ Πάτρας και τον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Εδώ έχουμε ένα νεκρό 20χρονο από λεπτεσπείρωση στην Βόρεια Ηλία. Μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάς?
4: Δυστυχώς έχασε την ζωή του, ενώ είχε προκληθεί από την λιμώδη αυτή νόσο τη λεπτοσπύρωση, η οποία βέβαια είναι αρκετά γνωστή στην ιατρική κοινότητα. Ο αλλοδαπός εργάτης γης εργάζονταν σε χωράφια στην περιοχή της Ηλίας. Νόσησε λοιπόν από την συγκεκριμένη ασθένεια και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου νοσηλεύτηκε. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή. Να πούμε βέβαια ότι το περιστατικό αυτό δεν συνδέεται με τα περιστατικά της Ζακίνθου. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Άλλωστε, έχουν καταγραφεί κάθε χρόνο, καταγραφεί μάλλον ιδίως σε αγροτικές περιοχές, θάνατοι από την λεπτοσπύρωση.
5: Και είναι και οι συνθήκες που μένουν, η αλήθεια.
4: Είναι πολύ εύκολο να προσληθεί και να έχει ακόμα και μοιραία κατάληξη. Είναι οι συνθήκες ακριβώς που παίζουν ρόλο στην διασπορά της νόσου, δεδομένου ότι μιλάμε ότι γίνεται αυτό μέσω των τροκτικών. Έτσι. Ή μέσω μολυσμένου νερού που έχει έρθει σε επαφή με κάποιο τροκτικό το οποίο έχει την λεπτοσπύρωση, με αποτέλεσμα να μεταδίδεται στον άνθρωπο. Αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό καμπανάκι το οποίο έχουν οι υγειονομικές αρχές της περιοχής μας, γιατί υπάρχουν και 10 περιπτώσεις πάλι σε αλλοδαπούς εργάτες γης στα σύνορα μεταξύ Ηλίας και Αχαΐας, όπου 10 άτομα νοσούν αυτή τη στιγμή με φυματίωση. Η κατάσταση υγείας τους είναι καλή από ό,τι μαθαίνουμε, δεν διατρέχουν κάποιον κίνδυνο. Έγινε μάλιστα σήμερα το πρωί και μια σύσκεψη των υγειονομικών αρχών της περιοχής, έτσι ώστε να δουν πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Κλιμάκιο λοιπόν γιατρών, το επόμενο διάστημα θα μεταβεί στους χώρους όπου διαμένουν οι αλλοδαποί εργάτες γης σε συγκεκριμένες περιοχές, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να προχωρήσουν και σε εμβολιασμούς τύπου μαντού στους εργάτες γης που διαμένουν σε συγκεκριμένες περιοχές.
5: Ναι, και θα πρέπει να γίνει και κάποιος έλεγχος, φαντάζομαι, Νίκο, και στους χώρους όπου διαμένουν οι άνθρωποι αυτοί.
4: Ακριβώς.
5: Γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια. Η υπόθεση δεν είναι κάτι που το μάθαμε τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε τώρα και στην Κέρκυρα, μιας και μιλάμε για τη λεπτοσπύρωση και για τη Ζάκυνθο και για την Πάτρα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ποντίκια και αρουραίοι στην περιοχή του Κανονιού, γύρω από κάδους απορριμμάτων, και όπως καταλαβαίνουμε αυτό προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους. Μαργαρίτα Αβάρθη στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλώς σου μεσημέρι. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, έτσι?
6: Ακριβώς. Και εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή του Φιγαρέτου. Είναι μια συγκεκριμένη περιοχή στο Κανόνι. Και όπως είπες και εσύ, η ανησυχία αντίνεται ακόμη περισσότερο μετά τα πρόσφατα περιστατικά λεπτοσπύρωσης σε Ζάκυνθο και Ηλία, με τους κατοίκους να ζητούν άμεσα μέτρα πρόληψης πριν η κατάσταση γίνει ανεξέλεκτη. Όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι της περιοχής του Κανονιού, το τελευταίο διάστημα η κατάσταση έχει επιδεινθεί σημαντικά με τα τροχτικά να έχουν ουσιαστικά κατασκηνώσει στους κάδους σκουπιδιών, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τη δημόσια υγεία. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, πολλοί κάτοικοι αποφεύγουν ακόμη και να πλησιάσουν τους κάδους για να πετάξουν τα απορρίμματά τους. Καθώς, όπως αναφέρουν, οι αρουραίοι εμφανίζονται σε μεγάλους αριθμούς και κυρίως το βράδυ. Οι κάτοικοι ζητούν άμεσες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, τόσο για την αποκομιδή των απορριμμάτων, όσο και για την αντικοποίηση της μειοκτονίας και καθαρισμού στην περιοχή. Στη τηλεκτρονική επικοινωνία που είχαμε με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, μας ενημέρωσαν ότι ήδη έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα μειοκτονίας και ότι θα προχωρήσουν σε εντατικές δράσεις σε συγκεκριμένες περιοχές που αντιμετωπίζεται μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είναι συγκεκριμένη η περιοχή του Κανονιού.
5: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και πάμε στην Λάρισα, όπου συνάντηση με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ζητάει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων. Στο επίκεντρο οι ζημιές από τον Ντάνιελ. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι. Έχουν περάσει χρόνια από τον Ντάνιελ, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις. Τι γίνεται?
7: Υπάρχουν ζητήματα, Ειρήνη, καλό μεσημέρι, και όχι μόνο για τον Ντάνιελ, και με μια σειρά από άλλα θέματα που αφορούν βεβαίως αποζημιώσεις αλλά και ζημιές που έχουν γίνει στο φοιτικό κεφάλαιο και όχι μόνο. Από τις 27 Απριλίου έχει τεθεί το σχετικό αίτημα για συνάντηση από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας και για βεβαίως τα θέματα που αφορούν τους αγρότες και τους κοινοτόπους του νομού, αλλά και για ευρύτερα ζητήματα που έχουν, όπως είπες και εσύ, να κάνουν σχέση με τις αποζημιώσεις. Ήταν να έρθει ο κ. Σκηνάς στο αναπτυξιακό συνέδριο. Τελικά μίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης που έγινε στα τέλη του περασμένου μήνα και έτσι είναι σε εκκρεμότητα αυτή η συνάντηση. Τώρα, όσον αφορά τις καταστροφές για τον Ντάνιελ, πολλοί αγρότες από τους δήμους Κιλελέρ, Τεμπών και Τυρνάβου δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ για τα φερτά υλικά στα χωράφια τους, ενώ έχουν αποζημιώνει τη σχετική ζημιά, γιατί δεν είχαν καταφέρει να υποβάλουν αιτήσεις. Ναι. Υπάρχει ένα μπαλάκι ευθυνών που πετάνε τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων με το Υπουργείο ένα στον άλλον για το, πότε, για το γεγονός ότι δεν έγινε ευρέως γνωστό ότι θα έπρεπε να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις. Με αποτέλεσμα, ενώ δικαιούνταν χρήματα και αποζημιώσεις για τα φερτά υλικά στα χωράφια τους, πολλοί αγρότες να μην πάρουν τελικά ούτε ένα ευρώ. Δεν είναι μόνο αυτό. Βεβαίως υπάρχουν εκκρεμότητες για τις αποζημιώσεις στα κεράσια στην επαρχία της Αγίας από τον παγετό του Μαρτίου του 2025. Έχουν βγει και τα πορίσματα του ΕΛΓΑ και με βάση μόνο τον κανονισμό του ΕΛΓΑ ζητούν να αποζημιωθούν οι αγρότες στην περιοχή. Δεν έχουν δει βεβαίως μέχρι στιγμής ούτε ευρώ. Επίσης ζητούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του ΧΟΚ, έχει ισχύει για όλη την Ελλάδα, ναι, και έχουν μείνει εκτός περιοχές της Θεσσαλίας. Ιδιαίτερα η Λάρισα και η Μαγνησία, αποζημιώσεις λόγω παγετού και θερμοκρατικών φαινομένων για τα μήλα, τα κάστανα και τα καρύδια. Επίσης υπάρχει και ζήτημα με την αποζημίωση του τριφύλι για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους βεβαίως που λόγω της εποχής δεν μπόρεσαν να κάνουν χρήση των να πουλήσουν την παραγωγή τους, με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρχουν ζητήματα σε μια περιοχή, σε μια εποχή που η ρευστότητα είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και κλείνοντας, Ειρήνη, να πω ότι έχουμε ζημιές και στις ρεντόδες καλλιέργειες του Δήμου Τερμπών και Τυρνάβου. Από ό,τι φαίνεται έχουν γίνει αυτοψίες και από τους αρμόδιους γεωπόνους της περιφέρειας Θεσσαλίας. Σαπίζουν τα δέντρα. Μιλάμε για την ασθένεια της φόμουψης, αλλά δεν μιλάμε μόνο για την αμυγδαλιά που είναι ένα γνωστό φαινόμενο, αλλά μιλάμε και για ροδακινές και για άλλα δέντρα. Έχουν σταλεί δείγματα στον Πενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για να διαπιστωθεί ακριβώς ποια είναι τα αίτια αυτής της ασθένειας που προσβάλλει δενδροκαλλιέργειες σε περιοχές του νομού της Λάρισας.
5: Και προκαλεί και καταστροφές επίσης και οικονομική καταστροφή στους παραγωγούς φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη, καλώς σου μεσημέρι. Ακούσαμε λοιπόν τι γίνεται στην Λάρισα και στο Θεσσαλικό κάμπο. Προβλήματα υπάρχουν και σε εσάς, καθώς οι φετινές πλημμύρες σε Μακρύσια και Καλυφάκια έχουν οδηγήσει σε μια σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, στην Κρέσθενα.
8: Πάρα πολύ σωστά. Είναι λοιπόν μια σύσκεψη η οποία πραγματοποιείται αυτή την ώρα στον Δήμο Ανδρίτσανας Κρεσθένων, γίνεται στο χώρο της πρώην μαθητικής εστίας Κρεσθένων. Μια σύσκεψη η οποία έχει σαν στόχο να πάρουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς μια απόφαση για το τι πρέπει να κάνουν, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκαλέσει οι μεγάλες βροχοπτώσεις του χειμώνα, οι οποίες έχουν πλημμυρίσει εκεί τον κάμπο στις περιοχές των Μακρυσίων και των Καλυβακίων. Εδώ να σου κάνω παρένθεση ότι ακόμη και σήμερα βρέχει εδώ στην περιοχή της Ηλίας, οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτές οι περιοχές είναι γεμάτες
5: με νερό
8: νερά
5: στάσιμο.
8: Ακόμη. Με νερά ακόμη, ναι, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Στη σημαντική αυτή συνάντηση έχουν πάρει μέρος τόσο εκπρόσωποι της κυβέρνησης, βουλευτές του νομού, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες, αλλά και ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ Τάκης Παρασκευόπουλος, όπως βέβαια αντιδήμαρχοι, πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων κτλ. Στο πλαίσιο της συνάντησης που διοργανώνει, όπως είπα, ο Δήμος Ανδρίτσανας Κρεσθένων, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του ΤΕΣΟΠ, τονίζεται ότι η κατάσταση δεν μπορεί άλλο να συνεχιστεί, ότι θα πρέπει να εξεταστεί το πρόβλημα από όλες τις αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες και να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αποστράγγιση του κάμπου. Η παραμονή του νερού, λένε οι αρμόδιοι, ότι η παραμονή του νερού εντός των εκτιμάτων θέτει σε κίνδυνο το φυτικό κεφάλαιο, πέραν της παραγωγής, της φετινής εννοώ καλλιεργητικής περίοδου, η οποία φαίνεται ότι έχει χαθεί. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος λοιπόν να σαπίσουν από το πολύ νερό ακόμη και, και οι καλλιέργειες. Δηλαδή
5: και να χάσουν οι άνθρωποι τις φετινές σοδιές.
8: Οι φετινές σοδιές έχουν χαθεί ήδη.
5: Έχουν χαθεί
8: ήδη. Να χαθούν και τα δέντρα.
5: Μάλιστα.
8: Να χαθούν δηλαδή τα μπέλια που έχουν μέσα, να χαθούν τα πορτοκάλια τα οποία
5: απίστευτη
8: υπάρχουν και
5: καταστροφή.
8: Οι ελαιώνες. Πρέπει να ληφθεί μια άμεση λύση, έτσι ώστε να απομακρυνθεί το νερό από αυτές τις περιοχές για να μην χαθεί ολόκληρο το φυτικό κεφάλαιο.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Καλαμάτας και τον Κώστα Γαζούλη, καθώς και στην Πηλία της Μεσσηνίας υπάρχουν φόβοι για ολοκληρωτική απώλεια της φετινής παραγωγής στα φυτοκαλλιέργειες και αμπέλια, εδώ όχι μετά τις πλημμύρες αλλά μετά τους παγετούς.
9: Είχαμε τις πλημμύρες και έχουμε τους παγετούς μήνα Μάιο. Είναι πραγματικά πρωτοφανές. Έτσι λοιπόν η Ομοσπονδία Αγροτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας με ανακοίνωσή της περιγράφει μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για τους βιοπαλαιστές αγρότες του νομού, τονίζοντας το παγετός έπληξε τις καλλιέργειες σε κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης, καταστρέφοντας τον κόμπο και τα έξοδα μιας ολόκληρης χρονιάς. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, μετά τις μεγάλες ζημιές που είχαν υποστεί το προηγούμενο διάστημα η παντοπαραγωγή της περιοχής από τις συνεχείς βροχοπτώσεις, οι αγρότες τώρα βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι με σοβαρές απώλειες χωρίς, όπως υποστηρίζουν, ουσιαστική προστασία και στήριξη. Παράλληλα, οι ίδιοι ασκούν έντονη κριτική στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, κάνοντας λόγο για καθυστερήσεις, περιορισμούς και εξαιρέσεις αποζημιώσεις. Τώρα οι αγρότες σε ειρήνη ζητούν άμεσες εκτιμήσεις από τον ΕΛΓΑ σε όλες τις πληγήσεις περιοχές, αποζημίωση στο 100% των ζημιών σε σπαθίδες και αμπέλια, προκαταβολές για τους παραγωγούς αλλά και πάγωμα οικονομικών υποχρεώσεων προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Παράλληλα, διεκδικούν αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε, όπως λένε, να καλύπτονται πλήρως όλες οι φυσικές καταστροφές και όλα τα στάδια της παραγωγής. Πάντως, να σου πω, κλείνοντας με αυτό, ότι την ίδια ώρα φαίνεται ότι το συγκεκριμένο ζήτημα βρίσκεται και στην ατζέντα της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς, όπως έγινε γνωστό πριν λίγη ώρα, το ζήτημα των ζημιών από τον παγετό θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Τοχός με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Ανδρέα Λιουκουρέτζο, την προσεχή Τρίτη 12 Μαΐου. Θα βρεθούν τόσο οι ζημιές που καταγράφηκαν στα αγροτική περιοχή, σε περιοχές Πελοποννήσου, αλλά και η πορεία των διαδικασιών εκτίμησης και στήριξης των παραγωγών σε αυτή τη συνάντηση.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την Καλαμάτα τώρα πάμε στον Εύρο, εκεί όπου βρίσκεται ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζίτζι Κώστας, η Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
10: Και σε εσάς. Τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρώπης και η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι ταυτόχρονα και ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων πολιτών, δήλωσε πριν από λίγο από τον Εύρο ο Ευρωπαίος Επίτροπος.

0: τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης. Αμέσως μετά θα μεταβεί στο κοινό επιχειρησιακό κέντρο ελληνικής αστυνομίας Frontex και Europol που λειτουργεί στο αεροδρόμιο Δημόκητος και στο σταθμό μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου στην Αφιτρίδητο, ενώ το απόγευμα θα έχει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και με νέους επιχειρηματίες της Θράκης. Αύριο αναμένεται κεντρική εκδήλωση για τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης. Θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης το πρωί, όπου ο κ. Τσικώστας θα παρουσιάσει και το στρατηγικό σχέδιο που θα συνδέει τα λιμάνια του Αιγαίου, Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Θεσσαλονίκης με τη Μαύρη Θάλασσα μέσω οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Λοιπόν, είπα Φωτεινή Γαλογαύρου, καλό σου μεσημέρι, να συνδεθούμε με την Έρτα Κοζάνης, γιατί εδώ έχουμε καμπανάκι από την ΔΕΗ για την τηλεθέρμανση και έχουμε βέβαια και εκτάκτως στο Περιφερειακό Συμβούλιο την εγκατάλειψη του Λιγνίτη από το 2026, μια υπόθεση που συζητείται αρκετά.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, με την πάυση λειτουργίας μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2026, και των τελευταίων λιτικών μονάδων, ΝΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και Πτολεμαϊδα 5, που τροφοδοτούσαν με θερμική ενέργεια το σύστημα της τηλεθέρμανσης, η λύση για τη μελλοντική λειτουργία της έρχεται μέσα από την κατασκευή της μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης στον πρώην ΝΑΗΣ Καρδιάς με καύσιμο το φυσικό αέριο. Αυτή η μονάδα θα τροφοδοτεί πλέον όταν ολοκληρωθεί το διαδεδεμένο σύστημα τηλεθερμάσεων Κοζάνης Πτολεμαΐδας Αμιντέο. Σύμφωνα λοιπόν με έγγραφο του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΗ Γιώργου Στάση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, από την πλευρά της επιχείρηση ολοκληρώνει εντός του 2026 το έργο της μονάδας της ΔΕΗ και έχει παραδώσει πλήρη φάκελο δημοπράτησης για το έργο των λεβίτων φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις του ΑΕΣ Καρδιάς, που είναι αρμοδιότητα της ΔΕΗ Κοζάνης, από την οποία όμως η δημοπράτηση βρίσκεται ακόμα στο στάδιο νομικής επεξεργασίας, εκτιμώντας πως το έργο θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει
1: μετά τη Γαλογαύρο,
2: και τη θερματική περίοδο
1: το
2: 2028-2029. Επίσης θα πρέπει παράλληλα να ολοκληρωθεί και το έργο των αγωγών διασύνδεσης της ΔΕΗ Κοζάνης με τον ΑΕΣ Καρδιάς, το οποίο η ΔΕΗ εκτιμά πως θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2028. Έτσι τόσο για τη μεταβατική περίοδο του 2026 και 2027, αλλά και για όσο άλλο χρειαστεί, μέχρι να είναι όλα έτοιμα για να περάσουμε από τον υβρίτη στη ΣΥΘΕΑ, η τηλεθέρμανση Κοζάνης θα λειτουργεί με καύσιμο το πετρέλαιο και παρά το γεγονός, όπως υποστηρίζει η ΔΕΗ, ότι η εγκατάσταση των λεβίτων πετρελαίων θα έχει ολοκληρωθεί και ο εξοπλισμός θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει από τη νέα θερματική περίοδο, δεν υπάρχει μέρημνα από τη ΔΕΗ Κοζάνης για την προμήθεια των απαιτούμενων ποσοτήτων δίζελ, κάτι που το χαρακτηρίζει τεράστιο ρίσκο. Εν τω μεταξύ, ο Δήμαρχος Κοζάνης, ο κ. Γιάννης Κοκαλιάρης, με αφορμή το έγγραφο αυτό της ΔΕΗ, αν και παραδέχεται ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, διαβεβαιώνει ότι η Κοζάνης δεν θα μείνει χωρίς τηλεθέρμανση ούτε μία μέρα. Επίσης, ο Δήμαρχος Κοζάνης τονίζει ότι οι δημότες καταναλωτές της τηλεθέρμανσης δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ παραπάνω στη τιμή της θερματικής αξίας, ανεξάρτητα με το αν γίνεται πόλεμος ή αν ανεβούν οι τιμές των καυσίμων, και χαρακτηρίζει μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι έχει εξασφαλιστεί σταθερή τιμή στην τηλεθέρμανση. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το κλίμα, πάγιο αίτημα των φορέων της Δυτικής Μακεδονίας είναι να δοθεί παράταση στη λειτουργία των λειτουργικών μονάδων που θα εξασφαλίζει για όσο χρειαστεί τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης, αλλά κυρίως τη σταθερότητα και την επάρκεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας που αποτελεί από τις μεγαλύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις, την ενεργειακή κρίση και την εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, για να καταλήξουμε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 κατεπίγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με μοναδικό θέμα ενεργειακή επικαιρότητα, κλείσιμο λιγνητικών μονάδων για πολιτικές εξελίξεις. Η συνεδρίαση κρίνεται καταπίγουσα λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στον ενεργειακό χώρο και πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Σωματείου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ Σπάρτακος. Για να υποστηρίξουν το αίτημά τους αυτό οι φορείς της περιοχής
1: και να κλείσουμε,
2: υπενθυμίζουν και την εκφρασμένη θέση του ΑΔΜΕ για την παραμονή της λιγνητικής μονάδας Πτολεμαΐδα 5 στο σύστημα μέχρι τουλάχιστον το 2027.
1: Μάλιστα, 8 λοιπόν το βράδυ κατεπίγουσα συνεδρίαση, πολύ σημαντικό, περιμένουμε τα νεότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Πάμε και σε μια άλλη είδηση τώρα. Καλή είδηση, πολύ καλή είδηση, καθώς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Ροδόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος του ομίλου Ναυτίλου. Γιατροί ταξιδεύουν στο Αιγαίο προσφέροντας υπηρεσίες. Κύριε Ροδόπουλε, καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε τηλεφωνικά κοντά μας. Βρίσκεστε στην Αστυπάλαια. Πρόκειται βέβαια για μια πολύ σημαντική διοργάνωση που γίνεται εδώ και πόσα χρόνια.
2: Η διοργάνωση αυτή έχει ξεπεράσει πλέον τα 20 χρόνια. Τα τελευταία 10 χρόνια γίνεται πολύ πιο εντατικά και πιο οργανωμένα. Αφορά ταξίδια με ηθεία σκάφη που ξεκινούμε από τη βάση μας, από την Αθήνα, από την Ανάβησο και το Λαύριο και ταξιδεύουμε στα κριτικά μέρη του Αιγαίου μας.
1: Πόσοι γιατροί είναι, τι ειδικότητες δηλαδή γιατρών έχετε?
2: Είναι 16 γιατροί,
1: ναι.
2: Οι ειδικότητες απαρτίζουν τα πάντα γύρω από την γάμα της ιατρικής, θα σας πω κάποιες βασικές, ας πούμε ορθοπαιδικός, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος, οδοντίατρος, παιδίατρος, δερματολόγος, πνευμονολόγος, όλες οι ειδικότητες που μπορούν να καλύψουν τον άνθρωπο. Είναι μια δραστηριότητα, όπως σας είπαμε, η ιδιωτική πρωτοβουλία που γίνεται από εμάς με τα δικά μας σκάφη. Έχει γεννηθεί αυτό έπειτα από την ψυχαγωγική δράση του ομίλου μας, από τις διακοπές, να το πω έτσι, τα τριήμερα που κάνουμε σε κάποια νησιά. Διαπιστώσαμε τις ελλείψεις αυτών σε ιατρική περίθαλψη και διάγνωση. Και τότε αποφασίστηκε και ξεκίνησε σιγά σιγά αυτό που έχει γίνει θεσμός, που ονομάζουμε Σταγόνα Αγάπη στο Αιγαίο.
1: Πάρα πολύ σημαντικό, η αλήθεια είναι. Πάρα πολύ σημαντικό, ιδίως για τους ανθρώπους που μένουν σε νησιά, σε ακριτικές περιοχές και είναι πάρα πολύ δύσκολο να δουν κάποιο γιατρό, να έρθουν σε επαφή και τέλος πάντων να μπορέσει κάποιος να τους προσφέρει υπηρεσίες υγείας. Πάρα πολύ σημαντική η δράση σας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε Αστυπάλα.
2: Είμαστε στην Αστυπάλα. Ναι. Είναι η δεύτερη μέρα που κάνουμε ιατρία, η τρίτη μέρα που είμαστε στο νησί. Είναι ένα ιδιαίτερα γεωγραφικά προορισμός δύσκολος λόγω της θέσης του που είναι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μόνο του. Το πρώτο νησί των 12 νήσων ουσιαστικά, αλλά με 100 μίλια απόσταση από τη Ρόδο και από τη Κυκλάδα αρκετά. Είχαμε ένα καλό ταξίδι. Ο καιρός δεν σας αφήνει εύκολα να έρθεις εδώ. Εμπλό. Είναι η δεύτερη μέρα, έχουμε δει γύρω στα 180 άτομα ήδη στα ιατρία μας. Το οποίο είναι πρωί-απόγευμα. Κάνουμε, όπως σας είπα, περίθαλψη και διάγνωση και ουσιαστικά εντοπίζουμε και όλα τα νησιά του Αιγαίου, να το πω διαφορετικά.
1: Ναι, ναι.
2: Έχουν μια δυσκολία στην πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες, γιατί υπάρχει ένας αγροτικός ιατρός ή αν δεν υπάρχει και κάποιος ιατρός ακόμα, μια ειδικότητα που να μπορεί να τους βοηθήσει, και όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα θέλουν να κάνουν εξετάσεις, θα πρέπει να μεταβούν στην Αθήνα κατά πάσα πιθανότητα ή σε ένα κοντινό άλλο νησί, αλλά αρκετά μεγαλύτερο, για να δουν κάτι διαφορετικό από αυτό που υφίσταται στο δικό τους.
1: Έχετε δίκιο, και όταν ο καιρός το επιτρέπει, η αλήθεια είναι. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου, γιατί έχετε να κάνετε πάρα πολλά ταξίδια. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε και συγχαρητήρια για τη δράση σας. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε
3: καλό
1: στην
3: Ιθάκη
1: ένα διεθνές συνέδριο για το δημογραφικό, έτσι, και το σημαντικό είναι ότι στο επίκεντρο μπαίνουν μικρές νησιωτικές περιοχές.
3: Και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο.
3: Μέσω Ζακύνθου πάμε στην πανέμορφη γεωγραφική Ιθάκη, το νησί του Οδυσσέα. Εκεί χτυπάει η καρδιά του διεθνούς διαλόγου για το την Ελλάδα να έχει χτυπήσει κόκκινο, με αντικείμενο τις δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη. Στόχος του συνεδρίου είναι μέσα από τη συνάντηση διπλωματίας, πολιτικής, επιστήμης και κοινωνίας να αναδειχθεί η πολυδιάστατη φύση του δημογραφικού ζητήματος και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα τις επόμενες δεκαετίες. Η ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην νησιωτικότητα και στις ανάγκες των μικρών νησιών με την ενεργή συμμετοχή του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, το οποίο αποτελεί έναν από τους βασικούς συνδιοργανωτές του συνεδρίου. Στην τοποθέτησή του κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, ο πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, Δευτέρης Κεχαγιόγλου, τόνισε ότι το δημογραφικό αποτελεί πλέον ζήτημα εθνικής και ευρωπαϊκής επιβίωσης, προσθέτοντας ότι τα μικρά νησιά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προκλήσεων, αντιμετωπίζοντας πληθυσμιακή συρρήκνωση, περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες και ανάγκη για ουσιαστικές πολιτικές στήριξης. Μεταξύ των βασικότερων συμμετεχόντων και ομιλητών είναι και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Κωνσταντίνος Πάντος, ο οποίος μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ της Ζακύνθου και τόνισε ότι το δημογραφικό είναι ένα σύνθετο κοινωνικό ζήτημα, στο οποίο η επιστημονική κοινότητα μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά. Ο κύριος Πάντος αναφέρθηκε στην κύρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα, στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν νέα ζευγάρια προκειμένου να τεκνοποιήσουν, στα θέματα ονειμότητας, καθώς είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό στην Ελλάδα, και στο ανάγκη να υπάρξει μια εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική για τη δημογραφική κρίση. Έχει σημασία να πούμε ότι στις εργασίες συμμετέχουν υπουργοί, ευρωβουλευτές, πρεσβευτές, πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και διεθνών οργανισμών. Το συνέδριο ολοκληρώνεται σήμερα με την παρουσίαση της διακήρυξης της Ιθάκης, ενός κειμένου συμπερασμάτων και προτάσεων για τη δημογραφική στρατηγική της Ελλάδας και της Ευρώπης.
1: Ένα πολύ σημαντικό θέμα το δημογραφικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, Σάκη. Και από την Ιθάκη πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα, καλώς σου μεσημέρι. Σε τροχιά υλοποίησης μπήκε το φράγμα καθαρού Κρίτσας, ένα έργο με ιδιαίτερη σημασία, έτσι, για την ενίσχυση φυσικά των υδατικών πόρων στην περιοχή και φυσικά την τοπική ανάπτυξη.
4: Να σας πω, τις προηγούμενες μέρες βρέθηκα στον Αποσελένη.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, καταγράψαμε 13 εκατομμύρια κυβικά νερού, σωθήκαμε φέτος την τελευταία στιγμή. Αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι αυτά τα μικρά φράγματα. Όπως τα δύο φράγματα του καθαρού, δεν είναι μόνο ένα, είναι δύο. Ένα περίπου 3 εκατομμύρια κυβικά, 3,5 εκατομμύρια κυβικά και 1,5 εκατομμύρια κυβικά νερό. Αυτά τα μικρά φράγματα θα σώσουν την παρτίδα. Θα σώσουν τις πολύ ξεροθερμικές περιοχές, όπως είναι αυτές της Ανατολικής Κρήτης, ο Άγιος Νικόλαος, το χωριό της Κρητσάς, ο Κρούστας, όλοι αυτοί οι οικισμοί, όπου το καλοκαίρι δέχονται πάρα πολύ κόσμο λόγω τουρισμού. Αλλά ουσιαστικά την τελευταία στιγμή είχαμε αυτές τις βροχές φέτος, που καταδεικνύουν ότι είμαστε οριακά.
1: Ναι.
4: Αυτά λοιπόν τα μικρό φράγματα θα μας σώσουν, γιατί όταν έχεις ένα μικρό φράγμα με 3,5 εκατομμύρια κυβικά νερό, σημαίνει ότι μια ολόκληρη περιοχή μπορεί να ξεδιψάσει, και όχι μόνο αυτή των χωριών που ανέφερα πριν, αλλά και η πόλη του Αγίου Νικολάου. Αυτά λοιπόν τρέχουν, τα τρέχει την περιφέρεια Λασιθίου με γοργούς ρυθμούς και μαζί με την περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Αγίου Νικολάου. Το σημαντικό είναι να δούμε να μπαίνουν οι βολντόζες, να μπαίνουν τα μηχανήματα, να ξεκινήσει το έργο.
1: Έτσι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις δίκιο.
4: Τρέχουν πάντως, οι μελέτες τρέχουν και ελπίζουμε όλοι να γίνουν όλα αυτά το συντομότερο δυνατόν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσονα. Και πάμε τώρα στην λίμνη Βόλβη. Εκεί θα συναντήσουμε τον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλώς σου μεσημέρι. Υγρά απόβλητα χύνονται ανεξέλεκτα σε ρέμα που καταλήγει μέσα στη λίμνη. Απίστευτο. Απίστευτη περιβαλλοντική μόλυνση.
5: Και επειδή βρισκόμαστε κιόλας εδώ στο σημείο, στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής,
1: ναι,
5: πραγματικά είναι, τα νερά είναι σκουρόχρωμα. Πιθανόν απόβλητα τα οποία σχηματίζουν μάλιστα έντονους αφρούς και χύνονται μέσα στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής. Ένα ρέμα που ρέει σε μια πολύ μεγάλη απόσταση και είναι μάλιστα φυσικός αποδέκτης του συγκεκριμένου ρέματος, είναι η λίμνη Βόλβη. Μάλιστα είναι έντομη και η δυσοσμία. Αυτό όμως το οποίο λένε οι κάτοικοι, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό βέβαια αυτό το φαινόμενο, διότι δεν γνωρίζουν από πού προκύπτει η συγκεκριμένη ρύπανση του συγκεκριμένου ρέματος, που όπως είπαμε φυσικός αποδέκτης είναι η λίμνη Βόλβη, όπου εκεί υπάρχει και δραστηριότητα αλιείας. Αυτό το οποίο ζητούν οι κάτοικοι είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες να μπορέσουν να διελευκάνουν τουλάχιστον αυτήν την υπόθεση, διότι δεν φαίνεται η ρύπανση να περιορίζεται επιφανειακά.
1: Έτσι.
5: Υπάρχει έντονος προβληματισμός και για πιθανή μόλυνση των υπόγειων νερών.
1: Του υδροφόρου ορίζοντα.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και μάλιστα περνάει κιόλας δίπλα από το αντλιοστάσιο, το οποίο αντλιοστάσιο υδροδοτεί μάλιστα το χωριό Σχολάρι. Βέβαια έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες από την πλευρά του Δήμου Βόλβης. Έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιοι. Από εκεί και πέρα αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη.
1: Σε...
5: και αν θα εντοπιστεί από πού προκύπτει η συγκεκριμένη ρήπανση.
1: Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Και από τη λίμνη Βόλβη πάμε τώρα στο Βόλο να συνδεθούμε με την Ελένη Μανώλη, γιατί είχαμε σύσκεψη, θα έχουμε σύσκεψη του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας στο νοσοκομείο του Βόλου για θέματα ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη νωρίτερα.
6: Ναι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη, μετά πήγε και στους Βουμιχάνους. Θα πω λίγο με τη σειρά. Ακούω μουσική. Ναι, παρακαλώ. Ναι.
1: Ελένη, μας ακούς?
6: Ναι, εγώ βεβαίως σας ακούω. Απλά μετά άκουγα μουσική.
1: Εντάξει, σου βάλαμε ένα χαλί από κάτω να μας συγχωρήσει, ένα μικρό τεχνικό.
6: Λοιπόν, δεν πειράζει.
1: Εντάξει, μα έγινε όλα καλά. Λοιπόν, σε ακούμε τώρα.
6: Λοιπόν, έγινε μια ευρεία σύσκεψη για να πληροφορηθεί ο Περιφερειάρχης και να δει πού βρίσκεται η πρώτη φάση των προμηθειών που αγγίζει το 1,7 εκατομμύρια ευρώ από διάφορο τέτοιο εξοπλισμό. Και υπάρχει και μια δεύτερη με 450.000 ευρώ, η οποία έχει εγκριθεί και θα γίνει και εκείνη. Τα περισσότερα είναι στη φάση της δημοπράτησης. Είναι φυσικά εξοπλισμός που χρειάζονται διάφορες κλινικές. Ένα θέμα το οποίο επίσης τέθηκε ήταν το γεγονός ότι το νοσοκομείο του Βόλου έχει μείνει πίσω σχετικά με χρηματοδότηση από τα κεντρικά ταμεία, και αυτό το πράγμα το παραδέχτηκε και ο διοικητής αλλά και ο περιφερειάρχης και είπε ότι είναι καιρό σιγά σιγά όλα αυτά που μας λείπουν να τα αποκτήσουμε. Να πω ότι μεταξύ άλλων το θέμα το οποίο τέθηκε είναι και ο γραμμικός επιταχυτής, το ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα που είναι βασικό να το έχουμε.
1: Φυσικά.
6: Για τις ανάγκες των ανθρώπων που έχουν καρκίνο και να μην πηγαίνουν σε άλλες περιοχές ή να πληρώνουν τους ιδιώτες. Mm-hmm. Τέθηκε επίσης το θέμα του συστήματος ψύξης θέρμανσης, το οποίο θα πρέπει να αντικατασταθεί, είναι 2 εκατομμύρια ευρώ και
1: μάλιστα
6: εδώ χρειάζεται και βοήθεια από την πολιτεία. Όπως επίσης και άλλα μηχανήματα τα οποία χρειάζεται το νοσοκομείο, και γίνεται προσπάθεια άλλα από την περιφέρεια, άλλα από ευρωπαϊκά προγράμματα να μπορέσουν τέλος πάντων να τα προμηθευτούν, όπως και η αλλαγή κρεβατιών ή διαφόρων άλλων υλικών τα οποία χρειάζονται οι νοσηλευτές.
1: Μάλιστα. Ελένη,
6: αυτά
1: πολύ σημαντικά θέματα, πάρα πολύ σημαντικά. Σε ευχαριστούμε θερμά. Αλλάζουμε τελείως κλίμα και πάμε στα Χανιά της Κρήτης για να συνδεθούμε με τον Βασίλη Φουντουλάκη, καθώς εκεί έχουμε αρκετά καλά νέα από τις αφίξεις αλλά και την επιβατική κίνηση από τις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων.
7: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα, και μάλιστα σε μια περίοδο που πολλοί πίστευαν ότι ο πόλεμος, το σκηνικό του πολέμου θα διαμορφώσει μια αρνητική εικόνα. Η εικόνα που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνει ότι τα Χανιά έχουν μια πολύ μεγάλη δυναμική προορισμού στον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, με τις εταιρείες κρουαζιέρας πραγματικά να ενισχύουν την παρουσία τους και να διατηρούν υψηλά τον αριθμό των αφίξεων εδώ στα Χανιά. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που είχαμε για το πρώτο τετράμινο, δηλαδή από Γενάρη έως και τέλος του Απριλίου,
1: ναι,
7: στη Σούδα καταγράφηκαν 26 αφίξεις με συνολικά 36 κρουαζιερόπλοιων, με συνολικά 36.576 επιβάτες, ενώ είχαμε και μία άφιξη στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων με 128 επιβάτες. Αντίστοιχα, να πούμε ότι το 2025 στο αντίστοιχο χρονικό σημείο είχαμε 17 αφίξεις, δηλαδή 9 λιγότερες, με 32.330 επιβάτες στη Σούδα και καμία άφιξη στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων. Αρκεί να σας πω ότι σήμερα είχαμε τρεις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, στις οποίες είχαμε 5.750 επιβάτες, μόνο για σήμερα δηλαδή αυτό. Όπως καταλαβαίνει κανείς, προμηνύεται ένα πολύ θερμό, σε θετικό βαθμό φυσικά,
1: έτσι,
7: καλοκαίρι των αφίξεων, και πάρα πολλούς χιλιάδες επισκέπτες κρουαζιέρας να έρχονται στα Χανιά. Για
1: πολύ
7: το
1: καλά.
7: Υπόλοιπο
1: ξεκινάει
7: διάστημα.
1: Πάρα πολύ καλά η τουριστική σεζόν στην Κρήτη και στα Χανιά συγκεκριμένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Πάμε τώρα να συνδεθούμε το Γιάννη Ανδριώτη από την ΕΡΤ και Ερκυράς. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε εκρηκτικά στο θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.
1: Ακριβώς, ένα σκάφος μικρό, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ντρόν. Ίσως αυτά έχουν μια ειδική ονομασία στρατιωτική, είναι τα αυτόνομα θαλάσσια σκάφη τα οποία ουσιαστικά τηλεχειρίζονται και χρησιμοποιούν στις πολεμικές επιχειρήσεις. Βρέθηκε στην παραλία Κυρά στην Λευκάδα, μετά βρέθηκε στη Βασιλική, όπου εκεί οι ειδικοί πυροτεχνουργοί από τον ελληνικό στρατό ουσιαστικά το ασφάλισαν, εξυντετέρωσαν τα όσα κριτικά υπήρχαν μέσα. Τώρα πληροφορίες αναφέρουν, εικάζεται ότι αυτό πιθανόν να είναι ένα από τα σκάφη τα οποία έχει τοποθετήσει η Ουκρανία σε αρκετά σημεία στην Αδριατική, τη Μεσόγειο, την Μαύρη Θάλασσα, προκειμένου να συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που εξαπολύει κυρίως κατά πλοίων ρωσικών συμφερόντων. Για το συγκεκριμένο, πηγές αναφέρουν πως δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής,
0: γιατί δεν ήταν ενεργοποιημένα.
1: Η οποία του γίνεται με τηλεχειρισμό. Ναι. Ενώ τα μάλιστα από τα πλάνα τα οποία τράβηξαν ψαράδες περιοχής που βρήκαν και το πλάνο, που βρήκαν και το σκάφος, ότι υπήρχαν πάνω κάμερες τηλεχειριζόμενες από αυτές που γυρίζουν και μπορεί να δει κανείς ολόκληρη την περιοχή στην οποία βρίσκεται. Σε κάθε περίπτωση τώρα το σκάφος έχει μεταφερθεί με ασφάλεια στον αστακό, προκειμένου να υπάρξει και μια περαιτέρω εξεργασία από τους ειδικούς του
0: ελληνικού. Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να συνδεθούμε την ΕΡΤ Τρίπολης και το Βασίλη Κούβαλη, καθώς εκεί έχουμε παρεμβάσει 775.000 ευρώ περίπου στους Δήμους Τρίπολης και Μεγαλόπολης. Καλό σου μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μιλάμε για το ειδικό πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, όπου εντάσσεται η Αρκαδία, και μάλιστα τέσσερις σημαντικές παρεμβάσεις θα γίνουν για την ενίσχυση υποδομών που έχουν να κάνουν με αμαία, έρευνα, καινοτομία και πρωτογενή τομέα. Όπως είπες, το ποσό και η δημόσια δαπάνη είναι γύρω στις 775.000 ευρώ, 774 για την ακρίβεια, με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εξασφαλίζονται πόροι για την εκπόνηση προμελετών σε τέσσερα σημαντικά έργα σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη. Πιο συγκεκριμένα τα έργα αφορούν την ανέγερση κτηριακής υποδομής για κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού στην Μεγαλόπολη, δημιουργία αγκολόγης σέντερ στον κόμβο βιοοικονομίας 360 βαθμών στη Μεγαλόπολη και αυτό, δημιουργία σύνθετου εκπαιδευτικού αγροτεχνολογικού συγκροτήματος γεωργική σχολή στη Μεγαλόπολη, μην ξεχνάμε ότι προέρχεται από την απολιγνητοποίηση Μεγαλόπολη, και την κατασκευή κεντρικού διοικητηρίου στην περιφέρεια Πελοποννήσου, κάτι που θα γίνει στην Τρίπολη.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε σε ένα πολύ όμορφο θέμα και στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε την αναπαράσταση στο χειρό Ρούπελ, αλλά είναι για μαθητές, γιατί για όλους εμάς τους υπόλοιπους μεγαλύτερης ηλικίας είναι την Κυριακή, 10 του μηνός. Σήμερα όμως είχαν τη δυνατότητα οι μαθητές να το απολαύσουν. Ορίστε.
3: Ακριβώς. Περισσότεροι από 3.000 μαθητές από όλη την Ελλάδα, είχαμε περίπου 50 σχολεία από μέχρι και την ΚΟ βρέθηκαν σήμερα εδώ. Ουσιαστικά είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αυτή η παράσταση, ουσιαστικά αυτό το αναβιωτικό δρόμενο που είναι το κορυφαίο στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν οι μαθητές είδαν την αναβίωση του Ρούπελ με την περιγραφή της γλαφυρής φωνής του Αλέξη Κοστάλα, με αναβιωτές οι οποίοι φορούσαν ρούχα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και όπλα και βέβαια οχήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν μια αναβίωση που μας συγκίνησε, ήταν μια αναβίωση που τη χάρηκαν οι μαθητές, αναβιωτές από την Ελλάδα, από την Τσεχία, από τη Ρουμανία, συμμετείχαν σε αυτό το δρόμενο, που βέβαια κάθε φορά περισσότερο να δείξει. Το παρακολουθήσαμε με αεροπλάνα, τα οποία έκαναν τα Στούκας, μια αναπαράσταση της μάχης, του Ρούπελ, όπου για τέσσερις μέρες προσπαθούσαν οι Γερμανοί να το καταλάβουν. Δεν το κατάφεραν, γιατί όπως είπε και ο αντισταγματάρχης διοικητής του Ρούπελ Δουράτσος, το οχυρό δεν καταλαμβάνεται, παραδίδεται. Παραδόθηκαν, γιατί είχε γίνει στην
0: Έτσι ακριβώς. Και έχει μείνει αυτό ούτως ή άλλως, αυτό που είπες.
3: Ακριβώς. Δεν καταλαμβάνεται και δεν καταλήθηκε ποτέ να πούμε
0: έτσι,
3: αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Κυριακή όμως 10 Μαΐου, αυτό το κορυφαίο αναβιωτικό δρόμενο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, θα έχουν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν όσοι θέλουν. Εξαιρετικά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε τώρα και φεύγουμε και πάμε στην Λέσβο και να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου και τη Δήμητρα Λαχουρή. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι, απευθείας αεροπορική σύνδεση Βιέννης Μυτιλίνης.
4: Από τις 15 Ιουνίου ξεκινά αυτή η νέα γραμμή. Ήταν κάτι το οποίο έγινε μετά από τις προσπάθειες της υπηρεσίας ΕΟΤΑΣ 3 στο πλαίσιο της στρατηγικής του οργανισμού για ένταξη στα προγράμματα των αεροπορικών εταιριών και των νέων και λιγότερο γνωστών σε διαφορετικές αγορές ελληνικών προορισμών. Με αφορμή την ένωση των νέων δρομολογίων που θα διαρκέσουν ως το τέλος Σεπτεμβρίου, η συγκεκριμένη υπηρεσία του ΕΟΤ διοργάνωσε από τις 26 έως 30 Απριλίου ένα δημοσιογραφικό ταξίδι στη Λέσβο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και την Αεροπορική Εταιρεία, καθώς και τους τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες του τουρισμού. Σε αυτό συμμετείχαν πολλοί δημοσιογράφοι, αλλά και η προϊσταμένη του ΕΟΤ Αυστρίας, η κυρία Σταυρούλα Σκαλτσή, καθώς επίσης και άλλα στελέχη της ίδιας υπηρεσίας. Είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ομορφιές της Λέσβου, αλλά και να περιηγηθούν στον υδροβιότοπο Καλονής, που προσελκύει ορνηθολόγους από όλο τον κόσμο, και να ενημερωθούν για το πρόγραμμα Natura 2000, καθώς επίσης και να επισκεφτούν
0: πολύ
4: το
0: σημαντικό
4: πάρκο της UNESCO και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Σίγρι.
0: Πάρα πολύ σημαντική αεροπορική σύνδεση για την τοπική ανάπτυξη του νησιού. Σε ευχαριστούμε θερμά. Είπαμε νωρίτερα για τα έργα που γίνονται στους Δήμους Τρίπολης και Μεγαλόπολης. Πάμε τώρα στα Γιάννενα, γιατί και εκεί έχουμε πράσινο φως για το νέο αθλητικό κέντρο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλησπέρα σας. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρου Καθερμάνη, εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του 2026 μέχρι το 2030 το νέο βιοκλιματικό πολυδύναμο αθλητικό κέντρο Ιωαννίνων. Ένα έργο που θα έχει διεθνείς προδιαγραφές με προϋπολογισμό που να φτάνει τα 29 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά έργα που έχουν σχεδιαστεί ποτέ για την Ήπειρο και μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης. Γιατί μετά την επίσημη ένταξη της πράξης με τίτλο «Κατασκευή Πανηπειρωτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Ιωαννίνων» στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, ναι, ανοίγει επιτέλους ο δρόμος για τη δημιουργία αυτού του σύγχρονου βιοκλιματικού πολυδύναμου αθλητικού κέντρου στα Ιωάννινα.
0: Το κρατάμε αυτό. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι μια επένδυση 29 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει πάρει το πράσινο φως, ένα πολύ σημαντικό έργο. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Πάμε τώρα στη Σάμο, γιατί εκεί είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα γιοταχή με άλογο. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι από την Σάμο. Όπως είπες και εσύ, ένα από τα πιο έτσι σπάνια ατυχήματα που θα μπορούσε να έχει κανένας, αλλά είναι και πιο σπάνια θα έλεγα η εξέλιξη αυτού του τροχαίου, διότι φαίνεται ότι ο οδηγός εγκατέλειψε μετά από αυτήν την σύγκρουση
0: του αυτοκινήτου
1: διάχρονο που είχε χτυπηθεί, και καταλαβαίνετε ότι μετά μόνο μέσα από τα social media κατάφεραν να αναδείξουν το γεγονός αλλά και να βρουν τον άνθρωπο ο οποίος, τον 50χρονο ο οποίος δημιούργησε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτό έγινε στον δρόμο μεταξύ Πυθαγορείου Ηραίου, εκεί που υπάρχουν κάποιες φάρμες που έχουν
0: ο αναβάτης ακόμα... τραυματίστηκε σοβαρά, Χάρη?
1: Όχι, δεν,
0: ευτυχώς.
1: Η εξέλιξη δεν ήταν με τραγική κατάληξη, αλλά εν πάση περιπτώσει
0: σημασία
1: πρέπει
0: έχει
1: να αναδείξουμε άλλη μια φορά την εγκατάλειψη.
0: Έτσι,
1: και
0: έτσι.
1: Το δεύτερο απ' όλα είναι ότι θα πρέπει να δίνουμε σεβασμό και στα ζώα, τα οποία όπως καταλαβαίνετε και αυτά θέλουν τον σεβασμό τους αλλά και την προστασία τους.
0: Έχεις
1: όλα
0: δίκιο.
1: Αυτά λοιπόν αναδεικνύονται μέσα από αυτό το τροχαίο ατύχημα το οποίο έγινε στη συγκεκριμένη περιοχή, και νομίζω ότι μας δίνει και έτσι ένα δίδαγμα για το πώς πρέπει να κινούμαστε στο οδικό δίκτυο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάμε τώρα στα Τρίκαλα, όπου και έχουμε πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων. Αλέξανδρο Ζαούτσο από την ΕΡΤΑ Τρικάλων. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Όπως πολύ σωστά είπες, πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων που διοργανώνεται στην πόλη μας. Μια εκδήλωση που ήδη συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον από φίλους του κλασικού αυτοκινήτου από ολόκληρη τη χώρα. Την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι, στο εμβληματικό χώρο του πάρκου του Μήλου Ματσόπουλου, έναν χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και την ταυτότητα της πόλης των Τρικάλων, αφού αποτελεί ένα από τα πιο παλιά βιομηχανικά κτίρια. Να πούμε ότι με βάση τις ανακοινώσεις των διοργανωτών, τα μηνύματα συμμετοχής και στήριξης που καταφθάνουν είναι από πολλές περιοχές της Ελλάδος: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κοζάνη, Βέρεια, Πτολεμαΐδα, Καρπενήσι, Ιωάννινα, Βόλος, Εύβοια και Λαμία, μεταξύ αυτών των πόλεων. Πάνω από 60 αυτοκίνητα πρόκειται να συγκεντρωθούν εδώ την ερχόμενη Κυριακή. Λοιπόν, και στόχος των διοργανωτών είναι η εκδήλωση να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους, μια ευκαιρία.
0: Και θα είναι πραγματικά, Αλέξανδρε.
2: Με την ιστορία της αυτοκίνησης αλλά και της γνωριμίας του κοινού με τον κόσμο των κλασικών οχημάτων.
0: Πολύ ωραία εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου μεσημέρι. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας. Μέχρι το τέλος του μήνα θα διαρκέσουν οι παραστάσεις του Θεσσαλικού Θεάτρου στη Λάρισα με το έργο που έχει τίτλο «Το βάρος της Πεταλούδας». Η Πέννη Τομπρίμνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Βασισμένο στην ομώνυμη εξαιρετική νουβέλα του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Έρι Ντε Λούκα, είναι η παράσταση αυτή που παρουσιάζει το Θεσσαλικό Θέατρο στην εναλλακτική του σκηνή, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Άκη Μιτσούλη. Μια παράσταση που έκανε πρεμιέρα χτες στο θέατρο Κώστας Τσιάνος της Λάρισας. Πρωταγωνιστές του έργου και αντιμέτωποι σε έναν άγωνο αγώνα και ένα σκληρό τοπίο, ένας άνθρωπος και ένα ζώο. Ο μοναχικός κυνηγός και ο γυραιός βασιλιάς των Αγριόγειδων βαδίζουν προς μια αναπόφευκτη συνάντηση ή και σύγκρουση. Δύο πλάσματα στο τέλος της διαδρομής τους, δύο υπάρξεις που κουβαλούν το βάρος της εμπειρίας, της μνήμης, της επιβίωσης. Η αναμέτρηση του γήινου με το μεταφυσικό είναι αναπόφευκτη. Είναι η στιγμή όπου ο άνθρωπος και το ζώο, το ένστικτο και η σκέψη, η φύση και ο πολιτισμός ισορροπούν σε μια τελετουργική αναμέτρηση με αυτό που τα υπερβαίνει. Η πεταλούδα στέκεται ανάμεσα και γίνεται σύμβολο, γίνεται το ελάχιστο βάρος που μπορεί να ανατρέψει το μέγιστο. Μέσα από την ποιητική λιτότητα της σκηνοθετικής γραμμής αναδεικνύεται ένας σπουδαίος σύγχρονος συγγραφέας που ανήκει στη διεθνή πνευματική παράδοση της Ιταλίας, ενώ ταυτόχρονα φωτίζεται η διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να σταθεί απέναντι στον εαυτό του. Απόψε λοιπόν στις 9 και ως το τέλος Μαΐου, από 5η έως και Κυριακή, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 13 και 15 ευρώ και μειωμένο στα 10. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
4: Ο καιρός.
0: Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στα βόρεια περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βροχοπτώσεις και το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μπέλα Θεριού, τη στήριξη της εκπομπής και ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Ειλικρινά όμως και με πατίνι να έτρεχαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, θα είχαμε φτάσει κάπου σε ένα αποτέλεσμα, σε μια συμφωνία. Οτιδήποτε, όχι τώρα που έχουμε αυτό το σκοτζέζικο ντους, εκεί που λες ότι κάτι πάει να γίνει και είναι κοντά να τα βρουν, άντε ξανά εντάσεις και απειλές και ανταλλαγή πυρών. Αλλά πατίνι, ευτυχώς που δεν τρέχουν οι διεθνείς εξελίξεις με πατίνι, γιατί θα είχαμε άλλα προβλήματα. Ξεχάστε καλύτερα το πατίνι σε λίγο καιρό. Το είπε ξεκάθαρα εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, μιλώντας στο News Radio 105,8, ότι είναι πρώτον πυλώνει η απαγόρευση χρήση των πατίνιων, επειδή έχουν γίνει πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Και μάλιστα διευκρίνησε ότι θα μιλάμε για πλήρη απαγόρευση και όχι μόνο για ανήλικους. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δοκιμάζεται η εγκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Σε ισχύ εγκεχηρία, λέει ο Ουάσιγκτον, η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της εγκεχηρίας. Ωστόσο, διαμηνύει ότι συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Νέες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, αυτή την ώρα γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 94 το αμερικανικό αργό. Στο 5,4% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα, από 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, αποτυπώντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σε διαβούλευση τίθεται την επόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο για τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε ειδική ενίσχυση 300 ευρώ από 250 στους συνταξιούχους και για χείρες άνω των 60 ετών, επεκτείνοντας το μέτρο που είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα. Σε εξέλιξη, υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα στην πόλη Ζίνσκι στην Δυτική Γερμανία. Κατά πληροφορίες, πρόκειται για επίθεση σε χρηματαποστολή, ειδικές δυνάμεις και ελικόπτερο στο σημείο. Σε κρίσιμη κατάσταση στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για απαγόρευση των πατινιών σε ανήλικους, ανακοίνωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και τέλος, τοπικές βροχές σήμερα, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, 23 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη παραμένει η κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, σε όλη τη χώρα για την άγρια δολοφονία του νέου 21 ετών στην Κρήτη από το 54χρονο, ο οποίος φαίνεται ότι δεν δείχνει καμία μεταμέλεια. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από την τραγωδία, όπως επίσης θα ακούσουμε τι απαντούν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αλλά και εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η οποία μίλησε στο σταθμό μας, στις κατηγορίες και τα ερωτήματα για το τι έκανε και τι δεν έκανε αστυνομία για να προστατεύσει το θύμα. Όπως επίσης θα ακούσουμε βεβαίως την κυρία Δημοκλίδου να προαναγγέλει μέσω του σταθμού μας την πρόθεση της κυβέρνησης να υπάρξει καθολική απαγόρευση χρήσης για τα ηλεκτρικά πατίνια, καθώς έχουν γίνει πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Και φυσικά θα ακούσουμε και τα νεότερα αναφορικά με αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη, ένα μυστήριο γύρω από τον εντοπισμό ενός μη επανδρομένου θαλάσσιου σκάφους στη Λευκάδα. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα της οικονομίας, καθώς άλμα κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο στο 5,4% από 3,9% το Μάρτιο, με ισχυρές πιέσεις από την ενέργεια και βασικά αγαθά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει όλα τα στοιχεία για τις εξελίξεις στην αγορά και τις βασικές κατηγορίες που επηρεάζονται. Ακή, καλό μεσημέρι. Τι δείχνουν τα στοιχεία λοιπόν της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής?
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συγγνώμη, καλό μεσημέρι και στους ακροάτες μας. Μιλάμε για το μεγαλύτερο επίπεδο πληθωρισμού την τελευταία τριετία. Από το 2023, ήταν νομίζω Μάρτιος του 2023 που είχαμε και πάλι πληθωρισμό πάνω από 5%. Τώρα λοιπόν 5,4% για το μήνα Απρίλιο. Το περίμεναν οι άνθρωποι της αγοράς. Και πάλι συγγνώμη. Το περίμεναν λοιπόν οι άνθρωποι της αγοράς, και αυτό γιατί είχαν γίνει κάποιες τιμοληψίες τις τελευταίες εβδομάδες που έδειχναν ότι πηγαίναμε περίπου για το 5%. Τελικά το ξεπεράσαμε με αυτό το 5,4. Θυμίζω ότι ήμασταν 3,9 το Μάρτιο. Ενώ αν κάνουμε σύγκριση με τον περσινό Απρίλιο, δηλαδή αν δούμε Απρίλιο του 25 με Απρίλιο του 26, τότε μιλάμε για πληθωρισμό από 2% πέρυσι στο 5,4% φέτος, δηλαδή υπερδιπλάσιο. Τώρα, γιατί είχαμε αυτή την επιτάχυνση? Προφανώς τα ενεργειακά έπαιξαν το μεγαλύτερο ρόλο. Θα σου έλεγα πάνω από το 90% οφείλεται στην ενέργεια. Μιλάμε για αυξήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης συν 53%. Μιλάμε για περίπου συν 30-35% στο κίνησης. Βέβαια εδώ να διευκρινίσουμε ότι για μένα το θέρμανσης το καλό είναι ότι τον Απρίλιο δεν είχαμε πάρα πολλές παραγγελίες από τα νοικοκυριά. Ενώ για το κίνησης ο λόγος που εμφανίζεται τόσο μεγάλη αύξηση είναι γιατί τον Απρίλιο δεν είχαν εφαρμοστεί ακόμα σε όλο τον μήνα, δεν είχε εφαρμοστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο, αυτά τα 20 λεπτά. Με αυτό τι θέλω να πω, ότι λογικά το Μάιο, επειδή έχει εφαρμοστεί αυτή η μείωση η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης,
3: θα υπάρξει κάποια βελτίωση εννοείς.
4: Ναι, λογικά τα νούμερα το Μάιο θα είναι πολύ βελτιωμένα. Ωστόσο, αυτό δεν λέει κάτι. Τώρα εξετάζουμε το μήνα Απρίλιο και δυστυχώς για το μήνα Απρίλιο το πετρέλαιο ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν το φυσικό αέριο. Και το τρίτο μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ο ηλεκτρισμός. Άρα η ενέργεια οφείλεται σχεδόν στο 100% για αυτή την αύξηση. Ενώ ανησυχητική αύξηση είχαμε και στο κόστος των μεταφορών. Κυρίως μιλάω για τις αεροπορικές μεταφορές, όπου εκεί η αύξηση των καυσίμων έχει οδηγήσει σε ανατιμήσεις σε αρκετά εισιτήρια, σε αρκετές διαδρομές, είτε σε αρκετές πτήσεις, συγγνώμη, είτε για το εσωτερικό είτε για το εξωτερικό. Άρα, για να ξαναγυρίσουμε, 5,4 ο πληθωρισμός. Πρόβλεψη ασφαλής για το Μάιο δεν μπορεί να γίνει. Η τάση είναι ανωδική για τα περισσότερα. Αν πρέπει να δούμε αν κάτι έπεσε, γιατί κάποιος θα ρώταγε, ωραία, πήγαν όλα πάνω, τίποτα δεν έπεσε. Μόνο ένα είδος αξίζει να το σημειώσουμε. Έχουμε μεγάλη μείωση στο ελαιόλαδο, 18%, το οποίο είναι σίγουρα ενθαρρυντικό. Αν θυμούνται οι ακροατές μας τι ζήσαμε τα τελευταία 2 χρόνια που είχε πάρει πολύ μεγάλη αύξηση, τώρα είναι η σειρά να πέσει. Αλλά βέβαια αυτή η μείωση του ελαιόλαδου δεν ήταν αρκετή για να μετριάσει όλες τις άλλες αυξήσεις.
3: Δεν μπορεί να επηρεάσει καθόλου την εικόνα, όπως καταλαβαίνουμε. Είναι μεγάλη άνοδος, άκη, 5,4 από 3,9% το Μάιο. Και βλέπουμε ότι ακολουθούν τα στοιχεία αυτά τη γενικότερη εικόνα, γιατί υπάρχει μια αστάθεια και υπάρχουν και έντονες διακυμάνσεις που καταγράφονται στη διεθνή αγορά πετρελαίου μετά την ένταση στα στενά του Ορμούς που συνεχίζεται και την ανταλλαγή πυρών βεβαίως ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, με τις τιμές να εκτινάσονται και συνέχεια να υποχωρούν.
4: Ναι, σήμερα να σου πω την αλήθεια, οι περισσότεροι περίμεναν ότι οι αγορές θα ήταν πιο νευρικές στο πετρέλαιο. Ευτυχώς δεν είχαμε μεγάλα άλματα. Δηλαδή ανέβηκε κάποια στιγμή κοντά στα 104. Τώρα πριν από λίγα λεπτά που κοίταγα τα στοιχεία ήταν κοντά στα 100 δολάρια. Μάλιστα κάποια στιγμή είχε πέσει και 99. Θα σου έλεγα ότι οι αρχικές εκτιμήσεις με βάση το τι έγινε χθες και τα γεγονότα, σήμερα φοβόντουσαν κάποιοι ότι μπορεί να πηγαίναμε πιο πάνω. Εντάξει, συγκρατήθηκε κοντά στα 100 και πάλι ψηλά είναι βέβαια. Αυτό που θέλω να σημειώσουμε είναι λίγο τι γίνεται στην εγχώρια αγορά. Και βλέπω τα δηληστήρια, και αυτό είναι κάτι ενθαρρυντικό, βλέπω τα δηληστήρια να έχουν μια τάση συγκράτησης της τιμής. Ευτυχώς είμαστε δηλαδή ακόμα ένα λεπτό φθηνότερα, και χθες είχε πέσει ένα λεπτό και την προηγούμενη εβδομάδα. Βέβαια θυμίζω ότι είχε ανέβει μετά το Πάσχα, οπότε τώρα κάνουμε μια διόρθωση ουσιαστικά τα δηληστήρια. Επιστρέφουν εκεί που ήταν την εβδομάδα του Πάσχα. Αυτό ενδεχομένως λίγο να φρενάρει τις ανωδικές τάσεις στην Αντλία. Βέβαια χρειάζεται ένα διάστημα 3-4 ημερών για να το δούμε, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ λέω για μείωση της χονδρικής, αλλά την ίδια στιγμή η λιανική πηγαίνει προς τα πάνω. Δηλαδή τα δηληστήρια πουλάνε φθηνότερα, αλλά τα πρατήρια πουλάνε ακριβότερα. Γιατί? Γιατί τα περισσότερα πρατήρια έχουν ψωνίσει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα καύσιμα, που ήταν ακριβά τα δηληστήρια.
3: Με τις προηγούμενες τιμές, ναι.
4: Οπότε γι' αυτό βλέπουμε ότι, ας πούμε, η αμόλυβδη στην Αντλία έχει 2,09, ενώ εχθές είχε 2,08. Το κίνηση ευτυχώς έχει συγκρατηθεί στο 1,88 το λίτρο.
3: Τώρα, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα της αβεβαιότητας για το τι μας ξημερώνει και το τι θα φέρουν οι επόμενες ημέρες, έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση, ή μάλλον αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα κιόλας, το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ενώ η είδηση βγήκε σήμερα από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος ανακοίνωσε τη διεύρυνση των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ. Τι ακριβώς είπε ο πρόεδρος του Eurogroup, Άκη?
4: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τον κύριο Πιερακάκη αυτή την ανακοίνωση, η οποία φαντάζομαι ότι θα μπει μέσα στο νομοσχέδιο όταν θα πάει για τελική ψήφιση στη Βουλή, και δεν αποκλείεται την άλλη εβδομάδα να πάει και για ψήφιση στη Βουλή, γιατί είναι άμεση η ανάγκη να εφαρμοστεί, με την έννοια ότι πρέπει να επεκταθεί η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Θυμίζω λοιπόν ότι μέσα στα 8 μέτρα που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση ήταν και η διεύρυνση της μόνιμης ενίσχυσης των συνταξιούχων από 250 ευρώ, που είναι κάθε Νοέμβριο, θα πάει στα 300. Η διεύρυνση έχει να κάνει όχι μόνο με τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά με το γεγονός ότι δικαιούχοι αυτής της ενίσχυσης είναι και όσες γυναίκες λαμβάνουν σύνταξη χειρίας, αλλά μέχρι τώρα μέσα σε αυτό το καθεστώς ήταν μόνο αυτές που ήταν πάνω από 65 ετών. Τώρα λοιπόν ο κ. Χερακάκης ανακοίνωσε ότι εντάσσονται και οι γυναίκες που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας και είναι πάνω από 60 ετών, βέβαια τηρουμένων πάντα κάποιων κριτηρίων.
3: Βεβαίως. Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν και το νομοσχέδιο με τα μέτρα την επόμενη εβδομάδα. Τα μέτρα στήριξης. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό πώς ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης την διεύρυνση των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ.
5: Αποκαθιστούμε μια αδικία που αφορά τις χείρες. Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη, όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και με δικαιοσύνη.
3: Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους παγκοσμίως, με στόχο να υποχωρήσει κάτω από το 120% το έπαιος το 2029. Τόνισε ο κ. Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η πορεία αυτή ενισχύει τη σταθερότητα και τη δημοσιονομική αυτονομία της χώρας.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Και πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, και ειδικά τις οικογένειες με τα παιδιά, καθώς σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη να προαναγγέλει αυστηρότερους κανόνες, όπως απαγόρευση για ανήλικους και υποχρεωτική ασφάλιση.
6: Είχα πει και πριν από λίγες μέρες, εξέφρασα μια προσωπική άποψη ό,τι αφορά τα πατίνια, γιατί ο χειρισμός αυτού του πράγματος είναι ιδιαίτερος και δύσκολος. Από την άλλη πλευρά είναι ένα αμέσο φιλικό προς το περιβάλλον. Τελικώς πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
7: Πλήρης απαγόρευση.
6: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους.
3: Και γιατί υπάρχουν αυτές οι σκέψεις και αυτά τα σενάρια στο τραπέζι? Γιατί είναι πάρα πολλά τα περιστατικά το τελευταίο διάστημα, πάρα πολλά ατυχήματα με θύματα, κυρίως ανήλικους. Η ελληνική αστυνομία ζητά συνολική επανεξέταση του πλαισίου, με την εκπρόσωπο τύπου Κωνσταντία Δημοκλίδου να τονίζει στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ότι πρέπει να επανεξεταστούν τα όρια ταχύτητας και η ποινική ευθύνη των χρηστών, επισημένοντας ότι το ισχύον πλαίσιο συχνά δεν τηρείται. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημοκλίδου στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου αναφορικά με το απαγόρευσης των πατινιών, εάν είναι στο τραπέζι αυτό το σενάριο.
7: είναι κάτι που το επεξεργάζονται τα δύο συναρμόδια υπουργεία, γιατί ουσιαστικά το μεταφορών έχει την αρμοδιότητα στην τροποποίηση νομοθεσίας. Προφανώς και υπάρχει συνεργασία αυτή τη στιγμή που παρατηρούν αυτά τα θέματα οι τροχονόμοι μας καθημερινός δρόμος. Και έχουμε δει και το άλλο παράδοξο, για να σα εξηγήσω, πόσο ελαστικοί είμαστε οι ενήλικες απέναντι στα μικρά παιδιά στη χρήση αυτών των οχημάτων. Γονείς να επιβαίνουν μαζί με τα παιδιά τους.
8: Σωστό.
7: Ένα τέτοιο όχημα. Ναι. Δύο άτομα σε ένα πατίνι και μάλιστα ο ένας είναι ο γονέας.
8: Αντικειμενικά δεν μπορούμε να πούμε, κυρία Δημοχλίδου, ότι τελικά σαν το πατίνι είναι το εντός αγωγικών όχημα στο οποίο είσαι περισσότερο εκτεθειμένος από οποιοδήποτε άλλο. Ή είναι λάθος αυτό?
7: Όχι, είναι ξεκάθαρο και προκύπτει από τα ατυχήματα. Ακόμα και από το ύψος.
9: Γιατί είναι το κέντρο βάρους. Βέβαια.
7: Μπορεί να τραυματιστεί πολύ σοβαρά, ακόμη και αν είναι ακίνητος.
9: Καλά, σας κατάλαβα πάντως ότι το εξετάζεται και το ενδεχόμενο και τη πλήρους απαγόρευση. Καλά, σας ερμηνεύω, ορθώς.
7: Ξαναλέω, όχι μόνο σαν λύκους, θα πρέπει να δούμε γενικότερα τη
8: θέση
7: των οχημάτων. Με γνώμονα την σωματική αιτιαιρεότητα των ανθρώπων και την ανθρώπινη ζωή.
3: Πάντως έχουν σημειωθεί, έχουν καταγραφεί πάρα πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Μάστιγα, πραγματική. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά ενώ επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο μετά από πολύωρο χειρουργείο στο κεφάλι. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δασινός, ο οποίος βρέθηκε στο νοσοκομείο και μίλησε για τις τελευταίες πληροφορίες, μετέφερε τις τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του παιδιού.
10: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του 12χρονου παιδιού που τραυματίστηκε σοβαρά. Χθες στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο. Το παιδί διακομίστηκε, να πούμε αρχικά, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Θριασίου νοσοκομείου. Έφερε εμφανέστατες κακώσεις στο κεφάλι, κάταγμα στο θώρακα και στο αριστερό κάτω άκρο, στο αριστερό του πόδι. Έγινε προσπάθεια σταθεροποίησης και διασωληνώθηκε. Πολύ γρήγορα διαπιστώθηκε πως έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Το διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ, συνοδεία γιατρών αλλά και της αστυνομίας εδώ, στο νοσοκομείο Παίδων, ναι, Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού. Να πούμε πως πραγματοποιήθηκε τετράωρη χειρουργική επέμβαση, πραγματοποιήθηκε και κρανιεκτομή. Το παιδί αντέδρασε καλά σε πρώτη φάση. Σύμφωνα με τις αρμόδιες πηγές, η πρώτη μάχη κερδίθηκε. Ωστόσο, παραμένει διασωληνωμένο στην μονάδα εντατικής θεραπείας.
3: Και από τα ηλεκτρικά πατίνια να πάμε στα ντρόουν τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς μυστήριο υπάρχει και εξακολουθεί να υπάρχει γύρω από τον εντοπισμό μη επανδρωμένου θαλάσσιου σκάβου στη Λευκάδα, που βρέθηκε από ψαράδες σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο και παραδόθηκε στις αρχές με τα σενάρια την πρόλευσή του να παραμένουν ανοιχτά. Πάμε στο στρατιωτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και έχει τις πληροφορίες και θα μας πει περισσότερα, Γιώργο, καλό μεσημέρι, για το πώς ακριβώς εντοπίστηκε αλλά και τις εκτιμήσεις. Τι λένε οι ειδικοί που το εξετάζουν?
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Επειδή ακούγονται και λέγονται διάφορα τις τελευταίες ώρες, θα σημειώσουμε ως προς την φύση του συγκεκριμένου μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας, το οποίο βρέθηκε, όπως σωστά προανέφερε, σε χθες σε θαλάσσια σπηλιά κοντά στη Βασιλική της Λευκάδας. Αυτή την ώρα το συγκεκριμένο σκάφος έχει μεταφερθεί στο Ναστακό, εκεί όπου βρίσκεται υπό την επίβλεψη του λιμενικού σώματος, το οποίο έχει τον πρώτο λόγο. Αυτή την ώρα, πάντως, να πω ότι ένα κλιμάκιο αποτελούμενο από πυροτεχνουργούς του πολεμικού ναυτικού κατευθύνεται μπρος στον Ναστακό προκειμένου να διαπιστώσουν εάν το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο σκάφος έχει φέρει εκρηκτικά ή φέρει οπλισμό ή θα μπορούσε να συνδέεται με κατά κάποιο τρόπο με πάση συνήθως οπλικά συστήματα.
3: Ναι, γιατί τώρα ακούμε και διαβάζουμε διάφορα στο διαδικτύο τις τελευταίες ώρες για ένα θρίλερ που είναι σε εξέλιξη.
11: Το άκουσα και εγώ και επικοινώνησα μάλιστα 3 λεπτά πριν βγούμε στον αέρα με το ΓΕΘΑ και μου μετέφεραν ότι όλα αυτά τα οποία ακούγονται δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν γιατί έχουν ακουστεί διάφορα. Άκουσα παραδείγματος χάρη ότι κουβαλάει πάνω 300 κιλά εκρηκτικά. Εάν δεν πάνε οι πυροτεχνουργοί να το ανοίξουν, να δουν τι ακριβώς έχει μέσα, τι δεν έχει, αν είναι οπλισμένα αυτά τα εκρηκτικά και αν υπάρχουν όντως, αυτά τα ξέρω πιστεύω μέσα στις επόμενες ώρες. Πάντως από χθες βρίσκονται άνδρες του στρατού από παρακείμενο στρατόπεδο που έκαναν έναν πρώτο έλεγχο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι ειδικοί για να μπορέσουν να εκφράσουν άποψη και γνώμη. Πάντως να πω ότι μαζί με το κλιμάκιο του πολεμικού ναυτικού κατευθύνονται στην περιοχή, στον Αστακό, και άνδρες της ομάδας ειδικών καταστροφών του πολεμικού ναυτικού, προκειμένου να δουν τη φύση του συγκεκριμένου αεροσκάφου, του συγκεκριμένου σκάφου, καθώς φαίνεται να έχει στρατιωτικά χαρακτηριστικά, όπως ομοιάζει, να σημειώσουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι επιβίου τύπου, με το σκάφος Μαγκούρα, έτσι λέγεται, είναι ουκρανικής κατασκευής, το έχουν χρησιμοποιήσει οι Ουκρανοί κατά κόρον στη θάλασσα εναντίον ρωσικών στόχων και ρωσικών πλοίων, καθώς επίσης και για ανίγνευση και αναγνώριση πλοίων. Είναι ένα σκάφος, λένε οι πληροφορίες, που φέρει σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας, φέρει αισθητήρες, και καθώς επίσης και συστήματα τα οποία παραπέμπουν σε στρατιωτικά συστήματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, τις υπόθεσεις έχουν επιληφθεί και άνδρες, λένε οι πληροφορίες της υπηρεσίας πληροφοριών, δεδομένου ότι εξετάζονται δύο σενάρια. Το ένα σενάριο βεβαίως έχει να κάνει με το αν και κατά πόσο το συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας ήταν εκεί που βρέθηκε με αναμένες μηχανές, λένε οι πληροφορίες, να σημειώσουμε, καθώς λάμβανε μέρος σε κάποιο είδους στρατιωτική επιχείρηση, ή εάν απλά το χρησιμοποιούσαν έμποροι ναρκωτικών, είτε για τη μεταφορά ναρκωτικών, είτε για τη συνοδεία κάποιου τέτοιου φορτίου. Είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί, θα έλεγα, τις επόμενες ώρες.
3: Τις επόμενες ώρες. Περιμένουμε λοιπόν τι θα πούν οι ειδικοί.
11: Αυτά είναι μέχρι ώρα. Γιατί ακούγονται διάφορα και να μην τρομάζουν τον κόσμο. Γιατί 300 κιλά ή 200 που ακούγεται είναι πολλά. Χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα. Θα δούμε τις επόμενες ώρες.
3: Περιμένουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τις επόμενες ώρες θα ξέρουμε. Θα έχουμε τις εκτιμήσεις των ειδικών που το εξετάζουν. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά, ο Ναύαρχος Αναποστρατείας Τέλειος Φενέκος εκτίμησε ότι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα φέρει χαρακτηριστικά στρατιωτικής χρήσης με ομοιότητες με ουκρανικά μοντέλα τύπου Μαγκούρα, καθώς διαθέτει δορυφορική επικοινωνία και κάμερες. Για να ακούσουμε τι είπε στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
12: Αυτό το ντρόν που το είδα και το μελέτησα, και επειδή έχουμε και το πρότυπο των Μαγκούρα των Ουκρανικών που έχουν αρκετά στοιχεία ομοιότητα στο σχεδιασμό του, έχει πάνω δορυφορικά τρεις κάμερες. Συστηματική ανταλλαγής επικοινωνίας. Έχει όλα τα στοιχεία τα οποία συνιστούν ένα στρατιωτικό ντρόν για στρατιωτική χρήση. Συνεπώς είναι μάλλον και το προφίλ του και όλα για στρατιωτική χρήση, διότι κυρίως αυτά που κουβαλάνε για λαθρεμπορικούς σκοπούς έχουν μεγαλύτερους χώρους για αποθήκες φορτίων.
3: Να αφήσουμε προς το παρόν αυτή την υπόθεση μυστήριο, αυτό το θρίλερ με τον ντρόν, και να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, και την επιχείρηση με την κωδική ονομασία Φυγή προς τα εμπρός που έχει ξεκινήσει ήδη στην κυβερνητική παράταξη, με όπλο βεβαίως στην συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία οι βασικές προτάσεις της κυβέρνησης παρουσιάστηκαν στην χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Από αυτό το βήμα, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς τους βουλευτές και τους υπουργούς για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης όταν οι συγκυρίες είναι δύσκολες. Αν δεν αντέχουμε τη ζέστη, δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα, είπε χαρακτηριστικά, λόγω για υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευόμενο περιβάλλον και να μιλούν μόνο εκεί.
13: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
3: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ, Γεωργία Σκιτζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Να υδρώσουμε τη φανέλα, ακούσαμε να λέει ο Πρωθυπουργός, για να κερδίσουμε για τρίτη φορά τις κάλπες. Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος χθεσινής συνεδρίασης, εκεί όπου διαψεύστηκαν πάντως τα σενάρια για εντάσεις και για ανταρσία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας.

0: τέταρτο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Αθήνα. Το θέμα αύριο θα είναι η ισχυρή Ελλάδα. Και εκεί αναμένεται να τοποθετηθούν ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας, και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπαστάδου, και βεβαίως θα έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε αυτό που θα λέγαμε ένα σαφές μήνυμα διαρκούς πολιτικής παρουσίας αλλά και υπεράσπισης του κυβερνητικού έργου. Όπως είπες, όπως ακούσαμε, με τη χαρακτηριστική φράση ότι όλοι μαζί θα πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα. Με την συνεδρίαση αυτή να είναι επί της ουσίας να έχει στο επίκεντρο τόσο το κυβερνητικό έργο, κριτική όπως ακούσαμε και για μερίδα υπουργών οι οποίοι δεν υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο, αλλά και κατά περιόδους αν δέχεται κριτική η κυβέρνηση, παράδειγμα οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το θέμα των υποκλοπών. Ωστόσο αυτή δεν είναι στην πρώτη γραμμή. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε άπαντες μαζί ενωμένοι να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή προκειμένου να κερδιστεί η εκλογική μάχη για την τρίτη τετραετία. Και μεταξύ άλλων να πούμε ότι αυτά που συζητήθηκαν στην θεσινή κοινοβουλευτική ομάδα ήταν και το θέμα των δημοσκοπήσεων, υπό την έννοια ότι ολοκληρώνεται σταδιακά η τέταρτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις ότι παραμένει πρώτη και κυρίαρχη δύναμη και μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη θέση. Είναι ένα θέμα που συζητήθηκε, αλλά συζητήθηκε και υπό την έννοια ότι όπως εκτιμάται και με την ανάλυση των ποιοτικών μετρήσεων, υπάρχει ένα μεγάλο, αν το θες, μέρος του εκλογικού σώματος, το οποίο δεν εκφράζεται. Είναι αυτό το οποίο έχει ψηφίσει τις προηγούμενες εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Άρα εδώ στόχος είναι για τους βουλευτές, για τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να επισκεφτούν και πάλι την παράταξη.
1: Τώρα, μας είπες για το συνέδριο που ξεκινούν οι εργασίες στο οποίο την ερχόμενη εβδομάδα, με απουσίες βεβαίως, αλλά την επόμενη εβδομάδα είναι το ραντεβού αυτό. Τώρα, για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τίτλους, τι προτείνει η κυβερνητική παράταξη?
0: Επί της ουσίας άνοιξε και επίσημα τη συζήτηση ο Πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική ομάδα για την συνταγματική αναθεώρηση με τη Νέα Δημοκρατία μετά από σχετικές διαβουλεύσεις που έχουν γίνει και προτάσεις από πλευράς των βουλευτών να καταλήγει σε αναθεώρηση για 30 άρθρα του συντάγματος. Να πούμε τώρα εντάχει ότι μεταξύ των άρθρων αυτών είναι το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Παράλληλα, το άρθρο 5, όπου αφορά στην ελεύθερη ανάπτυξη και την προσωπική ελευθερία, ένα σημαντικό, μία επίσης πρόθεση από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας είναι σχέση με το άρθρο 30, Γρηγόρη, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να έχει μόνο μία θητεία, η οποία να έχει εξαετή διάρκεια. Μεγάλη συζήτηση γίνεται για το άρθρο 86, για την ποινική ευθύνη των υπουργών, μέσα στα προσαναθεώρηση άρθρα και αυτό το άρθρο, αλλά και για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, είναι το άρθρο 90. Παράλληλα, το ζήτημα με βάση το άρθρο 103 του παρακαθορισμού της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, με βάση την αξιολόγηση, ενώ παράλληλα η Νέα Δημοκρατία ανοίγει και τα πολύ σημαντικά θέματα της μέρημνας για την προσιτή στέγη, το δημοσιονομικό κόφτη και τη λειτουργία των κομμάτων.
1: Γεωργία Σκίτζη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Εκτονώθηκαν λοιπόν οι εντάσεις που είχαν συσσωρευτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αν και δεν έλειψαν οι γκρίνιες και οι παρατηρήσεις για επιμέρους κυβερνητικούς χειρισμούς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, μιλώντας στα παραπολιτικά, έδωσε διευκρινήσεις για συγκεκριμένες τοποθετήσεις τόσο του Πρωθυπουργού όσο και κυβερνητικών στελεχών.
2: Όταν είσαι μέρος μιας ομάδας εν προκειμένου στέλεχος της κυβέρνησης, πέραν από το χαρτοφυλάκιο το οποίο υπηρετείς, αλλά δεν πάβει να είσαι πολιτικός στέλεχος, και όταν η κυβέρνηση χρειάζεται μια συνολική απάντηση για τέτοια θέματα, να μιλάς και για τα υπόλοιπα. Αυτό είναι να υδρώνουμε τη φανέλα. Θεωρώ ότι είναι λάθος να εστιάζουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν υπουργό ή σε ένα πρόσωπο.
1: Το μήνυμα ότι στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που έχει μπει η χώρα δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες, έστειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Sky.
3: Επομένως, έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη εκλογική περίοδο, η οποία εκλογική αναμέτρηση θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη.
4: Απουσίες χωράνε εδώ σε αυτή την περίοδο.
3: Είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το αύριο της χώρας, γιατί η Ελλάδα θα ξαναβρεθεί σε ένα σταυροδρόμι να προχωρήσει μπροστά με σταθερό τρόπο, με ανάπτυξη, ασφάλεια και σιγουριά για όλους τους Έλληνες με τη Νέα Δημοκρατία, ή να επιστρέψει στις εποχές του λαϊκισμού και της δημαγωγίας του 15 που παραλίγο να οδηγήσουν τη χώρα στην καταστροφή. Και είπα ότι σε αυτή τη μάχη δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες, διότι όποιος λείψει από αυτή

0: Σε τη μάχη θα έχει την ευθύνη του.
1: Άρα θεωρώ, υπάρχουν. Για να το θεωρώ, λέτε, έχουμε απουσίες εδώ.
0: Ελπίζω να μην υπάρξει κανείς από αυτή τη μάχη. Mm-hmm. Αυτό θέλω να κρατήσετε.
2: Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργιού για τις αιχμές και τη φράση του Πρωθυπουργού που λέγαμε και νωρίτερα, ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας φύγει από την κουζίνα. Για να ακούσουμε πώς το σχολίασε.
3: Ο Πρωθυπουργός είπε και κάτι άλλο, κύριε Αδαμόπουλο, ότι όλοι πρέπει να υδρώνουμε τη φανέλα.
4: Ναι, ναι.
3: Είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε όλοι με την ίδια σημαία, τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κατεβαίνει κανένας ως ανεξάρτητος από εμάς. Όλοι υπηρετούμε κοινές αρχές και αξίες και δεσμευόμαστε από ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν μπορεί να είμαστε στα εύκολα όλοι μαζί και στα δύσκολα κάποιοι να μην εμφανίζονται. Νομίζω ήταν εύστοχο αυτό που υπόθηκε. Και το παράδειγμα, η έκφραση που χρησιμοποιήθηκε, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας μην είναι στην κουζίνα. Νομίζω ότι βρισκόμενοι στο τελευταίο χρόνο της κυβερνητικής θητείας, της δεύτερης κυβέρνησης, της δεύτερης τετραετίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα εντείνουν όλοι τις προσπάθειές τους. Έχουμε έναν χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουμε τις κυβερνητικές μας δεσμεύσεις, το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη πιο θετικά και από όσα είχαμε δεσμευτεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από τους πολιτικούς που πράττει περισσότερα από αυτά που λέει και βλέπετε ότι ξεπερνούμε τους στόχους που θέτουμε. Στην τελευταία έρευνα της Opinion ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι 50,7 των πολιτών θα ψηφίσουν για σταθερότητα,
4: ναι,
3: και 30 τόσο τα εκατό για καταγγελία. Το 50,7 είναι μια πάρα πολύ ισχυρή δεξαμενή για να προκύψει μια τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αρκεί όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα.
2: Αυτά λοιπόν από την κυβέρνηση. Πάμε και στην αντιπολίτευση τώρα, η οποία εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης για το κράτος δικαίου και την οικονομία. Έχουμε την Ελίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτη στη τηλεφωνική γραμμή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε νωρίτερα σε ένα οικονομικό συνέδριο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να παρουσιάζει το δίλημα των εκλογών, Ελίνα.
5: Ναι, Γρηγόρη, σε υψηλούς τόνους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για διάβρωση των θεσμών και είπε ότι θα είναι εκτροπή αν ο πρόεδρος της Βουλής συνενέσει στο να χρειάζονται 151 βουλευτές αντί για 120 για να γίνει η εξεταστική για τις υποκλοπές. Από το οικονομικό συνέδριο που διοργανώνει η ημερησία, ο κύριος Ανδρουλάκης υπογράμμισε τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες, την τετραήμερη απασχόληση που εφαρμόζεται, όπως σημείωσε, και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ανέβασε και βίντεο στο TikTok για πιλωτική εφαρμογή του μέτρου σε επιχειρήσεις με πάνω από 20 άτομα και σε επαγγέλματα όπως προγραμματιστές και λογιστές. Ο κύριος Ανδρουλάκης αντιτάσσει το ολοκληρωμένο, όπως σημειώνει, προοδευτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και τονίζει ότι το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι τρίτη τετραετία Μητσοτάκη ή πολιτική αλλαγή.
2: Μάλιστα, να ακούσουμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα, τόσο είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
6: Τα ανίκια καλπάζουν στη χώρα. Καταθέτω από το 22 πρόταση κοινωνικών κατοικιών που εφαρμόζεται Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία. Την αρνείται πλήρως η Νέα Δημοκρατία, την καταγγείλει ως λαϊκιστική πρόταση. Και εδώ το μεγαλύτερο κοινωνικό ζήτημα σήμερα είναι το δικαίωμα στη στέγαση. Το ίδιο δεν γίνεται και την τετραμερή εργασία. Δηλαδή, ό,τι προτείνουμε εμείς είναι λαϊκισμός, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκές χώρες. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μία συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό, που αλώνει τους θεσμούς, που δημιουργεί συνέχεια παρακμή στο κράτος δικαίου. Η δημοκρατία απειλείται από την καθημερινή της διάβρωση από ηγέτες που έχουν μόνο στόχο την εξουσία για την εξουσία και από την ανοχή όλων εμάς.
2: Και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης τι λένε αυτά τώρα, Ελίνα Μπεθάνη?
5: Το ΣΥΡΙΖΑ που λέει καμία συνένεση στην συνταγματική αναθεώρηση της κυβέρνησης. Ο Σοκράτης Φάμελος επίσης από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου της ημερησίας εξαπέλυσε βολές στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην οικονομία και σε θέματα διαφάνειας. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τα Τρίκαλα, αναφερόμενος στο θέμα του ΕΠΕΚΕΠΕ, επέκρινε τον Πρωθυπουργό ότι αθώωσε προκαταβολικά όλους τους βουλευτές που αναφέρονται στις δικογραφίες και αναφερόμενος στην εξεταστική για τις υποκλοπές μίλησε για Σιρκάλη συγκάλυψη, ο γραμματέα τη Νέα Αριστερά, Γαβρίλη Σακελαρίδη, που επισκέφθηκε το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, μίλησε για σοβαρέ ελλείψει σε υγειονομικού και επέκρινε την κυβέρνηση ότι στηρίζει το ιδιωτικό σύστημα υγεία, ενώ και τα άλλα κόμματα τη αντιπολίτευση αποδίδουν στην κυβέρνηση προσπάθεια να αλλάξει η ατζέντα επικοινωνιακά, αντί να μιλάει για την ακρίβεια και τα ζητήματα διαφορά.
2: Λίνα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, τα κρατάμε στο πίσω μέρο και πάμε στι δύο νέε δημοσκοπήσει, τη Pulse για το Sky και τη MRB για το Open, που αποτύπωσαν την γνώριμη εικόνα των τελευταίων μηνών. Ποια είναι αυτή? Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μακράν πρώτη, σταθερά στην πρώτη θέση, με ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το δεύτερο κόμμα, ενώ το Πασόκ παραμένει στάσιμο παρά τι φθορέ τη κυβέρνηση. Πάμε στον Άγη Βαγιάννου, τον πολιτικό μα συντάκτη, ο οποίο θα μα πει περισσότερα. Και φυσικά, βεβαίω, το ενδιαφέρον πέφτει στην ενότητα και στο κεφάλαιο άλλο κόμμα. Είναι αναμονή των ανακοινώσεων από τον Αλέξη Σύμπρα και την Μαρία Καριστιανού. Άγη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Στη δημοσκόπηση λοιπόν, τη Πάλης που παρουσιάστηκε για το δελτίο ειδήσεων του Sky, η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 29,5 στην εκτίμηση ψήφου από το 31 που είχε στα τέλη Μαρτίου, ενώ το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση παραμένει στο 14,5% στην εκτίμηση ψήφου. Σταθερά στο 9% η ελληνική λύση και η πλεύση ελευθερία, μισή μονάδα χάνουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ μισή μονάδα κερδίζει η Φωνή Λογικής και μία μονάδα το ΜΕΡΑ25 που εμφανίζεται να κερδίζει οριακά την είσοδο σε μία οκτακομματική βουλή. Ενδιαφέρον, όπως είπε, η έχει ψήφο στο άλλο κόμμα, που εν ώψη των ανακοινώσεων από Τσίπρα και κυρία Καριστιανού ανεβαίνει από το 11% στο 13% και είναι πάλι η τρίτη δημοσκοπική επιλογή για τους πολίτες. Ειδικά υπάρχει μέτρα ψήφου για τα νέα κόμματα όπως προηγούμενες έρευνες, αλλά δυνητική ψήφο. Έτσι, το σίγουρα θα ψήφιζα είναι στο 9% για το κόμμα Τσίπρα και μάλλον ναι στο 11%, ενώ 8% ναι και μάλλον ναι στο 13% για την κυρία Καριστιανού, πολύ χαμηλότερα. Στο 12 συνολικά, με μόλις 3% σίγουρα ναι, κινούνται τα ποσοστά για τον κύριο Σαμαρά. Διαφορά 14,5 μονάδων και πάλι τη Νέα Δημοκρατία έναντι του Πασόκ καταγράφει την αναγωγή επί των εγκύρων η δημοσκόπηση τη MRB για το δελτίο ειδήσεων του Open. Η αναγωγή επί του συνόλου, η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 28,8%, το Πασόκ στο 14,5%. Δεν δίνει με εμφανίζεται η ελληνική λύση σε μικρή απόσταση από την πλέξη ελευθερία. Ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο ΣΥΡΙΖΑ, έπονται η Φωνή Λογικής, οι Δημοκράτες, στο ΜΕΡΑ25 και εκτός Βουλής με μείον κάτω από το 3%, η Νίκη αλλά και η Νέα Αριστερά. Δημοσκοπικά κέρδη καταγράφει και στη δημοσκόπηση το πιθανό κόμμα Τσίπρα στην MRB, με το σίγουρο θα ψηφίσουν να βρίσκεται στην υψήφιο ποσοστό και άνοδο συν 3,6%, και συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες λένε σίγουρα θα ψηφίσω σε ποσοστό 11,1% και μάλλον θα ψηφίσω σε ποσοστό 12,1%, αθεστικά στο 23,2%, ενώ από το δικίνη στάση υπάρχει για το κόμμα Καριστιανού, με το σίγουρα να ψηφίσω να υποχωρήσει το 6,6% με μείον 3%. Αν θέσουμε τα δύο αυτά ποσοστά, φτάνουμε περίπου στο 25%.
2: Άγη Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 38 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, καθώς νέους στριγμούς στην έθραστη κυχηρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ προκάλεσε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις δύο πλευρές στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις υποστηρίζουν ότι απάντησαν στη στόχευση τριών αντιτορπιλικών πλοίων από τις Ιρανικές δυνάμεις, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός εξακολουθεί να ισχύει. Πάμε στην Ένωση Σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, εκεί που λέγαμε ότι κάτι πάει να γίνει κίνη κοντά να τα βρουν. Έλενα, άντε και πάλι από την αρχή, εντάσεις, απειλές και ανταλλαγή πυρών. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά ένα μπρος πίσω είναι αυτό που βιώνουμε εδώ, βέβαια και πολύ καιρό, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από μια τελευταία εξέλιξη, καθώς ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι φρούδοι της Επανάστασης κατέσχεσαν ένα τάνκερ υπό σημαία Barbados, το οποίο μετέφερε, όπως ανέφεραν, ιρανικό πετρέλαιο. Στη θάλασσα του Ομάν έγινε αυτό, γιατί ήταν πιθανό πιθανό να διαταράξει, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τις εξαγωγές του Ιρανικού πετρελαίου. Το οδήγησαν σε Ιρανικό λιμάνι. Να σημειώσουμε ότι το τάνκερ αυτό, Ocean Koi λέγεται, ήταν εδώ και αρκετούς μήνες υπό κυρώσεις, υπό αμερικανικές κυρώσεις, γιατί θεωρείται ότι ήταν μέρος του σκιώδους στόλου που μετέφερε Ιρανικό πετρέλαιο. Αυτό είναι η μία εξέλιξη. Η άλλη είναι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αμπάς Αραχτσί, που έγιναν επίσης πριν από λίγο, και αναφέρει ότι κάθε φορά που υπάρχει μία προοπτική διπλωματικής λύσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπαίνουν σε μία νέα στρατηγική περιπέτεια και το Ιράν δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις. Όλα αυτά μετά, όπως είπες, από τη νέα ένταση που σημειώθηκε το βράδυ στα στενά του Ορμούς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να λένε ότι ήταν σε άμυνα την στρατηγική διοίκηση στην περιοχή και να προχωρούν σε επίθεση στον Σικέσμ και στο Παντάραπα στο λιμάνι, μετά από αυτή την στοχοποίηση των πλοίων τους δεν υπήρξαν θύματα. Το Ιράν κάνει λόγο για κατάπαυση του πυρός την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος, για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, με συγχωρείτε, την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ότι η εκεχηρία συνεχίζεται, θα καταλάβετε όταν δεν ισχύει, είπε. Και επίσης είπε ότι αυτό ήταν ένα χάδι απέναντι στο Ιράν. Δεν πρόκειτο για μη τήρηση της εκεχηρίας. Τώρα να σου πω επίσης, Γρηγόρη, όσον αφορά το διπλωματικό κομμάτι, ότι και οι νέες δηλώσεις του κυρίου Αραχτσί δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάλι σε ένα αδιέξοδο, αν και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επιμένουν ότι αναμένεται ακόμη και σήμερα η απάντηση του Ιράν. Ενδεχομένως όμως αυτή η απάντηση το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων να είναι αρνητική. Και κλείνοντας να σου πω ότι οι αναλυτές εκτιμούν, βάσει και της αναφοράς της έκθεσης της CIA, ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει 4 μήνες τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς. Εκτιμούν λοιπόν ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποκύψει αυτή τη φορά, καθώς έχει χρόνο σε αντίθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο.
2: Ας ελπίσουμε όλοι να μην χρειαστεί να περάσουν 4 μήνες αυτή την κατάσταση. Έλενα, σε ευχαριστούμε. Φεύγουμε από τη Μέση Ανατολή και πάμε στη Γερμανία τώρα, καθώς είναι σε εξέλιξη υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού συνέβη το περιστατικό και αν είναι ακόμα σε εξέλιξη?
9: Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή από το πρωί, Γρηγόρη, μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην επαρχιακή πόλη Σίτσινγκ, μια μικρή επαρχιακή πόλη στην περιοχή Αρβάερε, στην κεντρική δυτική Γερμανία, μεταξύ Βόνης και Κόμπλετς, για όσους έχουν γνώση της γεωγραφίας. Αρκετοί δράστες κρατούν ομήρους σε ένα υποκατάστημα της Volksbank στο κέντρο της πόλης. Εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί αυτή η υπόθεση. Ένα θωρακισμένο φορτηγό χρηματαποστολής σταμάτησε μπροστά από την τράπεζα. Ένας από τους υπαλλήλους βγήκε από την τράπεζα και εκείνη την ώρα έγινε η απαγωγή και στη συνέχεια ομοιρία. Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι υποθέτουν οι αρχές πως υπάρχουν αρκετοί δράστες, δεν είναι ένας ο δράστης, αλλά υποθέτουν ότι είναι αρκετοί δράστες και οι όμοιροι βρίσκονται μέσα στην τράπεζα. Δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι βρίσκονται στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας. Σε ό,τι αφορά τη γενικότερη εικόνα, μια μεγάλη δύναμη της αστυνομίας έχει αποκλείσει την τράπεζα. Το κέντρο όλο της πόλης έχει αποκλειστεί. Ελικόπτερα πετούν πάνω από την πόλη, συνδράμουν στις
2: επιχειρήσεις αυτές που είναι σε εξέλιξη.
9: Των αρχών, ακριβώς. Διαβεβαιώνει η αστυνομία ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες που βρίσκονται έξω από την αποκλεισμένη περιοχή, αλλά περισσότερες πληροφορίες, Γρηγόρη, δεν δίνει η αστυνομία αυτή τη στιγμή. Θεωρούν ότι, και το κάνουν για τακτικούς λόγους, επειδή θεωρούν ότι μπορεί κάποιος να ακούει, κάποιος από τους δράστες να ακούει και το τι θέλει η αστυνομία και πώς θέλει να κινηθεί, γι' αυτό και είναι πολύ φιδωλή σε δηλώσεις τους. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη.
2: Γιώργο Παπάζα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από το Βερολίνο να πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, όπου παραμένει τεταμένη κατάσταση μετά τη δολοφονία του νεαρού 21 ετών, με το 54χρονο καθομολογία δράστη και τη σύζυγό του να κρίνονται προφυλακιστές μετά τη μαραθώνια διαδικασία και να μεταφέρονται εκτός νησιού. Πάμε στο Ηράκλειο Κρήτης και στον ανταποκριτή μας Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
10: Άλλο μεσημέρι από το Ηράκλειο. Πράγματι, το θέμα εξακολουθεί να μονοπολεί το ενδιαφέρον. Αυτή η τραγωδία με την εμψυχρό δολοφονία του 29χρονου νικήστρα του Γεμιστού, από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη. Να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι είχε διαρρεύσει ότι οι απολογίες τόσο του δράστη όσο και της συζύγου του είχαν κανονιστεί να γίνουν την Δευτέρα το πρωί, έγιναν χθες το βράδυ στο αστυνομικό Μεγάλο Ηρακλείο υπό άκρα μυστικότητα για λόγους προφανώς ασφαλείας. Κρίθηκαν και οι δύο προφυλακιστέοι και απόψε το βράδυ αναμένεται με το πλοίο της γραμμής να μεταφερθούν στον Πειραιά και από εκεί σε σοφρονιστικά καταστήματα της υπηρετικής χώρας. Ο μεν 54χρονος αναμένεται να πάει σε ανδρική φυλακή και η σύζυγός του σε γυναικεία. Σήμερα να σας πω ότι είχαμε δηλώσεις στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου από τους δικηγόρους των δύο πλευρών. Η κυρία Αλεξάνδρα Σπανάκη, η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, έκανε λόγο για μια προσχεδιασμένη δολοφονία αποδίδοντας μεγάλη βαρύτητα και στο θέμα του χειρισμού της όλης υπόθεσης από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας.
2: Από την αστυνομία, ναι, ναι. Έχουμε απαντήσει, έχει μιλήσει η κυρία Δημογλίδου πέρα και έχει απαντήσει αυτές τις κατηγορίες για το τι έκανε και το τι δεν έκανε η αστυνομία. Θα την ακούσουμε σε λίγο βεβαίως.
10: Ακριβώς. Τώρα, ο Γιώργος Κοκοσάλης, ο γνωστός ποινικολόγος που εκπροσωπεί την οικογένεια του δράστη, απίθυνε μια έκκληση προς όλους ώστε να υπάρχει χρόνος για τις οικογένειες, η μία να θρηνήσει και η άλλη να συνειδητοποιήσει. Μάλιστα ήταν ιδιαίτερα επικριτικός σε αυτόπλητους αναλυτές της ψηφιακής αρένας, όπως είπε χαρακτηριστικά, που αναμεταδίδουν ψευδείς πληροφορίες. Μάλιστα διέψευσε κατηγορηματικά ότι στη δικογραφία υπάρχει μάρτυρας που τόνισε ότι η σύζυγος του δράστη που έλεγε την ώρα του εγκλήματος «μη σου φύγει, μη σου φύγει», να μη, ότι προφανώς την ώρα που το παιδί έτρεχε να γλιτώσει, ενώ κάλεσε όσους παρουσιάζονται με κάλικες και άλλα πιστήρια από τον τόπο του εγκλήματος να τα παραδώσουν στην αστυνομία, διαφορετικά όπως είπε διαπράττουν και ήδη ποινικό άδικημα.
2: Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παρέμβαση στην υπόθεση έκανε ο Μητροπολίτης Ερεθύμνης, ο κύριος πρόδρομος, στην τηλεόραση του Ερνιούς, ο οποίος είπε ότι είναι άλλο πράγμα η λεβεντιά και άλλο η ψευτοκαπετανή, όπως είπε χαρακτηριστικά.
11: Η λεβεντιά της Κρήτης είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την έκφραση βίας, αυτοδικίας ή εκδίκησης. Είναι άλλο η αληθινή λεβεντιά και άλλο η ψευτοκαπετανέη.
2: Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε για πιθανές ευθύνες της αστυνομίας σε αυτό το άγριο φωνικό στην Κρήτη και είπε ότι συχνά η αστυνομία καλείται να απαντήσει στο ερώτημα γιατί ο δράστης κυκλοφόρησε ελεύθερος, τονίζοντας πως δεν έχει αρμοδιότητα να προφυλακίζει, η ελληνική αστυνομία δηλαδή, κατηγορουμένος. Για να την ακούσουμε.
12: Αυτό θα μπορούσαμε να απαντήσουμε εμείς αν καταγγέλλονταν ο δράστης και η αστυνομία δεν προχωρούσε σε σύλληψη, για παράδειγμα. Ολιγορούσε, χανόταν το αυτόφορο και αναγκαστικά ο δράστης δεν πήγαινε ποτέ στον εισαγγελέα και θέλαμε τη δικογραφία στον εισαγγελέα. Όταν όμως το θύμα απευθύνεται σε αστυνομικές αρχές, μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιείται σύλληψη και ο δράστης οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η αρμοδιότητα η δική μας σταματά εκεί. Εκεί και μόνο εκεί, και μάλιστα να γνωρίζετε για αυτή την υπόθεση, επειδή αναγκαστικά έχω επικοινωνήσει με τον ίδιο τον διοικητή του τμήματος Μαλεβιζίου για να λάβω πληροφορίες από την πηγή. Ουσιαστικά ασχολούνταν ο ίδιος με αυτές τις δύο οικογένειες. Είχε δώσει το προσωπικό του κινητό στο θύμα για να αισθάνεται περισσότερη ασφάλεια και μάλιστα ήταν αυτός που προέτρεπε την πλευρά του θύματος και της οικογένειας να προβούν σε καταγγελία, να κάνουν πραγματικά μηνύσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι αρχικά αυτές οι δύο οικογένειες ήταν πολύ κοντά.
13: Ήταν φίλοι τα παιδιά.
12: Που είχαν φιλικές σχέσεις και η οικογένεια του θύματος εδώ δεν ήθελε να προκαλέσει την άλλη πλευρά, επειδή ακριβώς είχε χαθεί ένα παιδί με το τροχαίο που είχε συμβεί το 2023. Ο διοικητής ήταν που προέτρεπε την οικογένεια να προσφύγει στη δικαιοσύνη επειδή έβλεπε τον κίνδυνο. Δεν μπορεί όμως κάθε φορά που χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, όταν έχουν γίνει σωστές ενέργειες από την αστυνομία, να καλούμαστε να απολογηθούμε γιατί ένας άνθρωπος κυκλοφορεί ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε τους κατηγορούμενους.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στα του καιρού τώρα, καθώς η αφρικανική σκόνη επηρεάζει ξανά την Αττική με συννεφιά, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και κατατόπους βροχές. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζιακοπούλου για την αναλυτική πρόγνωση. Για να δούμε, Νικολέτα, πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο καιρός σήμερα, αλλά και τι αλλαγές έχουμε μπροστά μας το Σαββατοκύριακο. Καλό μεσημέρι.
14: Βεβαίως, καλό μεσημέρι σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα επεισόδιο σκόνης μέτρια ένταση.
13: παρέσεις, αναμενόμενο για την εποχή. Μέχρι και αύριο το πρωί αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης θα έχουμε κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Αττική, στο Αιγαίο, στην Κρήτη. Όχι όμως ακραίες συγκεντρώσεις αυτές, σίγουρα ενοχλητικές και επιβαρυντικές, ειδικά όμως για τις ευπαθείς ομάδες. Παράλληλα, έχουμε και τις λασποβροχές σήμερα τοπικά στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, με καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Λόγω της σκόνης και της συννεφιάς δεν ξεπερνάμε σήμερα τους 24 με 26 βαθμούς. Το είπες και εσύ σωστά, έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Το Σαββατοκύριακο όμως, επειδή πρόσκαιρα θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα με έναν μαΐστρο στο Ιόνιο, θα έχουμε περισσότερο ήλιο, θα ανέβουμε στους 27 με 29 βαθμούς. Θα έχει λοιπόν άνοδο η θερμοκρασία, με θάλασσες ήσυχες και πολύ λίγες μπόρες, περιορισμένη αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Και να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο την νέα εβδομάδα. Τρίτη και Τετάρτη θα ξεπεράσουμε τοπικά τους 30 βαθμούς. Επομένως, το σκηνικό είναι εναρμονισμένο με την εποχή και λίγο πιο καλοκαιρινό, θα έλεγα.
2: Πάντως, σε γενικές γραμμές τα πράγματα δεν πάνε καλά. Νικολέτα, έβλεπα προηγουμένως μια ανακοίνωση από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κλίματος του Κοπέρνικους ότι οι ωκεανοί είναι κοντά σε ρεκόρ θερμοκρασίας πριν καν από την αναμενόμενη επάνωδο του Ελνίνιο, ακόμα και μέσα στο Μάιο, δηλαδή το μήνα που τρέχουμε τώρα.
13: Και αυτή η θερμότητα πυροδοτεί και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Γι' αυτό όλοι είμαστε πραγματικά σε εγρήγορση. Έχεις δίκιο, Γρηγόρη.
2: Νικολέτα Ζεγοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για ένα μέτριο επεισόδιο μεταφοράς κόνης. Έκανε λόγο στο Air News Radio 105,8. Κώστας Λαγουβάρδος, ο μετεωρολόγος από το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αστεροσκοπείου Αθηνών.
14: Έχουμε σε εξέλιξη ένα μέτριο επεισόδιο μεταφοράς κόνης, το είναι απολύτως συνηθισμένο για την εποχή, δεν χρειάζεται να τρομάξουμε από αυτό. Θα είναι λίγο περισσότερο σε αυξημένες συγκεντρώσεις αύριο στη χώρα μας. Θα έχει κάποιες λασποβροχές και σήμερα σε ορισμένες περιοχές που βρέχει, αλλά δεν είναι πολύ ισχυρό επεισόδιο. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή με αυτό που είδαμε την 1η Απριλιά, και το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο. Και είναι μέσα στην εποχή, μέσα στο Μάιο έχουμε τέτοια επεισόδια. Mm-hmm. Θα κρατήσει περίπου 2 ημέρες. Σε συνδυασμό και με την έμφαση που έχουμε και την δίνει έτσι μια μουντάδα στον ουρανό, και θα έχει σήμερα και βροχές βέβαια, έτσι θα είναι και αύριο με έναν καιρό μερή συννεφιά, υψηλές θερμοκρασίες όμως και σκόνη. Οι υψηλές θερμοκρασίες μάλλον θα μας κάνουν παρέα για αρκετές ημέρες και στην επόμενη εβδομάδα.
15: Θα αγγίξουν και τους 30, καλά ακούμε.
14: Τοπικά θα μπορούσαν να τους αγγίξουν, ναι.
2: Λοιπόν, τι πρέπει να προσέχουμε τώρα μέχρι να περάσει το κύμα της σκόνης? Το ερώτημα τέθηκε στον Νίκο Τζανάκη, τον καθηγητή πνευμονολογίας και αντιπρόεδρο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, ο οποίος μίλησε στο News Radio.
16: Νομίζω ότι δεν πρέπει να βρισκόμαστε σε εξωτερικούς χώρους αν είναι δυνατόν αυτό το διάστημα. Επίσης, δεν θα πρέπει να κάνουμε χειροναχτικές εργασίες προφανώς.
17: Γιατί θα βρισκόμαστε έξω.
16: Ακριβώς, ναι.
17: Χειρονακτικές μέσα επιτρέπονται, δεν επηρεάζει σκόνη.
16: Όχι, ναι. Μέσα δεν πειράζει. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει να προσέχουμε να μην βρισκόμαστε έξω. Αν πρέπει να βρεθούμε έξω, καλό είναι να φοράσουμε μια μάσκα. Αν και δεν βλέπω ότι έχουμε έτσι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη φορά, δεν ξέρω στην Αθήνα, αλλά εδώ στην Κρήτη νομίζω ότι μάλλον δεν ξέρω αν πότε θα κορυφωθεί το θέμα.
2: Να αφήσουμε τώρα το κύμα σκόνης και τα καιρικά φαινόμενα και να πάμε στη Σύρο. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών του νησιού οδηγήθηκαν ο πλοίαρχος και ο αξιωματικός γέφυρας του φορτηγού πλοίου, το οποίο βυθίστηκε βόρεια της Άνδρου τα ξημερώματα της Τετάρτης. Από τη Σύρο έχουμε την Ελίνα Θεολογίου, η οποία θα μας μεταδώσει τις τελευταίες εξελίξεις για την υπόθεση αυτή. Ελίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
18: Καλό μεσημέρι από τις Κυκλάδες και τη Σύρο. Στα δικαστήρια του νησιού βρίσκονται μέχρι και αυτή τη στιγμή οι δύο ναυτικοί, περιμένοντας την απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρο για το αν θα τους ασκηθεί ποινική δίωξη και ποιες κατηγορίες θα αποδοθούν στον καθένα. Μέχρι και αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο αξιωματικός βρισκόταν μόνος του στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος, και σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει ο ίδιος μέχρι και αυτή την ώρα, ένιωσε κάποια αδιαθεσία, έχασε τις αισθήσεις του μάλλον, είχε αναφερθεί και το ότι αποκοιμήθηκε, με αποτέλεσμα την πρόσκρουση του πλοίου που κατέληξε στο ναυάγιο. Να πούμε ότι όσον αφορά το σημείο του ναυαγίου, έχει πραγματοποιηθεί ήδη η απάντηση των καυσίμων. Δεν υπήρχε ιδιαίτερη ανησυχία, ήταν μικρή η ποσότητα των καυσίμων που υπήρχε μέσα στις εξαμενές, ωστόσο η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Βρίσκονται βέβαια, παραμένουν ακόμα στο σημείο πλωτάς καυτού λιμενικού σώματος, τόσο για προληπτικούς λόγους, όσο φυσικά και για τη συνέχεια των ερευνών.
2: Λίνα Θεολογίτου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. εκτός συνόρων και πάλι να επιστρέψουμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Εν συντομία, να ξεκινήσουμε από το θρίλερ με το Κρασγερόπλιο, στο οποίο έχουν εκδηλωθεί κρούσματα Χανταϊού. Έλενα, εκεί οι υγειονομικές αρχές εξακολουθούν να ζητούν τους επιβάτες που κατέβηκαν από το πλοίο πριν να εκδηλωθούν τα κρούσματα αυτά, προσπαθώντας να περιορίσουν όσο γίνεται την εξάπλωσή του, επισημαίνοντας πάντως ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλός. Βέβαια, την ίδια ώρα αρνητική στον ιό βρέθηκε η αεροσυνοδός που έχει έρθει σε επαφή με την Ολλανδία επιβάτη του πλοίου, η οποία κατέληξε δυστυχώς.
19: Ναι, οι υγειονομικές αρχές λοιπόν σε 4 υπήρους αναζητούν στους 29 ανθρώπους και κυρίως τις επαφές τους. Κατέβηκαν στον νησί της Αγίας Ελένης από την κρουαζιέρα, όπως είπες, πριν εντοπιστούν τα πρώτα κρούσματα Χανταϊού. Η αεροσυνοδός βρισκόταν στο αεροσκάφος που μετέφερε τη γυναίκα από την είσοδο της Αγίας Ελένης στη Νότια Αφρική. Εκεί κατέληξε η γυναίκα. Οπότε τώρα να εντοπιστούν και οι επιβάτες αυτού του αεροσκάφους για προληπτικούς λόγους. Επίσης, οι Βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν ένα ύποπτο κρούσμα και στην είσοδο της Αγίας Ελένης. Και την ίδια στιγμή να πούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι δεν πρόκειται για μία έξαρση, επιδημία ή οτιδήποτε άλλο.
2: Αυτό είναι το μόνο θετικό στην όλη υπόθεση.
19: Ακριβώς, ότι δεν πρόκειται για μία νόσο τύπου COVID, δεν εξαπλώνεται τόσο εύκολα. Και το πλοίο, να πούμε, το κρουαζιερόπλοιο, ότι πλέει προς τις Κανάριες νήσους, όπου εκεί θα αποβιβαστούν με αυστηρά πρωτόκολλα βεβαίως υγειονομικά οι επιβάτες.
2: Λέγαμε στην αρχή του δελτίου μας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Όμως την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται, Ελένα, για παραβίαση της εκεχηρίας που κήρυξε η Μόσχα εν ώψη των εορτασμών για την μέρα της νίκης αύριο 9 Μαΐου κατά της ναζιστικής Γερμανίας.
19: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κ. Ζελένσκι, ανέφερε ότι υπήρξαν νέες επιθέσεις και σήμερα το πρωί στην Ουκρανία, στην Ανατολική Ουκρανία κυρίως, ενώ η Ρωσία λέει ότι υπήρξαν επιθέσεις βαθιά μέσα στο έδαφος της και σε δηληστήριο, ενώ τα μέτρα ασφαλείας εν ώψη της αυριανής παρέλασης στη Μόσχα για τον εορτασμό της ημέρας της νίκης κατά της Ναζιστικής Γερμανίας είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Στην νεότερη του ανακοίνωση του Κρεμλίνου ανέφερε ότι θα είναι περιορισμένη και η παρουσία του τύπου στις εκδηλώσεις αυτές.
2: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Ουκρανο-Ρωσικό μέτωπο και πάμε στη Βρετανία. Γιατί μεγάλες απώλειες υπέστη το κυβερνών εργατικό κόμμα στις χθεσινές δημοτικές εκλογές. Ενώ μεγάλη άνοδο σημειώνει το κόμμα της μεταρρύθμισης του αντιευρωπαϊστή Νάιτζελ Φάραντ. Συνδεόμαστε με τον Λονδίνο και την αποκρίτριά μας Νατάσα Κατσάβελου, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Νατάσα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
20: Καλό σας μεσημέρι. Πράγμα, το κόμμα της μεταρρύθμισης καταγράφει μέχρι στιγμής τη μεγαλύτερη άνοδο στις τοπικές εκλογές στη Βρετανία, κερδίζοντας πάνω από 400 έδρες. Και ο Νάιτζελ Φάραντ, μάλιστα, έκανε λόγο για πραγματικά ιστορική αλλαγή στη βρετανική πολιτική σκηνή. Αντιθέτως, οι εργατικοί καταγράφουν σημαντικές απώλειες, με περίπου 250 έδρες λιγότερες μέχρι στιγμής και απώλεια ελέγχου σε 9 δήμους. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο κ. Στάρμερ, παραδέχτηκε ότι τα αποτελέσματα πονούν, αλλά υποστήριξε ότι οι πολίτες ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει πιο γρήγορα και πιο μακριά στις αλλαγές που έχει υποσχεθεί, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να αλλάξει πορεία. Υπάρχουν ακόμα ασάφεις που σας είπα, καθώς έχουν καταμετρηθεί περίπου το 1/3 των αποτελεσμάτων, έχει ανακοινωθεί. Συνολικά στις εκλογές αυτές διακυβεύονται περίπου 5.000 έδρες σε 136 δήμους και τοπικές αρχές στην Αγγλία. Και φυσικά είναι πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα που ξεκίνησαν να καταμετρώνται σήμερα από Σκωτία και Ουαλία, που θα διαμορφώσουν. Θα δώσουμε μια συνολική εικόνα για το πώς θα διαμορφωθεί συνολικά η εικόνα.
2: Νατάσα Κατσάβελου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε 9 και 4 τη Βαλένθια στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς, όπου προηγείται με 2-1 και θέλει την νίκη βεβαίως για να πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ναι, είναι ένα παιχνίδι καθοριστικό, καθώς δεν θέλει σε καμία περίπτωση να ταξιδέψει ξανά την επόμενη εβδομάδα στη Βαλένθια για πέμπτο αγώνα. Στις 9 και 4 τζάμπολ το αγώνα, με κάλυψη φυσικά από την Ερασπορ και από την Άβα. Χθες η Ρεάλ νίκησε στη Σόφια, οπότε περιμένει τον πιθανό αντίπαλο Βαλένθια ή Παναθηναϊκό για το Final Four, ενώ ο Ολυμπιακός περιμένει το δικό του αντίπαλο, παίζει Φενέρ στις 8 η ώρα με τη Ζαλγκύρη στο τέταρτο παιχνίδι. 2-1 στη σειρά προηγείται η Φενέρ, γιατί θα είναι από το ζευγάρι αυτό θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Final Four της Αθήνας. Όμως, έτοιμη να γράψει ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι και η ΑΕΚ. Μετά τη μεγάλη νίκη της 78-65 επί της Μάλαγα χθες στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four στο Basketball Champions League που διεξάγεται στην Πανταλώνα. Μπράτλι με 16 Λεκαβίτσιους και Νάναλι από 14 πόντους στο πρώτο χρόνο της Ένωσης που αύριο Σάββατο στις 9 η ώρα θα διεκδικεί στο τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο κόντρα στη Ρήτα. Οι Λιθουανοί στον πρώτο ημιτελικό επικράτησαν 78-69 της Τενερίφης. Να πω μόνο τα αποτελέσματα του Europa League. Άστον Βίλα, Νότιχαμ Φόρεστ 4-0, Φράικου Μπράγκα 3-1, Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ στο τελικό και Κρίσταλ Πάλας Σαχτάρ Ντόνετσκ 2-1 και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο 0-1 για το Conference League. Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγεκάνο στο τελικό του Conference.
2: Θα σου επιτρέπω να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σκλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή Μπίτα. Αφού προηγουμένως όμως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Συνεχίζεται η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο στενό του Ορμού, στα ξημερώματα και νέες επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις αφού 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες όπως ανέφερε επιθέσεις του Ιράν. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι κατέσχεσε πετρελαιοφόρο με σημαία Μπαρμπέιντος με την κατηγορία της διατάραξης των Ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου. Μεταφέρθηκε στις Ιρανικές ακτές και παραδόθηκε στις δικαστικές αρχές. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, δήλωσε ότι κάθε φορά που μια διπλωματική λύση είναι στο τραπέζι, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν στρατιωτική περιπέτεια. Οι Ιρανοί δεν υποκύπτουν ποτέ σε πιέσεις, είπε χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Reuters. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει πάντως ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ, ενώ προειδοποιεί την Τεχεράνη με βία αντίπεινα αν δεν προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους του Λιβάνου χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια για να ζήσουν, όπως κατήγγειλε σήμερα η Ευρωπαία Επίτροπος Χατζά Λαμπίμ, η οποία συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν, ενώ η χώρα μετρά 2.700 νεκρούς. Όπως ανακοίνωσε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη στείλει από την αρχή του πολέμου 6 αεροσκάφη που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ ένα 7ο αναμένεται αύριο Σάββατο. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ το Μάρτιο ήταν στο 3,9%. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Σε ετήσια βάση το πετρέλαιο θέρμανσης αυξήθηκε κατά 53,2%, το αέριο κατά 19,3%, ο ηλεκτρισμός κατά 14%, ενώ το κόστος το στέγαση σημείωσε άνοδο 13,8%. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ όπως είπε θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Η σημαντικότερη νέα παρέμβαση που ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών αφορά την ενίσχυση των 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, καθώς αυξάνεται το ποσό από 250 που ήταν, αλλά και ο αριθμός των δικαιούχων. Έτσι, για πρώτη φορά την ενίσχυση αυτή θα λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών αντί του ορίου των 65 ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας. Στο ίδιο πακέτο μέτρων περιλαμβάνεται η ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Στο νέο βίντεο που ανέβασε στο TikTok, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει την πρόταση του Πασόκ για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας. Δεν αφορά ούτε το Μανάβικο ούτε την ταβέρνα της γειτονιάς σας, αναφέρει ο πρόεδρος του Πασόκ και τονίζει ότι η πρόταση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι στα πρότυπα των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών και αφορά επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων. Στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Άμυνας, ορφανό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε νότια της Λευκάδας, κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο. Για το θέμα θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο, το οποίο έχει αναλάβει πλέον τη διερεύνηση της προέλευσης και του σκοπού της παρουσίασης του στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για απαγόρευση των πατινιών σε ανηλίκους ανακοίνωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε εξέλιξη υπόθεση ομοιρίας σε υποκατάστημα τράπεζα στην πόλη Ζίντσιχ, στο κρατήδιο Ρινανίας Παλατινάτου, στη Δυτική Γερμανία. Τελευταία ενημέρωση της αστυνομίας κάνει λόγο για περισσότερους δράστες και πιθανόν περισσότερους ομοίρους. Το κέντρο της πόλης είναι αποκλεισμένο, στο σημείο επιχειρούν ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας με τη συνδρομή ελικοπτέρων. Ο κίνδυνος εξάπλωσης του Χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό είναι εντελώς χαμηλός, διαβεβαίωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας με φόντο τα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους που έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες.
3: Ο καιρός.
1: Στα βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ από το απόγευμα βαθμιά βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στην Αττική γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
3: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
6: Μουσικά πορτρέτα. Η εβδομαδιαία μουσική εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας σε συνεργασία με τη Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος. Παρουσιάζουν ο αρχιμουσικός και καλλιτεχνικός διευθυντής της Φιλαρμονικής Σοκράτης Άνθης μαζί με τον κλαρινετίστα και δάσκαλο κλαρινέτου Δημήτρη Αργυρό. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας.
22: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ Κέρκυρας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Η Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος, ο Δημήτρης Αργυρός και ο Σοκράτης Άνθης σας καλωσορίζουν στην εκπομπή «Μουσικά Πορτρέτα». Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το πέμπτο μέρος του μουσικού πορτρέτου του αυστριακού συνθέτη Wolfgang Amadeus Mozart. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αφήσουμε για λίγο τη συμφωνική μεγαλοπρέπεια και θα στραφούμε σε έναν πιο προσωπικό, πιο ήρεμο κόσμο. Τον κόσμο του κοντσέρτου για πνευστά. Ο Μότσαρτ είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τα πνευστά όργανα. Τα αντιμετώπιζε όχι απλώς ως χρωματική ενίσχυση της ορχήστρας, αλλά ως φωνές με χαρακτήρα, προσωπικότητα και ψυχή. Κάθε όργανο αποκτά δική του δραματική υπόσταση σαν πρωταγωνιστής σε θεατρική σκηνή. Σήμερα θα ακούσουμε 5 μοναδικές στιγμές όπου το όμποε, το φαγκότο, το κόρνο, το φλάουτο και το κλαρινέτο αποκαλύπτουν το λυρικό, παιγνιώδες και βαθιά ανθρώπινο πρόσωπο του Μότσαρτ.
23: Γραμμένο το 1777, το κονσέρτο για όμποε σε ντο μίζωνα ανοίγει με φως. Η λέξη απέρτο σημαίνει ανοιχτό και πράγματι το πρώτο μέρος αναπνέει διάβια και αισιοδοξία. Η ορχήστρα παρουσιάζει το βασικό θέμα με κομψότητα και όταν το όμποε εισέρχεται δεν επιδιώκει να εντυπωσιάσει με δύναμη αλλά με καθαρότητα και χάρη.
22: Το όργανο τραγουδά. Οι φράσεις του είναι ευέλικτες, γεμάτες, κομψά στολίδια. Υπάρχει διάλογος ανάμεσα στον σολίστα και την ορχήστρα, όχι αντιπαράθεση. Ο Μότσαρτ εκμεταλλεύεται τη ζεστή αλλά διαπεραστική χρειά του όμποε, δημιουργώντας μουσική γεμάτη ζωντάνια και χωρίς ίχνος βαρύτητας. Ακούμε το πρώτο μέρος του κοντσέρτου για όμποε εντό μίζωνα, Allegro Aperto, από την ορχήστρα του Φεστιβάλ Μότσαρτ με σολίστ τον Ίβο Ρόγκελιτς υπό τη διεύθυνση του Κέρτ Ρέμπελ.

0: Το τρίτο μέρος, ροντό αλεγκρέτο, είναι παιχνιδιάρικο και ανάλαφρο. Το ροντό βασίζεται σε ένα επαναλαμβανόμενο θέμα, το οποίο επιστρέφει σαν γνώριμη παρουσία ανάμεσα σε διαφορετικά επεισόδια. Το όμπο εδώ σχεδόν χορεύει. Οι μελωδικές γραμμές έχουν ευληγησία και χιούμορ. Υπάρχει μια αίσθηση θεατρικής ευφυΐας. Ο σολίστ μοιάζει να αυτοσχεδιάζει, να σχολιάζει, να χαμογελά. Η μουσική τελειώνει με κομψότητα, όχι με επιδεικτική λάμψη, αλλά με φυσική χαρά.
1: Ακούμε το τρίτο μέρος του κοντσέρτου για όμποε εντομίζωνα, Rondo Allegretto, από την ορχήστρα του Φεστιβάλ Μότσαρτ με σολίστ τον Ίβο Ρόγκελιτς υπό τη διεύθυνση του Κέρτ Ρέμπελ.

0: γραμμένο όταν ο Μότσαρτ ήταν μόλις 18 ετών. Το κονσέρτο για φαγκότο είναι ένα από τα πρώτα μεγάλα έργα για το όργανο αυτό. Το φαγκότο, με τη βαθιά και συχνά χιουμοριστική χρειά του, αποκτά εδώ λυρική διάσταση. Το πρώτο μέρος είναι γεμάτο ενέργεια και κομψότητα. Το όργανο κινείται με άνεση σε όλο το εύρος του, αποκαλύπτοντας τόσο τη ζεστασιά όσο και την ευκινησία του. Ο Μότσαρτ αποφεύγει να παρουσιάσει το φαγκότο ως βαρύ ή κομικό. Αντίθετα, το αντιμετωπίζει με σεβασμό και φαντασία, δίνοντάς του φωνή ευγενική και εκφραστική.
1: Ας ακούσουμε το πρώτο μέρος του κοντσέρτου για φαγκότο σε Σι ύφεση μείζωνα, Αλέγκρο, από την ορχήστρα του Φεστιβάλ Μότσαρτ με σολίστ τον Καμίλ Σρέντερ υπό τη διεύθυνση του Αλμπέρτο Λίτσιο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των ΗΠΑ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αναφέρει το Τασνίμ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι ελπίζουμε να τη λάβουμε σήμερα. Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούζ από το Ιράν. Νέες αμερικανικές επιθέσεις σε άδεια δεξαμενόπλια που προσπαθούσαν να σπάσουν τον αποκλεισμό, σύμφωνα με ρεπόρτερ του Fox News σε ανάρτησή του στο X. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες, σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση.

0: Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Εκτινάχθηκε στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων αυξάνει το αριθμό των δικαιούχων. Τερματίστηκε η ομοιρία σε υποκατάστημα τράπεζα στην πόλη Ζίντσιχ, στο κρατήδιο Ρινανίας Παλατινάτου στη Δυτική Γερμανία. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί σύμφωνα με την αστυνομία. Και ο καιρός παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές αύριο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Ντβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Άλλο ένα από τα πιο καταξιωμένα ονόματα της δεκαετίας που τρέχει έβγαλε καινούργιο τραγούδι. Charlie XCX. Το τραγούδι λέγεται Rock Music και είναι ένα τραγούδι που είναι rock ή δεν είναι rock. Η Charlie CX είπε σε μια συνέντευξή της ότι είναι ένα τραγούδι που ονομάζεται rock μουσική, που δεν είναι στην πραγματικότητα rock μουσική. Κάτι που είναι αστείο, γιατί ποτέ δεν γράφω rock album. Είναι μια ηχογράφηση πολύ κοντά στον ήχο των Daft Punk.

ήταν μια περίεργη μικρή ηχογράφηση της Charlie XCX, το rock music. Μόλις κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, όπως και το Big Dog των Last Dinner Party.

Last Dinner Party, από τα καλύτερα καινούργια ονόματα. Αυτό δεν το έχουν πάρει είδηση, ας πούμε, το όνομα αυτό και πολλά ακόμα, τα πρωινάδικα. Γιατί πρέπει να περάσουν 40 χρόνια για να το πάρουν χαμπάρι. Τρέχουν στα αεροδρόμια να μιλήσουν και να πάρουν συνεντεύξεις από μέλη των Metallica. Τι να πούμε πια εμείς για τους Metallica. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα. Τώρα πια τους έχουν αναλάβει τα Λουσάτα με μέσα μαζικής ενημέρωσης στην χώρα μας, γιατί είδαν ότι ξαφνικά αυτός ο κόσμος πώς πάει στη συναυλία. Πώς δεν το είχαμε καταλάβει ότι μπορεί να πάει ένας τόσο πολύς κόσμος σε μια συναυλία που πάνε μόνο για το ρέμο. Το πήραν χαμπάρι και έτσι τον έχουν και στα πρωινάδικα τώρα. Έστω και αν δεν τους απαντά αυτός στις χαζές ερωτήσεις που του κάνουν. Πάρα πολλά ονόματα, δεν είναι μόνο η Last Dinner Party, είναι και άλλα που η Last Dinner Party κάπως γνωρίζονται στη χώρα μας. Είναι άλλα πολλά και δεν μιλάμε μόνο για την country που είναι άγνωστη στη χώρα μας και χαλάει κόσμο έξω. Μιλάμε και για άλλους καλλιτέχνες. Δεν είμαι σίγουρος ή μάλλον είμαι σίγουρος ότι ο Αμερικανός τραγουδοποιός Νόα Γκάχαν τον ξέρουν εδώ ακριβώς, εκτός βέβαια από αυτούς που παρακολουθούν τη μουσική όπως πρέπει. Τι σημαίνει Νόα Γκάχαν στην εποχή μας? Ο Νόα Γκάχαν λοιπόν έχει βγάλει το τέταρτο άλμπουμ του. Έχουμε παίξει αρκετές φορές κομμάτια από αυτό το άλμπουμ και τώρα θα παίξω ένα ακόμα. Έγινε νούμερο ένα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βρετανία το άλμπουμ. Και προσέξτε, το άλμπουμ αυτό από όπου θα ακούσουμε το Doors το κατατάσσουν στον χώρο του rock, γιατί προς τα εκεί βέβαια είναι folk rock. Είναι folk αλλά και folk rock. Έτσι λοιπόν θεωρείται ότι αυτό το άλμπουμ είναι το πρώτο που είχε τις μεγαλύτερες πωλήσεις πρώτης εβδομάδας για rock άλμπουμ πάνω από μία δεκαετία. Να περάσουν 40 χρόνια και θα τον μάθουμε και αυτόν. Νόα Γκάχαν.

Νόα Γκάχαν. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, έχει και είναι άγνωστο στην Ελλάδα, γιατί δεν ξέρω αν τα πρακτορία στέλνουν την είδηση και επειδή δεν ξέρουν το όνομά του δεν γράφει κανείς κάτι γι' αυτόν. Έχει το δημοφιλέστερο άλμπουμ και στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτήν την εβδομάδα, αλλά και σε πολλές χώρες Ευρώπης. Πάει πάρα πολύ καλά. Έφυγε από τη ζωή ο Άλεξ Λίγκερτ Γκουντ. Λίγκερτ Γκουντ. Ποιος είναι αυτός? Αυτός λοιπόν ήταν τραγουδιστής με το συγκρότημα των Σαντάνα για αρκετό καιρό, από το 1979 μέχρι το 1994. Έχει παίξει σε μεγάλες συναυλίες μαζί τους, στο Ash Festival του 82, που το είχα δει αυτό το φεστιβάλ και ήταν ένα φοβερό φεστιβάλ, όχι όπως είναι τα φεστιβάλ σήμερα, και που τα εισιτήρια κοστίζουν τόσο ακριβά που δεν συζητιώνται να πας. Δεν έχει καμία σχέση. Και ήταν και στην Καλιφόρνια αυτό. Το Ash Festival με τα Coachella τα σημερινά. Και τι ονόματα είχε τότε. Είχε παίξει λοιπόν εκεί με τον Σαντάνα και με πάρα πολλές συναυλίες που έχει κάνει το συγκρότημα. Επιπλέον εμφανίστηκε και με το Jeff Beck Group. Αυτός λοιπόν τραγουδούσε στις επιτυχίες του συγκροτήματος στη δεκαετία του 70 τέλος προς 80, και σε τραγούδια όπως αυτό που θα ακούσετε τώρα από Σαντάνα.

Ήταν επιτυχία το Hold On που ακούσαμε από το άλμπουμ Σάνγκο των Σαντάνα. Ο άλλος μουσικός που έφυγε, που σαν όνομα ίσως δεν λέει πολλά, λέει το συγκρότημα που ήταν μέσα και σε άλλους που είχε συμμετάσχει κατά καιρούς, είναι από τη Σουηδία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών και το όνομά του είναι Georgi Wandenius. Αυτός λοιπόν ξεκίνησε από ένα συγκρότημα του 68, τους Solar Plexus, συγκρότημα από τη Σουηδία. Τον άκουσαν οι Blood, Sweat and Tears και τον πήραν στο συγκρότημα αυτό, το πολύ μεγάλο αμερικάνικο jazz rock συγκρότημα της δεκαετίας του 70. Παίζει σε αρκετά άλμπουμ τον Blood, Sweat and Tears. Εμείς ακούμε ένα από τα τραγούδια του συγκροτήματος που υπάρχουν, με τον μουσικό που σας είπα, που υπάρχουν στο άλμπουμ New Blood. Είναι αρχές δεκαετίας του 70, ήταν το τέταρτο ή το πέμπτο άλμπουμ των Blood, Sweat and Tears.

So Long Dixie, Blood, Sweat and Tears. Ξεκίνησε το πρόγραμμα με Rolling Stones και με τι θα τελειώσει, με Beatles. Αν είναι δυνατόν. Λέγαμε για την εμφάνιση του McCartney στο Los Angeles τον περασμένο μήνα, το τι χαμός έγινε. Χαμηλόφωνο άλμπουμ, όπως και το προηγούμενο τραγούδι που παίξαμε, είναι οι αναμνήσεις του από το Liverpool. Είναι ένα άλμπουμ όμως που συζητιέται ήδη πάρα πολύ και είναι απίθανο ότι ονόματα όπως οι Stones ή οι Beatles είναι ακόμα εδώ. Γιατί είναι οι Beatles εδώ? Είναι ο Paul McCartney σε ντουέτο με το Ringo Starr και κοντά τους στα φωνητικά Chrissy Hynde και η Charlene από το συγκρότημα των Texas. Home to Us, από το άλμπουμ που έρχεται, του Paul McCartney.

0: Καλό Σαββατοκύριακο, ο Θάνος Τζιμιάκας στον ήχο, στους ήχους. Δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Παραμένει η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο στενό του Ορμούς, τα ξημερώματα και νέες επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγκάη, σε δηλώσει του ανέφερε ότι η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την ελπίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν την απάντηση της Τεχεράνης σήμερα. Δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούζ από το Ιράν και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Στο μεταξύ, έκρηξη ακούστηκε στο Σιρίκ του Ιράν κοντά στο στενό του Ορμούζ με άγνωστα τα αίτια, σύμφωνα με το πρακτορείο Μέχρα. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες, σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Μάλιστα, το εν λόγω ντρόν παραπέμπει σε ουκρανικό ντρόν. Την πάυση λειτουργίας της βάστης στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryan Air. Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών για το χειμώνα του 2026. Η απόφαση αυτή θα οδηγήσει σε απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων και 12 δρομολογίων για τη χειμερινή περίοδο, σύμφωνα με την εταιρεία. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ το Μάρτιο ήταν στο 3,9%. Στις πρώτες θέσεις, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση, είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ όπως είπε θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Η σημαντικότερη νέα παρέμβαση που ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών αφορά την ενίσχυση των 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, καθώς αυξάνεται το ποσό από 250 που ήταν, αλλά και ο αριθμός των δικαιούχων. Έτσι, για πρώτη φορά την ενίσχυση αυτή θα λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, αντί του ορίου των 65 ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για απαγόρευση των πατινιών σε ανηλίκους ανακοίνωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στη φυλακή οδηγείται ο 25χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε έναν 17χρονο στην κεντρική πλατεία στη Νέα Φιλαδέλφια σε πανηγύρι στις 2 Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος στην απολογία του φέρεται να ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του. Σόι και καλά στην υγεία τους είναι πλέον οι δύο όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα του Ζίντσικ στη Ρινανία Παλατινάτο. Οι δράστες, ωστόσο, έχουν διαφύγει, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Η ειδική δύναμη που εισέβαλε στο υποκατάστημα της Volksbank βρήκε το θησαυροφυλάκιο δύο άτομα τα οποία κρατούνταν όμοιροι από το πρωί, αλλά όχι τους δράστες. Στην περιοχή βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης των δραστών.
1: Ο καιρός.
2: Στα βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθρος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η άνεμη από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα βαθμιαία βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, χαίρετε. Έλα παιδιά, μπορώ να το αντέξω, παραδεχτείτε το ότι συνεχίζουμε εδώ στο Ethnews Radio 105,8 μετά το Γιάννη Πετρίδη και εμείς με πάρα πολύ όρεξη και κέφι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι η μουσική, μπορεί να είναι που είδα πάλι, γιατί ήμουνα σε άλλο όροφο και σε άλλο γραφείο, που είδα πάλι την αγαπημένη ραδιοφωνική απογευματινή παρέα. Μπορεί να είναι επειδή συναντώ εσάς, την επίσης πολύ αγαπημένη ραδιοφωνική παρέα. Εκτός αν αυτή η αφρικανική σκόνη, αυτή η βαριά συννεφιά που ήταν νωρίτερα, μπορεί τώρα να έχει λίγο ανοίξει το πράγμα, δεν γνωρίζω να σας πω με ακρίβεια, να έφερε ένα είδος κεφιού που κι εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω, πάντως δεν θα το αποδώσω στην Παρασκευή, πιστέψτε με. Γιατί χρόνια τώρα, στερεοτυπικά, οι περισσότεροι ραδιοφωνατζίδες λέμε πω Παρασκευή, Παρασκευή απόγευμα, έρχεται Σαββατοκύριακο, wow. Λες και θα κάνουμε όλοι κάτι τόσο τρομερό και ωραίο το Σαββατοκύριακο ή λες και δεν θα δουλεύουμε το Σαββατοκύριακο, διότι φυσικά πλέον τα περισσότερα επαγγέλματα, παύλα, ασχολίες περιέχουν και πολύ Σαββατοκύριακο και πολλές αργίες.

8 Μαΐου σήμερα, Παρασκευή λοιπόν, και είναι εδώ το «Μένουμε εδώ», η εκπομπή «Μένουμε εδώ» μαζί σας στο Earth News Radio 105,8. Πολύ καλησπέρα σας. Οι ειδήσεις κινούνται γύρω από την αυτοδικία, την εκδίκηση, τους αρχαίους άγραφους νόμους και τους ασμούς. Και εγώ πραγματικά ανατριχιάζω, φαντάζομαι και εσείς, θεωρώντας ότι διαβαίνοντας το 2026 σε ένα ευρωπαϊκό κράτος υπάρχει ακόμα μια τέτοια κατάσταση, ανεξαρτήτως ψυχικής οδύνης και φοβερών τραγικών γεγονότων. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δημοσκοπήσεις, πολλές δημοσκοπήσεις διαδέχονται η μία την άλλη με αρκετά συμπεράσματα και ποσοστά. Το κεντρικό συμπέρασμα, κατακερματισμός των δυνάμεων, κυρίως για τη δεύτερη και την τρίτη θέση. Μια σταθερή κατάσταση για το κυβερνών κόμμα, και αυτό είναι πραγματικά περίεργο, γιατί συνήθως μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης χάνονται δυνάμεις, όχι πως δεν έχουν χαθεί βέβαια, και πως δεν υπάρχουν και εκεί πολλά προβλήματα εσωτερικά και άλλα. Εδώ έρχεται και ο χρησμός του Μητσοτάκη για τις εκλογές, πιθανότατα όπως υπόθηκε κάπου, εκτός εάν μεθερμηνεύτηκε ή παραφράστηκε για τις εκλογές μετά τη ΔΕΘ. Ένα σκάφος παύλα ντρόουν γεμάτο εκρηκτικά στη Βασιλική της Λευκάδας. Πολύ σοκαριστικό έβριμα με πολλά σενάρια να γίνονται γύρω γύρω, να διαπλέκονται για το από πού ήρθε, για πού προοριζόταν κτλ. Και βεβαίως η φρενίτιδα για τους Μετάλλικα. Αυτά και άλλα πολλά θα εξετάσουμε μαζί, πάντοτε παρακολουθώντας την επικαιρότητα βήμα-βήμα για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο, μα πάνω απ' όλα με το φακό μας να πέφτει και στα κοινωνικά θέματα και στα τρέχοντα που δεν είναι απαραίτητα ούτε πολιτικά ούτε κάτι άλλο. Μάλλον είναι κάτι άλλο. Το κάτι άλλο θα το ακούσετε σε λίγο.

Αυτά λοιπόν συζητάμε εδώ, αυτά παρακολουθούμε, καθώς νομίζω ότι και η νέα ενημέρωση που έρχεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον κίνδυνο εξάπλωσης ενός νέου ιού, του γνωστού πλέον που τον μάθαμε όλοι μας, του γνωστού Χάντα ιού, η νέα ενημέρωση λοιπόν έχει να κάνει με το ότι δεν είναι σαν την Ιλαρά, δεν πρόκειται για νέο COVID, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτό που είναι. Διότι όταν και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο εκπρόσωπος του δηλαδή, και οι λοιμοξιολόγοι που ερωτώνται, όπως άκουγα το πρωί στον Αδαμόπουλο και τη Γεωργίου, για τον κύριο Σίψα, για τον Χανταϊό, όταν αρχίζουν να εξηγούν, πως λέει, όταν αρχίζει να μπλέκεται ο Θεός στις δουλειές των γιατρών, τα πράγματα δεν είναι καλά. Κάπως έτσι, για να παραφράσω την φράση από την ταινία, την ελληνική ταινία. Με την έννοια δηλαδή ότι υπάρχει αρκετή ενημέρωση, αρκετή εξήγηση επί της εξήγησης, και αυτό σε κάθε περίπτωση σημαίνει ότι το πρόβλημα υφίσταται. Δεν λέει κανείς ότι δεν υφίσταται. Και μάλιστα το κρουαζερόπλοιο που ξέρετε, το Hondius, αναμένεται την Κυριακή στα Κανάρια νησιά. Συνολικά 3 επιβάτες του πλοίου έχουν χάσει τη ζωή τους. Τα τελευταία στοιχεία του ΠΟΗ που δημοσιεύτηκαν χτες Πέμπτη ανέφεραν συνολικά 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 3 ύποπτα. Αυτό, σε γενικές γραμμές αυτό σε ό,τι αφορά τον Χανταϊό. Τώρα, από εκεί και πέρα, Κυριακή που μας έρχεται, θα εορτάσουμε σε όλη την οικουμένη τη γιορτή της μητέρας. Θα αποδώσουμε όλη την, πώς να το πω, όλο το σεβασμό, όλη την αγάπη, όλη την, τον ενθουσιασμό. Δεν ξέρω τι αισθήματα μπορεί κανείς να νιώσει και να μεταδώσει για τη γενικότερη μορφή της μητέρας με μη κεφαλαίο, όποια και αν είναι αυτή. Δηλαδή εννοώ είτε είναι η μητέρα όλων, όπως λέμε συνήθως, πιο αλληγορικά, είτε είναι η δική μας μητέρα, είτε υπάρχει στη ζωή, είτε δεν υπάρχει, είτε είναι η ίδια κάποια που αισθάνεται ότι ως μητέρα μπορεί να γιορτάσει, να αναρωτηθεί. Όλα αυτά τα λέμε γιατί εμείς έχουμε επιλέξει μια διαφορετική θέαση της όλης γιορτής, και λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι για να βάλουμε στην κουβέντα την γυναίκα, παύλα μητέρα, που έχουμε καλέσει.

0: Εν τω μεταξύ, ένα-ένα παιδιά να μας τα λέτε, γιατί δεν προλαβαίνουμε να αφομοιώσουμε, να μεταβολήσουμε, όπως λέμε, στην πιο δημοσιογραφική γλώσσα τις πολύ περίεργες ειδήσεις. Δηλαδή, επάνω που προσπαθούμε να καταλάβουμε τι εστί, ντρόουν, σκάφος, εκρηκτικά, Βασιλική Λευκάδα, Ρωσία, Ουκρανία, ναρκωτικά, ό,τι σενάριο υπάρχει και δεν υπάρχει, το έχουμε ακούσει. Διαβάζουμε και μαθαίνουμε ό,τι λέει, ακούστε εδώ, οι Αμερικανοί πιλότοι, χωρίς το «η», Αμερικανοί πιλότοι είδαν και στην Ελλάδα UFO. Ναι, όπως το, τι να σας πω, το μεταφέρω και εγώ από κάποιες ιστοσελίδες και μάλιστα λέει έχουν δοθεί από το Αμερικανικό Πεντάγωνο στη δημοσιότητα δεκάδες αρχεία. Ορίστε, αποδείξτε το αντίθετο. Εδώ, Earth News Radio 105,8. Τις Παρασκευές δεν συνδεόμαστε με τη Φωνή της Ελλάδας. Υπάρχει άλλη εκπομπή εκεί. Και μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα. Εδώ και στο Ερτέκο μας βλέπετε, μας βρίσκεται και μας ακούτε on demand, κατά πέτηση, μετά από παραγγελία. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής. Και η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλειά της, με την παρουσία φυσικά πάντα και της Μαρίας Φιρόρα και της Μαριάτζελας Μεταλινού. Όλη η ομάδα, σας το είπα από πριν. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Σας καλωσορίζω και σας χαιρετίζω και το ίδιο έχω σκοπό να κάνω με την κυρία Θεοδώρα Φαρδέλα. Η κυρία Φαρδέλα, κυρίες και κύριοι, είναι Γενική Γραμματέας του Πανελληνίου Συλλόγου Τυφλών επί σειρά ετών, πρωταθλήτρια στη σφαίρα και στο δίσκο με ρεκόρ που δεν έχει καταρριφθεί ως και σήμερα, όπως διαβάζω και μαθαίνω, και μητέρα τριών παιδιών. Τα δύο μάλιστα είναι δίδυμα κορίτσια. Είστε και δίδυμο μαμά δηλαδή, κυρία Φαρδέλα. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη. Σας βλέπω ενημερωμένη.
0: Λίγο.
1: Και πώς το λένε, δεν είναι τυχαίο βέβαια που μετά τα UFO βγαίνω εγώ. Πιστεύω ότι είναι
0: πολύ ωραίο. Μπράβο. Άρα λοιπόν διαθέτεται και χιούμορ εκτός από δίδυμο μαμά. Το δίδυμο μαμά, ξέρετε γιατί το τονίζω, γιατί είμαι και εγώ. Είμαστε, ναι, είμαι και εγώ δίδυμο μαμά.
1: Έχετε αγορά και κοριτσάκια.
0: Ένα και ένα έχω. Εγώ πήρα και από τα δύο ήδη.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, η κυρία Φαρδέλα, η οποία μάλιστα έτσι, και η φωνή της και το ηχογρωμά της και προφανώς και η διάθεσή της ακούγεται πάρα πολύ θετική. Να τη συστήσουμε λίγο πιο πολύ στους ακροατές μας. Επιτρέψτε μου, κυρία Φαρδέλα, αν και μάλλον θα το κάνετε μόνοι σας. Γιατί είχα την ιδέα και με βοήθησε πολύ σε αυτό η συνάδελφος, η Βούλα Κουλισοπούλου, με την επικείμενη γιορτή της μητέρας την Κυριακή στις 10 Μαΐου να συζητήσουμε από σήμερα, γιατί δεν θα έχουμε εκπομπή παρά τη Δευτέρα πάλι, να συζητήσουμε λίγο έτσι πιο ανοιχτά για το τι σημαίνει μητέρα τη σήμερον ημέρα. Δηλαδή, ωραία, μητέρα, με πόσες δυσκολίες, μέσα σε τι πλαίσιο και εσείς προσωπικά ως μητέρα τριών παιδιών και πρωταθλήτρια γενικότερα στο... όχι μόνο στον αθλητισμό που είπα νωρίτερα, αλλά και στον Πανελλήνιο Σύλλογο Τυφλών και γενικά στη ζωή, θα πω εγώ, πώς έχετε καταλάβει το ρόλο της μητέρας, τη θέση της μητέρας στον κόσμο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το υπέρτατο συνέστημα, το να γίνει μια γυναίκα μητέρα, η ελληνική γλώσσα, παρόλο που είναι πλούσια, δεν υπάρχουν λέξεις να το περιγράψει ο άνθρωπος. Κάθε γυναίκα που την αξιώνει ο Θεός να γίνει μητέρα, νομίζω ότι είναι κάτι ιερό. Και που κάνει και όλες όσες προσπαθούν να τα καταφέρουν. Για οποιαδήποτε γυναίκα, όταν γίνεται μητέρα, όταν μαθαίνουμε μάλλον, και εσείς φαντάζομαι θα το βιώσετε, όταν μαθαίνουμε ότι είμαστε στην εγκυμοσύνη, είναι μια περίοδο χαράς και όλα αυτά. Όταν γεννιέται όμως το παιδί, αλλάζουν όλα. Εκεί μπαίνει το άγχος.
0: Και κανείς δεν μας έχει προετοιμάσει γι' αυτό, κυρία Φαρδέλα. Σε κανένα αυτό σχολείο δεν το έχουμε μάθει, ούτε από την οικογένειά μας, ούτε από την ίδια μας τη μητέρα, που τα λέει με μισόλογα, ίσως γιατί δεν θέλει να μας τρομάξει. Δεν ξέρω αν σας συνέβη και εσάς αυτό. Χαίρομαι που το λέτε.
1: Ναι. Χαρακτηριστικά έλεγα και λέω ότι από το μευτήριο τα παίρνουμε χωρίς manual.
0: Έτσι, μπράβο. Και ειδικά άμα ξεκινήσεις, δεν ξέρω αν εσείς ξεκινήσατε με δίδυμα ή είχατε όχι ήδη ένα παιδάκι. Εντάξει, πιο τυχερή θα έλεγα, εν μέρη.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Κι όμως, όσο και να ακουστεί περίεργο, πολύ πιο δύσκολο ήταν με το πρώτο παιδάκι, γιατί είναι η άγνοια.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, όποιος ακούει τρία παιδιά και δίδυμα, λέω ότι τα δίδυμα ήταν, ξέραμε. Ξέραμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, θυμάμαι στο πρώτο παιδί, όταν ήταν μωρό, δηλαδή έκλαιγε η μάχη και υπήρχε ένα πανικό.
0: Ναι.
1: Είναι φυσιολογικό να κλάψει ένα παιδί, γιατί δεν έχει άλλο τρόπο να επικοινωνήσει. Αλλά είναι το άγχος εκεί που υπάρχει, η άγνοια. Οπότε, δόξα το Θεό.
0: Επιτρέψτε μου να πω στους ακροατές, αν δεν το έχουν αντιληφθεί, επειδή σας συστήσαμε ως Γενική Γραμματέα του Πανελληνίου Συλλόγου Τυφλών, ότι είστε άτομο με οπτική αναπηρία, ότι είστε εσείς η ίδια τυφλή. Νομίζω όχι εκ γενετής, έτσι κυρία Φαρδέλα, αν θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας.
1: Όχι. Έχω μια πάθηση που λέγεται μελαχρωστική αυτοκλειστοειοπάθεια. Τελείωσα γενικό λύκειο στο χωριό μου, έβλεπα αρκετά, ποτέ δεν έβλεπα κανονικά, έβλεπα αρκετά και όσο με την πάροδο των χρόνων μειωνόταν η όρασή μου. Οπότε έχω φτάσει σε ένα σημείο τώρα να έχω αντίληψη φωτός.
0: Αντίληψη φωτός, μάλιστα. Και άρα το ραδιόφωνο είναι το καλύτερο μέσο σας, νομίζω.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Βέβαια. Κοιτάξτε, είναι ένα από τα καλά που έχει κάνει και η τεχνολογία πλέον με το διαδίκτυο και με τους αναγνώστες οθόνες που έχουμε. Οπότε μπορούμε να διαβάζουμε και από εκεί.
0: Μάλιστα. Και να μην, ας πούμε, έχετε προσκόμματα, δυσκολίες κτλ. Αν μου επιτρέπετε να ρωτήσω, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Μητέρα γίνατε ενώ είχατε ήδη πολύ εγκατεστημένη την οπτική αναπηρία.
1: Ναι.
0: Δεν σας πτώησε δηλαδή.
1: Όχι. Mm-hmm. Όχι. Και σας είπα, είναι από τα πιο όμορφα συναισθήματα. Το να κρατάς το μωρό σου στην αγκαλιά. Τώρα που μεγαλώσανε, το να έρχεται το παιδί στο πρωί να σου λέει καλημέρα, είναι από τα πιο όμορφα πράγματα που υπάρχουν.
0: Την νιώθω την ευτυχία στη φωνή σας. Και από την άλλη, δεν είχατε αντικειμενικές δυσκολίες, κυρία Φαρδέλα. Θα σας πω γιατί το λέω. Καμία διάθεση κουτσομπολιού. Απλώς ή κλειδαρότρυπας. Το λέω γιατί σας θαυμάζουμε, επιτρέψτε μου, διπλά και τριπλά όλες οι μητέρες και οι γυναίκες που... Δεν σας κρύβω ότι τα παίζουμε και λέμε πω κουράστηκα, βαρέθηκα, δεν μπορώ άλλες ευθύνες, ειδικά αν εργαζόμαστε. Καταλαβαίνετε τώρα, δεν είναι όλα στρωμένα με ροδοπέταλα.
1: Προφανώς και δεν είναι όλα στρωμένα. Σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες και όταν υπάρχει αναπηρία υπάρχουν και περισσότερες δυσκολίες. Δηλαδή το να νιώθεις ότι να έχεις μάλλον το παιδί σου κάπου με ασφάλεια. Δηλαδή πράγματα που για σας είναι αυτονόητα και για όλο τον κόσμο, για μας είναι λίγο δύσκολα. Δηλαδή π.χ. όταν είναι το παιδί ενός 2 ετών 3 που είναι μικρό και η επικοινωνία καταλαβαίνετε πως είναι, δεν μπορούμε να πάμε μόνοι μας σε μια παιδική χαρά.
0: Βεβαίως. Άρα τα προβλήματα μετακίνησης και προσβασιμότητας τα έχετε έτσι κι αλλιώς, πόσο μάλλον όταν είστε και γονιός, όταν είστε μητέρα και πρέπει να κινηθείτε σε μια όχι πολύ φιλική πόλη. Αυτό λέτε.
1: Ναι, η προσβασιμότητα δυστυχώς είναι ανύπαρκτη. Και ξέρετε, κάποια πράγματα, γιατί είναι εύκολο να πούμε ότι το κράτος, ναι, η πολιτεία θεσπίζει νόμους. Όταν η πολιτεία, οι Δήμοι φτιάχνουν οδηγούς όδευσης τυφλών, τα κίτρινα πλακάκια που υπάρχουν στα πεζοδρόμια.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να έχουμε έναν αστυνόμο σε κάθε γωνία. Όταν υπάρχουν παρκαρισμένα μηχανάκια, παρκαρισμένα αυτοκίνητα, τραπεζοκαθίσματα από μαγαζιά ή τα εμπορεύματα, όλα αυτά κάνουν τη ζωή μας δύσκολη. Πόσο μάλλον όταν έχεις το μάρσι από ένα μωρό και πρέπει να κάνεις όλη αυτή τη διαδρομή. Αλλά αυτά είναι θέμα παιδείας δικιάς μας. Εμείς άνθρωποι που οδηγούν παρκάρουν πάνω στα πεζοδρόμια.
0: Βέβαια. Και που δεν τα αγγίζει το πρόβλημα, γιατί πολύ απλά δεν το έχουν οι ίδιοι. Αυτό είναι τελικά. Με τα μέσα μεταφοράς τι γίνεται, κύριε Φαρδέλα?
1: Με τα μέσα μεταφοράς...
0: τα μαζικής μεταφοράς, καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Γιατί η τεχνολογία, όπως είπα πριν, βοηθάει σε κάποια πράγματα... Αλλά και σε κάποια άλλα μας κάνει τη ζωή πάρα πολύ δύσκολη. Τα ηλεκτρικά λεωφορεία που έχουν πάρει τώρα τελευταία, όταν πλησιάζουν στη στάση δεν τα ακούμε, αλλά και το θέμα είναι δεν τα ακούμε και τα κινούνται. Αν πάνε να περάσουμε έναν δρόμο, είτε τα ηλεκτρικά.
0: Είναι αθόρυβα, είναι σχετικώς αθόρυβα.
1: Είναι πολύ αθόρυβα. Και κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη. Με το σύνδεσμο παλεύουμε και ζητάμε από το Υπουργείο να υπάρχει ένας ήχος.
0: Όταν λέτε μέσα δεν τα ακούτε, επειδή δεν έχει τύχει να επιβιβαστώ, δεν ακούγεται καθαρά το μεγάφωνο?
1: Αυτό είναι άλλο θέμα. Όταν έρχεται το λεωφορείο δεν ακούγεται. Όταν κινείται στον δρόμο.
0: Ναι, κατάλαβα. Αλλά για να κατεβείτε, όταν έχετε επιβιβαστεί, για να κατεβείτε σε στάση.
1: Όταν έχει αναγγελία στάσεων είναι όλα καλά. Αλλά στα περισσότερα λεωφορεία δυστυχώς δεν υπάρχει αναγγελία στάσεων.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει είναι με τα πατίνια. Δυστυχώς ξεκίνησε τώρα τελευταία να γίνεται μια ιστορία που χάθηκε ένα παλικαράκι.
0: Μόνο ένα. Και άλλα τραυματισμένα και άλλα σε εντατικές. Είναι, ναι. Όσο πάει και γίνεται μεγαλύτερο το πρόβλημα, κυρία Φαρδέλα.
1: Εμείς είναι κάτι που το θέλουμε εδώ και πολύ καιρό, γιατί τα πατίνια πάνε οπουδήποτε. Πάνω σε πεζοδρόμια, πάνω μέσα στο μετρό, είναι πάνω στο πατίνι και πηγαίνουν. Και επίσης πάνε όπου να είναι, όπως να είναι και δεν ακούγονται.
0: Οπότε τώρα με την πλήρη απαγόρευση που ετοιμάζει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τους μέχρι τα 18, μάλλον τουλάχιστον

0: δυσκολία του υποτίθεται, το λέω καθαρά ρητορικά, με συσσαγωγικά. Δουλειές, σπουδές, μετακινήσεις, το είπαμε, στόχοι, οράματα, γενικά τα προσωπικά τα δικά σας και της οικογένειας, πώς τα βγάζετε πέρα?
1: Κοιτάξτε, με τις δουλειές, εντάξει, όλες οι δουλειές γίνονται. Να δοξάσω τον Θεό που στο δρόμο μου έφερε έναν υπέροχο άνθρωπο, οπότε μαζί με τον σύζυγό μου, που και εκείνος έχει οπτική αναπηρία, τα καταφέρνουμε, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Γίνονται οι δουλειές με συνεργασία, με υπομονή, με περισσότερο χρόνο από ότι ίσως μπορεί να θέλει κάποιος άλλος άνθρωπος. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, γίνονται.
0: Είπατε μια πολύ σημαντική λέξη, συνεργασία. Έχω δει πάρα πολλούς συζύγους και συντρόφους να λένε «Μα εγώ βοηθάω». Βοηθάω τη γυναίκα μου. Βοηθάω. Είμαι και εγώ, κάνω και εγώ πράγματα για τα παιδιά μου. Δηλαδή, σαν να νομίζουν ότι απλώς συμμετέχουν. Ενώ μιλάμε για το απόλυτο ισομοίρασμα, πολλές φορές, και αν θέλετε, επομίζεται κάποιος ένα μεγαλύτερο μέρος ευθύνης και μετά μπορεί να το κάνει ο άλλος. Αυτό εννοείται. Εντάξει, ότι έρχεται συνεργασία.
1: Ναι. Μάλιστα. Κάποιες φορές κάποιος να κάνει 2, κάποιος 8. Mm-hmm. Κάποιες άλλες να γίνει το αντίστροφο. Έτσι γίνονται αυτά. Μόνο με συνεργασία και με συνεννόηση.
0: Επειδή σε λίγο πρέπει να κλείσουμε και δεν θέλω να το κάνω άγαρμπα, και ενώ να πείτε ό,τι θέλετε, να πείτε μια καταληκτική λέξη.
1: Είναι ότι δεν υπάρχει καμία στήριξη από την πολιτεία για την ανάπηρη μητέρα. Μου ζητάνε από το σύνδεσμο να αυξηθεί αυτό το ελάχιστο, ξέρω εγώ, που είναι το Α21. Και επίσης δεν υπάρχει καμία μέρημνα για τη γυναίκα, για τη μητέρα που μεγαλώνει ανάπηρο παιδί, που και εκείνη περνάει μια δύσκολη κατάσταση.
0: Το Α21 δεν το παίρνετε, το επίδομα τέκνο?
1: Ναι, αλλά
0: να γίνει διεύρυνσή του, θέλετε να πείτε?
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Να μην υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια.
0: Βέβαια.
1: Και να αυξηθεί το ποσό. Γιατί οι ανάγκες της αναπηρίας, το κόστος της αναπηρίας, δεν έχει καθίσει ποτέ κανείς να το αξιολογήσει και να το κοστολογήσει. Είναι πολύ μεγάλο. Mm. Και πράγματα που μπορεί να γίνουν εύκολα από κάποιον άνθρωπο, για μας τα περισσότερα χρειάζονται χρήματα.
0: Δεν το συζητώ. Είναι αυτό που ακριβώς έπρεπε να μας πείτε και εγώ το σύνορα δεν σας το ρώτησα. Ακριβώς αυτό είναι. Άρα λοιπόν, πηγαίνουμε σε ένα διατάφτα. Ας φροντίσει τουλάχιστον αυτό η πολιτεία, να αυξήσει το επίδομα για την ανάπηρη μητέρα και τη μητέρα που μεγαλώνει ενδεχομένως, όπως είπατε, ανάπηρο παιδί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Φαρδέλα. Το θεωρώ μεγάλη μου έτσι χαρά και τιμή που μιλήσαμε. Όχι μόνο γιατί είμαστε δύο μομάδες με δίδυμα παιδιά, αλλά και γιατί σας ακούω για έναν πολύ θετικό άνθρωπο που μας δίνεται πολύ όρεξη για τη ζωή, να σας πω την αλήθεια, να προχωρήσουμε.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά
1: πολύ.
0: Και να χαίρεστε τον εαυτό σας, τα παιδιά και τη γιορτή της μητέρας.
1: Και εσείς γεια να χαίρεστε τα παιδάκια σας. Γεια σας.
0: Γεια σας, ευχαριστώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αναφέρει το Τασνίμ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι ελπίζουμε να τη λάβουμε σήμερα. Πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών τορμούς από το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 άδεια δεξαμενόπλια με ιρανική σημαία, τα οποία σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών επιχειρούσαν να παραβιάσουν τον αμερικανικό αποκλεισμό. Το ιρανικό πρακτορείο Fars αναφέρει σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και των αμερικανικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ από πριν από περίπου μία ώρα. Εκτινάχθηκε στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψου 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός παρο...

Οι αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές, στην Αττική θερμοκρασία έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Εδώ είμαστε πάντα. Μένουμε εδώ. Πού αλλού θα μπορούσαμε να πάμε και πού αλλού θα βρίσκαμε καλύτερα. Des trains, des contrôleurs dans le souterrain, des autoroutes et des chemins, il y a la bécane de... Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και στο Earth Echo μας ακούτε επίσης ανά πάσα ώρα τη στιγμή, της μέρας ή της νύχτας. Ήθελα να πω ανά πάσα ώρα και στιγμή και το έκανα αφταρμά. Ναι, μου λέει ο Βασίλης Νικολόπουλος τώρα στη φροντίδα του ήχου. Πέφτουμε πάνω στην εναλλαγή των βαρδιών. Και για να πάμε λίγο στα μηνύματα. Λοιπόν, να πάμε με χρονολογική σειρά που λέμε. Ξεκινήσαμε από τον Γιάννη που έλεγε καλό απόγευμα σήμερα στον Άγιο Δημήτριο στο αμφιθέατρο του Στρογγυλού. Καλέ είναι το σχολείο μου. Εκεί πήγαινα σχολείο, Γιάννη, γι' αυτό θα το πω. 8:30 η εξαιρετική συναυλία παιδιών του 3ου Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου. Μην τη χάσετε, θα χάσετε πολιτισμό, λέει ο Γιάννης. Μπράβο, γι' αυτό και εγώ το ανέφερα, το περίφημο Στρογγυλό, αυτό το αρχιτεκτονικό θαύμα, στατικό θαύμα, μένει ακόμα στη θέση του και έχει γαλουχίσει γενιές και γενιές. Κάνει και αυτή την ωραία συναυλία λοιπόν. Ο Θόδωρος λέει, Έλενα, αν ανοίξει την ελληνική τηλεόραση και εσύ θα δεις πολλά τέτοια. Δεν το λέω. Έχει να κάνει με μια είδηση που είπα πριν. Δεν το λέω, Θοδωρή, δεν το λέω, γιατί είναι χαρακτηρισμός. Αγαπητός μας Γιώργος από τη Νέα Αγχίαλο. Μητέρα, μάνα, μαμά, ήσουν πάντα κοντά μου. Το χρόνο σου δεν λόγιζες, έστεκε στη χαρά μου. Ρόδα μου έστρωνες παντού, άγγιζες την καρδιά μου. Έχει κάνει ακροστοιχίδα με τη λέξη μητέρα. Επειδή εμείς θέλοντας να προλάβουμε τους πάντες και επειδή δεν έχουμε εκπομπή την Κυριακή παρά μόνο τη Δευτέρα, είπαμε να γιορτάσουμε ή να αναφερθούμε στην μέρα της μητέρας, τη γιορτή της μητέρας που είναι την Κυριακή, με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο. Βλέπω ότι τον έχετε αγκαλιάσει επειδή φιλοξενήσαμε μία μητέρα διδήμων, μητέρα τριών παιδιών που είναι τυφλή και έχει προχωρήσει στη ζωή της με όλη αυτή την ζέση που ακούσατε. Νομίζω ότι αυτό, ναι, ο Γεράσιμος. Ηχητικά τουλάχιστον, αγαπητή Έλενα, η γαλλική γλώσσα, ίσως η ωραιότερη γλώσσα με αφορμή το τραγούδι που ακούμε τώρα. Και επίσης λέει χρόνια πολλά και καλά για τη γιορτή της μητέρας μου, εύχεται ο Γεράσιμος, εύχεται σε όλες τις μητέρες και σε μένα την ίδια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θεώρησε ότι είναι πολύ συγκινητικό, λέει ο Γεράσιμος, ανθρώπινο παράδειγμα για όλους, για την μητέρα Θεοδώρα Φαρδέλα με την οπτική αναπηρία. Ευχαριστώ πολύ, Γεράσιμε, που σου άρεσε και υπογραμμίζεις κάτι τέτοιο. Ο Μιχάλης μας λέει, σήμερα στη Βουλγαρία είχε πρεμιέρα νέας κυβέρνησης με πρωθυπουργό τον Ρούμεν Ράντεφ. Άμα θέλετε το λέτε, καλησπέρα, καλή εκπομπή κτλ. Γιατί να μην θέλουμε, είναι μια καινούργια κατάσταση λοιπόν για την Βουλγαρία. Πρωθυπουργός πράγματι ανέλαβε σήμερα ο πρώην πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ, ηγούμενος της πρώτης μονοκομματικής πλειοψηφίας από το 1997, θέτοντας τέλος στην πολιτική αστάθεια της χώρας. Και ξέρετε γιατί τώρα το είπα παραπάνω, είναι μια καλή πληροφορία που μας έδωσε ο Μιχάλης, επειδή θα αναφερθούμε στη Βουλγαρία υπό μία άλλη έννοια και σκοπιά, διότι ξεκινάει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, και ολοκληρώνεται την Κυριακή, δηλαδή επί τριήμερων, η 22η έκθεση, Διεθνής Έκθεση Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη, με πάρα πολλούς εκδοτικούς οίκους, με συγγραφείς, με αναγνώστες, με κοινό. Είναι πολύ ωραίο αυτό το τριήμερο, παραδοσιακά γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Φέτος η τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία. Η τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία και δεν ξέρω αν θυμάστε, προλίγων εβδομάδων είχαμε τον πρόεδρο του LDVIP, του καινούριου κέντρου βιβλίου, τον κύριο Νίκο Μπακουνάκη, που μας είχε αναφέρει ότι γενικά με αφορμή την τιμόμενη χώρα φέτος στην έκθεση βιβλίου Θεσσαλονίκης, γενικά η Ελλάδα, οι Έλληνες αναγνώστες δεν γνωρίζουμε και πολλά γύρω από τη βουλγάρικη λογοτεχνία. Και σκεφτήκαμε λοιπόν εμείς, δεν αναφερόμαστε, δεν προσπαθούμε να απευθυνθούμε σε μία κυρία που είναι βέβαια και ιστορικός και εθνολόγος, αλλά που είναι μεταφράστρια βουλγαρικής λογοτεχνίας. Μας βοήθησε η Μαρία Σφυρόερα πάρα πολύ σε αυτό και εντοπίσαμε λοιπόν την κυρία Ρόνη Φίλευσκα Πανάγου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Τα είπα όλα, προσπάθησα να τα πω όλα για σας.
1: Βεβαίως και χαιρετώ κιόλας από τα περίπτερα της έκθεσης. Οπότε θα μας συγχωρέσουν οι ακροατές σας σε περίπτωση που ακούγεται κάποιος παράξενος θόρυβος γύρω.
0: Να σας πω κάτι, θέλουμε πάρα πολύ να ακούγεται τέτοιος ήχος στο ραδιόφωνο, διότι αυτό είναι ζωντανό ραδιόφωνο, καταλάβατε. Οπότε εμείς σας στενοχωρεί καθόλου, σας ακούμε πολύ καθαρά. Εσείς κυρία Φίλευσκα Πανάγου είστε μεταφράστρια κατά κύριο λόγο και άλλων βεβαίως βιβλίων, αλλά του βιβλίου της Θεοντόρα Ντίμοβα «Δεν σας γνωρίζω», από τις εκδόσεις Έναστρον. Το λέω αυτό κατευθείαν, διότι σήμερα θα γίνει η πρώτη παρουσίαση, όχι παρουσίαση, κυκλοφορία του βιβλίου και αύριο η παρουσίασή του, σωστά?
1: Σωστά, και θα ήθελα να τονίσω δε ότι έχει γίνει τρίπτυχο το έργο το μεταφρασμένο της Θεοντόρας Ντίμοβα, διότι είναι τρίτο κατά σειρά βιβλίο που βγαίνει από τις εκδόσεις Έναστρον, αυτό το τολμηρό εκδοτικό οίκο του έργου της Ντίμοβα. Ήδη τα περασμένα δύο χρόνια έχουν κυκλοφορήσει οι Μητέρες,
0: ναι,
1: και οι Λαβωμένοι, και έρχεται η σειρά του μυθιστορήματος «Δεν σας γνωρίζω».
0: Άρα, ακούστε να δείτε τώρα πώς έρχονται, κυρία Φίλευσκα Πανάγου, η αγαπητή Ρόνη. Ακούστε να δείτε. Ακούστε τώρα πώς έρχονται οι συμπτώσεις. Εγώ στο προηγούμενο ημίωρο είχα καλεσμένη μία κυρία που έχει οπτική αναπηρία και που είναι, τέλος πάντων, έχει πάρα πολλές ιδιότητες, ως μητέρα τριών παιδιών, επειδή τη Δευτέρα, την Κυριακή, θα γιορτάσουμε τη γιορτή της μητέρας. Και επειδή θα μιλούσαμε μαζί, κοιτάζω τα βιβλία της Ντίμοβα και βλέπω αυτό με τις μητέρες. Οι μητέρες, με αυτό το υπέροχο εξώφυλλο. Και λέω, δεν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό, να μας συστήσετε λίγο την Ντίμοβα στο αναγνωστικό κοινό της Ελλάδας, μέσα από το βιβλίο της μητέρες. Πρώτα της μητέρες και μετά να πάμε στα άλλα.
1: Βεβαίως, πρώτα απ' όλα όμως θα ήθελα να κάνω μια μικρή διόρθωση,
0: ναι,
1: διότι ήδη έχει ξεκινήσει η έκθεση εδώ και δύο μέρες. Η επίσημη έναρξη έγινε προχθές.
0: Χθες
1: ήταν το opening της βουλγάρικης συμμετοχής ως τιμόμενη χώρα. Οπότε πάντως μετράμε ακόμα τρεις μέρες.
0: Ναι.
1: Θα είμαστε,
0: ωραία,
1: εδώ. Και όσο αφορά το έργο της Ντίμοβα, πρόκειται για ένα λίγο ανορθόδοξο έργο γενικώς λογοτεχνίας, διότι ναι μεν τα θέματα σαν να φαίνονται λίγο τετριμένα, όμως ο τρόπος, η λογοτεχνική ματιά που έχει η ίδια η Ντίμοβα πάνω στα θέματα αυτά είναι ανορθόδοξη και πάρα πολύ επίκαιρη, διότι παραδείγματος χάρη στο θέμα, στο βιβλίο, στο μυθιστόρημα «Οι μητέρες», το θέμα της μητρότητας είναι ειδωμένη από μια πολύ παράξενη, θα λέγαμε εδώ στην Ελλάδα, διότι,
0: ναι,
1: δεν έχουμε αυτή την εμπειρία,
0: ναι,
1: από μια παράξενη πλευρά, διότι πρόκειται για τη μητρότητα την εποχή της μεγάλης κρίσης της δεκαετίας του 90 στη Βουλγαρία. Μια εποχή, όπως η ίδια αναφέρει συχνά, μια εποχή που καταναγκαστικά ανάγκαζε τη Βουλγάρα μητέρα κατά κάποιο τρόπο να αφήσει σε μια παράξενη μοναξιά τα παιδιά, το παιδί της, για να μπορεί να συμμετάσχει σε εκείνα τα επιθυμητά χρόνια πολιτικές εξελίξεις. Οπότε αντανακλά άμεσα μια συγκεκριμένη εποχή με τα προβλήματα που είχε θέσει μπροστά και στη βουλγαρική οικογένεια και στη κοινωνία ως σύνολο.
0: Μάλιστα, δηλαδή κάποιος που θα διαβάσει το βιβλίο θα μπορέσει να μπει και στο πνεύμα της δεκαετίας του 90, όπως λέτε, στην ταραγμένη περίοδο για τη Βουλγαρία.
1: Ακριβώς, παρόλο που τα θέματα που διαπραγματεύεται βεβαίως έχουν και μία οικουμενική χρειά.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι θέματα τα οποία είναι καλά να δει με τη ματιά τη συγγραφέως κάθε μητέρα, θα έλεγα, και αν όχι και ο κάθε πατέρας. Και γενικώς η κοινωνία να στραφεί το βλέμμα της εκεί για να δει τα σύγχρονα προβλήματα της οικουμένης μέσα από τη ματιά της συγκεκριμένης Θεοδόρας Δήμοβα, μια εξαίρετης προσώπου της βουλγαρικής λογοτεχνίας.
0: Μάλιστα. Από ό,τι διαβάζουμε και εμείς, γιατί ξαναλέω, όσο και να μας αρέσει να ψάχνουμε και στη λογοτεχνία πολλών άλλων χωρών και υπήρων, κυρία Φίλευσκα, η αλήθεια είναι ότι, για παράδειγμα, την Δήμοβα εγώ προσωπικά δεν την έχω διαβάσει. Μου δίνεται τώρα όλο το έναυσμα, όλη την αφορμή, το τυράκι που λέμε, για να ασχοληθώ. Και θέλω να σας πάω και στο βιβλίο το καινούριο, το πολύ καινούριο, που είπαμε «Δεν σας γνωρίζω», είναι ένας περίεργος τίτλος, έτσι το αποδώσατε στα ελληνικά, και γι' αυτό θέλω, και σε αυτό θέλω να μας βάλετε λίγο στο πνεύμα, χωρίς να μας κάνετε spoiler βέβαια.
1: Βέβαια, παράξενος είναι ο τίτλος και στα βουλγάρικα, διότι δεν είναι μια καθημερινή έκφραση, απλά αποδίδεται ο τίτλος σε ένα θρησκευτικό χριστιανικό υπόβαθρο που έχουν όλα τα έργα της Δήμοβα. Πάντως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο τίτλος αυτός συνδυάζει και μια ιστορική πραγματικότητα που έχει τις ρίζες της, σύγχρονη πραγματικότητα που έχει τις ρίζες της δεκαετίες πριν, τη στιγμή που έγινε η μεγάλη αλλαγή στο βουλγαρικό γίγνεσθε κάποτε της δεκαετίας του 40, με την λεγόμενη τότε επανάσταση το 44. Δηλαδή το φετινό βιβλίο που βγήκε εδώ, ενώ είναι βιβλίο το 23, βγήκε το 23, είναι μια κατά κάποιο τρόπο λογική συνέχεια και άτυπη συνέχεια του βιβλίου «Η Λαβωμένη».
0: Μάλιστα. Οπότε υπάρχει ένα είδος, αυτό που είπατε, τριλογίας.
1: Ακριβώς. Άτυπα. Στην ουσία μπορούμε να μιλάμε για δύο έργα που έχουν μια άμεση σύνδεση, όμως γενικώς το σχόλιο, το κοινωνικό σχόλιο που περιέχουν και τα τρία βιβλία είναι πάνω στα ίδια θέματα που αφορούν τη σύγχρονη βουλγαρική κοινωνία.
0: Μάλιστα. Εσείς, κυρία Φίλευς Καπανάγου, αγαπητή Ρόνη, πώς, πέρα από την καταγωγή σας, πώς ασχοληθήκατε με το έργο της μετάφρασης, το οποίο και αυτό από μόνο του είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή είναι εξίσου δύσκολο με αυτό του συγγραφέα?
1: Κοιτάξτε, η δική μου η αφετηρία στο τομέα της λογοτεχνικής μετάφρασης δεν είναι φιλολογική, γιατί θεωρώ όμως μια φυσική, αυτή η πορεία τη θεωρώ όμως μια φυσική συνέχεια του επαγγέλματος του εθνολόγου, ιστορικού εθνολόγου που έχω σαν βάση. Ναι. Και ήταν μια χρόνια επιθυμία μου να συμβάλλω, να συνεισφέρω στο να έρθουν κοντά οι δικές μας κοινωνίες. Επειδή μένω στην Ελλάδα μόνιμα από το 1997, και αυτό που διαπίστωσα ήταν ότι δεν έφταιγαν τα σύνορα που είμαστε λίγο μακριά. Mm-hmm. Είναι αυτή η έλλειψη στοιχείων αλληλογνωριμίας, όπως θα ήταν παραδείγματος χάρη η λογοτεχνία. Διότι είχαμε συνηθίσει, σαν να είχαμε συνηθίσει και οι δύο κοινωνίες, να βασίζουμε τις σχέσεις μας πάνω σε στερεότυπα το παρελθόντος και το παρόντος κιόλας, και δεν είχαμε κάνει αυτό το απαραίτητο βήμα αλληλογνωριμίας μέσω της τέχνης και ιδιαίτερα της λογοτεχνίας.
0: Το είπατε πολύ ωραία και πραγματικά με προλάβατε, γιατί ήταν η επόμενή μου ερώτηση. Δηλαδή, ποια είναι η εκτίμησή σας για το ότι δεν γνωρίζουμε καλά ως Ελλάδα την βουλγαρική λογοτεχνία. Και το απαντήσατε. Το απαντήσατε.
1: Ναι. Ξέρετε, εδώ λίγο η Ελλάδα υστερούσε, διότι υπάρχουν κάποια λαμπρά ονόματα της μετάφρασης στη Βουλγαρία που ήδη είχαν φέρει κοντά την ελληνική λογοτεχνία στη Βουλγαρία, η οποία λογοτεχνία χάρη μεγάλης εκτίμησης από τους βούλγαρους αναγνώστες, ενώ η βουλγαρική αντίστοιχη λογοτεχνία, ιδιαίτερα η σύγχρονη, παρέμεινε ανώνυμη.
0: Μάλιστα. Αν νομίζετε ότι μπορούμε να πούμε κάποια ονόματα, ποιοι συγγραφείς Έλληνες είναι οι πιο ευπόλυτοι ή αυτοί που ασκούν τη μεγαλύτερη γοητεία στο αναγνωστικό κοινό της Βουλγαρίας?
1: Βέβαια, θα αρχίσω από τους ποιητές, διότι δεν μπορεί κανείς στη Βουλγαρία να αναφερθεί στην ελληνική λογοτεχνία και να μην κάνει αναφορά και να παραθέσει κάποιο τσιτάτο από το Καβάφη. Είναι η κορύφη. Μιλάμε για την παρουσία της ελληνικής λογοτεχνίας, έτσι. Και βέβαια το άλλο που κατά κάποιο τρόπο λίγο έχει στιγματίσει την πεζογραφία είναι το όνομα βεβαίως του Καζαντζάκη.
0: Το φαντάστηκα. Είπα να το πω από μόνη μου, δεν ξέρω γιατί. Είχα την εντύπωση ότι θα πέσω μέσα. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε είναι εμβληματικά ονόματα αυτά. Από εκεί και πέρα βεβαίως ο Ρίτσος, όλοι οι ποιητές αυτής της κλασικής πλέον γενιάς της Ελλάδος, και πάρα πολύ σύγχρονη, και σε αυτό το τομέα έχει συμβάλει ιδιαίτερα όπως είναι οι κλασικοί μεταφραστές, ο Κούφοφ που ταυτίζεται και όλες με το μεταφραστικό του έργο με το Καζαντζάκη, καθώς επίσης ο Γκέτσεφ, και από τους πιο σύγχρονους μεταφραστές μεγάλο έργο αναφορικά με τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία έχει κάνει η Ζράφκα Μιχάηλοβα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι μας τα είπατε εξαιρετικά. Μας μεταδώσατε και κλίμα από την Διεθνή Έκθεση, αλλά κυρίως από την τιμόμενη χώρα που είναι φέτος η Βουλγαρία. Είναι μια, νομίζω, πολύ ωραία πρόταση της Διοργανώτριας Επιτροπής. Εγώ να σας χαιρετήσω, κυρία Ρόνη Φίλευσκα Πανάγου, και να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν σήμερα στην εκπομπή και ακούσαμε πράγματα που δεν έχουμε εύκολα ακούσει.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη τιμή που κάνετε στη χώρα μου, στη τέχνη αυτών των υπέροχων συγγραφέων που είμαστε συμπατριώτες, το συμπατριώτες μου, και βεβαίως και σας και όλους τους άλλους φίλους τους περιμένουμε στα περίπτερα της έκθεσης.
0: Σας χαιρετώ, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας, ευχαριστώ.

Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν πολύ ωραία η αναφορά μας. Το ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να μην είμαστε εκεί, θα θέλαμε πολύ να είμαστε. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου με πάρα πολλούς τίτλους. Ομολογώ και εγώ την Τεοντόρα Ντίμοβα δεν τη γνώριζα. Δεν σας γνωρίζω, είναι το καινούριο της βιβλίο. Και μου άρεσε που πάντως η κυρία Ρόνη Φίλευς Καπανάγου, η ιστορικός εθνολόγος και μεταφράστρια, μας παρέδωσε όλο αυτό το πάθος. Το έχουν οι Βούλγαροι ως λαός, έχουν πάθος, ασχολούνται με πολλά πράγματα, είναι ένας πανέξυπνος λαός. Απλά λόγω Βαλκανίων, λόγω πολλών έτσι πολιτικών δύσκολων καταστάσεων και συγκυριών, δεν έχουν μπορέσει να σηκώσουν κεφάλι. Μπορώ να πω ότι τώρα τα τελευταία χρόνια το παλεύουν κι αυτοί.

Ο Θανάσης, ο αγαπημένος μας Θανάσης, εκτός από καλησπέρα, εκτός από χρόνια πολλά για όλες τις μανούλες την Κυριακή, μας λέει για τον Χανταϊό, γιατί είναι και ειδικός ο άνθρωπος, έχει τις γνώσεις. Να μην καλλιεργείται πανικός, η μετάδοση είναι πάρα πολύ δύσκολη, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν τροκτικά, συνοστισμός, πολύ πεσμένο νοσοποιητικό κλπ. Καλό Σαββατοκύριακο, σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση, για αυτές τις έτσι ψύχρεμες συμβουλές.

το ήξερα ότι είναι από τα αγαπημένα σου, Γεράσιμε. Πολύ χαίρομαι που πετύχαμε κάτι αγαπημένο σου. Έτσι όπως το ακούμε κιόλας, είναι και πολύ έβυχο και ρυθμικό και μελωδικό. Ναι, ναι, και εγώ έχω ιδία πείρα, μπορώ να πω. Πράγματι ισχύει αυτό. Μιλάνε πολύ καλά τα ελληνικά και γενικά προχωρούν και είναι και εξαιρετικά τα πανεπιστήμια τους. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα μας λέει: έρχεται Παρασκευό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση Έλενα. Μου λέει, για να δούμε, γιατί καμιά φορά ξέρεις, νομίζεις, έχεις προσδοκίες ότι θα ξεκουραστείς και τελικά κουράζεσαι περισσότερο, αλλά στο εύχομαι, όπως και ο Γιάννης μας εύχεται επίσης καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Όντως, ακόμα είναι 6 παρα 5 της Παρασκευής, που σημαίνει ότι έχουμε μπροστά μας μέχρι να αλλάξει μέρα.

λέω σιγά σιγά, σιγά σιγά, γιατί ακόμα έχω ώρα και έχω και τη δυνατότητα να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι και να σας χαιρετήσω όπως χρειάζεται και πρέπει, γιατί μπορεί να τελειώνει η εκπομπή, αλλά εγώ σας έχω πάντα στο νου μου, όπως φαντάζομαι και εσείς. Διαβάζω πολλά και διάφορα, εκτός από τα πολιτικά, εκτός από τον Χανταϊό και το θρίλερ στη Λευκάδα. Υπάρχει αρκετή μιχλώδης κατάσταση γύρω από το τι ακριβώς συνέβη με την Ryanair, την εταιρεία πτήσεων χαμηλού κόστους. Η συνέντευξη τύπου της εταιρείας που ψηφίζει Αλβανία ως το νέο ανερχόμενο hub έγινε με πλακάτ διαμαρτυρίας, γιατί χάνονται και πολλές θέσεις εργαζομένων από ό,τι φαίνεται. Υπάρχει ένα θέμα μεγάλο με τα τέλη της Fraport και γενικώς θα έχει μέλλον να δούμε τι θα γίνει με τις πτήσεις που καταργεί η εταιρεία στην Ελλάδα.

αρκετά είπαμε. Τώρα θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων στις 6 και αμέσως μετά απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου που έχει ετοιμάσει και αυτός να πει τα δικά του δικά. Καταλάβατε? Λοιπόν, σας χαιρετώ. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα που λένε μετά τις 5. Φιλιά, φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν σήμερα απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγκάη, σε δηλώσει του ανέφερε ότι η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Εν μέσω της νέας έντασης στην περιοχή, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούζ από το Ιράν και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 άδεια δεξαμενόπλια με ιρανική σημαία, τα οποία σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών επιχειρούσαν να παραβιάσουν τον Αμερικανικό αποκλεισμό. Το πρακτορείο Φάρς αναφέρει σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και των Αμερικανικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ πριν από περίπου μία ώρα. Πλήρως ενεργά τα πολεμικά μέτωπα και στο Λίβανο. 4 νεκροί από τα Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας. Σιρήνες αντιεροπορικού συναγερμού ήχησαν σε αρκετές πόλεις στο βόρειο Ισραήλ. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ το Μάρτιο ήταν στο 3,9%. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Μάλιστα, το εν λόγω ντρόν παραπέμπει σε ουκρανικό ντρόν. Την πάυση λειτουργίας της βάσης της στην Θεσσαλονίκη κατά τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Η συγκεκριμένη βάση εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα, για την ίδια περίοδο ανακοινώθηκε επίσης η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών με κατάργηση 700.000 θέσεων, κατάργηση 12 δρομολογίων και κλείσιμο των αεροδρομίων σε Χανιά και Ηράκλειο. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ όπως είπε θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Η σημαντικότερη νέα παρέμβαση που ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών αφορά την ενίσχυση των 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, καθώς αυξάνεται το ποσό από 250 που ήταν, αλλά και ο αριθμός των δικαιούχων. Έτσι, για πρώτη φορά την ενίσχυση αυτή θα λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών αντί του ορίου των 65 ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας. Έντονο προβληματισμό προκαλούν οι παραβάσεις και τα συνεχή ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια. Μάχη για τη ζωή του εξακολουθεί να δίνει στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Αγλαία Κυριακού ο 12χρονος που συγκρούστηκε το πρωί της Πέμπτης με το πατίνι του με διερχόμενο όχημα στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για απαγόρευση των πατινιών σε ανηλίκους ανακοίνωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ύποπτο κρούσμα Χανταϊού εντοπίστηκε στην Ισπανία. Πρόκειται για μία 32χρονη στην νοτιοανατολική ισπανική πόλη Αλικάντε που παρουσιάζει συμπτώματα που συνάδουν με μόλυνση από χανταϊό και υποβάλλεται σε εξετάσεις, δήλωσαν Ισπανοί υγειονομικοί αξιωματούχοι. Η γυναίκα επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε στο Johannesburg αφού ταξίδεψε με το κουραζιερόπλοιο Χόντιους και μολύνθηκε από τον ιό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο στα βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα βαθμία βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7 όλες οι ειδήσεις και στο news.gr. Κοντά σας τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
6: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
7: Απολύτως σχετικό.
6: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
7: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
6: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Δηλαδή?
6: Άκουσε να δεις.

καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε αν συντονιστήκατε τώρα πριν από λίγο, καλώς σας βρίσκουμε αν ήσασταν σταθερά στις συχνότητές μας από πριν. Έχουμε μια δυναμία σε κάποιες φωνές όπως αυτή της Bonnie Tyler και η είδηση ότι μετά από μια επίγουσα επέμβαση που έκανε και ενώ είχε βγει και είχε βγει το ιατρικό ανακοινωθέν, είναι καλά, αναρρώνει κτλ. Έφνης χθες μάθαμε ότι οι γιατροί την έβαλαν σε τεχνητό κόμμα για να βοηθήσουν την ανάρρωσή της, αλλά δεν είναι σε πολύ σοβαρές εγχειρήσεις. Αυτό γίνεται, μπαίνεις για ένα 24ωρο, εδώ όμως είναι λίγο δύσκολα από ό,τι φαίνεται τα πράγματα. Δίνει μια μάχη Bonnie Tyler, ελπίζουμε να την κερδίσει.

Λοιπόν, με τη δική σας βοήθεια, αφού οργανωθούμε σε ένα ωραίο μεγάλο ραδιοφωνικό στράτευμα, θα δώσουμε και εμείς τη μάχη της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας σας, και έχουμε εδώ αρχιστράτηγο στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, τον Βασίλη Νικολόπουλο, στην δημοσιογραφική υποστήριξη στρατηγός η Βούλα Κουλισσοπούλου, αρχιστράτηγος η Μαρία Σφυρόερα και ο λοχίας επί το έργων στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Παρασκευή σήμερα, ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο. Άμα δείτε και τη λέξη, έχει το πι στην αρχή, παράθυρο, και μετά Παρασκευή έχει και το σίγμα κάπα, Σαββατοκύριακο. Είναι μια μέρα που μπορείτε να κοιτάξετε με, τι να πω τώρα, με ρεμβασμό. Ναι, ανάλογα τι δουλειές έχετε κανονίσει για το Σαββατοκύριακο, και ελπίζω να υλοποιηθούν τα καλύτερα από τα σχέδιά σας.

0: Είναι φορές που όλοι και όλες χρειαζόμαστε έναν ήρωα να μπει μπροστά, να μας τραβήξει, να μας ξανανιώσει, να πάμε στη μάχη με την εμπιστοσύνη ότι ο ηγέτης ή η ηγέτιδα θα μας βοηθήσει να κερδίσουμε. Λοιπόν, σήμερα είπαμε ο ήλιος 8 και 23 πρώτα λεπτά θα πάει να ξεκουραστεί. Γιορτάζουν Αρσένιος, Αρσενία, Θεολόγος, Θεολογία. Α, έχω ένα χρέος και αυτά ξέρετε αν τα αφήνεις, με το μήνυμα ενός ακροατή που ήταν πολύ απολύτως σχετικό, για να το πω έτσι, με αυτά που λέγαμε για τα πατίνια, για την απαγόρευση. Από ό,τι κατάλαβα, κατέθεσε τις ενστάσεις του για το απαγορευτικό κομμάτι, αλλά νομίζω ότι είναι ένα-δυο πράγματα σε σχέση με τα λεγόμενα πατίνια που δεν τα έχουμε κατανοήσει ακριβώς. Οπότε θα κάνουμε εδώ τη διευκρίνηση. Αφού όμως πρώτα σας θυμίσω πως μπορείτε να επικοινωνήσετε και εσείς μαζί μας. Earth News, μία λέξη. Αφήνουμε κενό. Radio, δεύτερη λέξη. Μπαίνετε στο Viber, εκείνη η σελίδα μας, στέλνετε τα μηνύματά σας. Η εκπομπή έχει σελίδα στο Facebook με τον τελείως απρόσμενο τίτλο, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε στη σελίδα μας και μέσω του Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Αυτό λοιπόν έκανε και ο Χρυσόστομος χθες, αλλά ήταν στο τέλος της εκπομπής που έχουμε συνήθως στη συνέντευξη και πολλές φορές αυτά τα μηνύματα δεν τα προλαβαίνουμε. Όμως είναι σοβαρά τα ζητήματα που θέτει. Και όπως έγραφε ο ίδιος, προφανώς λέει είναι θέματα ατυχήματα με τα πατίνια που τα αναφέρεις μέρες τώρα, αλλά η απαγόρευση δεν είναι λύση. Ας επενδύσουμε στην παιδεία των οδηγών. Βάζω εδώ άνω τελεία, γιατί έχει και άλλο το μήνυμα. Τι των οδηγών, τα 10χρονα και τα 12χρονα. Δεν προλαβαίνεις. Δηλαδή, μπορεί να τους μάθεις 5 βασικά πράγματα για το πώς κυκλοφορεί, αλλά δεν μπορείς να τους εκπαιδεύσεις να χειρίζονται. Πρόσεξε να δεις, γιατί λέει στο τέλος για ποδήλατα, για τα ατυχήματα με άλογα. Είναι άλλο πράγμα το ποδηλατάκι που ανάλογα με τη δύναμη που έχει ο τετρακέφαλός μου, άρα όταν είμαι 10 χρόνων, 11, έχω μια συγκεκριμένη δύναμη να το τρέξω ή να το οδηγήσω. Και άλλο να ανεβαίνεις σε ένα μηχάνημα που απλώς κάνεις έτσι το χεράκι στον γκάζι και αυτό σου δίνει ύπους που δεν έχουν καμιά σχέση με τη δυνατότητα και τα αντανακλαστικά σου να τα χειριστείς. Εγώ και νομίζω κι άλλοι δεν λέμε ότι πρέπει να απαγορευτεί το συγκεκριμένο αντικείμενο, δηλαδή το ηλεκτρικό πατίνι σκούτερ, που είναι ηλεκτρικό ελαφρύ δίκυκλο, όχι ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό. Λέμε λοιπόν ότι γιατί λέει και ο ίδιος ο Χρυσόστομος, να θεσπίσουμε κριτήρια για τη χρήση τους. Το ίδιο θα έλεγα και τα ποδήλατα. Μην όμως, εκτός αν εννοείς τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Δεν μπορείς να δώσεις μια πιτσιρίκα και ένα πιτσιρικά ένα εργαλείο που μπορεί να το πάει με 30 με 40 με 50 χιλιόμετρα και να έχεις εμπιστοσύνη ότι θα σεβαστεί και τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, ότι έχει την ικανότητα να το χειριστεί. Λοιπόν, είναι λέει νέο μεταφορικό μέσο, απολύτως λογικό να έχει αυξηθεί η συχνότητα των ατυχημάτων σε σχέση με το παρελθόν που δεν υπήρχε. Όχι, δεν έχει αυξηθεί σε σχέση με το παρελθόν, Χρυσόστομε, είναι αυξημένη σε σχέση με άλλα μέσα μετακίνησης. Και ακόμη δεν έχει διαδοθεί. Αν διαδοθεί όσο τα μηχανάκια σε μικρές ηλικίες. Αυτό όμως που θέλω να διευκρινίσω είναι ότι δεν μιλάμε για απαγόρευση να μην φτιάχνονται, αλλά απαγορεύσεις που αφορούν τη χρήση και περιορισμούς, όπως και ο ίδιος ο Χρυσόστομος μας λέει. Είναι μέχρι κάποια ηλικία, δεν πρέπει να μπορούν να ανέβουν. Τώρα άμα πηγαίνει με 5 χιλιόμετρα, εντάξει. Δεν μπορεί να δίνεις όμως ένα μικρό παιδί να οδηγήσει, γιατί λες για τα άλογα. Ναι, και εμείς είχαμε κάτι ποδήλατα παλιά που ήταν με ταχύτητες κάποια στιγμή. Έλα όμως, όταν έπεφτες να φας τα μούτρα σου, δεν παίρναγε αυτοκίνητο. Δηλαδή τότε παίζαμε μπάλα έξω από τα σπίτια μας. Στείναμε δίτερμα και καμιά φορά μετά από πάρα πολλή ώρα ένα αυτοκίνητο που πήγαινε με 20 έκανε μπιπ, καθόμασταν στην άκρη, παίρναγε και μετά τελειώναμε το παιχνίδι και ακόμα δεν είχε περάσει άλλο. Μιλάμε για ένα διαφορετικό αστικό περιβάλλον που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό συμφωνούμε με τον Χρυσόστομο. Η ένστασή μου έχει να κάνει με την οδηγική παιδεία για τους χρήστες, τους ενηλίκους. που και αυτούς δεν θα τους πολύ εμπιστεύεσαι, άμα δεις πώς οδηγούμε τις μηχανές μας ή τα αυτοκίνητά μας, πόσο μάλλον ένα όχημα στο οποίο είσαι υπερεκτεθειμένος. Δεν είναι ούτε καν σέλα να έχει μια, είναι άλλου τύπου ισορροπία το δίκυκλο με τη σέλα και άλλο αυτό που είσαι όρθιος πάνω σε μια μικρή σανιδούλα. Συμφωνώ λοιπόν ότι δεν απαγορεύουμε το αντικείμενο, αλλά πρέπει να ορίσουμε με σαφήνεια τη χρήση του. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε, παιδιά. Εκτός από Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι σήμερα και μια πολύ συγκεκριμένη και πολύ ωραία ημέρα.
1: Ήταν όλη η ζωή μου σαν και σήμερα, που είναι όλα γύρω μας και όμορφα και ημέρα, και είναι τόσο γαλανός και τόσο κοντινός ο ουρανός.
0: Σήμερα, παιδιά, είναι η Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.

η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ένα υπέροχο πλάσμα. Εντάξει, είναι πεισματάρικο, αυτό είναι η αλήθεια. Αλλά είναι πολύ αδικημένος. Και για σκεφτείτε και την έκφραση, όταν θέλουμε κάποιον έτσι να αυτό, να μου χαλάει το μικρόφωνο, ας πούμε ο Νικολόπουλος, λέω άντε βρε γάιδα ρε. Γιατί ρε παιδιά, είναι ένα γλυκύτατο πλάσμα που το υπερεκμεταλλευόμαστε. Και το ότι έχει τη δική του άποψη και αυτό δεν έχω καταλάβει γιατί είναι τόσο τρομερό. Το να είσαι γάιδαρος από υπομονή ή από πείσμα, αλλά κακώς το χρησιμοποιούμε ως ύβρι. Σαν σήμερα που λέτε, το 1821, είχαμε τη μάχη της Γραβιάς. Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις. Ο Χομέρ Βριών ήταν επικεφαλής των Τούρκων και ξεκινούν και επαναστατικές κινήσεις στην Εύβοια. Πολλά χρόνια μετά, όχι και πάρα πολλά, 25, α όχι, περίμενε 25, βάλε 65. Ένα φαρμακείο στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει ένα σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους για το στομάχι, το φαρμακείο Jacob στην Ατλάντα. Και αυτό το σιρόπι θα γίνει αργότερα διάσημο αναψυκτικό. Είναι η γνωστή μας Coca-Cola. Τότε βέβαια που το πουλάγε το φαρμακείο είχε και λίγη κοκαίνη μέσα. Ατμοπλοϊκός ήταν στον Πειραιά το 1926, ερχόταν από την Τεργέστη ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους και το 1945 η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται. Σαν σήμερα όμως είχαμε και τις πολύ σκληρές ημέρες του ματωμένου Μάη του 1936. Μάλλον την εκκίνηση αυτών των ημερών.

Στις 30 Απριλίου εκείνης της χρονιάς, η Βουλή διακόπτει τις εργασίες της μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Προσέξτε, με το τέλειος ο Απρίλης, οι βουλευτές, τα δύο μεγάλα κόμματα πήγαν για τις διακοπές τους, ρε παιδί μου. Είναι Απρίλης μέχρι το Σεπτέμβριο, καλά θα περάσουμε. Το Φιλελεύθερο Κόμμα και το Λαϊκό είχαν δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση του Ιωάννη Μεταξά. Το πρωί της 8 Ισμαΐου η χωροφυλακή της Θεσσαλονίκης εμποδίζει χιλιάδες διαδηλωτές να κατευθυνθούν προς το διοικητήριο που έδρευε η Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος. Επιμένουν οι διαδηλωτές, έχουμε συγκρούσεις, τραυματισμούς, ξεκινούν 24-ωρη απεργία οι σιδηροδρομικοί, οι αυτοκινητιστές, οι τροχιοδρομικοί, οι εργαζόμενοι στον ηλεκτρισμό. Επιστρατεύει ο Μεταξάς και το στρατό και 9 Μαΐου έχουμε μια σύγκρουση με πυροβολισμού στο Ψαχνό, 12 νεκροί, πάνω από 280 τραυματίες από τη μεριά των διαδηλωτών. Εκεί έχουμε και τη συγκλονιστική σκηνή της μάνας πάνω από το νεκρό σκοτωμένο γιο της, τον αυτοκινητιστή, που εμπνέει το ρίτσο για τον επιτάφιο. Είναι εντυπωσιακό ότι τη μεθεπόμενη μέρα, σήμερα έχουμε 8 σαν αύριο έγινε αυτή η φωνική επίθεση των δυνάμεων της τάξης, χωροφυλακή και στρατός, 10 Μαΐου γίνεται η κηδεία των θυμάτων. Και ανησυχούν εκεί ότι θα γίνει το έλα να δεις. Πάει το τρίτο σώμα στρατού για βοήθεια, σύνταγμα πεζικού, μια μονάδα πυροβολικού από τη Λάρισα. Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι την ώρα που 200.000 πολίτες συνοδεύουν στην τελευταία τους κατοικία τους 12 νεκρούς εκείνης της σύγκρουσης, ένα στρατιωτικό τμήμα αφήνει τα καθήκοντά του, συμμετέχει στην νεκρική πομπή και ο επικεφαλής ταγματάρχης βγάζει λόγο την ώρα της κηδείας των 12 διαδηλωτών. Είναι χρήσιμο να ρίχνουμε έτσι κάποιες ματιές στο πριν, γιατί συνδέονται οι διαδρομές και ίσως γίνουμε σοφότερες και σοφότεροι, λέω ίσως. Γράφει εδώ η Χρύσα, καλής πέρα. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, άστε γι' αυτό λέει κάποιοι στη γειτονιά μου είχαν βάλει καραόκι και γκάριζαν μεσημεριάτικα. Δεν ντροπή. Ντροπή σας αυτά. Και ξεγελιέμαι και τα διαβάζω κιόλας, καταλαβές. Λοιπόν, αύριο είναι η μέρα της Ευρώπης, αυτό δεν θα τα αφήσουμε να περάσει έτσι. Θα το δούμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Α, και για να μην το ξεχάσω, γιατί μετά θα έχουμε αθλητικά συνεντεύξεις, πράγματα, θάματα. Τη Δευτέρα, λέει, που μας έρχεται στο θέατρο Ρεματιάς Χαλανδρίου, θα γίνει μια συγκέντρωση που σύμφωνα με πληροφορίες θα μιλήσει, λέει, ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρω αν θα... Έτσι βλέπω εδώ ότι θα... Αλλά δεν θα μιλήσει για το βιβλίο. Είναι η πρώτη, λέει, συγκέντρωση που δεν αφορά την Ιθάκη. Επειδή, ξέρετε, έχει πολλές τελίτσες, τι μπορεί να είναι αυτή η συγκέντρωση. Σας το λέω εγώ από τώρα, να μην πείτε ότι δεν ήσασταν ενημερωμένοι. Και κάτι που χρωστάω επίσης αυτές τις μέρες, γιατί ξεκινάει η σεζόν η τουριστική, έχουμε την περίφημη μάχη της Ξαπλώστρας. Ένας Γερμανός τουρίστας, λοιπόν, δικαιώθηκε δικαστικά, έκανε διακοπές στην Ελλάδα το 24, παρόλο που ξύπναγε, λέει, 6 ώρα το πρωί και πήγαινε να βρει μια ξαπλώστρα, γιατί είχε τη γυναίκα, τα παιδιά. Ήταν όλες κατηλημένες, λέει, από πετσέτες. Τις άφηναν κάποιοι από το βράδυ για να τις βρουν το πρωί. Δεν μπόρεσε να βρει ξαπλώστρα και το δικαστήριο του έδωσε αποζημίωση 900 ευρώ. Πλήρωσε η εταιρεία που είχε κανονίσει τις διακοπές, γιατί δεν είχε λάβει, λέει, τα προσήκοντα μέτρα για να εξασφαλίσει ισορροπία ανάμεσα σε ξαπλώστρες και επισκέπτες. Αυτό πάντως που πάνε το βράδυ και αφήνουν την πετσέτα, εντάξει τώρα, είναι ντροπή πράγματα. Σαν
Σαν σήμερα το 1911 γεννήθηκε στη πολιτεία του Μισισιπί ο Ρόμπερτ Τζόνσον. Από τα πολύ μεγάλα ονόματα του Delta Blues. Εμείς όμως ακούμε τώρα από τους Cream ένα τραγούδι, το Crossroads, που έχει αντλήσει υλικό, ο Clapton δηλαδή έκανε αυτή τη δουλειά, έχει αντλήσει υλικό από δύο τραγούδια από τα πολύ γνωστά του Robert Johnson, το Crossroads Blues και το Traveling Riverside Blues. Crossroads λέγεται το τραγούδι και αφηγείται μια φοβερή ιστορία, γιατί αυτόν τον Robert Johnson τον συνόδευε ένας θρύλος, ότι κάποια στιγμή σε ένα σταυροδρόμι συνάντησε το διάβολο, παίξανε και του είπε ο διάβολος ότι αν μου δώσεις την ψυχή σου θα σε κάνω το μεγαλύτερο κιθαρίστα του blues. Ο άλλος πέταξε τη σκούφια, του λέει δεν πειράζει, ναι πρόσεξε του λέει όμως, αλλά θα ζήσεις μόνο 8 χρόνια από εδώ και πέρα, δηλαδή θα γίνεις κορυφαίος, του είπε δεν με νοιάζει, προκειμένου να γίνει ο καλύτερος. Πού εδράζεται τώρα αυτός ο μύθος? Ότι ο Ρόμπερτ Τζόνσον είχε πάει κάποια στιγμή στο Ρόμπινσονσβιλ, συνάντησε κάποιους από τους τότε μεγάλους του Delta Blues, εντάξει δεν τον πήραν και πολύ της μετρητής, χάνεται για ένα χρόνο και όταν επιστρέφει λέει εκεί στην πόλη παίζει με έναν τρόπο που οι άλλοι χαζέψανε. Και βγαίνει ο θρύλος ότι έχει πουλήσει την ψυχή του στο διάβολο, άκου τώρα τι μεταφυσικά, και ότι μόνο 8 χρόνια, ήταν 19 χρόνων όταν επανεμφανίστηκε μετά την απουσία του. Α, και μία λεπτομέρεια, στα 27 του, 8 χρόνια μετά, ο Ρόμπερτ Τζόνσον πέθανε. Μου λέει ο Νικολόπουλος, να δεις την ταινία μου λέει το Crossroads, τελειάρα.

από εκείνη τη δίκη. Δεν μπορεί να είναι τελείως σύμπτωση, τώρα είναι νεκρός βέβαια, δεν μπορεί να εξηγήσει. Αλλά αυτή η ιστορία με τη δολοφονία του συναδέλφου του Καραϊβάζ

περίφημος Ρικ, ο Έρικ Χίλιαρτ Νέλσον ή Νίλσον, ο Ρικ Νέλσον, ο Ρίκι, γιατί έτσι τον έλεγαν χαϊδευτικά, γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στο Νιου Τζέρσι το 1940. Νομίζω έχει γραφτεί στο Rock and Roll Hall of Fame τον Ιανουάριο του 87 το Hello Mary Lou από τα πολύ γνωστά και αγαπημένα του.

αφήνουμε τον σφοδρό έρωτα του Ρίκι Νέλσον, γιατί εμείς έχουμε να κάνουμε και άλλες δουλειές, να δούμε την επικαιρότητα πώς εξελίσσεται συμπτυγμένα. Οπότε πάμε σε τίτλους ειδήσεων, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αναφέρει το πρακτορείο Τασνίμ. Την ελπίδα ότι θα την έχουν απόψε στα χέρια τους εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 άδεια δεξαμενόπλια με ιρανική σημαία, τα οποία σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών επιχειρούσαν να παραβιάσουν τον αμερικανικό αποκλεισμό. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης, στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων, αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Να γνωρίζετε ότι η ελληνική πολιτεία στέκεται πάντα δίπλα στο Πατριαρχείο αλλά και σε εσάς προσωπικά για να σας στηρίξουμε με κάθε τρόπο να επιτελείτε και να συνεχίζετε το θεάρεστο έργο σας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν όλες οι επαφές μου ευλογημένες και επιτυχημένες, διότι έγιναν μέσα σε κλίμα αμοιβαίας αγάπης και εκτιμήσεως, επισήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του μη επανδρωμένου σκάφους που βρέθηκε από ψαράδες στο ακροτήριο Λευκάτας στην Λευκάδα. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από την βάση της στην Θεσσαλονίκη. Μειώνει την χωρητικότητα στο αεροδρόμιο Αθηνών για τον χειμώνα του 2026, ενώ αναστέλει και τη λειτουργία της σε Χανιά και Ηράκλειο κατά την χαμηλή τουριστική περίοδο. Καιρός, παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές, στην Αττική η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κόμικς της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει.

0: από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

είναι ωραίο να βάζεις τέτοια τραγούδια γιατί ενθουσιάζει το ηχολήπτης που είναι κρουστός. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1951 ο μουσικός της R&B and Soul, ο περίφημος Philip Bailey. Πολύ δημοφιλής βέβαια με τους Earth, Wind and Fire. Αλλά εδώ προτιμήσαμε, τι έγινε Μαρία μου, κάτι βρήκες, κάτι από το drone στη Λιφάδα, α μάλιστα.

0: όταν συνεργάστηκε λοιπόν με τον Phil Collins για αυτό το ντουέτο, νομίζω ότι μεγάλωσε το ακροατήριό του. Επειδή βλέπω ότι έχει συνδεθεί το Earth News, αν δεν ξέρω αν θα κρατήσει άλλη σύνδεση, όχι. Έτσι, παρακολουθούσαμε την επίσκεψη του Πατριάρχη στη Νέα Ιωνία. Απλώς σας το λέω ότι γίνεται τώρα. Λοιπόν, αυτό το περίφημο θέμα με το drone στη Λευκάδα. Κοιτάξτε, μιλάμε τώρα για πληροφορίες και δημοσιεύματα, αλλά και σε έγκριτες ενημερωτικές ιστοσελίδες, όχι ξέρετε κάτι συνωμοσιολογικές κτλ. Υπάρχουν, λέει, πληροφορίες ότι είχε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Μετέφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Είναι πολύ πιθανό να είναι ουκρανικής κατασκευής. Εξετάζεται ενδεχόμενο μήπως είχε σαν στόχο κάποιο ρωσικό πλοίο. Αλλά τώρα, παιδιά, στη Λευκάδα. Δηλαδή και 100 ρωσικά πλοία να έχει, πώς μου στέλνεις τον drone εδώ? Τέλος πάντων, τώρα λέμε αυτά είναι πληροφορίες. Το εξετάζει βέβαια το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και έχει όλα τα καλούδια που λένε το συγκεκριμένο, αισθητήρες, κεραίες, εξοπλισμό επικοινωνίας. Αυτό κάτι κάπου έχασε κάποια... Γιατί το βρήκαν, ήταν με αναμένη μεν μηχανή, αλλά ήταν μέσα εκεί σε ένα δίπλα από ένα ακροτήρι, σε ένα σπήλαιο και δεν κουνιότανε. Κάτι έχασαν το χειρισμό. Αλλά για φανταστείτε τώρα να κυκλοφορούν τέτοια με εκρηκτικά στις θάλασσές μας. Αντί να φωνάζω, Βασίλη Νικολόπουλε, μην πας στα βαθιά, παιδί μου, γιατί έχεις φάει. Θα λέω, μπάνθηκα να ντρώγουν με εκρηκτικά. Και βέβαια το άλλο μεγάλο θέμα με την Ryanair που φεύγει από Θεσσαλονίκη και είναι πραγματικά πλήγμα. Μου λέει κάποιος συνάδελφος, λέω θα τα πάρουν άλλες εταιρείες, δεν είναι το ίδιο. Είναι μια εταιρεία που έχει πάρα πολύ χαμηλά φθηνή τιμολογιακή πολιτική. Δεν μπορούν να την ανταγωνιστούν άλλες και φαντάζομαι, να το βλέπω και εδώ, όπως ανέφεραν στη λήξη της εταιρείας, είναι, λέει, οι αυξημένες χρεώσεις των ελληνικών αεροδρομίων που δεν μας επιτρέπουν να κρατάμε χαμηλά τις τιμές μας κτλ. Και έτσι υπάρχει πιθανότητα να χαθούν, λέει, 500.000 θέσεις. Τώρα τι είναι επισκεπτών, γιατί λέει εδώ εργασίας? Εκτός αν έχει να κάνει με τουρισμό που σχετίζεται. Αυτά μου φαίνονται λίγο αφαίρετα εμένα τα νούμερα. Πάντως το χειμερινό πρόγραμμα του 26 της Ryanair θα είναι μειωμένο. Α, το χειμερινό, εντάξει. Απόλυες θέσεων αεροπορικών είναι. Κάτι έχουν μπερδευτεί και γράφουν θέσεις εργασίας και όλα τα σχετικά. Φυσικά θα χαθούν και θέσεις εργασίας στα αεροδρόμια. Αφορά και Χανιά και Ηράκλειο για το χειμώνα. Είναι ένα θέμα τώρα αυτά τα φθηνά τιμολογιακά. Εδώ έχει, λέει, μέχρι σε κάποια αεροπλάνα θέσεις ορθίων στις πολύ μικρές διαδρομές. Έχει κάτι στήλους, λέει, πάει πιάνες, αλλά είναι, λέει, πάνθινο το εισιτήριο. Αλλά εντάξει, από το φθηνό μέχρι το παίζουμε τη ζωή μας, ξέρω εγώ, νομίζω υπάρχει μια σχετική απόσταση. Πάντως είναι ένα πλήγμα για την Θεσσαλονίκη, γιατί δεν σημαίνει ότι οι τουρίστες ή όποιοι επισκέπτες θα ερχόντουσαν με την Ryanair έχουν τη δυνατότητα. Θα μου πεις, είναι και χαμηλού επίπεδου τουρισμός. Ναι, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν ακριβότερα εισιτήρια και θα προτιμήσουν, ίσως θα επιλέξουν και προϋπολογισμό ανάλογα με το πού θα βρουν το φτηνό εισιτήριο, όχι πού θα βρουν τις καλές υπηρεσίες. Αυτό όμως είναι δικό από μαχαίρι. Να το μελετήσουμε λιγάκι, γιατί μπορεί να μην είναι τόσο κακό όσο δείχνει εκ πρώτης όψεως.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Με παρέσυραν εδώ. Μου λέει έχει υδρώσει στην προθέρμανση ο τάσος επιτρόπου και δεν διάβασα ούτε ένα μήνυμα. Ξέρεις, αγχώθηκα. Λέω, κάτσε τώρα. Γιατί αλλάζει και ο καιρός. Μόλις ολοκληρώσουμε, θα διαβάσω πρώτα μηνύματα και μετά θα προχωρήσουμε. Γιατί είναι κρίμα. Οι άνθρωποι σκέφτονται, γράφουν, εμπλουτίζουν την εκπομπή. Εμείς εμπλουτίζουμε εδώ τη χαρά μας. Νομίζω ότι η Βασίλισσα πάει τελικό, έτσι έμαθα. Να ξεκινήσω από εκεί, από τα κίτρινο-μαύρα, ή κάνω λάθος?
2: Α, εννοείς...
0: Η Βασίλισσα στο μπάσκετ,
2: ναι.
0: Όχι, δεν
2: ναι,
0: λέω
2: όχι
0: της
2: πάει,
0: Αγγλίας.
2: Όχι, ότι τη Ρεάλ Μαδρίτης εννοούσε.
0: Όχι, ναι, γιατί είναι και άλλη μου ομάδα, έχεις δίκιο, Τάσο μου. Δεν το, στο μπάσκετ, η Βασίλισσα του μπάσκετ, η ΑΕΚ δηλαδή, πέρασε τη Μάλαγα. Και με σχετικά καλή διαφορά.
2: Όχι μόνο η διαφορά, και εμφάνισε εντυπωσιακή.
0: Ναι, έπαιξε καλά.
2: Και ό,τι έκανε, δηλαδή κατά διαστήματα, τέτοια ΑΕΚ δεν είχαμε δει όλη τη σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις.
0: Α, γι' αυτό μου στέλνει η Πέπη εδώ κάτι ωραία κίτρινα λουλούδια. ΑΕΚ, πώς είναι, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Καλό Σαββατοκύριακο, Ανδρέα. Και θα περιμένει και τα ποδοσφαιρικά, ναι.
2: Ναι, γιατί το Σάββατο το βράδυ είναι και ο τελικός, έτσι.
0: Θα έχει προηγηθεί ο τελικός στο μπάσκετ και η ΑΕΚ θα παίζει στη Φιλαδέλφια μπάλα με τον Παναθηναϊκό,
2: ο οποίος,
0: την Κυριακή, την επόμενη μέρα. Αλλά ο Παναθηναϊκός παίζει σήμερα για να πάει αυτός στα τελικά. Έτσι δεν είναι στο μπάσκετ?
2: Είναι το τέταρτο παιχνίδι, για να, αν με νίκη ο Παναθηναϊκός περνάει στο Final Four και εκεί θα αντιμετωπίσει τη Real Madrid της, την άλλη Real Madrid.
0: Στο μπάσκετ δεν με νοιάζει, δεν είμαι Real στο μπάσκετ, οπότε δεν με νοιάζει. Να περάσει ο Παναθηναϊκός, να περάσει και ο Ολυμπιακός και να είναι ελληνικός ο τελικός. Ναι, εννοώ να πάνε τελικό οι δυο τους, αυτό θέλω.
2: Σωστό, αυτό είναι το.
0: Και να τους δω αγκαλιασμένους και συναδελφωμένους τους παράγοντες των δύο ομάδων, να βλέπουν ένα ωραίο ελληνικό τελικό.
2: Καλά, δεν το βλέπω.
0: Καλά, λέω εγώ, ρε παιδί μου, μην με αποπέρνεις.
2: Για το πρώτο σκέλος και τον όριο τελικό, μπορεί και να το δούμε, αλλά για το πρώτο σκέλος εγώ δεν το βλέπω. Δεν είναι αισιοδοξό. 9 και 4 είναι το τζάμπο του σημερινού αγώνα.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ στέκομαι πάρα πολύ. Παίζω στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είναι το τέταρτο παιχνίδι. Σε περίπτωση Βαλένθια, που δεν νικήσει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή νικήσει η Βαλένθια, η σειρά θα μεταφερθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Βαλένθια για τον πέμπτο και τελευταίο. Νικητής εκεί θα πάει στο Final Four.
0: Ας κερδίσει από σήμερα ο Παναθηναϊκός, να πάρουν και μια ανάσα εκεί τα παιδιά. Γιατί ειδικά στο μπάσκετ κάθε 2-3 μέρες παίζουν. Δεν κατάσταση αυτή.
2: Σωστό. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον και για τον Ολυμπιακό σήμερα.
0: Ωραία.
2: Γιατί παρακολουθεί.
0: Πες και αυτό, γιατί σε λίγο πάω Ευρώπη. Σου έχω ωραία βόλτα να κάνεις το Σάββατο. Είναι η μέρα της Ευρώπης και μπορείς να πας σε χώρους ευρωπαϊκών θεσμών και τα λοιπά. Με ωραίο πρόγραμμα.
2: Λέω να είμαι στο Earth News Radio το Σάββατο.
0: Ναι, παιδί μου, πριν ή μετά την εκπομπή. Συμμετέχουν και τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Είναι πολύ ωραία ευρωπαϊκή γιορτή. Καλά, θα τα ακούεις μετά. Για πες το δικό σου.
2: Λοιπόν, να πω μόνο ότι ο Ολυμπιακός περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Ζαλγκίρις Φενέρ.
0: Μάλιστα.
2: Προηγείται 2-1 η Φενέρ. Αν νικήσει, θα περάσει αυτή στο Final Four και εκεί θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στο πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης για το Final Four. Και αυτό
0: ωραία,
2: έχει δικό του ενδιαφέρον.
0: Σε ευχαριστούμε, Τάσο. Τα λέμε από Δευτέρα. Γεια σου.
2: Να είστε καλά, για χαρά.
0: Επειδή όμως αύριο είναι και η συναυλία που την περιμένουν οι φαν, πολλές χιλιάδες, τον Μετάλλικα, να πάρουμε μια γεύση. Έχεις πάρει στήριο, Βασίλη? Ευρύκεσαι. Νομίζω άμα πας εκεί είναι και ένα περίπτερο που δουλεύει και σήμερα, που είναι, παίρνεις, ξέρεις, αντικείμενα που είναι σχετικά μπλουζάκια, γίνονται και κάτι κληρώσεις για εισιτήρια. Μήπως σου κάτσει. Ή πήγαινε το πρωί στην Ευρώπη και τη συναυλία την ακούμε απ' έξω. Πολύ γρήγορα, παιδιά, με δική μου ευθύνη και χίλια συγγνώμη. Ποιος είναι, εδώ λέει Χρήστης. Βάλτε ένα, ο Γιώργος, με συγχωρείς. Καλή συνέχεια στην εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Αυτό λέει με τον στρατιωτικό που ανέφερες, δεν το γνώριζα. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Χαιρετισμού στο φίλο Τάκη, ξέρω ότι σας ακούει, Γιώργος. Και τους δικούς μας χαιρετισμούς. Πολύ γρήγορα στο Γιάννη. μια στιγμή να κουνήσω και λίγο την οθόνη να τη βλέπω πιο καθαρά. Γεννιέται ο Bill Legend, τον T-Rex, το 1944, ο Chris Frantz. Το 51, τον Talking Heads, ο Alex Van Allen, το 53. Σοβαρά όλα αυτά σήμερα? Μήπως έχεις μπερδέψει καμιά ημερομηνία, βρε Ιωάννη? Θα μου πεις όχι, εσύ τα ψάχνεις. Οι Beatles κυκλοφορούν σωστό το Let It Be και μάλιστα είχαν θέμα με τη δουλειά του μηχανικού ήχου και άλλαξαν και όλα τα σχετικά. Ίσως το προλάβω αυτό στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για τη βοήθεια. Για την Παγκόσμια Μέρα Γαϊδάρου μας τα είπε η Χρύσα. Ο Αλέξανδρος, νομίζω ότι απλά χρειάζεται ποδηλατόδρομος για να κινούνται αυτά τα δίδροχα. Πρέπει να βρεθεί χώρος να παρκάρουν τα χιλιάδες αυτοκίνητα που καταλαμβάνουν το δεξιάκρο του δρόμου. Άλλο μεγάλο θέμα. Θα μας πάρει στη δουλειά, λέει, ακροατής και ερασιτέχνης ραδιοφωνάτζης. Το ονοματά... Α, ο Παναγιώτης. Τραγουδάρε σήμερα, θα μας τρελάνεις. Πολύ σε ευχαριστώ για την επικύρωση. Τα γαϊδούρια ή τα μουλάρια, λέει ο Κωνσταντίνος, που έχουν τη φήμη, δεν είναι πεισματάρικα. Γίνονται όταν τα αφεντικά τους τα πιέζουν σε σημείο που δεν αντέχουν. Εγώ δύο που είχα γνωρίσει μικρός στις διακοπές, δηλαδή δεν ξέρω, τόσο γλυκά ζώα, τόσο... τα λάτρευα. Τώρα γιατί τους έχουμε βγάλει το όνομα? Επειδή δεν μπορούν να αντιδράσουν, θα μου πεις. Εκτός από κόκα είχε και κόλλα, ελαφρύτερο ναρκωτικό της Νότιας Αμερικής. Τα φύλλα της μασώνται φρέσκα από τους γενείς. Λες για το σιρόπι εκείνο που εξελίχθηκε στην κόκα-κόλα. Ναι, το κόλλα. Α, το λέει κόκα-κόλλα. Ναι, να πεις ότι το κρύβανε. Εντάξει. Ο Κωνσταντίνος, Ryanair, τι? Το είπα κάπως αλλιώς εγώ τη Ryanair, παιδιά? Δεν ξέρω. Κάτι θέλει να μου πει ο Κωνσταντίνος, για βοήθησε με. Η ΑΕΚ είναι μαγεία φέτος, λέει ο Πέτρος, και μαζί με τις άλλες δύο ελληνικές ομάδες είναι μια ομορφιά. Με τους Μετάλλικα θα πάμε Ευρώπη.

0: τίποτα άλλο, λέει, δεν έχει σημασία, λέει, το συγκεκριμένο τραγούδι. Πάντως τότε, σε αυτή την ιστορική ομιλία του, την διακήρυξη Σουμάν το 1950, ο ίδιος τόνισε την ανάγκη της ενότητας, της ειρήνης, της αλληλεγγύης, πρότεινε την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα, αλλά έβλεπε προς αυτή την εκδοχή. Και έτσι λοιπόν 9 του μηνός, και ο μήνας έχει 9 ευρωπαϊκά, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό. Αν το διαβάσετε σε κάποιες πληροφορίες, αναφέρουν Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο, Στρασβούργο. Έχουμε όμως και εδώ, γιατί έχουμε και γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, έχουμε αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, έχουμε ένα σωρό, και έχουμε μια ημέρα με πλούτο εκδηλώσεων, με τη συμμετοχή των μουσικών ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Είναι η μέρα της Ευρώπης και μπορούμε να συμμετάσχουμε. Και αν είναι πολλοίς κόσμος που λέει, ναι, αλλά δεν είναι η Ευρώπη που... Να την κάνουμε την Ευρώπη που θέλουμε, που ονειρευόμαστε. Δια της συμμετοχής γίνεται αυτό όμως, όχι δια της κριτικής στο Facebook. Ο κύριος Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης είναι ο επικεφαλής του γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και θα μας κάνει την τιμή να σας και να μας ξεναγήσει στην αυριανή ημέρα. Κύριε Τσουτσοπλίδη, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Καλώς σας βρήκα και απολαμβάνω την εισαγωγή. Τα είπατε πάρα πολύ ωραία.
0: Α, πολύ ευχαριστώ.
1: Του
0: χρόνου να με έχετε ξανά. Καλά τώρα, με τη δική σας εμπειρία έχετε εργαστεί και σε θεσμικά όργανα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφήστε που είστε και οικονομολόγος, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Σε άλλη εκπομπή θα σας ρώταγα για πληθωρισμούς Ευρώπη-Ελλάδα, αλλά τώρα θα μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια μέρα πολύ σημαντική αυτή και θέλουμε να μας κάνετε έτσι μια ξενάγηση πριν έρθουμε διαζώσεις.
1: Κοιτάξτε, τι γίνεται. Ας ξεκινήσουμε από το τι σημαίνει ενάτη Μαΐου. Γιατί
0: αύριο, μάλιστα.
1: Έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα. Έχουμε φτιάξει το πιο... δημοκρατικό, το πιο ωραίο τόπο για να ζει κανείς σε αυτό τον πλανήτη. Μακάρι να υπήρχαν και άλλοι καλύτεροι, αλλά νομίζω ότι οι λαοί της Ευρώπης, γιατί οι λαοί το κάναν τελικά, ήταν αιτούμενα των λαών και εξακολουθεί να είναι, θέλουν να ζουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Έχουμε δημιουργήσει μια δική μας κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα σε όλα αυτά τα χρόνια που σιγά σιγά χτίστηκε αυτό το οικοδόμημα.
0: Και δεν θέλουμε τις ματωμένες πληρωμές του παρελθόντος, γιατί δεν ήμασταν πάντα έτσι μονιασμένοι.
1: Καθόλου, και όλο
0: γι' αυτό προέκυψε ως ανάγκη.
1: Για να επουλώσει ακριβώς αυτή τη μεγάλη πληγή, αυτή την ενδυμική εχθρότητα που υπήρχε μέσα στην Ευρώπη. Και ανακαλύψαν έναν τρόπο για να το κάνουν αυτό το πράγμα, και αυτό είναι το μαγικό. Ο τρόπος αυτός είναι μέσα από τη δημοκρατία στην πραγματικότητα. Δηλαδή να οι λαοί να έρθουν μαζί με έναν τρόπο που όχι μόνο δεν θα επιθυμούν να ξαναπολεμήσουν μεταξύ τους, αλλά δεν θα είναι και εφικτό τελικά να πολεμήσουν μεταξύ τους, γιατί έχουμε συνδεθεί τόσο πολύ που δεν μπορούμε να χωριστούμε σε δύο στρατόπεδα. Αυτό το επίτευγμα είναι τεράστιο. Με λίγα λόγια, τι έχουμε καταφέρει? Διαφορές υπάρχουν και μέσα σε οικογένειες και μέσα σε χώρες και μέσα σε κοινότητες ανθρώπων. Δεν είναι δυνατόν να μην δεν υπάρχουν διαφορές, να μην δεν υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα. Δεν τα λύνουμε πια στο πεδίο της μάχης. Τα λύνουμε μέσα από αυτές τις βαρετές συζητήσεις που πολλοίς κόσμος λέει, ο καλά δεν βαριούνται.
0: Προτιμώ να χασμουριέμαι από το να με πυροβολούν πάντως. Εγώ το δηλώνω.
1: Ναι.
0: Το προτιμώ αμέσως.
1: Και αυτό είναι το μεγάλο μας επίτευγμα. Κοντά στην ειρήνη και τη δημοκρατία λοιπόν, για πολλά χρόνια είχαμε καταφέρει να έχουμε και ένα πρωτοφανές επίπεδο ευημερίας που δημιούργησε τις δυνατότητες να έχουμε ένα κοινωνικό κράτος, μια κοινωνική συνοχή, η οποία είναι πρωτοφανής πάλι σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλα αυτά τα πράγματα όμως άρχισαν να δυσκολεύουν εδώ και αρκετά χρόνια. Γιατί, όχι γιατί κάτι χάλασε στην Ευρώπη, γιατί άλλαξαν τα δεδομένα πάνω στα οποία κτίστηκε αυτό το οικοδόμημα. Ο κόσμος αλλάζει ραγδαία. Υπάρχουν πολλοί και σύμμαχοί μας μέχρι πρόσφατα. Και μακάρι να ήταν.
0: Θεωρητικά είναι ακόμα σύμμαχοί μας. Δεν έχουν φύγει τελείως.
1: Μακάρι να είναι και στο μέλλον. Οι οποίοι δεν συμμερίζονται κάποιες κοινές αξίες μέσα στις οποίες οικοδομήθηκε όλο αυτό το πράγμα. Αυτές οι κοινές αξίες δημιουργήσαν κάποιους κανόνες για το πώς μπορούμε να λειτουργούμε μεταξύ μας με ένα συντεταγμένο τρόπο για το κοινό καλό. Αυτή τη στιγμή αυτοί οι κανόνες είναι υπό ανέρεση. Εμείς είμαστε οι τελευταίοι εδώ στην Ευρώπη που επιμένουμε ότι είναι καλύτερος ο κόσμος εάν λειτουργεί με αυτούς τους κανόνες οι οποίοι είναι ορθολογικοί.
0: Χωρίς όμως, συγγνώμη για την παρέμβαση κύριε Τουτσοπλίδη, χωρίς όμως να τους εξειδανικεύουμε, γιατί ξέρετε όλα αυτά πρέπει πάντα να θέλουμε πρώτα απ' όλα να είναι απολύτως λειτουργικά, γιατί η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα με μεγάλη αστάθεια ως εκ της φύσεώς της. Γιατί δεν βγαίνει ο κύριος Τσοτσουπλίδης να πει θα κάνεις αυτό και να βγει ο Παπασταματίου και να πει θα κάνεις εκείνο. Χρειάζεται ακριβώς σύνθεση, χρειάζεται αντιθέσεις, ακόμα και συγκρούσεις, αλλά σε ένα μέτρο που δεν θα ξεφύγουν.
1: Επομένως, με έναν τρόπο η απάντηση να είναι παραγωγική.
0: Ακριβώς.
1: Να μην είναι τυφλές συγκρούσεις.
0: Που σημαίνει ότι συνέχεια θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και για αυτά που τα είχαμε κάνει καλά και μπορεί τώρα να μην δουλεύουν, και σε στιγμές που η Ευρώπη δεν ήρθε στο ύψος των απαιτήσεών της, πρέπει να είμαστε σε μια διαρκή κριτική σχέση μαζί της.
1: Η ανθρώπινη φύση είναι ατελή.
0: Καλά.
1: Γιατί να είναι τέλεια η Ευρώπη.
0: Να τίνουμε όμως. Να τίνουμε προς το καλύτερο.
1: Να συνεχί... Εάν γι' αυτό επέτει σαν την 9η Μαΐου, δεν είναι μουσιακές. Είναι η στιγμή να σκεφτούμε τι έχουμε καταφέρει, τι είναι αυτό που μας κάνει να λειτουργούμε μαζί, να έχουμε μια κοινή ταυτότητα, και τι είναι αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε σε ένα κόσμο που αλλάζει. Στην πραγματικότητα θέλουμε να διατηρήσουμε ακριβώς τα ίδια αυτά αρχικά επιτεύγματα που ορίζουν τη ζωή μας, την ειρήνη, τη δημοκρατία, την ευημερία και το κοινωνικό κράτος, σε συνθήκες που αλλάζουν. Και το βασικό ερώτημα είναι αυτό το επίτευγμα, αυτό το ζητούμενο, πώς μπορούμε να το πετύχουμε, καλύτερα ο καθένας μόνος του ή καλύτερα όλοι μαζί? Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι όλοι μαζί μπορούμε να το πετύχουμε καλύτερα.
0: Το μαζί είναι πιο ασφαλές, με την έννοια ότι ζούμε σε έναν κόσμο που πια η επιρροή ισχύως αγνοεί επιδεικτικά ακόμα και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Απλώς πάντα στη δημοκρατία τα μεγαλύτερα σχήματα είναι πιο πολύπλοκα για τη λειτουργία της. Είναι αλλιώς η πόλη των Αθηνών ή τότε, με 100.000 ανθρώπους, με την αγορά, και άλλο να μιλάς για μια Ήπειρο. Θέλει πάρα πολύ δουλειά και προσοχή και θεσμούς που συνέχεια πρέπει να βελτιώνονται για να μπορέσει. Είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι η δημοκρατία, αλλά άμα την αγαπάς και νιώθεις ότι ταιριάζεις στους ανθρώπους περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, πρέπει να το παλεύεις.
1: Σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι να συνεννοηθούμε όλοι μαζί αυτή τη συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή.
0: Και σας έχω κόψει 5 φορές. Φανταστείτε να ήμασταν 55, όχι για καλό το λέω.
1: Μια χαρά είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε ότι αυτή τη συζήτηση που κάνουμε εμείς είναι μια συζήτηση στα ελληνικά, σε ένα μέσο ελληνικό που το ακούνε μόνο Έλληνες. Το αντίστοιχο κάνει και ο Δανός και ο Λουξεμβούργιος και ο Εστονός, και δεν έχουμε κοινή γλώσσα, κοινά μέσα.
0: Α, γι' αυτό εσείς που είστε επικεφαλής στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για πείτε κάτι και στους Γερμανούς φίλους μας για το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle. Επειδή είπατε τώρα, γιατί επειδή η Ευρώπη είναι πολλές φορές.
1: Περάσαμε με τους φίλους μας τους Γερμανούς πολύ πιο δύσκολες στιγμές.
0: Ναι, όχι για καλό, να τους πούμε ρε παιδιά, ξανασκεφτείτε το. Περάσαμε πολύ, μην το συζητάτε τώρα. Λέμε ωραία πράγματα.
1: Με το αντίστοιχο γραφείο της Γερμανίας, στο στο φουλ της κρίσης, mm-hmm. κάναμε δύο δημοσιογραφικές αποστολές, μία Γερμανία να έρθουν στην Ελλάδα και μία Έλληνες να πάμε στη Γερμανία, mm-hmm. με τίτλο «Να σπάσουμε
0: τα στερεότυπα».
1: Mm. Και πράγματι ήταν συγκλονιστικό. Όταν οι λαοί βρεθούν κοντά, καταλαβαίνουν ότι τους ενώνουν περισσότερα παρά αυτά που τους χωρίζουν.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά πρέπει να το καταλαβαίνουν και οι ηγέτες στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επειδή με διώχνουν για να έρθει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αύριο από τι ώρα ξεκινούν όλα αυτά και πόσο
1: από
0: κοντά?
1: Από τις 9 η ώρα το πρωί,
0: μάλιστα,
1: μέχρι τις 5 το απόγευμα.
0: Εκεί στη σταδίου το είναι...
1: Σταδίου 44 με 46,
0: ναι.
1: Τίποτε το πανηγυρικό.
0: Μάλιστα.
1: Ελάτε μαζί να γιορτάσουμε ένα μίνι φεστιβάλ.
0: Θα συναντήσουμε και ας πούμε ανθρώπους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα λοιπά, πέρα από
1: νομίζω,
0: τις...
1: Νομίζω δεν είναι αυτό που έχει την περισσότερη σημασία. Mm-hmm. Θα είμαστε ασφαλώς όλοι εκεί να μιλήσουμε και να τα πούμε, αλλά... Περισσότερο σημασία έχει ότι είναι μια γιορτή.
0: Που ακόμα και τα παιδιά θα παίξουν συμμετοχικά παιχνίδια.
1: Βεβαίως,
0: δεν είναι ελάτε με τα κουστούμια και τις τουαλέτες.
1: Όχι, καθόλου,
0: να...
1: καθόλου. Είναι ένα διαδραστικό κέντρο για
0: μάλιστα.
1: να ζήσουμε αυτή την εμπειρία της κοινής ζωής μας.
0: Πολύ ωραία. Στα δύο αύριο θα περάσουμε όλοι. Να νιώσουμε πιο ευρωπαϊκά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσουτσοπλίδη. Σας ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Εντάξει Φώτη μου, δεν πειράζει. Η επανάληψη είναι και μήτυρ μαθήσεως. Είναι πιο μπαλαντοειδές και είναι λίγο πιο εύκολο να ακουστεί από ό,τι άγριες κιθάρες. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το τελευταίο στούντιο άλμπουμ των Beatles το 70 με το Let It Be και είχε μέσα και το Get Back. Get μέσα λέμε στο Θάνος και Αφάκα, όχι Get Back, για να πει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Καλό Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, είναι Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θρίλερ με το σκάφος drone που βρέθηκε στη Λευκάδα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά, τα σενάρια που εξετάζονται. Το σκάφος προσομοιάζει με το ουκρανικό drone τύπου Μαγκούρα V3 στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Άμυνας στο ορφανό θαλάσσιο drone. Σύμφωνα με πληροφορίες αλλά και μαρτυρίες των ψαράδων που το εντόπισαν, βρέθηκε σε σπηλιά με τις μηχανές κράτη, στοιχείο που υποδεικνύει ότι ήταν σε κατάσταση ετοιμότητας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν ιρανικά δεξαμενόπλια στο Ορμούζ. Το χτύπημα ήταν χάδι, λέει ο Τραμπ. Η εκεχηρία δεν σπάει. Αν σπάσει, θα το καταλάβετε, προειδοποιεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ανταλλαγή πυρών αλλά και αλληλοκατηγορίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Σήμερα Παρασκευή περιμένουμε την απάντηση του Ιράν, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο. Στο 5,4 σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, από 3,9 τον Μάρτιο. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρισμός, η λοκομοτίβα της ανωδικής κούρσας. Έρχεται νέο πακέτο ενίσχυσης. Έχουμε την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως, αναφέρει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η Ryanair ανακοίνωσε και επίσημα ότι κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο. Προφυλακίστηκε ο 54χρονος και σύζυγός του για το φωνικό στο Ηράκλειο Κρήτης. Σοκάρει η ιατροδικαστική εξέταση και οι 6 σφαίρες πέτυχαν τον Νικήτα στον κορμό. Πιθανότατα του έριξε και 2 χαριστικές βολές. Φρένο στα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους. Καθολική απαγόρευση για τους κάτω των 18 ετών. Μικρό καλοκαίρι από το Σάββατο, Τρίτη και Τετάρτη έρχονται τριαντάρια. Και τέλος σάρωσε ο Φάρατς στις τοπικές εκλογές στη Βρετανία. Ναυάγησαν οι εργατικοί, αν και χάνει πολλά κάστρα, ο κ. Στάρμερ δηλώνει ότι δεν παρετείται. Και θα ξεκινήσουμε με το θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη μετά τον εντοπισμό θαλάσσιου ντρόν αγνώστου προέλευσης σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο στη Λευκάδα. Εντοπίστηκε από ψαράδες της περιοχής με αναμένη τη μηχανή και αφού κατάφεραν να το δέσουν, το ρημούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου και το παρέλαβε το λιμενικό σώμα. Θα συνδεθούμε με τον αρμόδιο συντάκτη μας σε θέματα εθνικής άμυνας, Γιώργο Διονυσόπουλο, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις συνδράμουν με τεχνικό προσωπικό στις έρευνες και το ναυτικό ντρόν μεταφέρεται στην Αττική. Πολλά τα ερωτήματα, Γιώργο, για την προέλευση και το σκοπό της παρουσίας του στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Καλησπέρα.
2: Είναι βεβαίως αρκετά τα ερωτήματα. Ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν, πιστεύω, τις επόμενες μέρες, τουλάχιστον κάποια από αυτά, από τις αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν εμπλακεί στη συγκεκριμένη υπόθεση. Καθώς μπορεί μεν την διαχείριση να την έχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από το απόγευμα, καθώς όταν βρέθηκε το συγκεκριμένο μη εμπαδρωμένο σκάφος επιφανείας στη Βασιλική της Λευκάδας από την πρώτη στιγμή, θα λέγαμε, επιλήφθηκε το λιμενικό του θέματος αυτού. Εν συνεχεία όμως, όταν είδαν ότι το συγκεκριμένο σκάφος είχε στρατιωτικά χαρακτηριστικά, πλήθηκε και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να συνδράμει. Να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο σκάφος είχε μεταφερθεί και στον Αστακό. Εκεί το μελέτησαν αρχικά στέλεχη των ενόπλων δυνάμεων από παρακείμενες μονάδες. Εν συνεχεία, σήμερα το μεσημέρι βρέθηκε στην περιοχή και κλιμάκιο πυροτεχνουργών του πολεμικού ναυτικού, όπως και άνδρες της ομάδας υποβρυχίων καταστροφών, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν το συγκεκριμένο όχημα έφερε εκρηκτικά, είχε εκρηκτικές ύλες επάνω του και αν ήταν στρατιωτικού τύπου. Τελικά, όπως ενημερωθήκαμε από εκεί του ΓΕΘΑ πριν από περίπου τρεις ώρες, μας είπαν ότι το συγκεκριμένο σκάφος προσομοίαζε πιθανότατα με ουκρανικής κατασκευής μη επαντρωμένο σκάφος επιφανείας Μακούρα, το οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί αυτά τα συγκεκριμένα σκάφη και στο Λεύσινο Πόντο κατά πλοίο του Ρωσικού Στόλου, αλλά έχει τουλάχιστον σε μια περίπτωση φέρεται να έχει χρησιμοποιηθεί και στις ανοιχτά της Λιβύης για την προκειμένου να χτυπηθεί ένα πλοίο του λεγόμενου στοιχειώδους Ρωσικού Στόλου.
1: Εξετάζεται αυτό το ενδεχόμενο που είπες, Γιώργο, να συνδέεται με σχεδιαζόμενες επιθέσεις κατά πλοίων του σκιώδους στόλου της Ρωσίας για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις. Εξετάζεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο, τουλάχιστον αυτό διαβάζουμε.
2: Έτσι είναι, όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται από τον... από το πώς βρέθηκαν ή ποιος αν θέλει τοποθέτησε τα εκρηκτικά πάνω στο συγκεκριμένο μη επανδρωμένο σκάφος. Επίσης βρέθηκε ότι είχαν πυροκροτητές στην πλώρη του, τρεις πυροκροτητές. Είχε επίσης εξαιρετικά, να το πω έτσι, σύγχρονα μέσα επικοινωνιών. Λένε πληροφορίες ότι ενδεχομένως ο χειριστής του να έχει τη δυνατότητα δορυφορικά να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί τα συγκεκριμένα εκρηκτικά. Όλα αυτά μελετώνται, μιας και το σκάφος βρίσκεται πλέον στη περιοχή εδώ στην Αττική. Το έφεραν προκειμένου να μπουν και άλλοι τεχνικοί να πω έτσι στην διαδικασία. Ναι.
1: Και το ερώτημα είναι πώς βρέθηκε εκεί στη Λευκάδα.
2: Αυτό επίσης είναι ένα ερώτημα. Κάποιοι θεωρούν ότι ενδεχομένως να το είχαν κρύψει εκεί για λόγους τους οποίους θα ερευνούνται. Δύο είναι τα σενάρια. Μάλιστα τέτοια κάποια στιγμή στο μικροσκόπιο και το ενδεχόμενο του συγκεκριμένου σκάφους να το χρησιμοποιούσαν έμποροι ναρκωτικών για να είτε να παραγωγούν τα φορτία είτε για άλλους δικούς τους λόγους.
1: Έχει αποκλειστεί αυτό το σενάριο.
2: Δεν αποκλείεται τίποτα επί του παρόντος. Θα είναι μιας και οι σχετικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αλλά και από στελέχη άλλων κρατικών υπηρεσιών, οι οποίοι και αυτοί έχουν μπει στο κυνήγι, θα βολεύουν, θα λέγαμε, να βρεθεί μια άκρη η άκρη του νήματος σε μια υπόθεση που από χθες, ενώ έχει περάσει, να το πω έτσι, χαμηλά στα ραντάρ, εντούτοις το γεγονός ότι το συγκεκριμένο σκάφος βρέθηκε να φέρει εκρηκτικά. Ήταν στρατιωτικό.
1: Γνωρίζουμε την ποσότητα των εκρηκτικών, γιατί έχουν ακουστεί και εδώ πολλά σενάρια.
2: Ρωτήσαμε στο Εθνικής Άμυνας όταν μας έγινε η ενημέρωση από το ΓΕΘΑ, απέφυγαν να μας δώσουν περαιτέρω στοιχεία. Ακούσαμε κι εμείς 200-300 κιλά εκρηκτικής ύλης, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, τουλάχιστον δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε επίσημα. Μάλιστα, ενδεικτικά να σημειώσω της απόρριτης διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι ότι το ΓΕΘΑ απέφυγε να βγάλει κάποια σχετική ανακοίνωση και κατά την άποψή μου δεν πρόκειται να βγει κάποια ανακοίνωση για το συγκεκριμένο θέμα. Ό,τι μαθαίνουμε θα είναι είτε από κύκλους του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας είτε από άλλες πηγές, μιας και όπως σας είπα.
1: Πάντως δεν ήθιστε, Γιώργο, να πας για ψάρεμα και να βρεις ένα θαλάσσιο ντρόουν στρατιωτικού τύπου και μάλιστα πάρα πολύ σύγχρονο όπως μας περιγράφεις.
2: Είναι σύγχρονο δρόμο και πάλι καλά που εφόσον είχε εκρηκτικά μέσα που δεν είχαμε και άλλα δυσάρεστα
1: γεγονότα, σωστά.
2: Μας έλεγαν ότι στην αρχή οι ψαράδες που ανέβηκαν πάνω το βρήκαν έτσι τουλάχιστον μας μετέφεραν και το περιεργάστηκαν. Έπιασαν καλώδια, έκαναν διάφορα από ό,τι μας λέγανε τουλάχιστον νερύτερα.
1: Θα μπορούσε να έχει συμβεί κάποιο ατύχημα.
2: Θα μπορούσε να έχει συμβεί το οτιδήποτε. Ατύχημα, δυστύχημα και αυτό διότι οι κριτικές σύνες δεν είναι εκεί ότι εξαρτάται βεβαίως οι συνδέσεις που έχουν γίνει, αλλά πάντα έχει ένα βαθμό κινδύνου σε κάθε περίπτωση. Γι' αυτό
1: Γιώργο,
2: και πυροτεχνουργία εκεί.
1: Βρέθηκε όντως σε σπηλιά με τις μηχανές κράτη.
2: Έτσι είπαν οι ψαράδες που το βρήκαν, αλλά νομίζω ότι το ίδιο ισχυρίστηκαν εν συνεχεία και τα στελέχη του Υπουργικού Σώματος που έκαναν.
1: Σημαίνει ότι υποδεικνύει αυτό ότι ήταν σε μια κατάσταση ετοιμότητας, έτσι.
2: Προφανώς και ισχύει κάτι τέτοιο. Προφανώς είχαν κάτι, περίμεναν κάτι, ήξεραν. Το θέμα είναι και ποιος χειριζόταν, ποιος θα χειριζόταν. Διότι όπως προανέφερα, ο χειρισμός γίνονταν από μακριά. Έχει τη δυνατότητα ακόμα και δορυφορικά.
1: Και δορυφορικά, μας είπες.
2: Βέβαια.
1: Υπάρχει άλλο σενάριο που εξετάζεται? Δηλαδή, μιλήσαμε για τον στόλο της Ρωσίας, για την μεταφορά ρωσικού πετρελαίου παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις. Είπαμε το σενάριο της εμπορίας ναρκωτικών. Υπάρχουν και άλλα σενάρια στο τραπέζι?
2: Είναι τα μέχρι ώρα τουλάχιστον τα δύο επικρατέστερα. Αν από εκεί πέρα στο πλαίσιο των ερευνών μπορεί να προκύψουν και νέα στοιχεία. Πάντως το γεγονός ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα εξελιγμένο drone, θαλάσσιο drone, ή αν θέλεις μη επανδρομένο σκάφος, το οποίο προσομοιάζει μάλιστα και με τέτοιου τύπου άλλων χωρών, όπως είναι το ουκρανικό τύπο.
1: Παραπέμπει σε ουκρανικό drone, σε αυτό το drone τύπου
2: V3. Όπως λέγεται. Ναι, V5. V5 είναι ένα σύγχρονο μη επανδρομένο σκάφος, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον, να σημειώσουμε, στον Εύξεινο Πόντο, σε εκτυπήματα που έχουν γίνει κατά πλοίων του ρωσικού στόλου. Αλλά όλα αυτά εμείς δεν μπορούμε να τα πούμε.
1: Προφανώς, και δεν είμαστε και ειδικοί.
2: Από τα στοιχεία και μάλιστα και εκεί όπου ρωτήσαμε, γιατί τις ίδιες απορίες που εκφράζεις εσύ, αναρωτηθήκαμε και εμείς και απευθυνθήκαμε στους αρμοδίους εκεί να μας δώσουν μια κάποια απάντηση. Βρήκαμε κλειστά στόματα και από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Κλειστά θα παραμείνουν.
2: Επίσημη ανακοίνωση, ό,τι μάθουμε με βάση πληροφορίες, οι οποίες πολλές φορές είναι και δύσκολο να επιβεβαιωθούν.
1: Σωστά.
2: Γιατί και ένα μέρος της έρευνας το έχει αναλάβει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, κατά τα θέματα. Και τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Τώρα, μιλώντας στο Earth News Radio και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, ο Ναύαρχος Εναποστρατείας Τέλειος Φενέκος εκτίμησε ότι το θαλάσσιο ντρόν φέρει στρατιωτικά χαρακτηριστικά και ομοιότητες με ουκρανικά μοντέλα τύπου Μαγκούρα, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά όσα ακολούθησαν.
3: Αυτό το ντρόν που το είδα και το μελέτησα, και επειδή έχουμε και το πρότυπο των Μαγκούρα των Ουκρανικών, που έχουν αρκετά στοιχεία και ομοιότητα στο σχεδιασμό τους, έχει επάνω δορυφορικά, τρεις κάμερες, συστημάτικη ανταλλαγής επικοινωνίας. Έχει όλα τα στοιχεία τα οποία συνιστούν ένα στρατιωτικό ντρόν για στρατιωτική χρήση. Συνεπώς είναι μάλλον και το προφίλ του και όλα για στρατιωτική χρήση, διότι κυρίως αυτά που κουβαλάνε για λαθρεμπορικούς σκοπούς έχουν μεγαλύτερους χώρους για αποθήκες φορτίων.
1: Και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον Sky, σχολίασε ότι δεν είναι κάτι τυχαίο αυτό το ντρόν, παραπέμποντας στις έρευνες των ενόπλων δυνάμεων.
4: Σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο, με την έννοια ότι είναι κάτι απλό, αλλά είναι σοβαρό και οι ένοπλες δυνάμεις θα δώσουν την απάντηση μετά από έρευνα, την οποία πραγματοποιούν ήδη αυτή τη στιγμή.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να περάσουμε και στο μέτωπο της οικονομίας. Στο 5,4 ανήλθε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα μας από 3,9 τον Μάρτιο, σύμφωνα πάντοτε με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η άνοδος αποδίδεται στις αυξήσεις στα καύσιμα, την ενέργεια, τις μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος σε λίγο θα μας πει περισσότερα. Ωστόσο, να πούμε ότι σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης για το θέμα της ενίσχυσης, της διεύρυνσης των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ. Αναφερόμαστε για τις συντάξεις χειρίας.
5: Αποκαθιστούμε μια αδικία που αφορά τις χείρες. Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη, όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και με δικαιοσύνη.
1: Λοιπόν, ακούσαμε την δήλωση του Κυριάκου Πιερακάκη. Να πούμε ότι ούτως ή άλλως ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο 5,4 τον Απρίλιο από 3,9 τον Μάρτιο. Στον Άκη Αθανασόπουλο θα επανέλθουμε μόλις σε λίγα λεπτά, σε λίγο. Θα φύγουμε από το οικονομικό μέτωπο, από το μέτωπο της οικονομίας. Θα συντονιστούμε με την πηξίδα του κόσμου που για ακόμη μία μέρα το επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται στη Μέση Ανατολή. Ούτως ή άλλως υπάρχει συνάφεια της οικονομίας με όλες αυτές τις εξελίξεις. Στη σύγκρουση αναφέρομαι στο Ιράν. Από χθες λοιπόν το βράδυ καταγράφεται ένταση, μια ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιρανικών και Αμερικανικών δυνάμεων. Αντίστοιχα, σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα, την ώρα που η διπλωματία κινείται με πολύ αργά βήματα εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης. Στο στούντιο μαζί μας είναι η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Να ξεκινήσουμε από ένα καλό, από μια καλή είδηση. Πριν από λίγο, το πρακτορείο Τασνίμ του Ιράν, επικαλούμενο Ιρανική στρατιωτική πηγή, αναφέρει ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι ήρεμη στον Περσικό κόλπο. Ωστόσο, αν οι Αμερικανοί προσπαθήσουν να εισέλθουν ξανά και προκαλέσουν προβλήματα σε ιρανικά πλοία, υπάρχει πιθανότητα συγκρούσεων. Ναι. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Αυτή τη στιγμή η ηρεμία. Ωστόσο,
1: νωρίτερα είχαμε ανταλλαγή πυρών όμως.
6: Αυτό ξεκίνησε από χθες το βράδυ. Υπήρχε ανταλλαγή πυρών που προκάλεσε φόβους για την κατάρρευση της εκεχηρίας, κάτι όμως που ο Αμερικανός πρόεδρος το διέψευσε. Αρχίσανε λοιπόν οι εκατέρωθεν κατηγορίες για το ποιος χτύπησε ποιον. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ότι το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους, drones και μικρά και εναντίον τριών αμερικανικών πολεμικών που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζ, αλλά κανένα δεν επλήγη και έτσι αναγκάστηκαν να ανταποδώσουν τα πλήγματα. Από την άλλη πλευρά, η Ιρανική στρατιωτική διοίκηση αντέτεινε ότι η σύγκρουση ξέσπασε όταν αμερικανικά σκάφη στόχευσαν Ιρανικό δεξαμενό όπλο που κατευθυνόταν προς τα στενά, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έπληξαν κατοικημένες περιοχές. Τα πλήγματα χθες ήταν γύρω στις 10 η ώρα, τοπική ώρα δική μας. Έπληξαν τις πόλεις Μπαντάρ Χαμίρ και Σιρίκ, καθώς και το νησάκι Κέσμ. Και μάλιστα το Ιράν κατηγόρησε και ορισμένες περιφερειακές χώρες ότι συμμετείχαν σε αυτή την επίθεση, βέβαια χωρίς να τις κατονομάσει. Επίσης, άλλη μια πληροφορία είναι ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσαν ότι αναγκάστηκαν να αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυράβλους και drones.
1: Παρόλα αυτά, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Το είπε τώρα, και βέβαια, ο Αμερικανός Πρόεδρος. Βέβαια, είπε ότι αν δεν είχαμε εκεχηρία θα το είχατε καταλάβει πολύ καλά.
6: Ναι, εντάξει, αυτό είναι εκεχηρία. Τι σημαίνει όμως? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πλήγμα, δεν υπάρχει επίθεση, δεν υπάρχει σύγκρουση. Εδώ όμως βλέπουμε ότι και σήμερα αντιλάγησαν πυρά. Γιατί είχαμε δύο, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών χτύπησε δύο πλοία για να εμποδίσει να συνεχίσουν την πορεία προς το Ιράν και τα ιρανικά μέσα ενημέρωση έκανε λόγο για σποραδικές συγκρούσεις.
1: Ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει να δώσει χώρο στην διπλωματία, ότι δεν έχει λήξει το παιχνίδι της διπλωματίας, ότι είναι σε εξέλιξη.
6: Αν μη τι άλλο, λίγο ανορθόδοξο τρόπο.
1: Εντάξει, προφανώς όταν υπάρχουν αυτές οι εχθροπραξίες, επί της ουσίας δεν υπάρχει και χειρία. Θέλει να δώσει μια ευκαιρία ίσως στην διπλωματία, ίσως και οι δύο πλευρές.
6: Να πάμε και στο διπλωματικό κομμάτι, γιατί γιατί είχαμε σήμερα τον Μάρκο Ρουμπίο, ο οποίος βρίσκεται τον Υπουργό των Εξωτερικών, ο οποίος βρίσκεται στην Ιταλία. Τελειώνοντας λοιπόν τη συνάντηση με την κυρία Μελώνη, ο Υπουργός των Εξωτερικών ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν μέσα στην ημέρα την απάντηση από την Τεχεράνη στην αμερικανική πρόταση, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα είναι τέτοια η απάντηση ώστε θα είναι αφορμή για να ξεκινήσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις. Είπε ο Μάρκο Ρουμπίο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούς από το Ιράν, προειδοποιώντας πως κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο διεθνές προηγούμενο. Ρωτήθηκε βέβαια, εδώ να κάνουμε μια μεγάλη παρένθεση, ρωτήθηκε και για τις χώρες που δεν έχουν βοηθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και είπε και στις εκκλήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι πρέπει να συμμετέχουν κλπ. Και είπε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έχει ακόμα αποφασίσει τι θα κάνει.
1: Λοιπόν,
6: να πούμε και για το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν που απάντησε μετά τις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο ότι η πρόταση βρίσκεται υπό εξέταση και όταν ληφθεί η τελική απόφαση θα ανακοινωθεί.
1: Λοιπόν, Δέσποινα, θα σε ξαναβρούμε στην πορεία. Τώρα, να επιστρέψουμε στην οικονομία. Ούτως ή άλλως αυτά που μας περιέγραψες συνδέονται άμεσα με την κατάσταση της οικονομίας και της ελληνικής οικονομίας. Λέγαμε και νωρίτερα στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο από το 3,9% τον Μάρτιο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Άκη.
7: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είναι το υψηλότερο ποσοστό από τον Φεβρουάριο του 2023. Mm-hmm. Πάμε δηλαδή 3 χρόνια πίσω. Έχουμε τον υψηλότερο πληθωρισμό της τελευταίας τριετίας. Μιλάμε πάντα για το μήνα Απρίλιο. Το Μάρτιο ήταν 3,9, τον Απρίλιο 5,4, μια μισή μονάδα πάνω. Αν μάλιστα συγκρίνουμε με τον περσινό Απρίλιο, δηλαδή δούμε Απρίλιο 25 με Απρίλιο 26 τι έχει συμβεί, εκεί η απόσταση είναι χαώδης. Δηλαδή πέρυσι τον Απρίλιο είχαμε 2% και το φετινό Απρίλιο 5,4. Τώρα γιατί φτάσαμε σε αυτό τον υπερδιπλάσιο πληθωρισμό? Φτάσαμε διότι με βάση τα στοιχεία της ΑΔΕ, της Ελστάτ, Θάνο, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δηλαδή, το πετρέλαιο θέρμανση τον Απρίλιο είχε ετήσια μεταβολή συν 53%, το κίνηση συν 32%, το μοσχάρι το οποίο όλους τους τελευταίους μήνες όσοι ψωνίζουν το ξέρουν πολύ καλά, τον Απρίλιο είχε συν 19%, συν 19% ήταν και το φυσικό αέριο, πολύ ψηλά και οι αεροπορικές μεταφορές. Ετήσια αύξηση 18,6% και η βενζίνη με τον ηλεκτρισμό, 17% η βενζίνη, 14% ηλεκτρισμός. Το μοναδικό είδος που είναι στον κατάλογο της Ελστάτ και μείωση ήταν το λάδι ακριβώς.
1: Το ελαιόλαδο.
7: Είναι το ελαιόλαδο στο μείον 18%.
1: Έχουμε συγκριτικά στοιχεία από την Ευρωζώνη, δηλαδή έχουμε αυτό το 5,4 που όντως ενοχλεί ο πληθωρισμός, το 5,4% από το 3,9 τον Μάρτη. Ας πούμε, άλλες χώρες έχουμε στοιχεία για τον πληθωρισμό τον Απρίλιο?
7: Υπάρχουν στοιχεία και για άλλες. Δεν έχω αυτή τη στιγμή τον πίνακα για όλες τις χώρες. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν και αυτές αρκετά υψηλό πληθωρισμό. Γενικώς είμαστε πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στον πληθωρισμό.
1: Που είναι 3%, έτσι. 3% στην Ευρωζώνη, έτσι.
7: Ναι. Είναι περίπου εκεί. Οπότε, ναι, είμαστε πάνω από τον.
1: Το ρωτώ αυτό γιατί μήπως υπάρχουν και εγχώριοι παράγοντες που ενισχύουν το πληθωριστικό κύμα. Για παράδειγμα, ας πούμε, ούτως ή άλλως και πριν από τον πόλεμο υπήρχε το κόστος των μη επεξεργασμένων τροφίμων, των υπηρεσιών, των ενοικίων. Δηλαδή, μήπως υπάρχουν και εγχώριοι παράγοντες που τροφοδοτούν τον πληθωρισμό?
7: Υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες ή τρόφιμα ή είδη νοικοκυριού στα οποία δεν λειτουργεί επαρκώς ο ανταγωνισμός. Και όταν δεν λειτουργεί επαρκώς ο ανταγωνισμός, ο κλασικός νόμος προσφορά και ζήτηση δεν λειτουργεί και αυτός με τη σειρά του όπως πρέπει. Οι αγορές οι οποίες έχουν σχετικά μικρό μέγεθος, όπως είναι η ελληνική αγορά, έχει κάποια τέτοια προβλήματα τα οποία κατά καιρούς και η Επιτροπή Ανταγωνισμού τα έχει εντοπίσει, γι' αυτό και έχει ξεκινήσει ελέγχους και στην ακτοπλοεία και στα λιπάσματα και στις ζωοτροφές και στις γαλακτοβιομηχανίες, ακόμα μάλιστα και στις τράπεζες. Γίνονται τέτοιοι έλεγχοι, δεν έχουν ακόμα καταλήξει κάπου, αλλά δυστυχώς ναι, συμβαίνει και αυτό. Είναι και θέμα δηλαδή πόσο ανοιχτή στον ανταγωνισμό είναι μια αγορά.
1: Άκη, τώρα ακούσαμε πριν από λίγο τον Κυριάκο Πιερακάκη για το θέμα της διεύρυνσης των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ για τις συντάξεις χειρίας, αλλά υπάρχει σε εξέλιξη και το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
7: Ναι, η στήριξη στους χαμηλοσυνταξιούχους, στην οποία εντάσσεται και η είδηση που μόλις ανέφερες, είναι ένα από τα 8 μέτρα που ανακοίνωσε πριν από μερικές εβδομάδες ο Πρωθυπουργός. Τα μέτρα αυτά έχουν μπει σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το νομοσχέδιο αυτό θα βγει σε διαβούλευση την ερχόμενη εβδομάδα και θα πάει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, με πολύ γρήγορες διαδικασίες και για ψήφιση, διότι πρέπει να εφαρμοστούν κάποια από αυτά τα μέτρα. Εγώ πολύ σύντομα να θυμίσω κάποια, μάλλον να πούμε πρώτα για την στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων, η οποία πέρυσι τον Νοέμβρη ήταν 250 ευρώ, τόσο είχε θεσμοθετηθεί, ωστόσο από φέτος θα γίνει 300 ευρώ, άρα έχουμε αύξηση του ποσού, αλλά έχουμε όμως και διεύρυνση των δικαιούχων, διότι πλέον θα αφορά και όσες γυναίκες παίρνουν σύνταξη χειρίας και είναι πάνω από 60, διότι μέχρι τώρα την ενίσχυση την λάμβαναν γυναίκες που έπαιρναν σύνταξη χειρίας αλλά ήταν πάνω από 65 ετών. Mm-hmm. Τώρα θα είναι και αυτές που είναι πάνω από 60. Θυμίζω εντάχει ποια άλλα μέτρα είναι μέσα. Είναι ότι διευρύνονται τα όρια για τους δικαιούχους επιστροφής ενοικίου, άρα περισσότερα νοικοκυριά θα πάρουν επιστροφή ενοικίου το Νοέμβριο που μας έρχεται. Επίσης 150 ευρώ, αυτό είναι μια εφάπαξ ενίσχυση, σε τον Ιούλιο θα δοθεί 150 ευρώ για κάθε παιδί σε οικογένειες με εισοδηματικά βέβαια κριτήρια, δεν είναι για όλες τις οικογένειες. Έχουμε επέκταση και το Μάιο την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης με 16 λεπτά στα δηληστήρια και με το ΦΠΑ γίνεται 20 λεπτά στην Αγγλία. Αυτό εδώ να ανοίγω μια παρένθεση, εξετάζεται το ενδεχόμενο μήπως επεκταθεί και για τον Ιούνιο. Κλείνω την παρένθεση γιατί έχουν μείνει 200 εκατομμύρια ευρώ από το περσινό υπερπλεώνασμα, τα οποία το Οικονομικό Επιτελείο έχει πει ότι στον σωστό χρόνο που θα κρίνει το Υπουργείο θα τα αξιοποιήσει για πρόσθετα μέτρα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιες ρυθμίσεις αρκετά ευνοϊκές για οφειλέτες του δημοσίου. Μπορούν να μπουν πιο εύκολα στον εξαδικαστικό, μπορούν πιο εύκολα να κάνουν άρση κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού. Και είναι μια διαδικασία η οποία αφορά τους οφειλέτες, τουλάχιστον αυτούς οι οποίοι θέλουν να είναι συνεπείς. Μπορούν να μπουν και σε 72 δόσεις, αρκεί βέβαια να δείχνουν μια συνέπεια προς τις οφειλές.
1: Άκη, να κλείσουν, η διεθνής τιμή του πετρελαίου πώς κινείται αυτή την ώρα, να έχουμε μια εικόνα.
7: Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 101,3-104 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα ήταν μια μέρα που έπαιζε συνέχεια από 99 κοντά στα 100, τώρα ξαναλέω είναι στα 101,4. Δεν μπορεί εύκολα δηλαδή κάποιος να πει τι τάση έχει, αν είναι ανωδική ή καθοδική. Σίγουρα πάντως είναι μια νευρικότητα ή αν θέλεις θα μπορούσαμε να την ερμηνεύσουμε ως στάση αναμονής. Πάντως δεν φαίνεται να υπάρχει άμεσα η προοπτική να πέσει κάτω από τα 100. Είναι εκεί πέριξ των 100 ευρώ, αν εξαιρέσουμε 2-3 μέρες που έφτασε 116 που είχαμε τα χτυπήματα.
1: Και 126 την περασμένη εβδομάδα.
7: Σωστό, την προηγούμενη Τετάρτη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Άκη, για την ανάλυση σου και το ρεπορτάζ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τώρα στα άκρα οδηγείται η πολιτική αντιπαράθεση με τους τόνους να ανεβαίνουν επικίνδυνα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση τόσο για την οικονομία όσο και για το κράτος δικαίου. Σε τέτοιους υψηλούς τόνους ήταν η παρέμβαση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη από το Βήμα Οικονομικού Συνεδρίου. Έθεσε ως κεντρικό ζητούμενο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης την ανάγκη για πολιτική αλλαγή, κάνοντας λόγο για συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό, εμπλέκοντας και το Προεδρείο της Βουλής, με αποτέλεσμα να έχουμε και απάντηση και από εκεί, όπως και από την κυβέρνηση. Θα πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να δούμε πώς ξεκίνησαν όλα. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπες και εσύ, ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για τα γαλάζια σκάνδαλα, ενώ διεμήνησε και στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, να μην συνενέσει στη θεσμική εκτροπή που σχεδιάζει Νέα Δημοκρατία ως προς την εξεταστική για τις υποκλοπές που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ. Αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο, και εδώ με ένα ερωτηματικό, κατάθεση σε πρόταση μορφή προς το πρόσωπο του Νικήτα Κακλαμάνη. Είπε ακόμη ο κ. Ανδρουλάκης

0: Μοτσιάρα και τον δικαίωσε, η κυβέρνηση αρνείται να τον εφαρμόσει και να τον ενημερώσει για ποιο λόγο παρακολουθεί το ο κύριος Ανδρουλάκης, και τρίτον του ζητά να απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης γιατί τώρα πάει με 151 ψήφους στην εξεταστική για τις υποκλοπές, ενώ το 2022 πήγε με 120. Τέλος, σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, ανέφερε ότι την ώρα της κρίσης αλλάζουν όλα. Έθεσε μάλιστα Θάνο και το δίλημα για τις επικείμενες εκλογές, Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία με όσα έχει πράξει ή πολιτική αλλαγή.
1: Έχει ανεβάσει τους τόνους ο κύριος Ανδρουλάκης, συμμορία με βαριές κουβέντες, διάβρωση, πολύ πιθανό να, όπως αναφέρουν και αναλυτές, να έχει στην οθόνη του και τα νέα κόμματα, τα κόμματα που βρίσκονται υπό εκόλαψη και κινούνται σίγουρα να μπει τις δημοσκοπήσεις στο πεδίο του 20%. Ίσως πιέζεται και από εκεί.
0: Πιέζεται πάρα πολύ, βεβαίως, και από τα κόμματα τα νεοφανή, τα οποία θα έχουμε τις επόμενες ημέρες.
1: Και γι' αυτό έτσι ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Πάμε να τον ακούσουμε, Ευγενία.
0: Πάντως κινείται μονοθεματικά, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή είναι μόνο για τα συγκεκριμένα σκάνδαλα. Θα έπρεπε λίγο να ανοίξει και την ατζέντα, δική μου άποψη, και να μην αναφέρεται μόνο στα σκάνδαλα.
1: Θα μπορούσε κάποιος από το ΠΑΣΟΚ να σου πει ότι έχει ανοίξει την βεντάλια με το τετραήμερο για την εργασία, με τις τράπεζες και τα φαντς.
0: Αλλά είναι αυτά που πρέπει να προτάξει. Γενικά τα κόμματα, όταν βρισκόμαστε σε μια τέτοια περίοδο, θα πρέπει να προτάσουν το κυβερνητικό τους εντός εισαγωγικών πρόγραμμα, αυτά που θα πρέπει να μάθει ο κόσμος.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα και θα επανέλθουμε από όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Τα ενίκια καλπάζουν στη χώρα. Καταθέτω από το 22 πρόταση κοινωνικών κατοικιών που εφαρμόζεται Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία. Την αρνείται πλήρως η Νέα Δημοκρατία, την καταγγείλει ως λαϊκιστική πρόταση. Και εδώ το μεγαλύτερο κοινωνικό ζήτημα σήμερα είναι το δικαίωμα στη στέγαση. Το ίδιο δεν γίνεται και την τετραμερή εργασία. Δηλαδή, ό,τι προτείνουμε εμείς είναι λαϊκισμός, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκές χώρες. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μία συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό, που αλώνει τους θεσμούς, που δημιουργεί συνέχεια παρακμής στο κράτος δικαίου. Η δημοκρατία απειλείται από την καθημερινή της διάβρωση από ηγέτες που έχουν μόνο στόχο την εξουσία για την εξουσία και από την ανοχή όλων εμάς.
1: Είχαμε αντίδραση, το είπαμε, από κύκλους του Προέδρου της Βουλής. Ευγενία.
0: Ναι, Θάνο, και ήταν άμεση απάντηση των συνεργατών του Προέδρου της Βουλής, του κ. Κακλαμάνη, στο υπονοούμενο που άφησε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ότι σε περίπτωση που η Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές απορριφθεί, θα καταθέσει πρόταση μορφής εναντίον του κ. Κακλαμάνη. Αναφέρουν λοιπόν οι συνεργάτες του Προέδρου της Βουλής πως ο κ. Κακλαμάνης έχει ως πάγια τακτική να μην αντιπαρατίθεται δημόσια, σεβόμενος πάντα το θεσμό του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ό,τι είναι να υποθεί, θα υποθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, που είναι το κυρίαρχο όργανο. Με λίγα λόγια, Θάνο, η όποια απόφαση αφήνουν να εννοηθεί θα είναι προϊόν της Ολομέλειας και κυρίως της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
1: Να μείνουμε σε αυτά, να ευχαριστήσουμε την Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ και να πάμε τώρα στον Άγη Βαγιάνο για την αντίδραση που είχαμε στις δηλώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη. Άγη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Μία απάντηση μέσα στον σαφώ έδωσε ο κ. Κώστας Χατζηδάκης, ο πρόεδρος της κυβέρνησης, μιλώντας στο ίδιο συνέδριο με τον κ. Ανδρουλάκη, λέγοντας πως ξέρουμε πολύ ότι υπάρχουν άλλοι που λένε πιο εντυπωσιακά πράγματα. Δεν θα ανταγωνιστούμε σε αυτό το επίπεδο. Θα μείνουμε στο πεδίο του ρεαλισμού, της κοινής λογικής και της αποτελεσματικότητας, γνωρίζοντας πως αυτό είναι πιο χρήσιμο για την πατρίδα, ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, μιλώντας βέβαια συνολικά για τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Μάλιστα, σημείωσε πως δεν έχουμε κανένα αίσθημα αυταρέσκειας, όχι μόνο επειδή υπάρχουν πολίτες που τα φέρνουν δύσκολα, αλλά επειδή γνωρίζουμε πως οι κίνδυνοι ελοχεύουν και πρέπει να είμαστε σε συνεγερμό καθημερινά για να διαφυλάξουμε αυτά που έχουμε πετύχει και να μην θέσουμε σε κίνδυνο το άμεσο και απότερο μέλλον. Προδοκία μας, κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης, ήταν όπως και μέχρι σήμερα να είμαστε μια κυβέρνηση χρήσιμη για την πατρίδα.
1: Άγη, πώς αποτιμούν στη Νέα Δημοκρατία τα μηνύματα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, και αναφέρομαι σε δύο φράσεις που έχουν μείνει και υπάρχει συζήτηση σχετική σήμερα για τη φανέλα και για τη ζέστη και την κουζίνα.
3: Εδώ υπάρχουν διαφορετικές πληροφορίες, θα πρέπει να πούμε, και κάποιες αντιστοιχικές πληροφορίες σχετικά για την συγκεκριμένη αναφορά με τη φανέλα.

0: ειδικά για τα όσα είπε ο κ. Γεωργιάδης, θεωρούν και στο Μεγάλο Μαξίμου πως υπάρχουν και εκείνοι υπουργοί που προχωρούν μπροστά και ακολουθούν και την κυβερνητική πολιτική και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που απέχουν. Ωστόσο, μετά τις χθεσινές, τη χθεσινή ομιλία του κ. Μητσοτάκη, έγινε σαφές πως θα πρέπει όλοι να προχωρήσουν παράλληλα και να αντιμετωπίσουν την επόμενη εκλογική αναμέτρηση από κοινού και από το μεταρρύθμιση του καθένα.
1: Ναι, και για τη ζέστη και την κουζίνα, αν δεν αντέχεις την ζέστη φεύγεις από την κουζίνα, προφανώς φεύγεις από το μαντρί, φεύγεις...
0: Ένα μήνυμα πως κανείς δεν κρατάει κανέναν και από εκεί πέρα βέβαια ο καθένας θα κριθεί από τα βήματά του και από την πορεία που θα ακολουθήσει. Ένα μήνυμα ουσιαστικά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν είχε στόχο πρόσωπο, αλλά είχε στόχο εκείνα τα πρόσωπα που συνολικά, εάν διαφωνούν τόσο πολύ ακόμα και με τις βασικές διεργασίες που δίνουν στην κυβέρνηση, θα πρέπει ήδη να αποφασίζουν ότι θα κάνουν.
1: Ήταν αγαπημένη η φράση του Χάρι Τρούμαν: αν δεν αντέχεις την ζέστη, μην μπαίνεις στην κουζίνα. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Άγιο Βαγιάνο για το ρεπορτάζ. Και τώρα, ερμηνεύοντας τη φράση που λέγαμε και νωρίτερα με τον Άγιο να υδρώνουμε τη φανέλα που είπε ο Πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε ότι τα κυβερνητικά στελέχη πρέπει να βγουν μπροστά και να υπερασπίζονται συνολικά την κυβέρνηση.
2: Όταν είσαι μέρος μιας ομάδας εν προκειμένου στέλεχος της κυβέρνησης, πέραν από το χαρτοφυλάκιο το οποίο υπηρετείς, αλλά δεν πρέπει να είσαι πολιτικός στέλεχος, και όταν η κυβέρνηση χρειάζεται μια συνολική απάντηση για τέτοια θέματα, να μιλάς και για τα υπόλοιπα. Αυτό είναι να υδρώνουμε τη φανέλα. Θεωρώ ότι είναι λάθος να εστιάζουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν υπουργό ή σε ένα πρόσωπο.
1: Και να επανέλθουμε στην απάντηση που έδωσε στον κύριο Ανδρουλάκη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
3: Μακριά από μαγικές συνταγές και ψεκασμένες θεωρίες. Θα μείνουμε σταθερά στο πεδίο του ρεαλισμού, της κοινής λογικής και της αποτελεσματικότητας.
1: Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις αιχμές και τη φράση του Πρωθυπουργού: όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα.
0: Ο Πρωθυπουργός είπε και κάτι άλλο, κύριε Αδαμόπουλο, ότι όλοι πρέπει να υδρώνουμε τη φανέλα.
4: Ναι, ναι.
0: Είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε όλοι με την ίδια σημαία, τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας, δεν κατεβαίνει κανένας ως ανεξάρτητος από εμάς. Όλοι υπηρετούμε κοινές αρχές και αξίες και δεσμευόμαστε από ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν μπορεί να είμαστε στα εύκολα όλοι μαζί και στα δύσκολα κάποιοι να μην εμφανίζονται. Νομίζω ήταν εύστοχο αυτό που υπόθηκε και το παράδειγμα, η έκφραση που χρησιμοποιήθηκε: όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας μην είναι στην κουζίνα. Νομίζω ότι βρισκόμενοι στο τελευταίο χρόνο της κυβερνητικής θητείας, της δεύτερης κυβέρνησης, της δεύτερης τετραετίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα εντείνουν όλοι τις προσπάθειές τους. Έχουμε έναν χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουμε τις κυβερνητικές μας δεσμεύσεις, το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη πιο θετικά και από όσα είχαμε δεσμευτεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τους πολιτικούς που πράττει περισσότερα από αυτά που λέει και βλέπετε ότι ξεπερνούμε τους στόχους που θέτουμε. Στην τελευταία έρευνα της Opinion ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι 50,7 των πολιτών θα ψηφίσουν για σταθερότητα.
4: Ναι.
0: Και 30 τόσο τα εκατό για καταγγελία. Το 50,7 είναι μια πάρα πολύ ισχυρή δεξαμηνή για να προκύψει μια τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αρκεί όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα.
1: Το μήνυμα ότι στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που έχει μπει η χώρα δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες, έστειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στην τηλεόραση του Sky.
5: Επομένως έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη εκλογική περίοδο, η οποία εκλογική αναμέτρηση θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη.
6: Απουσίες χωράνε εδώ σε αυτή την περίοδο.
5: Είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το αύριο της χώρας, γιατί η Ελλάδα θα ξαναβρεθεί σε ένα σταυροδρόμι. Να προχωρήσει μπροστά με σταθερό τρόπο, με ανάπτυξη, ασφάλεια και σιγουριά για όλους τους Έλληνες με τη Νέα Δημοκρατία, ή να επιστρέψει στις εποχές του λαϊκισμού και της δημαγωγίας του 15 που παραλίγο να οδηγήσουν τη χώρα στην καταστροφή. Και είπα ότι σε αυτή τη μάχη δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες. Mm. Διότι όποιος λείψει από αυτή τη μάχη θα έχει την ευθύνη του.
6: Άρα υπάρχουν. Για να το λέτε, έχουμε απουσίες εδώ.
5: Ελπίζω να μην υπάρξει κανείς απόν από αυτή τη μάχη. Mm-hmm. Αυτό θέλω να κρατήσετε.
1: Και εμείς αλλάζουμε κλίμα. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού συνεχίζει να νοσηλεύεται μετά τον σοβαρό τραυματισμό του ο 12χρονος που επέβαινε σε πατίνι και συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Μάλιστα το παιδί εχθές υποβλήθηκε σε ένα πολύ ωραίο χειρουργείο στο κεφάλι. Ακούμε τα νεότερα για την υγεία του παιδιού από τον Σπύρο Δαρσινό.
4: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του 12χρονου παιδιού που τραυματίστηκε σοβαρά χθες στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο. Το παιδί διακομίστηκε, να πούμε αρχικά, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Θριασίου νοσοκομείου. Έφερε εμφανέστατες κακώσεις στο κεφάλι, κάταγμα στο θώρακα και στο αριστερό κάτω άκρο, στο αριστερό του πόδι. Έγινε προσπάθεια σταθεροποίησης και διασωληνώθηκε. Πολύ γρήγορα διαπιστώθηκε πως έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Το διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ, συνοδεία γιατρών αλλά και της αστυνομίας εδώ στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐας Κυριακού. Να πούμε πως πραγματοποιήθηκε τετράωρη χειρουργική επέμβαση, πραγματοποιήθηκε και κράνιο εκτομή. Το παιδί αντέδρασε καλά σε πρώτη φάση. Σύμφωνα με τις αρμόδιες πηγές, η πρώτη μάχη κερδίθηκε. Ωστόσο, παραμένει διασωληνωμένο στην μονάδα εντατικής θεραπείας.
1: Τώρα, σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, να προαναγγέλει αυστηρότερους κανόνες όπως απαγόρευση για ανηλίκους και υποχρεωτική ασφάλιση.
7: Είχα πει και πριν από λίγες μέρες, εξέφρασα μια προσωπική άποψη ό,τι αφορά τα πατίνια. Γιατί ο χειρισμός αυτού του πράγματος είναι ιδιαίτερος και δύσκολος. Από την άλλη πλευρά, είναι ένα αμέσο φιλικό προς το περιβάλλον. Mm-hmm. Τελικώς πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
8: Πλήρης απαγόρευση
7: για τους ανηλίκους.
1: Παράλληλα, η Ελλάδα συζητά συνολική επανεξέταση του πλαισίου με την εκπρόσωπο τύπου Κωνσταντία Δημοβλίδου να τονίζει στο Earth News Radio και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ότι πρέπει να επανεξεταστούν τα όρια ταχύτητας και η ποινική ευθύνη των χρηστών, επισημένοντας ότι το ισχύον πλαίσιο συχνά δεν τηρείται.
9: Είναι κάτι που το επεξεργάζονται τα δύο συναρμόδια υπουργεία, γιατί ουσιαστικά το μεταφορών έχει την αρμοδιότητα στην τροποποίηση της νομοθεσίας. Προφανώς και υπάρχει συνεργασία αυτή τη στιγμή που παρατηρούν αυτά τα θέματα οι τροχονόμοι μας καθημερινός δρόμος. Και έχουμε δει και το άλλο παράδοξο, για να σας εξηγήσω, πόσο ελαστικοί είμαστε οι ενήλικες απέναντι στα μικρά παιδιά στη χρήση αυτών των οχημάτων. Γονείς να επιβαίνουν μαζί με τα παιδιά τους.
10: Σωστό.
9: Ένα τέτοιο όχημα. Ναι. Δύο άτομα σε ένα πατίνι και μάλιστα ο ένας είναι ο γονέας.
10: Αντικειμενικά δεν μπορούμε να πούμε, κυρία Δημογλίδου, ότι τελικά το πατίνι είναι το εντός αγωγικών όχημα στο οποίο είσαι περισσότερο εκτεθειμένος από οποιοδήποτε άλλο. Ή είναι λάθος αυτό?
9: Όχι, είναι ξεκάθαρο και προκύπτει από τα ατυχήματα. Ακόμα ναι. Και από το ύψος.
11: Γιατί με το κέντρο βάρους, βέβαια.
9: Μπορεί να τραυματιστεί πολύ σοβαρά, ακόμη και αν είναι ακίνητος.
11: Καλά σας κατάλαβα πάντως ότι το εξετάζεται και το ενδεχόμενο και της πλήρους απαγόρευσης. Καλά, σας ερμηνεύω, ορθώς.
9: Ξαναλέω, όχι μόνο σαν λύκους, θα πρέπει να δούμε γενικότερα τη χρήση των οχημάτων. Με γνώμονα την σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων και την ανθρώπινη ζωή.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Γυρίζουμε σελίδα. Το κλείσιμο της βάσης που διατηρεί η Ryan Air στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μακεδονία στο τέλος Οκτωβρίου επιβεβαίωσε και επισήμωσε η εταιρεία, βάζοντας τέλος ένα κύκλο έντονων φημών και διαρροών που είχαν πυκνώσει από την αρχή της εβδομάδας. Ο Γιώργος Κοβός έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει και μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών την ίδια χρονική περίοδο. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα Θάνο. Η Ryanair λοιπόν συνδέει τη Θεσσαλονίκη με 33 προορισμούς. Με αυτή την κίνηση λοιπόν που κάνει κλείνοντας τη βάση στη Θεσσαλονίκη, οι προορισμοί αυτοί θα μειωθούν μόλις στους 15 για τους σημερινούς μήνες και σε 27 για τους θερινούς. Αυτό μεταφράζεται σε μείωση των αεροπορικών θέσεων κατά 700.000, δηλαδή 45% λιγότερες σε σχέση με το χειμώνα του 2025. Παράλληλα, η Ryanair ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τη δραστηριότητά της κατά τους χειμερινούς μήνες στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου. Mm-hmm. Η εταιρεία αποδίδει την απόφαση της αυτής στο υψηλό λειτουργικό κόστος που, όπως υποστηρίζει, επιβάλλουν οι Fraport και το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, τονίζοντας ότι σε σχέση με την προ-COVID εποχή το κόστος αυτή τη στιγμή έχει αυξηθεί κατά 66%. Άρα, δηλαδή, θεωρούν με αυτόν τον τρόπο ότι δεν είναι ανταγωνιστική.
1: Είναι μια κόντρα της εταιρείας με τη Fraport ή έχει να κάνει και με τις διεθνείς εξελίξεις και την κρίση τη σύγκρουση με το Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν.
13: Φαίνεται θέτουν ως βασικό τους αίτιο την αύξηση των τελών. Επίσης όμως έχουμε το εξής, ότι υπάρχει μείωση κατά 75% στο τέλος ανάπτυξης αεροδρομίων από την ελληνική κυβέρνηση από 12 ευρώ σε 3 ευρώ ανά επιβάτη, mm-hmm, από τον Νοέμβριο του 2024. Η Ryanair, δηλαδή 75% μείωση. Η Ryanair λοιπόν τονίζει ότι από αυτή τη μείωση δεν έχει υποφεληθεί καθόλου. Δεν έχει φτάσει τίποτα στον επιβάτη. Άρα εκφράζει τη δυσαρέσκειά της, λέγοντας ότι εγώ παίρνω τα αεροπλάνα μου και φεύγω. Πού θα το πάει? Υπάρχουν 2-3 εναλλακτικές πόλεις που αναφέρθηκαν στη συνέντευξη τύπου. Η πρώτη επιλογή είναι σαν χώρα η Αλβανία, η δεύτερη είναι κάποιες περιφερειακές πόλεις της Ιταλίας, ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο της Σουηδίας. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τους ανθρώπους που εργάζονται στη Θεσσαλονίκη, αυτό που τους δίνει δυνατότητα Ryanair να κάνουν είναι να φύγουν, να πάνε σε οποιοδήποτε μέρος του δικτύου της και να εργαστούν εκεί, άσχετα αν μπορεί κάποιος ή όχι.
1: Σε άλλη χώρα ενδεχομένως, αυτό λες.
13: Βέβαια, θα ήθελα να τονίσω το εξής. Άσχετα με την οποιαδήποτε εξέλιξη, θα ήθελα να τονίσω ότι ήταν απαράδεκτη η Ryanair ως προς την πραγματοποίηση συνέντευξης τύπου. Ήταν μια συνέντευξη τύπου σε ελληνικό έδαφος. Ήταν συνέντευξη τύπου στον ελληνικό τύπο. Θεσμικά θα έπρεπε να υπάρχει διερμηνέας για αποφυγή οποιασδήποτε παρανόησης. Δεν υπήρχε διερμηνέας. Η συνέντευξη τύπου πραγματοποιήθηκε στα αγγλικά και η όλη στάση τους ήταν εντελώς απαξιωτική προς τα μέσα ενημέρωσης στα αγγλικά.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση, Γιώργο, και εμείς συνεχίζουμε.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο έγκλημα της Κρήτης να μεταφερθούμε και στο χαμό του άτυχου Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός στην Αμουδάρα Ηρακλείου από το όπλο του 54χρονου που τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο. Ούτε ίχνος μεταμέλειας δεν έδειξε στην απολογία του ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας. Ανέφερε ότι τη στιγμή του φωνικού δεν ήταν ο εαυτός του, αφού έβλεπε μπρος του τον φωνιά του παιδιού του, και υπεστήριξε ότι δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Η σύζυγός του από την πλευρά της ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε μάταια να τον αποτρέψει και οι δύο ωστόσο κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Έχουμε την Φανή Καλαθάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει για όλα τα νεότερα. Καλησπέρα, Φανή.
14: Καλησπέρα, Θάνο. Να συμπληρώσω τα καινούργια στοιχεία που έχουμε από την απολογία του στην ανακρίθεια, λέγοντας ότι είπε ότι και 1000 σφαίρες να είχε, θα τις έδινε και τις 1000. Ήταν πραγματικά αμετανόητος, έτσι φάνηκε, δεν ζήτησε συγγνώμη.
1: Και δεν μετάνιωσε ποτέ για αυτό που έκανε.
14: Κάτι που δείχνει το μένος, το θυμό του και όλα αυτά τα φοβερά συναισθήματα. Λοιπόν, ζήτησε μάλιστα χάρη από τις δικαστικές αρχές πριν προφυλαξεί να τον περάσουν μια τελευταία φορά από το κημητήριο που είναι σαμμένο το δικό του παιδί. Mm-hmm. Επίσης, είχαμε μια νεότερα από την ιατροδικαστική εξέταση. Φαίνεται ότι ο 54χρονος άδειασε τελικά όλο το όπλο του πάνω στο σώμα του θύματος. Αρχικά είχε υποθεί ότι 4 σφαίρες τον έπληξαν, ναι. Τον έπληξαν όμως και οι 6. Οι 4 προκάλεσαν διαμπέρι τραύματα, η 5η του πέρασε ξυστά και η 6η σφινώθηκε μέσα στο σώμα του. Βλήθηκε όλες τις φορές από απόσταση το πολύ 3 μέτρων, από 1, 2, 3 μέτρα.
1: Είναι αλήθεια αυτό που διαβάσαμε, ότι πιθανότατα του έριξε και 2 χαριστικές βολές στο τέλος? Προκύπτει κάτι τέτοιο από την εξέταση?
14: Αυτό που του έρθει στο τέλος ήταν 2 κλωτσιές. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί και περίβριση νεκρού σύμφωνα με την, με το εθνικό μας δίκαιο και με τη συνήγορό του φυσικά. Έτσι κι αλλιώς ήταν και οι 6 πυροβολισμοί, ήταν ο ένας μετά τον άλλον, Θάνο, ήταν καταρρυπάς.
1: Σε ό,τι αφορά τη σύζυγό του, προσπάθησε να τον αποτρέψει, γιατί και εκεί έχουν ακουστεί διάφορες θεωρίες.
14: Εκείνη ισχυρίζεται ότι προσπάθησε να τον αποτρέψει, ότι δεν ήξερε ότι είχε όπλο μαζί του. Απ' την άλλη όμως η οικογένεια και η συνήγορος, η κυρία Αλεξάνδρα Σπανάκη, δήλωσε ότι θα δηλώσει υποστήριξη κατηγορίας για το ζευγάρι, θεωρώντας πολύ σημαντική τη συμβολή της συζύγου στο έγκλημα αυτό. Mm-hmm. Οπότε θα έχει και συνέχεια, ενώ απέδωσε μεγάλη βαρύτητα στο θέμα του χειρισμού της υπόθεσης, της παραβίασης των όρων, δηλαδή των περιοριστικών, τον περασμένο Μάρτιο, πριν από 2 μήνες ακριβώς, το ρόλο της αστυνομίας. Αυτό θέλει να διερευνήσει, γιατί θεωρεί ότι ενδεχομένως δεν έδωσε να καταλάβει στις εισαγγελικές αρχές τη βαρύτητα του περιστατικού, και έτσι είχαμε προφορική εντολή του εισαγγελέα να αφαιθεί ελεύθερος μετά από κράτηση ούτε 12 ωρών στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζή.
1: Ότι θα έπρεπε η αστυνομία να επιμείνει στις εισαγγελικές αρχές για την σοβαρότητα του περιστατικού, έτσι.
14: Και να εξηγήσει καλύτερα, γιατί η αστυνομία έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους αυτές τις μέρες ότι από τη στιγμή που φεύγει, που συλλαμβάνεται κάποιος και πάει στις δικαστικές αρχές, η αστυνομία δεν έχει πια καμία ευθύνη. Ωστόσο, η κυρία Σπανάκη λέει ότι ενδεχομένως και να έχει.
1: Λοιπόν, εκεί θα πάμε τώρα να ευχαριστήσουμε την Φανή Καλαθάκη για το ρεπορτάζ. Ερωτηθήσα για πιθανές ευθύνες της αστυνομίας στην υπόθεση της δολοφονίας στην Κρήτη. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ότι η αστυνομία καλείται συχνά να απαντήσει στο ερώτημα γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος, τονίζοντας πως δεν έχει αρμοδιότητα να προφυλακίζει κατηγορούμενους.
15: Αυτό θα μπορούσαμε να απαντήσουμε εμείς αν καταγγέλλονταν ο δράστης και η αστυνομία δεν προχωρούσε σε σύλληψη, για παράδειγμα. Ολιγορούσε, χανόταν το αυτόφορο και αναγκαστικά ο δράστης δεν πήγαινε ποτέ στον εισαγγελέα και θέλαμε τη δικογραφία στον εισαγγελέα. Όταν όμως το θύμα απευθύνεται σε αστυνομικές αρχές, μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιείται σύλληψη και ο δράστης οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η αρμοδιότητα η δική μας σταματά εκεί. Εκεί και μόνο εκεί, και μάλιστα να γνωρίζεται για αυτή την υπόθεση, επειδή αναγκαστικά έχω επικοινωνήσει με τον ίδιο τον διοικητή του τμήματος Μαλεβιζίου για να λάβω πληροφορίες από την πηγή. Ουσιαστικά ασχολούνταν ο ίδιος με αυτές τις δύο οικογένειες. Είχε δώσει το προσωπικό του κινητό στο θύμα για να αισθάνεται περισσότερη ασφάλεια και μάλιστα ήταν αυτός που προέτρεπε την πλευρά του θύματος και της οικογένειας να προβούν σε καταγγελία, να κάνουν πραγματικά μηνύσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι αρχικά αυτές οι δύο οικογένειες ήταν πολύ κοντά.
11: Ήταν
15: φίλοι τα παιδιά. Που είχαν φιλικές σχέσεις και η οικογένεια του θύματος εδώ δεν ήθελε να προκαλέσει την άλλη πλευρά, επειδή ακριβώς είχε χαθεί ένα παιδί με το τροχαίο που είχε συμβεί το 2023. Ο διοικητής ήταν που προέτρεπε την οικογένεια να προσφύγει στη δικαιοσύνη, επειδή έβλεπε τον κίνδυνο. Δεν μπορεί όμως κάθε φορά που χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, όταν έχουν γίνει σωστές ενέργειες από την αστυνομία, να καλούμαστε να απολογηθούμε, γιατί ένας άνθρωπος κυκλοφορεί ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε τους κατηγορούμενους.
1: Στο μεγάλο κάδρο θα πάμε του κόσμου και πάλι. Σοβαρές απώλειες καταγράφουν οι εργατικοί στις τοπικές εκλογές της Βρετανίας, με τον πρωθυπουργό κυρία Στάρμερ να αναλαμβάνει την ευθύνη χωρίς ωστόσο να παρετείται. Μεγάλος νικητής ο Φάρατς και το κόμμα της μεταρρύθμισης που ανατρέπει τα μέχρι τώρα δεδομένα. Πάμε στο Λονδίνο, στην Νατάσα Γκατσάβελου που θα μας δώσει τα νεότερα. Σάρωσε ο Φάρατς στις τοπικές εκλογές στη Βρετανία και τι σημαίνει αυτό και για τους εργατικούς αλλά και γενικότερα για την Βρετανία. Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα. Πολιτικό σεισμός καταγράφεται λοιπόν στη Βρετανία μετά τις τοπικές και περιφερειακές εκλογές σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία, με τους εργατικούς του Κι Στάρμερ στην ουσία να βρίσκονται στην τρίτη θέση. Βαριές απώλειες λοιπόν για το κυβερνών κόμμα. Το κόμμα της μεταρρύθμισης του Νάιτζελ Φάρατς καταγράφει ιστορική άνοδο. Είναι το πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή που έχει, όπως είχαν τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις είχαμε δει να καταγράφεται αυτή η εικόνα. Mm-hmm. Μία εικόνα που σαφέστατα εντείνει την πίεση προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό και ενισχύει και την εικόνα βέβαια κατάρρευσης του παραδοσιακού δικοματισμού. Μάλιστα τώρα είχαμε και τα τελευταία αποτελέσματα που δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένα. Μια δραματική εικόνα για τους εργατικούς και στην Ουαλία, που όπως φαίνεται στο κεντροαριστερό ουαλικό εθνικιστικό κόμμα Plaid Cymru αναμένεται να αναδειχθεί η πρώτη δύναμη στο κοινοβούλιο της Ουαλίας χωρίς όμως κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Είναι μια εξέλιξη που αφήνει στην ουσία τους εργατικούς αντιμέτωπους με ιστορική ήττα έπειτα από 27 χρόνια στην εξουσία. Η καταμέτρηση συνεχίζεται και στο τέλος της ημέρας θα έχουμε μια πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα, αλλά με βαριές απώλειες, όπως είπαμε, με τους εργατικούς. Με τον Σταρ, με παρά τα συνδικάτα, ήδη έχουν ξεκινήσει να τον προκαλούν και να τον ζητούν διαδικασία αλλαγής ηγεσίας. Τα συνδικάτα που συνδέονται με τους εργατικούς. Παρ' όλα αυτά, ο Στάρμερ παραδέχεται ότι τα αποτελέσματα φωνούν και καθάρισε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει.
1: Να παραιτηθεί.
16: Υπάρχει και μια ανάλυση από το Sky News για πώς θα ήταν η κατάσταση, η εικόνα, αν είχαμε γενικές εκλογές. Με το κόμμα φυσικά της μεταρρύθμισης να συγκεντρώνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 27%, να ακολουθούν οι συντηρητικοί με 20% και οι εργατικοί στην τρίτη θέση 15%.
1: Να ρωτήσω τι μέτρησε η οικονομία, η ακρίβεια, η φόρη, το μεταναστευτικό, τι βάρινε σε αυτή την επιλογή.
16: Καταρχήν, η υπόθεση Μάντελσον.
1: Μάλιστα.
16: Ήταν αυτό, θα έλεγα, που... Ωστόσο, όμως, η υπόθεση Μάντελσον σαφώς έχει συμβάλει σε αυτό. Η οικονομία είναι κάτι το οποίο ακολουθεί την Βρετανική κοινωνία τα τελευταία χρόνια, η λιτότητα, η αυξήση.
1: Γιατί το βλέπουμε, Νατάσα, και στη Γερμανία που δεν έχει Μάντελσον, είναι το AfD, είναι πρώτη δύναμη στη Γερμανία, η AfD, και από ό,τι φαίνεται και ο Μπαρντελά στη Γαλλία έρχεται. Δηλαδή, αν το δούμε συνολικά, είναι μια αλλαγή, πολιτική αλλαγή, ένας πολιτικός σεισμός που έρχεται στην Ευρώπη.
16: Ακριβώς. Υπάρχει λοιπόν μια ροπή, μια τάση που είναι το όνομα Φάρα που συζητείται εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, θα σας έλεγα. Και περιμένουμε να είναι το πρώτο κόμμα στις επερχόμενες γενικές εκλογές. Ωστόσο, παρά την πίεση, μάλιστα, και δεν ξέρουμε αυτό πώς θα εξελιχθεί για τον Στάρμερ, εκείνος επιμένει ότι θα παραμείνει και δεν αποχωρεί προς το παρόν.
1: Να ευχαριστήσουμε.
16: Παρά αυτή την καταιγιστική εικόνα.
1: Να ευχαριστήσουμε την Νατάσα Γκατζάβελου για το ρεπορτάζ και εμείς να μείνουμε στην διεθνή επικαιρότητα, να πάμε στη Γερμανία, όπου αίσιο τέλος είχε η ομοιρία δύο ατόμων σε τράπεζα με τους δράστες να έχουν διαφύγει της σύλληψης. Η Δέσποινα Σιριοπούλου είναι πάλι εδώ στο στούντιο. Δέσποινα.
17: Για αρκετές ώρες, Θάνο, σε κατάσταση ομοιρίας βρέθηκαν δύο άτομα σε υποκατάστημα τράπεζα στο Ζίντσικ της Δυτικής Γερμανίας. Έληξε θετικά η κατάσταση αυτής της ομοιρίας, μάλιστα με τους δράστες όμως να διαφεύγουν. Οι δράστες θέλησαν να χτυπήσουν χρηματοαποστολή, κράτησαν τον οδηγό του φορτηγού και άλλο ένα άτομο στο θησαυροφυλάκιο, τους κλείδωσαν εκεί. Μέχρι να μπουν ωστόσο οι αστυνομικοί, οι δράστες, σύμφωνα με την αστυνομία, είχαν διαφύγει και δεν...
1: Με τα λεφτά.
17: Δεν έχει γίνει σαφές.
1: Πάμε στην υπόθεση του Χανταϊού. Το πλοίο με τους 149 επιβάτες αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη μέσα στο Σαββατοκύριακο, την ώρα όμως που εντοπίστηκε ύποπτο κρούσμα στην Ισπανία.
17: Να ξεκινήσουμε όμως με αυτό που είπε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ότι ο Χανταϊός δεν πρόκειται για νέο COVID. Mm-hmm. Μία καθησυχαστική δήλωση. Λοιπόν, το Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο MV Hondius κατευθύνεται τώρα προς την Τενερίφη, όπου αναμένεται να φτάσει την Κυριακή. Εκεί θα κυροβολήσει στα ανοιχτά του λιμανιού και οι επιβάτες θα μεταφερθούν με βάρκες μέχρι την ακτή. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που διαβεβαιώνει ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης στο γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός, αρκεί να ακολουθούνται οι κανόνες. Και να σημειώσουμε τέλος ότι στην Ισπανία εντοπίστηκε ύποπτο κρούσμα μια 32χρονη στο Αλικάντε, η οποία βρισκόταν στην ίδια πτήση με ένα από τους επιβάτες του κρουαζιεροπλοίου. Η γυναίκα αυτή έχει ήπια αναπνευστικά συμπτώματα και αναμένεται σε 24 έως 48 ώρες να δουν αν έχει μολυνθεί ή όχι.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστώ. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό είχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο κ. Βαρθολομέος, ολοκληρώνοντας την πολλαπλών συμβολισμών τετραήμερη επίσκεψή του στην Αθήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον υποδέχτηκε θερμά στο Μέγαρο Μαξίμου και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για όλες τις εξελίξεις με αφορμή και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την προστασία των Ορθόδοξων Χριστιανών της περιοχής.
18: Συμπληρώνεται 35 χρόνια με το καλό στον πατριαρχικό θρόνο τον ερχόμενο Νοέμβριο. Εις πολλά έτη ακόμα σας εύχομαι και βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και τις ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή μας. Το μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο δείχνεται και δείχνουμε και εμείς για την προστασία των Ορθόδοξων Χριστιανών στη Μέση Ανατολή, αλλά και τα θετικά νέα τα οποία μας πομίζεται σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, μια σημαντική απόφαση που ξέρω ότι αποτελούσε έναν διαχρονικό σας πόθο και θέλω να γνωρίζετε ότι η ελληνική πολιτεία στέκεται πάντα δίπλα στο Πατριαρχείο αλλά και σε εσάς προσωπικά.
19: Προ λίγων ημερών είχα στο Πατριαρχείο τον Μακαριότατο Πατριάρχη Αντιοχίας, ο οποίος μας διηγήθηκε, να το πω έτσι, την πραγματική κατάσταση των ολίγων χριστιανών. Δυστυχώς και εκεί λιγοστεύουν με την πάροδο του χρόνου οι χριστιανοί και έχουν προβλήματα και στη Συρία και στο Λίβανο ως προς την ενδοορθόδοξον συνεργασία ή το πλήρης καλών διαθέσεων. Να επανέλθουμε στο καλό παρελθόν, διότι μεσολάβησαν διάφορα δυσάρεστα γεγονότα και θα συνεχίσουμε και με τις άλλες αδελφές εκκλησίες. Τον άλλο μήνα θα μεταβούμε στην Ήμβρο μαζί με τους Μακαριωτάτους Πατριάρχας Ρουμανίας και Βουλγαρίας και θα είναι ευκαιρία να συσφίξουμε τις σχέσεις μας μεταξύ μας.
12: Ο καιρός.
1: Μας ενημερώνει η Αναστασία Τυράσκη.
20: Το Σάββατο, στα κεντρικά και βόρεια, προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη νότια και βαθμία βορειοδυτική έως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 23 με 26 και τοπικά στα νότια έως 30 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών και βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαμπουργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους και καλό Σαββατοκυριακό.
12: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Την απάντηση της Τεχεράνης αναμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκάι, σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων. Το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενο Ιρανική Στρατιωτική Πηγή, ανέφερε ότι η κατάσταση είναι ήρεμη στον κόλπο, αλλά αν οι Αμερικανοί προσπαθήσουν να εισέλθουν ξανά και προκαλέσουν προβλήματα σε ιρανικά πλοία, υπάρχει πιθανότητα συγκρούσεων. Εν μέσω της νέας έντασης στην περιοχή, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούζ από το Ιράν και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Παράλληλα, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να διαδραματίσουν μεσολαβητικό ρόλο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εφόσον αυτό είναι παραγωγικό, αλλά πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον δεν θέλει να χάσει χρόνο εάν η προσπάθεια αυτή δεν προχωρήσει. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ τον Μάρτιο ήταν στο 3,9%. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το αγνώστου προελεύσεως ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνεται ότι ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές και μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η χώρα, η εταιρεία κατασκευής και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Την παύση λειτουργίας της βάσης της στην Θεσσαλονίκη κατά τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Η συγκεκριμένη βάση εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα, για την ίδια περίοδο ανακοινώθηκε η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών, κατάργηση 12 δρομολογίων και κλείσιμο των αεροδρομίων σε Χανιά και Ηράκλειο. Συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος συμπληρώνει τα 35 χρόνια στον Πατριαρχικό θρόνο. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της ελληνικής πολιτείας στο Πατριαρχείο και στο πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη, με τον κύριο Βαρθολομαίο να απαντά πως το αναγνωρίζει και πως είναι ευγνώμων. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Νέα παρέμβαση αυτή που αφορά ενίσχυση 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά θα την λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας. Τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους αναγνωρίζουν όφελος από την ένταξη της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το τελευταίο ευρωβαρόμετρο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, παραμονή της ημέρας της Ευρώπης. Στο βασικό ερώτημα της έρευνας, εάν η χώρα έχει επωφεληθεί από την ευρωπαϊκή της θέση, η Ελλάδα εμφανίζεται προτελευταία στους 27, με μόλις 57% θετικών απαντήσεων έναντι 72% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης κατατάσσει στην κορυφή της λίστας προτεραιοτήτων για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό την απασχόληση, την κοινωνική προστασία και τη δημόσια υγεία 41%, ενώ οι Έλληνες ανεβάζουν αυτή την προτεραιότητα στο 71%, την υψηλότερη επίδοση σε ολόκληρη την Ένωση.
2: Ο καιρός.
21: Στα βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην Αττική από 13 έως 27 βαθμούς και στην Θεσσαλονίκη από 13 έως 23. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
22: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
23: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
24: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Είναι Παρασκευή σήμερα, του Μαΐου του 2026, η 8η ημέρα. Η μέρα κατά την οποία τα 100 του χρόνια γιορτάζει σήμερα ένας πολύ σημαντικός για μένα άνθρωπος, ο Σερ Ντέιβιντ Φρέντερικ Άτενμπορο. Γεννήθηκε στις 8 Μαΐου του 1926. Άγγλος παρουσιαστής, φυσικός, ιστορικός, οικολόγος, συγγραφέας, παραγωγός και καταπληκτικός αφηγητής. Πάντοτε θέλουμε να μαθαίνουμε ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας. Ετέθη το ερώτημα αυτό στον Σερ Ντέιβιντ και είπε «Σίγουρα άλλαξα τη διατροφή μου, όχι όμως με δραματικό τρόπο, αλλά νομίζω πως έχω να φάω κόκκινο κρέας εδώ και μήνες».

Παρότι δεν δηλώνει πλήρως χορτοφάγος, παραδέχεται πως έχει γίνει πολύ περισσότερο χορτοφάγος από όσο φανταζόταν. Όπως διαβάζω, η επιλογή του αυτή στηρίζεται και από μια ιατρική κοινότητα. Έρευνες του Cancer Research του Ηνωμένου Βασιλείου δείχνουν ότι η μείωση του κόκκινου κρέατος περιορίζει τον κίνδυνο καρκίνου του εντέρου, καθώς ορισμένες χημικές ουσίες και υψηλές θερμοκρασίες ψησίματος μπορούν να βλάψουν τα κύτταρα. Είπαμε και το ιατρικό μας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο και νυν Earth News Radio και καθρέφτης. Ανάρτηση της ημέρας ξεχωρίζω, καθώς ακούμε απλωμένη την Τζοκόντα, από την Τζοκόντα του Μάνου Χατζηδάκη, το «Όταν έρχονται τα σύννεφα», από την Εύη Κυριακοπούλου, «In Memoriam», για τον ακριβό μας φίλο και συνάδελφο στην εφημερίδα, την Ελευθεροτυπία, την κολόνα του καλλιτεχνικού πολιτιστικού τμήματος, Δημήτρη Γκιόνη, που έφυγε χθες. Διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα. «Δεν θέλω κι εγώ να γράψω τα συνήθη με τα θανάτια αγκώμια. Λοιπόν, ο Δημήτρης εμένα πάντα μου θύμιζε εξωτερικά τον Μάνο Κατράκη», γράφει η Εύη. «Πάντα υπερβολικά δύνατος, δωρικός, περιποιημένος έως ασκητικός, με ένα υποδόριο χαμογελάκι. Ο ίδιος διαβάζει τα πάντα μέσα στο περίπτερο, βιβλία, ό,τι υπάρχει δηλαδή στο περίπτερο. Βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, σοβαρά αλλά και τα ευτελή ακόμα. Από όλα κάτι παίρνει και κυρίως όμως διαβάζει τους πελάτες που ψωνίζουν. Κρίμα, δεν μπόρεσα να βρω την εκπομπή μας στα αρχεία της ΕΡΤ, χαμένη και αυτή», λέει η Εύη Κυριακοπούλου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Παρασκευή και Καθρέφτης, και αμέσως θα σας συστήσω τον καλεσμένο της Παρασκευής που είναι εδώ δίπλα μου στο στούντιο. Είναι ο Γιάννης Μεϊμάρογλου, εκδότης του ηλεκτρονικού περιοδικού μεταρρύθμιση.gr και συγγραφέας. Θα μιλήσουμε για όλα εκείνα που μας ρίχνουν και που μας ανεβάζουν. Αυτός θα ανοίξει το χορό και η αφεντιά μου θα παρακολουθεί, ώσπου η ραδιοφωνική σύναξη αυτή μπροστά στον καθρέφτη, σαν χωριό αυτόνομο, να ξεδιπλωθεί, όπως λέει και ο Σαββόπουλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα, κύριε Μιχαλίδη. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Λοιπόν, θα πούμε πολλά για την Ελλάδα στον χώρο των πολέμων, αλλά και στο συρτό βήμα της στο πολιτικό μας τοπίο εδώ. Σε ποιους τομείς έχουμε προχωρήσει σαν χώρα και κοινωνία, και σε ποιους υπολοιπόμεθα, το πρώτο μου ερώτημα.
1: Η αλήθεια είναι ότι βρεθήκαμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για 10 σχεδόν χρόνια, και το προχώρημα πάντα είναι σχετικό. Πάντα πρέπει να κρίνει κανείς από πού ξεκινάει και προς τα πού πηγαίνει. Σταθήκαμε στα πόδια μας, σταθήκαμε όρθιοι. Αυτό καμιά φορά το υποτιμούμε. Φτάσαμε στην άκρη του γκρεμού. Φτάσαμε λίγο πριν από την έξοδο από την Ευρώπη, που είχαμε κάνει τόση προσπάθεια να ενταχθούμε στην Ευρώπη.
0: Δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό. Θα ήθελα πολύ.
1: Επομένως, ας μην τα βλέπουμε όλα μαύρα. Ας μην είμαστε όμως και υπερφύαλοι ότι τα καταφέραμε. Καταφέραμε να σταθούμε ορθοί, αλλά το να σταθείς όρθιος μέχρι το να πας μπροστά σε μια τέτοια εποχή, υπάρχει μια απόσταση. Και σήμερα η Ελλάδα πρέπει να κάνει αυτά τα απαραίτητα βήματα.
0: Γιατί δεν τα κάνει, πού χωλαίνουμε, γιατί δεν αποφασίζουμε?
1: Δεν αποφασίζουμε. Ίσως και να αποφασίζουμε, αλλά μην μπορούμε να τα καταφέρουμε. Εγώ ανησυχώ για μερικά πράγματα, εγώ ανησυχώ για τρία κυρίως πράγματα. Παίρνοντας πάντα υπόψη μας ότι ο σταθερός μας μπούσουλας, η βάση αναφοράς μας είναι η δημοκρατία, η φιλελεύθερη δημοκρατία. Όταν σκεφτόμαστε να πάμε μπροστά, εννοούμε να πάμε μπροστά σαν μια φιλελεύθερη δημοκρατική χώρα, δυτική ευρωπαϊκή χώρα. Με ανησυχεί πάρα πολύ, ας πούμε, το αυξανόμενο ποσοστό της αποχής. Δεν λέω για τις εκλογές μόνο, δεν πάνε στην κάλπη εκείνη τη μέρα
0: από
1: να ψηφίσουν.
0: Από την πολιτική γενικά.
1: Από την πολιτική και από την κοινωνική ζωή και από τα κοινωνικά κινήματα, η κοινωνία των πολιτών κτλ. Υπάρχει μια αποχή, η οποία βεβαίως καταλήγει και στην πολιτική αποχή, έτσι δεν είναι? Με ανησυχεί ένας διάχυτος λαϊκισμός που υπάρχει, που υπάρχουν ολόκληρες πολιτικές δυνάμεις που κινούνται με σημείο αναφοράς σε αυτόν τον λαϊκισμό. Αλλά λαϊκισμός είναι διάχυτος, εγκάρσια τέμνη και τις πολιτικές δυνάμεις, τις συστημικές, ας το πούμε έτσι. Και αυτός είναι επικίνδυνος για τη χώρα. Γιατί σημαίνει ότι ακόμα και από αυτούς που πάνε και ψηφίζουν, ένα μεγάλο ποσοστό έχει άλλα πράγματα στο μυαλό του εκτός από την υπεράσπιση αυτής της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Και να σας πω, με ανησυχεί, όλα αυτά είναι αλληλένδετα μεταξύ τους, έτσι δεν είναι ξεχωριστά. Με ανησυχεί πάρα πολύ αυτή η ασυμμετρία, ας το πούμε έτσι, στο πολιτικό σύστημα. Και δεν το λέω, θα με ενοχλούσε οποιαδήποτε ασυμμετρία, δεν το λέω τώρα επειδή είναι η Νέα Δημοκρατία που έχει εκλεγεί δύο φορές, που εξακολουθεί να προηγείται στις δημοσκοπήσεις κτλ. Ούτε φταίει η Νέα Δημοκρατία γι' αυτό. Αλλά όταν ένα δημοκρατικό πολιτικό σύστημα δεν συνοδεύεται από μια εναλλαγή στην εξουσία, εναλλαγή κομμάτων. Εναλλαγή κομμάτων δεν σημαίνει φεύγει ο Χρήστος και έρχεται ο Γιάννης, είναι ότι φεύγει μια, ας πούμε, όχι φεύγει, παραχωρεί τη θέση της μια ιδεολογία, της συντηρητικής παράταξης κεντροδεξιάς, την παραχωρεί σε μια άλλη παράταξη, σε άλλη δημοκρατική, στη δικιά μας την περίπτωση, στην αριστερά κτλ. Και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να βρούμε ένα σωστό βηματισμό. Δεν υπάρχει μια ισορροπία, μια σωστή αντιπαράθεση. Αντίθετα, υπάρχει ένα πολιτικό κλίμα, ένα τοξικό κλίμα, και αυτό εμποδίζει στο να μπορέσουμε να συνοηθούμε μεταξύ μας. Και πολύ φοβάμαι ότι Σύντομα θα χρειαστεί να συνεννοηθούμε μεταξύ μας, γιατί χειρότερο από την ασυνεννοησία δεν υπάρχει. Δεν μιλάω με την τυπική έννοια της πολιτικής σταθερότητας, μιλάω και με την ουσιαστική έννοια.
0: Όταν αναφερόμαστε σε πολιτική, πολλοίς κόσμος πηγαίνει το μυαλό του αμέσως στην οικονομία, που νομίζω ότι υπάρχει και μία διαφορά σε αυτά τα δύο. Ξέρω ότι η οικονομία επηρεάζει σημαντικές πτυχές της ζωής μας, τις δουλειές, τις τιμές, την ποιότητα της ζωής, κοινωνικές υπηρεσίες, ασφάλεια της χώρας, παιδεία κτλ. Σε ποια από αυτά χωλαίνουμε σημαντικά?
1: Καταρχήν απαντάνε οι ίδιοι οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις που γίνονται, που αν τις δημοσκοπήσεις, και καλό θα είναι να μην τις διαβάζουμε μόνο, να περιμένουμε πότε θα φτάσει στην πρόθεση ψήφου για να δούμε πώς πάει το κόμμα μας, να βλέπουμε και τις άλλες απαντήσεις. Διότι βλέπετε ότι ο κόσμος βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο, δηλαδή δεν είναι ευχαριστημένος, ας πούμε, από την πολιτική της κυβέρνησης, και δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος. Είναι πολλοί που εκτιμούν ότι γίνεται μια προσπάθεια κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή η ακρίβεια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Και αυτή η ακρίβεια συμπαρασύρει όλες τις πλευρές ζωής. Συμπαρασύρει και την παιδεία, συμπαρασύρει και την υγεία. Δεν είναι, ας πούμε, ότι είναι ακριβά μόνο τα πράγματα στο σούπερ μάρκετ. Υπάρχει μια συνολική κατάσταση. Και αυτά βέβαια, το κάθε κόμμα που κυβερνάει έχει έναν δικό του τρόπο, μια δική του ιδεολογία για το πώς μπορεί να το ξεπεράσει. Αλλιώς, ας πούμε, η συντηρητική παράταξη, αλλιώς η κέντρο αριστερά, αλλιώς η σοσιαλδημοκρατική παράταξη, να το πούμε έτσι. Δεν έχουμε μπορέσει να βάλουμε την οικονομία σε ένα τέτοιο δρόμο που να εξασφαλίσουμε μια ποιότητα ζωής. Φοβάμαι ότι ο δρόμος που έχει επιλεγεί με τα επιδόματα, που κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί τα επιδόματα, όλα τα επιδόματα είναι καλοδεχούμενα και οι άνθρωποι τα χρειάζονται, όμως η χώρα χρειάζεται να έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν καλές ικανοποιητικές δουλειές και να αναπτύσσεται και η ίδια η χώρα, να αναπτύξει ένα μοντέλο παραγωγής, να μπορέσει να εξάγει. Πρέπει δηλαδή η ανάπτυξη να δώσει στους Έλληνες την καλύτερη οικονομία και την καλύτερη ποιότητα ζωής, και όχι μόνο τα επιδόματα. Γιατί τα επιδόματα σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Αύριο σήμερα έχουμε υπερπλεώνασμα, αύριο δεν έχουμε υπερπλεώνασμα.
0: Πάντως υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι προσφέρουν, οι οποίοι εργάζονται σκληρά και διαπρέπουν κιόλας και στα επαγγέλματά τους. Βεβαίως,
1: και εδώ και στο εξωτερικό.
0: Ποιο είναι το πρόβλημα τότε της οικονομικής ανάτασης αυτής της χώρας? Είναι να απεμπλακούμε από επιδόματα, είναι να...
1: Τα επιδόματα είναι μια συνέπεια της κατάστασης, και όπως είπα, τα επιδόματα είναι αυτά που δίνουν μια ανάσα, ας πούμε, στον κόσμο.
0: Ωραία.
1: Αλλά εμείς θέλουμε μια οικονομία η οποία θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της χώρας γενικότερα, θα βοηθήσει στην παραγωγή της, θα βοηθήσει στη δημιουργία νέων δουλειών, θα βοηθήσει στο να έρθουν και να γίνουν επενδύσεις, θα βοηθήσει στο να γυρίσουν τα παιδιά που βρίσκονται έξω.
0: Δεν έχουν γίνει μερικά από αυτά?
1: Έχουν γίνει μερικά από αυτά, γίνονται προσπάθειες, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ένα πρόβλημα και εμπιστοσύνης, θα έλεγα, διότι κανένας Έλληνας, σπάνια βλέπω ανθρώπους, δηλαδή και τα δικά μου τα παιδιά, για να είμαι ειλικρινής, που λένε «Α, είμαστε έξω, ζούμε καλά, δεν θέλαμε να γυρίσουμε». Και το να γυρίσουμε δεν το λένε μόνο από οικονομική πλευρά, γιατί είναι διαφορετικά επίπεδα ζωής, διαφορετικά. Να δίνει η χώρα αυτή την ανάσα στους ανθρώπους, να υπάρχει αυτή η παιδεία, ας το πούμε έτσι, αυτή η κουλτούρα της ανάπτυξης που τους βοηθάει να προχωρήσουν την έρευνά τους, να προχωρήσουν τις μελέτες τους, να προχωρήσουν τα επιτεύγματά τους.
0: Τέσσερα παιδιά έχετε, έτσι δεν?
1: Τέσσερα παιδιά έχω, μάλιστα.
0: Πολύτεχνος.
1: Πολύτεχνος, ναι. Τώρα πια έχουν μεγαλώσει και δεν δικαιούμαι του επιδόματος. Ναι. Αλλά μια φορά, δύο πάντως είναι στο εξωτερικό.
0: Είναι στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Αυτό σας λύπησε?
1: Γενικά, προφανώς έχεις μια... Καταρχήν, με ευχαριστεί το γεγονός ότι βρίσκουν αντικείμενο που τα ενδιαφέρει, γιατί ξέρετε, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να κάνεις μια δουλειά η οποία δεν σε τραβάει, δεν σε έλκει, δε σε βοηθάει, ας πούμε, να πας μπροστά. Δεν βγαίνει η ζωή με το ωράριο. Η ζωή βγαίνει με τη δημιουργία και η δουλειά προσφέρεται για δημιουργία.
0: Και όσοι έχουμε πάει έξω και σπουδάσαμε ή δουλέψαμε και λίγο, δεν είναι πολύ εύκολη η επιστροφή. Δεν είναι
1: πολύ εύκολη η επιστροφή. Γιατί γίνονται και οικογένειες που καμιά φορά δεν είναι όλες οι οικογένειες έτσι. Γίνονται και παιδιά τα οποία πηγαίνουν εκεί στα σχολεία, βέβαια λέμε δεύτερης γενιάς, τρίτης γενιάς κτλ. Αλλά θα ήθελαν και να γυρίσουν πίσω στη χώρα μας. Αλλά να γυρίσουν σε μια χώρα η οποία δεν, ας πούμε, τρέμει κάθε φορά πώς θα βγει ο μήνας. Ναι. Μια χώρα η οποία και σε αυτό βέβαια μπορεί να βοηθήσουν και οι μεγάλες επιχειρήσεις, μπορεί να βοηθήσει το κράτος, μπορεί να βοηθήσει. Πρέπει να προσπαθήσουμε κυβέρνηση και κόμματα και η πολιτική βέβαια, αλλά και η επιχειρηματικότητα, ώστε να μπορέσουν να γυρίσουν τα παιδιά, γιατί κάναμε μια επένδυση σπουδάζοντας αυτά τα παιδιά.
0: Δεν έχουμε προχωρήσει κάπως, κύριε Μεϊμάρογλου, τα τελευταία χρόνια, ανεξαρτήτως του ποιος κυβέρνησε τη χώρα. Δεν έχει.
1: Μα δεν είμαστε στην κατάσταση στην οποία ήμασταν το 19. Είναι φανερό αυτό. Έτσι δεν είναι.
0: Αλλά δεν πρέπει να επαναπαυθούμε, λέτε.
1: Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να επαναπαυθούμε, γιατί υπάρχουν πράγματα. Βλέπετε τώρα καθημερινά. Δηλαδή, έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο δεν τολμάει κανένας, ας πούμε, να τα βάλει μαζί του. Αυτό το λεγόμενο πελατειακό κράτος. Αυτό είναι το ρουσφέτι, αυτό είναι το να βρεις δουλειά, αυτό είναι. Δηλαδή, έχει ένα πολιτικό κόστος. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πολιτικό κόστος? Γιατί εάν δεν το λύσουμε αυτό, το κράτος γίνεται όμηρος αυτού του συστήματος. Ακούγονται τώρα για την αναθεώρηση του συντάγματος διάφορες ιδέες. Η γνώμη είναι ότι δεν πρέπει να αφήσουμε την αναθεώρηση του συντάγματος να πάει χαμένη. Γιατί έχουν προχωρήσει πάρα πολύ τα πράγματα, γιατί έχουμε ένα σύνταγμα το οποίο είναι καλό σύνταγμα προς τα δεδομένα κτλ. Είναι ένα καλό σύνταγμα. Αλλά τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε νέες προκλήσεις. Με την κλιματική αλλαγή, με την τεχνητή νοημοσύνη. Προκύπτουν προβλήματα για την αγορά εργασίας κτλ. Αλλά πρέπει να φροντίσουμε και λίγο να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά της σύνδεσης της πολιτικής με τον κόσμο. Ακούγονται διάφορες ιδέες, ας πούμε. Τι θα γίνει, ας πούμε, με το Σταυρό Προτίμησης? Τι σχέση θα έχουν οι υπουργοί με τους βουλευτές? Πρέπει αυτά να βάλουμε μια τάξη. Αλλά δεν μπορεί το κράτος να είναι όμηρος του πελατειακού κράτους. Δεν μπορεί, δηλαδή, η σχέση του πολιτικού με τον ψηφοφόρο, με τον πολίτη, να είναι σχέση πελατειακή. Και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
0: Αυτό μπορεί να διορθωθεί μόνο με ρήξη, ή μπορεί να υπάρχει μια σταδιακή μετάβαση? Αλλά πρέπει να το αντιληφθεί και ο πολίτης ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα.
1: Ναι, φυσικά. Αν θέλετε τη γνώμη μου, τέτοια προβλήματα λύνονται μόνο με ρήξη.
0: Μόνο με ρήξη.
1: Δηλαδή πρέπει να πάρεις απόφαση ότι πρέπει να το καταλάβει ο πολίτης ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε το πολιτικό γραφείο του βουλευτή της περιοχής μας, που είναι και το δικού μας κόσμο, για να έχουμε χέρι να πάμε εκεί πέρα. Αλλά γενικά είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί πάρα πολύ. Δεν μπορεί το κράτος να είναι όμηρος του πελατειακού κράτους.
0: Μάλιστα. Παλιότερα σε μανάβικα, όταν έμπαινες, και ψιλικατζίδικα, ξεχώριζες δύο ταμπέλες. Η πρώτη έγραφε «απαγορεύεται το βερεσία», και τουρκική λέξη και αυτή, που σημαίνει «επιπιστώση». Μήπως είμαστε πολύ επιπιστώσοι?
1: Ναι, καταρχήν ήμασταν πολύ επιπιστώσοι και το πληρώσαμε αυτό. Η κρίση που ζήσαμε ήταν το επιπιστώσει, έτσι δεν είναι? Επιπιστώσει, επιπιστώσει, επιπιστώσει. Έφερε μια στιγμή που δεν σου δίναν πίστοση. Έτσι δεν είναι? Σαν χώρα δεν πέραμε πίστοση. Σαν άνθρωποι στο ψιλικατζίδικο.

0: ψήφισε μια φορά ένα κόμμα, μετά ήρθε ψήφισε και ένα δεύτερο κόμμα, αλλά άλλο μνημόνιο, ξανά χρέη κτλ. Mm. Μετά ήρθε και το τρίτο κόμμα, ψήφισε και αυτό μνημόνιο. Περάσανε 10 χρόνια, αλλά αυτά περάσανε από πάνω μας και χρεωθήκαμε. Και αυτά τα χρέη πρέπει να τα πληρώσουμε. Άρα λοιπόν ένα μέρος αυτών που παράγουμε τώρα πάνε για την πληρωμή. Δεν θα πω τώρα αν είναι δίκαια, αν δεν είναι δίκαια, ποιοι τα κάναν τα, ποιοι υποφελήθηκαν, ποιοι δεν υποφελήθηκαν. Προφανώς δεν γίνανε όλα σωστά. Αλλά πάντως νομίζω ότι και σήμερα βλέπω, ας πούμε, αυτά που διαβάζω κτλ. Δεν φαίνεται να έχουμε πάρει τα μαθήματα που πρέπει να πάρουμε. Δηλαδή το να νοικοκυρευτούμε και να καταναλώνουμε αυτά που παράγουμε.
1: Θα το συνεχίσουμε ασφαλώς την κουβέντα σε λίγο. Είναι η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεών μας. 8 και 30 πρώτα λεπτά εδώ στον Καθρέφτη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης, στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων, αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Σε αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ελπίδα ότι θα την έχουμε απόψε στα χέρια μας εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν την διερεύνηση του μη επανδρωμένου σκάφους που βρέθηκε από ψαράδες στο ακροτήριο Λευκάτας στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από την βάση της στην Θεσσαλονίκη. Μειώνει την χωρητικότητα στο αεροδρόμιο Αθηνών, ενώ αναστέλει και τη λειτουργία της σε Χανιά και Ηράκλειο κατά την χαμηλή τουριστική περίοδο. Δεκάδες χιλιάδες μαθητές βγήκαν στους δρόμους γερμανικών πόλεων για να διαδηλώσουν κατά της ενδεχόμενης επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίες πραγματοποιήθηκαν σε δεκάδες πόλεις με κεντρικό σύνθημα «Σχολική απεργία κατά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, ανήμερα της επετείου για το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη». Καιρός, παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.

0: Μάλιστα. Ξεκινήσαμε με το δεύτερο μέρος, με την κλασική μας μινιατούρα, σήμερα από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, από την Σουίτα Όνειρα που έχει γράψει. Εδώ είμαστε λοιπόν με καλεσμένο της Παρασκευής εδώ στο στούντιο, τον κύριο Γιάννη Μεϊμάρογλου, εκδότη του ηλεκτρονικού περιοδικού μεταρρύθμιση.gr και συγγραφέα επίσης. Θα ήθελα πολύ επί τη ευκαιρία να μας πείτε λίγα πράγματα για την συγγραφική σας, έτσι.
1: Ναι, το συγγραφέας είναι μια βαριά κουβέντα.
0: Ναι.
1: Να πούμε την αλήθεια. Στην ουσία έχω δώσει πολύ χρόνο τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια στην κυκλοφορία της μεταρρύθμισης, που ξεκίνησε από μια έντυπη μορφή, έγινε free press, ακολούθησε δηλαδή την πορεία των γεγονότων και μετά έγινε ένα site, το λέμε ηλεκτρονικό περιοδικό. Πρέπει να πούμε ότι το όνομα αυτό το δανειστήκαμε, ας το πούμε έτσι, το οικειοποιηθήκαμε από την περίοδο του Κώστα Σιμίτη, για να είμαι ειλικρινής, και είπαμε ότι εντάξει, κυβέρνησε την Ελλάδα 8 χρόνια, αλλά η μεταρρύθμιση πρέπει να συνεχιστεί. Και όταν λέμε μεταρρύθμιση, εννοούμε το δικό μας το site, αλλά οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται στη χώρα. Και αυτές τις μεταρρυθμίσεις εξακολουθούμε να στηρίζουμε σήμερα, ανεξάρτητα από ποιος κυβερνάει τη χώρα κλπ.
0: Έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια μεταρρυθμίσεις που μπορείτε να...
1: Έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις, έχουν γίνει και μεταρρυθμίσεις που δεν είναι ουσιαστικά μεταρρυθμίσεις και που αποκαλούνται, γιατί είναι ένας όρος που, παρά ότι έχει δυσφημιστεί αρκετά, ενώ πάρα πολλοί εξακολουθούν να τον χρησιμοποιούν. Ας πούμε, λέμε τώρα, η ψηφιοποίηση. Διευκόλυνε τη ζωή των ανθρώπων, άλλαξε τη ζωή μας. Σταμάτησαν οι ουρές, σταμάτησαν. Εντάξει, είναι μία πρόοδος. Είναι μία πρόοδος της ανθρωπότητας, έτσι δεν είναι, που εμείς πρέπει να τα. Μεταρρύθμιση, ας πούμε, θα ήταν μια μεταρρύθμιση, να σας πω, ας πούμε, είναι η μεταρρύθμιση για την εκπαίδευση, που περιμένουμε να γίνει κιόλας, να πάρει και μια οριστική μορφή. Έγινε μια μορφή μεταρρύθμιση με τα κολέγια αυτά τα οποία με κάποιο τρόπο έρχονται στην Ελλάδα, αλλά που οριστικά το πρόβλημα θα λυθεί μόνο αν αλλάξει το άρθρο 16 του Συντάγματος, διότι εκεί θα επιτρέπονται πια επισήμως μη κερδοσκοπικά, αυστηρά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, να μπορέσουν να έρθουν εδώ πέρα για να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα που τα παιδιά μας πηγαίνουν σε άλλες χώρες να τα κάνουν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μπορεί να γίνουμε και κέντρο προσέλκυσης και από τα Βαλκάνια, και όχι μόνο παιδιών που θέλουν να σπουδάσουν. Γιατί η χώρα μας προσφέρεται για σπουδές. Γιατί είναι άλλο να διδάσκεις αρχαιολογία, δεν ξέρω σε ποιο μέρος, και άλλο εδώ πέρα και να επισκέφτεσαι τα μέρη. Είναι άλλο να λες σπουδάζουμε τουρισμό, και άλλο στα μέρη εδώ τα οποία είναι τουριστικά κλπ. Επομένως, υπάρχουν μεταρρυθμίσεις που εκκρεμούν ακόμα να γίνουν. Σας είπα προηγουμένως για το πελατειακό κράτος, και που χρειάζεται σε αυτά να υπάρχει και μια δυνατότητα συμφωνίας των κομμάτων. Οι μεταρρυθμίσεις είναι πρόοδος, δεν προσφέρονται για αντιπαραθέσεις. Προσφέρονται για να βελτιωθεί μια μεταρρύθμιση, για να γίνει πιο πλήρης, για να προχωρήσει κτλ. Μεταρρυθμιστές. Ξέρετε, έχουμε συνηθίσει να λέμε μεταρρυθμιστής. Δεν είναι μια ταμπέλα, ας πούμε, την οποία αγοράζουμε από κάπου, πάμε στο περίπτερο ή κάπου και λέμε δώστε μας. Μεταρρυθμιστής μπορεί να είσαι μια εποχή, μπορεί να μην είσαι μια άλλη εποχή. Όπως μεγαλώνουμε κιόλας, διαπιστώνουμε ότι αυτοί που ήμασταν ίσως μεταρρυθμιστές το 96, το 2000, το 2004, δεν είναι όλοι σήμερα μεταρρυθμιστές. Είναι μια σκέψη, ένα ρεύμα ιδεολογικό, το οποίο είναι και εγκάρσιο ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα. Λοιπόν, εγώ προσπάθησα λοιπόν μέσω της μεταρρύθμισης, αλλά μέσω και των άρθρων που γράφω σε διάφορες εφημερίδες, σε site κλπ. Και με ένα-δύο βιβλία, κυρίως αυτοβιογραφικά και σε συνεργασία με άλλους φίλους, κυρίως για να μείνουν ορισμένα πράγματα και να μπορούμε να, σαν μια μικρή κληρονομιά, επαναλαμβάνω, γιατί η λέξη συγγραφέας είναι πραγματικά, δηλαδή όταν ακούω ονόματα συγγραφέων, ντρέπομαι να λέμε, ας πούμε, ότι είμαι κι εγώ συγγραφέας, καταλάβατε.
0: Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε με καλεσμένο της Παρασκευής στο στούντιο, αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, τον κύριο Γιάννη Μεϊμάρογλου, εκδότη του ηλεκτρονικού περιοδικού μεταρρύθμιση.gr, και μία σκέψη καθώς μιλάμε, δεν θα την πω πονηρά, αλλά θα την εκφράσω στον κύριο Μεϊμάρογλου. Ακούγοντάς σας και παρακολουθώντας και τα γραπτά, ο ορθολογισμός, ο λόγος, έχετε σκεφτεί να κάνετε ένα επόμενο βήμα στην πολιτική? Ή θα μείνετε στη μεταρρύθμιση, ας πούμε?
1: Νομίζω ότι εάν σε όλη μας τη ζωή μιλάμε για την ανάγκη ανανέωσης της πολιτικής, πράγμα το οποίο το έχω κάνει σημαία από τα πρώτα χρόνια που ασχολήθηκα. Καταρχήν να σου πω ότι με την πολιτική ασχολήθηκα, ας το πούμε έτσι, ας μην το εχιδαΐσω από χόμπι, αλλά εν πάση περιπτώσει συνέχισα να έχω το επάγγελμά μου, είμαι μηχανικός και ορισμένες επιχειρήσεις και συνεχίζω μέχρι και σήμερα να ακολουθώ. Άρα η πολιτική για μένα είναι κάτι που μου αρέσει να το κάνω και ασχολούμαι με αυτό. Επομένως, αν εννοείται κάτι παραπάνω στην πολιτική με την έννοια ενός αξιώματος βουλευτικού ή δεν ξέρω κάτι άλλο, δεν το.
0: Αν σας φώναζε κάποιος που έχει την δυνατότητα, είτε πρωθυπουργός είτε οτιδήποτε, και να σας πρότεινε μία θέση σε κυβέρνηση ή στο δημόσιο τομέα, ναι, ποια θα θέλατε?
1: Νομίζω ότι θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ με τη σκέψη μου, με την πείρα την οποία έχω, να βοηθήσω στο να πάνε ορισμένα πράγματα μπροστά, χωρίς να έχω το αλάθητο φυσικά, αλλά με την έννοια που το λέτε, όχι. Πιστεύω ότι έδωσα.
0: Ποια είναι τα 2-3 επίγοντα πράγματα που χρειάζεται να τα πάρουμε πιο μπροστά?
1: Τα δύο πράγματα που χρειάζεται να πάρουμε μπροστά είναι, ένα, η φιλελεύθερη δημοκρατία και οι θεσμοί. Δεν μπορεί να πέφτουν σκιές πάνω σε αυτά τα θέματα. Είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους και λυπάμαι που γίνεται κομματική αντιπαράθεση απέναντι σε αυτά τα θέματα. Δεν υπάρχει.
0: Και
1: αν
0: πώς
1: δεν...
0: τα ενισχύουμε αυτά, πώς τα διαφυλάτουμε?
1: Θωρακίζουμε τους θεσμούς. Ας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε τώρα τις ανεξάρτητες αρχές. Ανεξάρτητα τι σημαίνει αρχή. Δεν σημαίνει ψάχνουμε να βρούμε ανθρώπους απολιτικοποίητους, ανθρώπους οι οποίοι είναι άσχετοι, ας πούμε, σωστή, και αυτοί είναι ανεξάρτητοι. Όλο κάθε άνθρωπος έχει το πιστεύω του και πρέπει να έχει το πιστεύω, την ιδεολογία του κλπ. Αλλά ανθρώπους οι οποίοι έχουν την πείρα, έχουν τις γνώσεις και έχουν και την εμπιστοσύνη μας ότι θα κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Λοιπόν, έπρεπε με βάση το προηγούμενο Σύνταγμα να βρεθούν 4/5. 4/5 τι σημαίνει? Το 80% να συμφωνήσει σε έναν άνθρωπο που είναι ουσιαστικό, έτσι δεν είναι? Διαπιστώσαμε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Στη Βουλή δηλαδή, άσκεψη των Προέδρων. Πήγαμε στα 3/5. Ούτε τώρα μπορούμε να το κάνουμε. Και βλέπετε ότι γίνεται μια συνεχής λογομαχία. Μία φορά το κάναμε με 2 και 85 γιατί δεν μπορούσαμε το 3. Μία φορά τώρα λέμε συμφωνήσαμε, μιλήσαν τα κόμματα, συμφωνήσαν σε 2, εσύ είπατε σε 1. Δηλαδή, ο θεσμός της ανεξάρτητης αρχής είναι μια ασπίδα της δημοκρατίας απέναντι σε μια λαζονία, απέναντι σε μια συμπεριφορά αντιδημοκρατική, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, και άλλοι θεσμοί, η δικαιοσύνη για παράδειγμα. Το κράτος δικαίου. Το κράτος, με το κράτος δικαίου δεν μπορούμε να παίζουμε. Δεν μπορεί δηλαδή, πάω εγώ στο δικαστήριο, χάνω την υπόθεσή μου. Τι χάνω? Εγώ πιστεύω ότι είχα δίκιο. Αλλά τι χάνω? Δεν μπορεί. Έχω μέσα ένδικα να κάνω έφεση κτλ. Αλλά δεν μπορώ να βγαίνω έξω και να λέω. Ήταν στημένοι οι δικαστές, αυτή η απόφαση δεν ήταν σωστή. Πάω μετά στο εφετείο, με βγάζει, λέω μπράβο το εφετείο. Αυτό είναι σωστό, το άλλο δεν ήτανε. Πρέπει δηλαδή, δεν υπάρχει δικαιοσύνη αλλά κάρτ, δεν υπάρχει δημοκρατία αλλά κάρτ. Σας λέω ένα. Και το δεύτερο σημαντικό είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Αυτό είναι το βασικό. Αν δεν αποκτήσουμε μια εξωστρέφεια, αν δεν μπορέσουμε να εξάγουμε, να παλατζάρουμε λίγο τον ισολογισμό μας και να κάνουμε πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε, γιατί έχουμε τις δυνάμεις και τις επιστημονικές, αλλά και τα κεφάλαια, ελληνικές μεγάλες επιχειρήσεις, ας πούμε, και μικρότερες. Είδατε τώρα που ασχολούμαστε, ας πούμε, και λέμε πήραμε τις Μπελχαράτσες, αυτές και τα λοιπά. Να πάρουμε κι εμείς να κάνουμε ένα μέρος στην Ελλάδα. Να δώσουμε εργασία και να δώσουμε εργασία όχι μόνο στους εργάτες με αυτή την έννοια που δίνουμε, αλλά στις μελέτες μας, στα σχέδιά μας, να πάρουμε μια ανάσα και να πάμε μπροστά σαν χώρα. Και βέβαια έρευνα και τεχνολογία. Χωρίς έρευνα και τεχνολογία.
0: Το ακούω πολλές φορές αυτό και το συμμερίζομαι ως έναν βαθμό, αλλά δεν έχουμε βελτιωθεί σε αυτό το τομέα. Δηλαδή εξάγουμε και πράγματα.
1: Ακούστε, φυσικά εξάγουμε και πράγματα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να μπορέσουμε κατά το δυνατόν η παραγωγή μας, πέρα από την ικανοποίηση των δικών μας αναγκών, να στρέφεται και προς τα έξω. Δεν θα μηδενίσω με τίποτα. Δεν στηρίζω το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν μπορώ να μη στηρίξω πράγματα τα οποία γίνονται σωστή κατεύθυνση. Έτσι. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε όλοι. Και πρέπει να γίνει και αύριο, αν υπάρχει μια άλλη κυβέρνηση. Ο καθένας, κάθε κόμμα έχει τη δική του. Εμείς λέει θα το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Άλλο λέει η Σοσιαλδημοκρατία, άλλα λέει η Συντηρητική Παράταξη, α το πούμε έτσι. Η αριστερά επίσης έχει τις δικές της ιδέες. Αλλά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να μπορέσουμε να τα προχωρήσουμε. Γιατί επαναλαμβάνω και πάλι ότι αν δεν προχωρήσουμε, δίνουμε έδαφος στο λαϊκισμό. Και ο λαϊκισμός είναι επικίνδυνος. Φοβάμαι ότι τις επόμενες εκλογές ένα 25.
0: Και τον ζήσαμε κιόλας.
1: Ένα 25 τον ζήσαμε και τον πληρώσαμε.
0: Πολύ.
1: Έτσι δεν είναι. Θυμάστε τους αγανακτισμένους και αυτά όλα κλπ. Λοιπόν, εάν ένα 25% είναι εκτός συζήτησης και ένα άλλο 40-45% δεν έχει πάει να ψηφίσει. Ξέρετε, δεν είναι μόνο παίρνω 36% και εγώ αυτοδυναμία. 36% πιανού. 36% του 55%. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια βάση και στον κόσμο μέσα που να στηρίζει αυτές τις αλλαγές. Χωρίς να σημαίνει ότι θα εξομοιωθούν τα κόμματα. Δεν μπορείτε, δεν θα ήταν αφύσικο. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Υπάρχουν κόμματα πολιτικά που έχουν διαφορετικές απόψεις και συγκρούονται και αντιπαρατίθεται. Αλλά όλα έχουν ένα στόχο. Να πάει η χώρα μπροστά.
0: Λέμε και είναι αποδεδειγμένο τουλάχιστον στατιστικώς ότι έχουμε πολίτες πλέον, κυρίως οι νεότεροι, οι οποίοι έχουν εφόδια από τη μόρφωση που έχουν λάβει και εδώ στην Ελλάδα και εκείνοι που πήγανε στο εξωτερικό. Αυτό δεν παίζει ρόλο στην βελτίωση και του πολιτικού, ας πούμε έτσι, μηχανισμού.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να πάνε να ψηφίσουν. Όμως από την άλλη, αυτοί που έχουν εκλεγεί, μερικοί από αυτούς που έχουν εκλεγεί, δεν θέλω να αμφισβητήσω τη διαδικασία, αλλά είναι και μερικοί άνθρωποι που ακόμα αναρωτιέμαι πώς γίνεται να είσαι ακόμα εδώ. Άλλος πουλάει προϊόντα από την τηλεόραση.
1: Ναι. Αυτός είναι ένας εκθεϊσμός της πολιτικής, έτσι δεν είναι? Αλλά...
0: Ναι, αλλά γιατί ψηφίζετε?
1: Θέλω να ξέρετε ότι η πολιτική ηγεσία και η πολιτική γενικά, η Βουλή, είναι ένας καθρέφτης, είμαστε στον καθρέφτη τώρα της ΕΡΤ, είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας μας. Ψηφίζεται από ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε καλώς ή κακώς αυτοί ψηφίστηκαν. Είναι θέμα παιδείας και κουλτούρας, ώστε οι άνθρωποι να μην φτάνουν στο σημείο να ψηφίζουν κάποιον ο οποίος λέει παράλογα πράγματα. Κάποιον ο οποίος είναι αδίστακτος, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για τίποτα άλλο παρά μόνο για την ομή της εξουσίας. Ακούμε πράγματα τα οποία πραγματικά και από αρχηγούς κομμάτων, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Και το έχουμε πληρώσει. Αλλά μόνο αν υπάρξει μια πολιτική η οποία θα δώσει διέξοδο στον κόσμο, όσο προχωρούμε μπροστά, τόσο περισσότερο θα πριονίζουμε τον λαϊκισμό.
0: Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι το δεύτερο κόμμα. Πέρασε από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια και σιγά σιγά άρχισε να δυναμώνει. Πιστεύετε ότι μπορεί να είναι η επόμενη κυβέρνηση της χώρας ή η μεθεπόμενη, δεν ξέρω πότε, ή μπορεί να συνεργαστεί με άλλο κόμμα ούτως ώστε να αυτό που ονομάζουμε προοδευτικό χώρο να ανέβει?
1: Καταρχήν να πούμε ότι πιστεύω. Δεν ήμουν μέλος του ΠΑΣΟΚ, αλλά συνεργάζομαι με το ΠΑΣΟΚ από το 17 που κάναμε ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής και τα λοιπά, γιατί στο μυαλό μου έχω ότι απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία έχει μια παντοκρατορία, δεν είναι, επαναλαμβάνω και πάλι, ψηφίσαμε, αυτό είναι το αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή εναλλακτική πρόταση από μια δημοκρατική παράταξη, μια ευρεία δημοκρατική παράταξη.
0: Επομένως, είναι θέμα εξουσία, είναι θέμα ηγεσίας επίσης το θέμα του ΠΑΣΟΚ. Για παράδειγμα, ο κύριος Βενιζέλος που έχει τώρα τελευταία βγει πολύ μπροστά και στην πολιτική και στους Δελφούς, τον παρακολούθησα και σημείωσα πράγματα, είναι και θέμα ηγεσίας να πάρει επάνω του το ΠΑΣΟΚ?
1: Είναι και θέμα ηγεσίας φυσικά, αλλά δεν είναι θέμα μόνον ηγεσίας. Δηλαδή πρέπει να δουλεύει η ηγεσία, μια ηγετική ομάδα, και να στηρίζεται από τα στελέχη και κυρίως να έχει μια σωστή πολιτική. Είναι θέμα πολιτικής καταρχήν. Και βεβαίως είναι και θέμα της ικανότητας της κάθε ηγεσίας, η οποία όμως εκλέγεται κτλ. Και Βέβαια ο κύριος Βενιζέλος που έχει περάσει πια στην μεταπολιτική, όπως δηλώνει ο ίδιος, και από αυτό το μετερίζει, ας το πούμε έτσι, κάνει την κριτική του, αυτή που κάνει και τα λοιπά, μας λείπει από την πολιτική. Θα προτιμούσα να είναι στην πολιτική και όχι στην μεταπολιτική, αλλά αυτό είναι δική του απόφαση και δική του επιλογή, μετά από μια πορεία βέβαια που δεν την ακολούθησε και προσέφερε πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο. Πρέπει να πούμε ότι να μην το προσπερνάμε τόσο εύκολα αυτό. Το Πασόκ πέρασε την κρίση του, τώρα πάει καλύτερα. Το Πασόκ πέρασε την κρίση του γιατί την πλήρωσε την κρίση αυτή, γιατί πήρε 4% επειδή όλοι βγαίναν και κάναν τους έξυπνους και λέγανε θα σκίσουμε τα μνημόνια. Δεν το έλεγε μόνο η αριστερά αυτό, επαναλαμβάνω, έτσι το έλεγε και η δεξιά πριν από προηγουμένως, έτσι, στα Ζάπια και τα λοιπά. Επομένως το Πασόκ είχε το θάρρος, πρώτον αυτό, και δεύτερον το Πασόκ είχε το θάρρος να συνεργαστεί με το αντίπαλο κόμμα για τη διεκδίκηση της εξουσίας, την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, για να μπορέσει να μείνει η Ελλάδα όρθια. Και προφανώς θα το ξανακάνει εάν βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση, διότι δεν είναι μια φυσιολογική κατάσταση η συντηρητική παράταξη να συνεργάζεται με την σοσιαλδημοκρατία και να είναι αντιπολίτευση, ας πούμε, δεν ξέρω ποιο κόμμα, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι. Έτσι δεν είναι? Αλλά αυτό πρέπει να γίνει μόνο όταν υπάρχει ένας ειδικός λόγος, μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, και από εκεί και πέρα τα κόμματα να παρουσιάζουν τα προγράμματά τους και να εκλέγεται αυτό το οποίο μπορεί να εκλέγεται.
0: Μάλιστα. Κύριε Μημάρογλου, περιβαλλόμεθα από πολεμικές αιστείες και από βορρά και από νότο. Η Ελλάδα δεν έχει εμπλακεί σε αυτά, αλλά γεύεται τις επιπτώσεις αυτών των πολέμων. Και όσον αφορά την Ουκρανία, όσο
1: γεύεται πικρή γεύση. Έτσι.
0: Πικρή γεύση, ναι. Ασφαλώς. Τώρα, έχουμε εξοδέψει πάρα πολλά χρήματα για εξοπλισμούς. Τα Μπελχάρα και δεν ξέρω τι άλλο. Είναι αναγκαία αυτά. Και δεν θέλω να λαϊκίσω πάνω σε αυτό, αλλά πρόσφατα στην Κύπρο, όταν ρίφθη μια βόμβα από τη Μέση Ανατολή στις Βρετανικές.
1: Σπεύσαμε και σπεύσαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Ναι, όλοι εκεί πέρα κατεβήκαν τα Μπελχάρα, κατεβήκαν όλα. Μήπως τρομοκρατούμεθα περισσότερο από ό,τι πρέπει?
1: Ναι, ναι, είναι μια δύσκολη στιγμή. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι εν πλάκη στον πόλεμο η Αμερική καταρχήν, της οποίας Αμερικής έχουμε βάσει και εμείς και άλλες χώρες της Ευρώπης, και δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα. Εμείς,
0: εμάς ο Τραμπ δεν μας έχει ακουμπήσει ακόμα, δεν φοβάμαι.
1: Δεν μας έχει ακουμπήσει, αλλά είναι τόσο απρόβλεπτος που δεν ξέρουμε ποια στιγμή θα μας απαντήσει και θα μας ακουμπήσει και τι διορία θα μας δώσει για να το απαντήσουμε, έτσι. Είναι, και αυτό είναι και αυτό το ζήτημα. Θα έλεγα το εξής. Το πρώτο που έχουμε στο μυαλό μας για να λύσουμε μια κρίση είναι η διπλωματία. Είναι η διπλωματική οδός. Αυτό είναι. Βεβαίως, προφανώς πρέπει να υπάρχει θέμα ασφάλειας, θέμα άμυνας. Το οποίο θέμα ασφάλειας και άμυνας θα έλεγα ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σαν Ευρώπη. Δεν μπορεί κάθε χώρα μόνη της να σηκώσει το ανάστημά της. Βεβαίως, άλλο κίνδυνο έχει το Λουξεμβούργο και άλλο κίνδυνο έχει η Ελλάδα, η οποία είναι σε απόσταση βολής. Τώρα απόσταση βολής το νιώσαμε, δηλαδή, γιατί ήρθε και η βολή.
0: Η Ευρώπη όμως δεν έχει συμμετάσχει σε αυτά τα μέτωπα.
1: Η Ευρώπη έχει ένα πρόγραμμα στο οποίο εμείς μάλιστα επιμείναμε, και σωστά πιστεύω εγώ, να μην πάρει μέρος η Τουρκία, διότι δεν μπορεί μια χώρα που σε απειλεί με κάποιο τρόπο να παίρνει εξοπλιστικά προγράμματα κτλ. Βέβαια και αυτό είναι κάπως, δηλαδή βλέπετε ότι η Τουρκία έτσι κι αλλιώς έχει σχέσεις, έχει αγοράσει εταιρείες και στην Ιταλία κτλ. Έχει συνεργασία για τα υποβρύχια με την Ισπανία. Εγώ θα έλεγα όλα αυτά να τα προσέχουμε, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να είμαστε πιστοί στο δόγμα ότι μόνο σαν δύναμη αποτροπής και για αποτροπή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα οποία έχουμε αγοράσει σαν ασπίδα προστασίας της χώρας μας, μην ξεφύγουμε σε καμιά περίπτωση δηλαδή, και κυρίως να κάνουμε ό,τι μπορούμε από τη διπλωματική οδό. Και τώρα που είμαστε και στο Συμβούλιο Ασφαλείας ως μη μόνιμο μέλος κτλ, πιστεύω ότι έχουμε αυτές τις ευκαιρίες για τις οποίες πρέπει να υπάρχει επίσης μια εθνική συνεννόηση, μακριά από εθνικισμούς αλλά και μακριά από παραχωρήσεις που μπορεί να μην βοηθάνε την ειρήνη στην περιοχή μας.
0: Μάλιστα, η ώρα τώρα είναι 8 και 55, 5 λεπτά μας απομένουν. Έχουμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο μας τον κύριο Γιάννη Μεϊμάρουγλου, εκδότη του ηλεκτρονικού περιοδικού μεταρρύθμιση.gr. Συνήθως προς το τέλος της εκπομπής ρωτώ τους καλεσμένους μου από πού κρατάει σκούφια τους, από πού ξεκινήσατε, είστε Αθηναίος.
1: Ναι, καταρχήν το όνομα νομίζω με προδίδει. Ναι. Μεϊμάρουγλου είναι μια τουρκική λέξη. Ναι. Μεϊμάρ είναι ο αρχιτέκτονας στα τουρκικά. Α. Και ο Γλου, ο γιος, όταν ακούτε ο Γλου, ναι, είναι ο Γλου, όπως είναι ήδη Σάκης, Μάκης κτλ. Ναι. Η μητέρα μου είναι από την Ήπειρο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: είστε,
1: από ένα...
0: είστε και αεξής, μήπως.
1: Είμαι και αεξής, βέβαια. Όλοι yes. πρόσφυγες, έτσι δεν είναι. Ιδιαίτερα τώρα που είμαστε έτοιμοι να πάρουμε το πρωτάθλημα και στο μπάσκετ αύριο το πρωτάθλημα της Ευρώπης, πιστεύω ότι καλά κάνουμε και το λέμε.
0: Έτσι.
1: Για να δημιουργηθεί και η νέα γενιά των αεξίδων.
0: Okay.
1: Από ένα χωριό έξω από τη Σμύρνη, από εκεί ξεκίνησε η οικογένεια, το 22 πέρασε απέναντι από το Τσεσμέ και εκεί μεγάλωσαν ο πατέρας μου, ο αδερφός του κτλ. Και ακολουθήσανε μετά την ζωή τους. Μια ζωή που δεν ήταν εύκολη, αλλά ποια ζωή ήταν εύκολη εκείνη την εποχή. Κατάφεραν πάντως να τα βγάλουν πέρα και να έχουν παιδιά που γι' αυτά ακολουθήσαν μια καριέρα, ας το πούμε έτσι, επαγγελματική.
0: Και σίγουρα το κάνανε με το δικό τους τον τρόπο, με το my κάνανε, way, δηλαδή...
1: Το κάναμε το δικό τους τον τρόπο.
0: Έτσι,
1: γι' αυτό, ναι, άλλωστε και τότε που ζητήσατε ευγενικά δύο τραγούδια, ένα στην αρχή και ένα στο τέλος. Γι' αυτό στην αρχή θέλω να σας πω ότι μένω στο στίχο «Ιστορία γράφουν οι παρέες».
0: Έτσι.
1: Όχι μόνο γιατί μεγαλώσαμε παρέα χέρι-χέρι με τον Διονύση Σαββόπουλο, αλλά γιατί οι παρέες ήταν οι παρέες του σχολείου, ήταν οι παρέες του πανεπιστήμιου και μάλιστα της δικιάς μας γενιάς, της γενιάς του Πολυτεχνείου και αν ήταν παρέες. Και μετά οι πολιτικές παρέες. Οι πολιτικές παρέες έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα, δίνουν ενθουσιασμό, αλληλεγγύη. Αυτό έχουν ένα μειονέκτημα. Είναι μειοψηφικές συνήθως. Και αυτό εγώ στην πολιτική δεν έχω συνηθίσει στην πλειοψηφία πάντα, με τις απόψεις μου, ακόμα και στο ίδιο μου το κόμμα ή όπου ήμουν, εν πάση περιπτώσει. Πάντα ήμουν μειοψηφικός. Αλλά έλεγα τη γνώμη μου, το έκανα δηλαδή in my way, και με αυτό ίσως θα κλείσουμε με το δικό μας τρόπο και την σημερινή μας συζήτηση, για την οποία σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ πέρα. Ειλικρινά ήταν από τις ωραιότερες στιγμές εμένα να σας έχω εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι υγεία και ό,τι επιθυμείτε.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας και εσάς. Ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθήσατε μέχρι αυτή την ώρα. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι την Δευτέρα. Εδώ, στον καθρέφτη μας, απολαύσουμε το My Way. Much more.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκάι, σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων. Σε ανάρτησή του στο έξω, ο Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραξή, δήλωσε ότι οι Ιρανοί δεν υποκύπτουν ποτέ στις πιέσεις, τονίζοντας ότι κάθε φορά που μια διπλωματική λύση βρίσκεται στο τραπέζι, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν μια απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια. Το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενο Ιρανική στρατιωτική πηγή, ανέφερε ότι η κατάσταση είναι ήρεμη στον κόλπο, αλλά αν οι Αμερικανοί προσπαθήσουν να εισέλθουν ξανά και προκαλούν προβλήματα σε Ιρανικά πλοία, υπάρχει πιθανότητα συγκρούσεων. Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούς από το Ιράν και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά των Αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Παράλληλα, ανέφερε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να διαδραματίσουν μεσολαβητικό ρόλο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εφόσον αυτό είναι παραγωγικό, αλλά πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον δεν θέλει να χάσει χρόνο εάν η προσπάθεια αυτή δεν προχωρήσει. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ το Μάρτιο ήταν στο 3,9. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το αγνώστου προελεύσεως drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνεται ότι ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές και μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η χώρα ή η εταιρεία κατασκευής και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Την πάυση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη κατά την χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Η συγκεκριμένη βάση εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα, για την ίδια περίοδο ανακοινώθηκε η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών, κατάργηση 12 δρομολογίων και κλείσιμο των αεροδρομίων σε Χανιά και Ηράκλειο. Συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος συμπληρώνει τα 35 χρόνια στον Πατριαρχικό Θρόνο. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της ελληνικής πολιτείας στο Πατριαρχείο και στο πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη, με τον Βαρθολομαίο να απαντά πως το αναγνωρίζει και πως είναι ευγνώμων. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Νέα παρέμβαση, αυτή τη φορά ενίσχυση 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά θα τη λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, με την προϋπόθεση ότι είναι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι αυτή της χειρίας. Το Εργατικό Κόμμα υπέστη στην τριπτική ήττα στις τοπικές εκλογές στην Ουαλία, όπου θριάμβευσε το Κόμμα της Ουαλίας που τάσεται υπέρ της ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που μετέδωσε το BBC. Είναι η πρώτη φορά που οι εργατικοί χάνουν την πλειοψηφία στο Ουαλικό Κοινοβούλιο από τότε που συγκροτήθηκε το 1999. Σύμφωνα με την καταμέτρηση του BBC, το Κόμμα της Ουαλίας εξασφαλίζει 43 από τις 96 έδρες. Το Αντιμεταναστευτικό Κόμμα Reform UK του Nigel Farage κατατάσσεται δεύτερο με 34 έδρες, ενώ οι εργατικοί περιορίζονται σε μόλις 9 έδρες.
0: Ο καιρός.
1: Στα βόρεια, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην Αττική από 13 ως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 ως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγέρου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

είναι Παρασκευή, αλλά έχουμε μπροστά μας ένα Σαββατοκυριακό όπου και με την σκόνη και με όλα αυτά τα ξέρουμε, τα ξέρω, όμως κάπως το κοντομάνικο, το καλοκαιράκι, δηλαδή υπάρχει μια αίσθηση, δεν ξέρω, του πρώτου Σαββατοκυριακού που κάπως νιώθουμε ότι σχεδόν έχει μπει το καλοκαίρι.

και ρωτήστε με, θέλω να με ρωτήσετε, τι είναι το πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή στα social media. Εξωγήινοι. Θα σας απαντήσω, δεν μας φτάνουν όλα τα αληθινά προβλήματά μας. Έχουμε εξωγήινους. Γιατί? Γιατί το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ της Αμερικής έδωσε στη δημοσιότητα δεκάδες χίλια, πάρα πολλά αρχεία σχετικά με εξωγήινους, με UFO, τα αποχαρακτήρισε στο πλαίσιο δέσμευσης για ενημέρωση της κοινή γνώμη σχετικά με τα μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα. Ήταν μια υπόσχεση του Ντόναλντ Τραμπ από την αρχή της θητείας του. Τέλος πάντων, λοιπόν, είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, και θα πούμε πολλά πολλά πολλά την επόμενη ώρα, όχι μόνο για εξωγήινους. Όμως δεν μπορώ να κρατηθώ, διότι πρέπει να σας πω ότι σε αυτά τα αρχεία που επαναλαμβάνω έδωσε στη δημοσιότητα που χαρακτήρισε το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ, υπάρχουν αναφορές για την Ελλάδα, στην Ελλάδα, διότι υπάρχουν διάφορα περιστατικά όπου τέλος πάντων είναι διάφορα βίντεο στην πραγματικότητα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το Αιγαίο, όπου εκεί υπήρχαν θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους.

Βασίλη Νικολόπουλε, θέλω Μετάλλικα σήμερα. Διότι είναι το Σαββατοκύριακο των Μετάλλικα, δίνουν αύριο μία το συγκρότημα, αυτό το εμβληματικό, το ιστορικό ροκ συγκρότημα, δίνει αύριο μία sold out συναυλία στο ΆΚΑ, αναμένοντας πάνω από 70.000 θεατές. Είναι ένα συγκρότημα από τον κόσμο, τον παθιάζει. Σκεφτείτε ότι σε προηγούμενες συναυλίες στην Αμερική οι επιστήμονες κατέγραψαν μικροδονήσεις εδάφους, γιατί χοροπηδά συγχρονισμένα όλο το κοινό. Σκεφτείτε τώρα 70.000 άτομα να χοροπηδάνε πάνω κάτω. Και αυτές οι δονήσεις ονομάστηκαν Metallica Quark. I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.

Εσείς οι τυχεροί που εξασφαλίσατε εισιτήριο, σας εύχομαι να περάσετε τέλεια. Εμείς οι υπόλοιποι θα ζηλεύουμε και θα ακούμε μετάλλικα εδώ, από το Earthness Radio.

δούμε την παγκόσμια λίστα Forbes για τον Μάιο, τώρα αυτό το μήνα του 2026, και τον νέο ρεκόρ πλούτου. Τι γίνεται με τους δισεκατομμυριούχους? Πάντως βλέπουμε μια πλήρη αμερικανική κυριαρχία στην παγκόσμια κατάταξη με τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από κάτω προς τα πάνω, τι λέτε, για να έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, οι πρώτες 10 θέσεις είναι ο Jim Walton. Στην 10η θέση είχε 147 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ο νεότερος ιδρυτής της Walmart. Είναι μια εταιρεία που έχει τα πάντα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπου πας, σε κάθε γωνία υπάρχει ένα Walmart, από φαρμακείο μέχρι σούπερ μάρκετ, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ο μεγαλύτερος αδελφός του είναι στην 9η θέση, έχει 150 δισεκατομμύρια δολάρια. Στην 8η θέση συναντάμε τον Jensen Huang, 173 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ο συνειδητής της Nvidia, δηλαδή τεχνολογία, ασχολείται με ημιαγωγούς και έχει σημειώσει τρομερή άνοδο 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων, γιατί η μετοχή της εταιρείας ενισχύθηκε λόγω της ισχυρής ζήτησης στην τεχνητή νοημοσύνη. Μετά πάμε στο Michael Dell, 177 δισεκατομμύρια δολάρια, τεχνολογία. Dell, τους ξέρουμε, υλικό, υπηρεσίες, πληροφορικής. Larry Edison, στην 6η θέση, 250 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτός είναι ένας τρομερός τύπος, πρέπει να μιλήσουμε κάποια στιγμή περισσότερο για αυτόν. Έχει φτιάξει την Oracle και την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, εκτός από την Oracle, ενώ μπλέκεται σε πάρα πολλές επιχειρηματικές συμφωνίες στον χώρο των media. Τώρα συζητούσαμε για την εξαγορά με την Paramount, με το Netflix, αυτός είναι. 5η θέση, τον γνωρίζουμε, ο διάσημος Mark Zuckerberg, 210 δισεκατομμύρια δολάρια, Meta, η εταιρεία Meta, τεχνολογία, κοινωνικά δίκτυα, και αυτός τώρα στρέφεται στην τεχνητή νοημοσύνη. 4η θέση, Jeff Bezos, 272 δισεκατομμύρια δολάρια, ηλεκτρονικό εμπόριο, Amazon φυσικά, και τεχνολογία. 3η θέση, τα πράγματα αρχίζουν και αποκτούν ενδιαφέρον, Sergey Brin, τον ξέρετε, 289 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ο συνιδρυτής της Google, τον ξέρετε, και αν δεν τον ξέρετε, τον ξέρετε, γιατί ξέρετε την εταιρεία του έχει ανέβει στην 3η θέση, γιατί δεν την περιουσία του να εκτοξεύεται. Με άνοδο 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεύτερη θέση, Larry Page, 313 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ο άλλος συνιδρυτής της Google, ο οποίος όμως ασχολείται και με διάφορα άλλα πράγματα που τον έχουν κάνει πλουσιότερο. Και πρώτος, ο Elon Musk, 782 δισεκατομμύρια δολάρια περιουσία. Και με τι δεν ασχολείται? SpaceX, τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά, την τεχνητή νοημοσύνη, διάστημα κτλ. Τι καταλαβαίνουμε τώρα? Καταλαβαίνουμε το εξής, ότι πολύ λίγοι έχουν πάρα πολλά χρήματα και αυτό δεν κάνει καλό σε κανέναν. Όμως, η λίστα αναδεικνύει και κάτι άλλο. Αναδεικνύει τη σαφή κυριαρχία του τεχνολογικού τομέα πια στη δημιουργία πλούτου. Αυτά πριν κάποια χρόνια δεν υπήρχαν, έτσι. Δηλαδή βλέπουμε αυτές τις εταιρείες, καταλαβαίνουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν εκτοξευτεί όλα αυτά. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς νιώσατε με όλα αυτά. Σας αφήνω λίγο να επεξεργαστείτε στο μυαλό σας τα δισεκατομμύρια και να χορτάσετε.

να πούμε συγχαρητήρια σε έναν σπουδαίο νεοαθλητή, τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος έκανε μια αδιανόητη επίδοση. 20 ετών είναι, κολυμβητής, στο Meeting Ακρόπολης, αυτό που διεξάγεται στην πισίνα του ΟΑΚΑ. Τέτοια επίδοση, για να καταλάβετε, ένας χρόνος, δεν επιτεύχθη ούτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Εκεί ο Σίσκος τερμάτισε δεύτερος. Οπότε έχουμε να δούμε πάρα πολλά από αυτόν τον σπουδαθλητή που συνέτρεψε το πανελληνίο ρεκόρ, έτσι, και σπάει τα κοντέρα.

Να πούμε και έτσι, στέλνουμε τις ευχές μας στον Παναθηναϊκό, φιλοξενεί τη Βαλένθια, τέταρτη αναμέτρηση της σειράς στον play-off.

0: της EuroLeague με μοναδικό στόχο την νίκη. Την νίκη που θα του χαρίσει την πρόκριση στο Final Four. Οι πράσινοι το θέλουν και εγώ επίσης. Να και η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία αποκάλυψε τα συναισθήματά της.
1: Ε, βέβαια.
0: Και εσύ.
1: Να μην υπάρχει.
0: Παναθηναϊκός.
1: Να μην φτάσουμε στο 3-1.
0: Δεν το συζητώ. Τι γίνεται με τα άλλα. Για τον Παναθηναϊκό συμφωνούμε.
1: Ωραία.
0: Νίκη θέλουμε. Τι με τα άλλα, τι γίνεται.
1: Ακόμα περιμένουμε.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Ακόμα περιμένουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ναι. Καταρχήν, έχουμε δύο επίπεδα. Mm-hmm. Το πρώτο είχαμε τις εκατέρωθεν, τα εκατέρωθεν επιθέσεις, ο ένας να κατηγορεί τον άλλον. Από τη μία πλευρά οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την άλλη το Ιράν, ότι πρώτα χτύπησαν οι Ιρανοί, λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πρώτα χτύπησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, λένε λέει η Τεχεράνη. Αυτή τη στιγμή, εδώ και κάποιες ώρες, σύμφωνα με το πρακτορείο ΤΑΣΝΙΜ, υπάρχει μια ήρεμη κατάσταση στον κόλπο. Αλλά σύμφωνα λοιπόν με στρατιωτικές πηγές του Ιράν, αν οι Αμερικανοί προσπαθήσουν να εισέλθουν ξανά και προκαλέσουν προβλήματα στα ιρανικά πλοία, υπάρχει πιθανότητα συγκρούσεων. Περιμένουμε την πρόταση. Ο Μάρκο Ρούμπιο σήμερα βρισκόταν στην Ιταλία. Είχε μια συνάντηση με την κυρία Μελώνη.
0: Ναι, και διάβαζα και τώρα τα σχόλια της Μελώνη ότι ήταν επικοδομητικά. Εντάξει,
1: καλό κλίμα.
0: Ναι, καλό κλίμα.
1: Εκεί ο Υπουργός των Εξωτερικών ανέφερε ότι αναμένουν μέσα στην ημέρα την απάντηση της Τεχεράνης, με την ελπίδα ότι θα δώσει μια απάντηση η οποία θα δώσει χώρο σε σοβαρές διαπραγματεύσεις.
0: Okay.
1: Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Η καλή πρόταση είναι πιο κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Mm.
1: Αυτά που θέλουν. Είπε ότι θεωρούν απαράδεκτο ότι τα στενά του Ορμούς ελέγχονται αποκλειστικά από την από το Ιράν, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο διεθνές προηγούμενο. Αναφέρθηκε βέβαια και στους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, στο ΝΑΤΟ, ότι δεν βοήθησαν όπως έπρεπε. Αλλά είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμα απόφαση για το τι θα κάνει με, αυτό, mm-hmm. με αυτή την υπόθεση. Ανατακτά χρονικά διαστήματα, ο Αμερικανός Πρόεδρος καταφέρεται εναντίον των των συμμαχικών δυνάμεων στον ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν όπως το ήθελε. Σε όλα αυτά λοιπόν, ως προς την πρόταση, υπήρξε απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, με τον εκπρόσωπο να δηλώνει ότι βρίσκεται υπό εξέταση συγκεκριμένη πρόταση και όταν ληφθεί η τελική απόφαση θα ανακοινωθεί.
0: Άλιστα.
1: Στο ήρεμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά έχουμε μέχρι στιγμής.
0: Okay.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε και δηλώσεις, τώρα κήρυξε και εκεχηρία στην Ουκρανία.
0: Μόνος του.
1: Ναι, είπε ότι θα κάνει ότι υπάρχει. Ότι,
0: ενώ έχουμε τη σύμφωνη γνώμη των εμπλεκομένων. Μόνο αυτό ήταν ευθέρετο.
1: Τώρα και εσύ. Τώρα και εσύ. Ανακοίνωσε.
0: Ανακοίνωσε, εντάξει.
1: Το είπε.
0: Okay.
1: Να θυμίσουμε ότι αύριο είναι 9 ημέρα νίκης και θα έχει την παρέλαση στη Μόσχα.
0: Σωστά. Ωραία. Λες να γίνουν το Σαββατοκύριακο, που τι πιστεύεις, θα είναι ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο ή θα έχουμε εξελίξεις?
1: Δεν νομίζω ότι θα είναι ήρεμο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτό που περιμένουμε είναι την πρόταση της Τεχεράνης. Τεχεράνη, από ό,τι φαίνεται, έχει τους δικούς της ρυθμούς.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι αν δεν αρέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα γίνει? Βέβαια, η εκχυρία αυτή που λένε ότι δεν έχει καταρρεύσει.
0: Mm-hmm.
1: Χθες το βράδυ είχαμε χτυπήματα και από τις δύο πλευρές, άσχετα με το ποιος ευθύνεται. Είναι εκχυρία αυτό?
0: Να.
1: Υπάρχει, δηλαδή, τίθενται
0: διάφορα
1: ερωτήματα.
0: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και πάμε τώρα εμείς σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του μη επανδρομένου σκάφους που βρέθηκε από ψαράδες στο ακροτήριο Λευκάτας στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές. Εκτινάχθηκε στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων, αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Σε αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης στις προτάσεις των ΗΠΑ. Την ελπίδα ότι θα την έχουν την απάντηση απόψε στα χέρια τους, εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα υπάρξει τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας από τις 9 Μαΐου έως τις 11 Μαΐου. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Μειώνει τη χωρητικότητα στο αεροδρόμιο Αθηνών, ενώ αναστέλει και τη λειτουργία της σε Χανιά και Ηράκλειο κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο. Δεκάδες χιλιάδες μαθητές βγήκαν στους δρόμους γερμανικών πόλεων για να διαδηλώσουν κατά της ενδεχόμενης επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Καιρός παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 27 βαθμούς Κελσίου, αλλά και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τη Βάσια Τζανακάρη. Γεια σου, Βάσια.
1: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, θα μιλήσουμε για...
1: Είμαι καλά.
0: Πολύ ωραία. Θα μιλήσουμε για τα βραβεία Πούλιτζερ, διότι βραβεία Πούλιτζερ λογοτεχνίας, έτσι, και στους φιναλίστ βρίσκεται η Κέιτι Κιταμούρα.
1: Σωστά.
0: Εσύ...
1: Η Κέιτι Κιταμούρα που έγραψε το Audition, το οποίο το μετέφρασα εγώ, Audition στα ελληνικά, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ήταν υποψήφιο για το βραβείο Booker. Ναι. Το έχασε από τον David Soloy και τη Σάρκα. Το οποίο έχει ενδιαφέρον και είναι λίγο αστεία ιστορία. Το μετέφρασα και εγώ αυτό.
0: Α, εσύ ήσουν δηλαδή. Κονταροχτυπιόντουσαν οι συγγραφείς σου.
1: Ναι, παρακολουθούσα την τελετή με κομμένη την ανάσα, πραγματικά. Το Audition λοιπόν είναι ένα βιβλίο πάρα πολύ ξεχωριστό. Παίζει πάρα πολύ με την έννοια της ταυτότητας, της εναλλακτικής πραγματικότητας. Έχουμε να κάνουμε με μια ηθοποιό σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία, η οποία μέχρι τα μισά του βιβλίου ζει μια ζωή όπως την νομίζει. Ξεκινάει το βιβλίο με μια συνάντηση με ένα νεαρό άντρα, ο οποίος της αποκαλύπτει ότι πιστεύει πως είναι γιος της. Αυτό γίνεται πολύ, πολύ αρχικά στο βιβλίο. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε πως όλο αυτό επηρεάζει τη σχέση της με τον άντρα της και την πραγματικότητά της. Στα μισά του βιβλίου βρισκόμαστε σε ένα άλλο χρονικό σημείο, αφού έχει ολοκληρώσει την παράσταση την οποία την απασχολούσε κτλ. Με το γιο της παρόντα ως δεδομένο. Ως ένα παιδί που μεγάλωσε μαζί τους κανονικά κτλ. Και εκεί καλούμαστε εμείς οι αναγνώστες να ερμηνεύσουμε. Στην ουσία είναι πάρα πολύ ανοιχτό το βιβλίο και είναι αυτή η πρωτοτυπία του.
0: Okay. Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα έρθει η Κέιτι Κιταμούρα και στην Ελλάδα.
0: Α, πότε?
1: Θα μας επισκεφτεί τον Ιούνιο, από όσο ξέρω, σίγουρα στο Φεστιβάλ Χανίων, και έχω την εντύπωση ότι και στην Αθήνα.
0: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον πάντα να αναγνωρίζουμε κάπως. Οι αναγνώστες να έχουν την ευκαιρία.
1: Ναι, και μάλιστα
0: να
1: είχαμε κάνει ένα Zoom με την Διόπτρα και με μια Λέσχη Ανάγνωση. Δεν μπορώ να ανακαλέσω τώρα το όνομα της Λέσχης. Που συμμετείχε η ίδια η Κιταμούρα και ήταν ένας πάρα πολύ ζεστός και φιλικός άνθρωπος και ήταν πάρα πολύ ωραία η συζήτηση.
0: Να σου πω, τα βραβεία έχουν χρηματικό έπαθλο? Είναι συμβολικό, είναι σημαντικό.
1: Για ξέρεις. Το Πούλιτζερ δεν ξέρω, ομολογώ. Το Booker έχει 50.000 μέσα.
0: Έβλεπα τώρα που λες για Booker, έβλεπα πως... Καλά, από τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ που έγινε, την έβαλαν...
1: Ναι, Κριτική Επιτροπή.
0: Κριτική Επιτροπή, και έλεγε ότι στην πραγματικότητα πρέπει να αφήσει τα πάντα, όλες τις επαγγελματικές υποχρεώσεις για ένα χρόνο για να διαβάζει βιβλία.
1: Μα και βέβαια, όπως και εδώ αντίστοιχα, ας πούμε.
0: Πόσα βιβλία λοιπόν είναι?
1: Πολλά βιβλία, όπως και εδώ αντίστοιχα στα βραβεία του κύκλου ελληνικού παιδικού βιβλίου. Διαβάζουν πάρα πολλά βιβλία μέσα στη χρονιά. Ή όσοι είναι κριτική επιτροπή στα βραβεία του Αναγνώστη και στα κρατικά. Όλη την παραγωγή ουσιαστικά πρέπει να διαβάσει.
0: Πόπο, είναι τρομερή ευθύνη και full time job, όχι αστεία.
1: Βέβαια, είναι full time job, βέβαια.
0: Ναι, βέβαια, φαντάζομαι ότι κάποιοι εδώ δεν μπορούν όπως η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ να αφήσουν δουλειές και να πούν «Α, για ένα χρόνο θα διαβάζω βιβλία».
1: Σίγουρα όχι, και σίγουρα δεν θα υπάρχει και νομίζω και η αποζημίωση που θα υπάρχει στο εξωτερικό.
0: Έτσι, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Βάσια.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Πες μας για τη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη.
1: Ναι, είμαι στη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό ίσως ακούτε και λίγη φασαρία τώρα. Έχω έρθει για την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου.
0: Ωραία.
1: Είναι μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση φέτος, όπως και πέρυσι. Με πολλές ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία. Φέτος, μια χώρα που είναι πολύ κοντά μας, αλλά θα έπρεπε να έχουμε μεγαλύτερη πολιτισμική εγκύτητα μαζί της, και αυτός είναι και ένας από τους στόχους της έκθεσης, θεωρώ, φέτος. Ωραίο κλίμα, ωραίες συζητήσεις, πολλοί κόσμος. Σήμερα βέβαια μας έβρεξε κιόλας, οπότε είχαμε
0: σήμερα
1: και αυτό, ναι. Θεσσαλονικιώτικη μπόρα μας. Πολύ ωραία, η πόλη ζωντανεύει πάρα πολύ πάντα.
0: Πότε ολοκληρώνεται αυτό?
1: Έγινε μέχρι την Κυριακή, μέχρι και την Κυριακή. Και έχει και πάρα πολλές εκδηλώσεις για παιδιά.
0: Άρα μια φανταστική βόλτα, έτσι, για όλη την οικογένεια.
1: Είναι μια φανταστική βόλτα, έρχονται πολλά παιδάκια, αγοράζουν και βιβλία. Δηλαδή έχω χαρεί πάρα πολύ που το βλέπω αυτό.
0: Τι ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, γεια. Ήταν η Βάσια Τζανακάρη, συγγραφέας και μεταφράστρια. Την ευχαριστούμε πολύ.

σας πω μια πολύ συγκινητική στιγμή που καταγράφηκε σε μια πτήση. Προορισμός ήταν το Σαν Ντιέγκο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ξαφνικά οι επιβάτες άκουσαν το πλήρωμα του αεροσκάφους να κάνει μια αφιέρωση από τα ηχεία σε ένα δίχρονο αγόρι που βρισκόταν στο αεροπλάνο και κατάφερε να νικήσει μια πάρα πολύ σπάνια μορφή καρκίνου. Και το βίντεο το δημοσίευε η Washington Post και αξίζει να το δείτε, γιατί δείχνει τη στιγμή που ακούγεται η φωνή μέλους του πληρώματος να λέει: «Έχουμε ένα μικρό ήρωα που λέγεται Cruise και είναι 2 ετών. Τα κατάφερε, έδινε μάχη, πλέον ξεπέρασε και επίσημα τον καρκίνο. Cruise, είναι μεγάλη μας τιμή που σε μεταφέρουμε πίσω στο σπίτι σου με αυτή την πτήση». Σας το λέω και συγκινούμε. Και έτσι αυτός ενθουσιάστηκε. Ο διχρόνος που άκουσε το όνομά του άρχισε να χαμογελά, να κοιτάζει πίσω του και οι επιβάτες τον χειροκροτούσαν.

Έχουμε ένα ύποπτο κρούσμα χανταϊού στην Ισπανία. Είναι μια 32χρονη που υποβάλλεται ακόμα σε εξετάσεις. Φαίνεται πως επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε στο Johannesburg. Είναι η γυναίκα η οποία νόσησε και έφυγε από τη ζωή. Είναι ένα από τα 3 άτομα.

θέλω να σας αφήσω με μια πάρα πολύ ιδιαίτερη έκθεση από τον Νίκο Σότμπι της Νέας Υόρκης. Παρουσιάζει 20 έργα του Keith Haring. Τώρα ο Keith Haring, εντάξει, είναι ένας καλλιτέχνης ή τον αγαπάς με την πρώτη ματιά ή όχι. Έφυγε πολύ πρόωρα από τη ζωή, ήταν μόλις 31, νικημένος από το AIDS. Έγινε φίλος, ήταν μέλος μιας παρέας απίστευτης καλλιτεχνών και πέθανε το 1990. Πλέον τα έργα του κοστίζουν εκατομμύρια δολάρια. Και γιατί είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη αυτή η έκθεση? Γιατί τα έργα αυτά, τα 20 έργα της έκθεσης, προέρχονται από τον παιδικό κολλητό φίλο του Keith Haring, τον Kermit Oswald. Ένας φίλος που έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του, παρότι ο ένας ήταν διάσημος και ο άλλος ένας συνηθισμένος τύπος. Και αυτά τα έργα τέχνης δεν είναι απλά έργα τέχνης. Ανάμεσα τους βρίσκεται ένα παιδικό κρεβάτι που ζωγράφησε ο Haring το 1986 για το φίλο του που περίμενε το πρώτο του παιδί, που τελικά έγινε κενωνός αυτού του παιδιού. Θέλω να πω, βλέπεις ένα καλλιτέχνη μέσα από τη ματιά του παιδικού του φίλου που τον ήξερε από 5 ετών, που δεν χωρίστηκαν ποτέ, που ο Keith Haring δεν τον εγκατέλειψε ποτέ, ακόμα και όταν έγινε ένας από τους πιο διάσημους ανθρώπους, και τότε του δάνειζε ρούχα για να πηγαίνει, να μπορεί να πηγαίνει στις εκθέσεις του. Λοιπόν, σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Εμείς φυσικά και θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 9 η ώρα όπως πάντα. Ednews Radio 105,8. Ήταν το Δήμα Ξημερώνει. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Την ευχαριστούμε. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Και ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Είστε όλοι καλά. Γεια.

0: shit. I forgot. Am I supposed to send this shit out?
1: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του ότι θα γίνει τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από αύριο 9 Μαΐου μέχρι και, τις 11 του μηνός. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και επίσης την ανταλλαγή 1.000 εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, συνεχίζονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό αυτής της μεγάλης σύγκρουσης και καθημερινά πλησιάζουμε όλο ένα και πιο κοντά. Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή του τέλους ενός πολύχρονου φωνικού και σκληρού πολέμου, πρόσθεσε στην ανάρτησή του στο Truth Social. Η Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει τριήμερη εκεχηρία για τον εορτασμό της επετείου από τη νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφώνησε λέγοντας ότι η εκεχηρία πρέπει να ισχύσει όπως και η ανταλλαγή εχμαλώτων με τη Ρωσία. Εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάη, σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων. Σε ανάρτησή του στο έξω, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι οι Ιρανοί δεν υποκύπτουν ποτέ στις πιέσεις, τονίζοντας ότι κάθε φορά που μία διπλωματική λύση βρίσκεται στο τραπέζι, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν μια απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια. Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούς από το Ιράν και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Εκτινάχθηκε στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ το Μάρτιο ήταν στο 3,9%. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το αγνώστου προελεύσεως ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνεται ότι ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές και μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η χώρα, η εταιρεία κατασκευής και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Μια παρέμβαση αυτή που αφορά ενίσχυση 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά θα τη λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, με προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας. Το Εργατικό Κόμμα υπέστη συντριπτική ήττα στις τοπικές εκλογές στην Ουαλία, όπου θριάμβευσε το κόμμα της Ουαλίας που τάσεται υπέρ της ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που μετέδωσε το BBC. Είναι η πρώτη φορά που οι εργατικοί χάνουν την πλειοψηφία στο Ουαλικό Κοινοβούλιο από τότε που συγκροτήθηκε το 1999. Σύμφωνα με την καταμέτρηση του BBC, το κόμμα της Ουαλίας εξασφαλίζει 43 από τις 96 έδρες. Το αντιμεταναστευτικό κόμμα του Νάτζελ Φάρατζ κατατάσσεται δεύτερο με 34 έδρες, ενώ οι εργατικοί περιορίζονται σε μόλις 9 έδρες.
1: Ο καιρός.
2: Στα βόρεια προβλέπονται για αύριο παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

0: Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Γιώργο Τσολάκη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η ζωή δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.

και κάπως έτσι άνοιξε ένα ακόμη Pop 10. Παρασκευή βράδυ 8 Μαΐου εδώ στο Earth News Radio 105,8.

I know there's something's going on. Λίγα λεπτά μετά τις 10. Ήταν η Φρίντα. Η μία από τις δύο κυρίες των ABBA, όπου το 1982 και με παραγωγό το Phil Collins τότε θα κυκλοφορούσε τον πρώτο της προσωπικό δίσκο. Και έχουμε και λέμε Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

ήταν η Μαριάννα Ευστρατίου στα πρότυπα της, έτσι, της synth pop και της disco μουσικής εκείνης της εποχής. Talk About Love στο Hercules Radio 105,8. Τραγούδι του Κώστα Χαριτοδιπλωμένου και του Βασίλη Δερφιλή από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Η Μαριάννα, εκτός από την πολύ μεγάλη επιτυχία του τραγουδιού τότε, συμμετείχε και δύο φορές στη Eurovision, η πρώτη το 1989 και η δεύτερη το 1996. Ακούσαμε τη Μαριάννα και το Talk About Love. Για τη συνέχεια θα πάμε σε ένα τραγούδι που το μάθαμε μέσα από το soundtrack της ταινίας 9,5 εβδομάδες, με την λατρεμένη Kim Basinger και τον Mickey Rourke. Let It Go εδώ στο Hercules Radio 105,8.

We sit together on the sofa with the music way down.

συμφωνήσουμε ότι οι περισσότεροι από εμάς, ακούγοντας το τραγούδι, σιγοψιθυρίζαμε και τους ελληνικούς στίχους. Είσαστε συντονισμένοι στο Ritmix Radio 105,8. Art Company ακούσαμε και το τραγούδι για το οποίο θα το θυμόμαστε. Σουζάνα λοιπόν, από μια άλλη εποχή, και τους Ολλανδούς Art Company. Και επειδή όπως μας αρέσει να λέμε το ένα φέρνει το άλλο, θα πάμε στο συγκρότημα των Όπους. Θυμόμαστε ακόμα εκείνο το ποδοσφαιρικό στιγμιότυπο από την προθέρμανση της Νάπολη το 1989, που έδειχνε τον Diego Maradona να κάνει κόλπα με την μπάλα στο ρυθμό του Life is Life.

Ανάμεσα στα πολλά, ξεχωρίσαμε τη διοργάνωση του πρώτου Aristotle Innovation Forum, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 17 έως τις 23 Μαΐου με κεντρικό σύνθημα Aristotle meets AI. Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή. Το φόρουμ αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει τη μεγαλύτερη γιορτή καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη. Συνδέοντας την ακαδημαϊκή έρευνα με την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία. Οι δράσεις λοιπόν θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από την τεχνητή νοημοσύνη και την αεροδιαστημική μέχρι την ιατρική, τη φιλοσοφία, την κλιματική αλλαγή και την τέχνη. Με αυτό μέχρι τις 10.30. Εκεί θα διακόψουμε για ενημέρωση και αμέσως μετά πίσω στα τραγούδια με ακόμα περισσότερο pop 10.

0: σε τίτλους.
1: Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε σήμερα στο Truth Social τριήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από τις 9 Μαΐου έως τις 11 Μαΐου. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και ανταλλαγή 1000 εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα, συμφώνησε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του μη επανδρομένου σκάφους που βρέθηκε από ψαράδες στο ακροτήριο Λευκάτος στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν φορτωμένο με κρηκτικά και πυροκροτητές. Εκτινάχθηκε στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων, αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες περιμένουν την απάντηση της Τεχεράνης. Ο πόλεμος μπορεί να ξαναρχίσει αν προκαλέσουν ξανά προβλήματα στόρμους, λένε οι Ιρανοί αξιωματούχοι. Καιρός, παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές για αύριο. Στην Αττική θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

δεύτερο μέρος του απόψινού Pop 10 άνοιξε με την ιστορία ενός τύπου ο οποίος επισκέπτεται το νησί της Τζαμάικας για διακοπές και έρχεται αντιμέτωπος με έτσι διάφορες προκλήσεις και παρεξηγήσεις. Στην ουσία το τραγούδι σατιρίζει τους τουρίστες που δεν τα καταφέρνουν να σωματωθούν και να ταιριάξουν σε διαφορετικές κουλτούρες. Ήταν το Dreadlock Holiday από το συγκρότημα των 10cc. Και έτσι να συστηθούμε σε εσάς που ήρθατε τώρα κοντά μας. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας για μία ακόμη φορά.

Αυτή ήταν, λέει, μαύρη σαν τη νύχτα. Και ο Λούι πιο λευκός και από το άσπρο. Ήταν τον Brother Louie από τους Stories και τη δεκαετία του 70. Ένα τραγούδι που περιγράφει την ιστορία του Louie, που είναι λευκός και ερωτεύεται μια μαύρη κοπέλα. Όταν όμως την παρουσιάζει στο σπίτι του να τη γνωρίσουν οι γονείς του, αντιμετωπίζει τις ραντιστικές τους αντιδράσεις. Την νυχτερινή βάρδια ο Πάνος. Καλησπέρα και από εμάς, καλή συνέχεια. Εμείς ευχαριστούμε για την επικοινωνία και την παρέα. Brother Louie από τους Stories, το οποίο τραγούδι είχε κυκλοφορήσει αρχικά από τους Hot Chocolate, τους οποίους θα ακούσουμε στο κλασικό και αγαπημένο You Sexy Thing. Για την επικοινωνία μας είναι στη διάθεσή σας στο Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως Air News Radio.

Σήμερα αναχώρησαν για τη Βιέννη της Αυστρίας η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης προκειμένου να αναλάβουν για μία ακόμη χρονιά τον σχολιασμό του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Οι δύο σχολιαστές, μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες λίγο πριν την πτήση τους, εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την ελληνική συμμετοχή και τον εκπρόσωπο της Ελλάδας, τον συμπαθέστατο Ακύλα. Να πούμε ότι οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν από 12 έως 14 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026. Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, ο Ακύλας θεωρείται ένα από τα φαβορί, καταλαμβάνοντας υψηλές θέσεις στις αποδόσεις των στοιχημάτων.

καλησπέρα μας και στο Γιάννη. Εδώ μαζί μας στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Ertius Radio. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Ήταν το Crazy από τους Aerosmith.

ήταν το Crazy, μια θρυλική μπαλάντα για τη δική μας γενιά. Θα θυμάστε και το βίντεο κλιπ του τραγουδιού που έπαιζε σε Heavy Rotation στο MTV τότε, το 1994, που έδειχνε την Alicia Silverstone αλλά και την κόρη του τραγουδιστή του τον Aerosmith, τη Liv Tyler, να το σκάνε το σχολείο ξεκινώντας ένα road trip. Και εδώ να ρίξουμε μια ματιά, μια σύντομη ματιά στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής περιμένουν την απάντηση της Τεχεράνης. Ο πόλεμος μπορεί να ξαναρχίσει αν προκαλέσουν ξανά προβλήματα στο Ορμούς, λένε οι Ιρανοί αξιωματούχοι. Ερευνάτε το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα, εξηγήσει ζητή αντιπολίτευση. Τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας σε στέγαση και μεταφορές. Donald Trump. Ο Donald Trump ανακοίνωσε τριήμερη κατάφραση του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Το επιβεβαιώνουν Μόσχα και Κίεβο. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις στο earthnews.gr.

κάπως έτσι φτάσαμε στο σημείο που εμείς θα πρέπει να χαιρετήσουμε. Να σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, να περάσετε όμορφα. Με κάποιους από εσάς θα ανταμώσουμε αύριο το βράδυ στο ΆΚΑ. Εμείς φεύγουμε. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο, τη Μαρία Σφυρόρα και τον Γιώργο Τσολάκη, ευχαίσετε καλύτερα. Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα με ανάρτησή του ότι θα γίνει τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από αύριο 9 Μαΐου μέχρι και τις 11 του μηνός. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και επίσης την ανταλλαγή 1000 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, συνεχίζονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό αυτής της μεγάλης σύγκρουσης και καθημερινά πλησιάζουμε όλο ένα και πιο κοντά. Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή του τέλους ενός πολύχρονου φωνικού και σκληρού πολέμου, πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο Truth Social. Η Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει τριήμερη εκεχηρία για τον εορτασμό της επετείου από τη νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφώνησε λέγοντας ότι η εκεχηρία πρέπει να ισχύσει, όπως και η ανταλλαγή αιχμαλώτων με τη Ρωσία. Εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά της η Τεχεράνη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμέλ Μπαγκάι, σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων. Σε ανάρτησή του στο έξω, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι οι Ιρανοί δεν υποκύπτουν ποτέ στις πιέσεις, τονίζοντας ότι κάθε φορά που μια διπλωματική λύση βρίσκεται στο τραπέζι, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν μια περίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια. Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούς από το Ιράν και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Τα στενά του Ορμούς είναι εξίσου πολύτιμα με την κατοχή ατομικής βόμβας, εκτίμησε σήμερα ο Μοχαμάντ Μοχμπέρ, σύμβουλος του Μοτσταμπά Χαμενεΐ, του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Τον έχουμε στα χέρια μας, μια τοποθεσία που επιτρέπει να επηρεάσουμε την παγκόσμια οικονομία με μία και μόνη απόφαση, είναι μεγάλη ευκαιρία, σχολίασε, υποσχόμενος ότι σε καμία περίπτωση δεν θα χαθούν τα κεκτημένα αυτού του πολέμου. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ το Μάρτιο ήταν στο 3,9%. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το αγνώστου προελεύσεως ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνεται ότι ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές και μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η χώρα, η εταιρεία κατασκευής αλλά και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ θα υπάρξει και συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Νέα παρέμβαση αυτή που αφορά ενίσχυση 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά θα τη λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, με προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας.
0: Ο καιρός.
1: Στα βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Είναι δυνατόν? Πώς μπορεί, δηλαδή, αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Μπορεί το 2026 οι Rolling Stones να βγάζουν τέτοιο τραγούδι? Ακατανόητο, χάνεις τα λόγια σου, δεν μπορεί να το παρουσιάσεις αυτό το συγκρότημα. Δεν υπάρχουν λόγια για τους Rolling Stones. Αυτό φάνηκε από την αρχή, ότι ήταν το μεγαλύτερο ροκ συγκρότημα που πέρασε ποτέ. Αυτή είναι και κανένας άλλος. Είναι δυνατόν να βγάζουν μέσα στο 2026 άλμπουμ με αυτόν τον ήχο? Ένα συγκρότημα που ξεκίνησε πριν 65 σχεδόν χρόνια.

Οι Rolling Stones έτσι ξεκίνησαν και έτσι ακούγονται σήμερα. Ένα δεύτερο τραγούδι τώρα από το επερχόμενο 25ο στούντιο άλμπουμ του μεγαλύτερου ροκ συγκροτήματος που κανένας δεν μπορέσει, ούτε θα βρεθεί ποτέ, να τους αντικαταστήσει σε αυτόν τον τίτλο.

κάνουν και ακούγονται έτσι. Είναι απίστευτο αυτό. Είναι απίστευτο. Και όχι μόνο αυτό, έβλεπα την press conference που έκανα στη Νέα Υόρκη για την παρουσίαση του 25ου άλμπουμ και ήταν σαν να βλέπεις ένα συγκρότημα και οι τρεις τους από παιδιά 25 ετών. Άσε οι δημοσιογράφοι από κάτω και άλλοι και γνωστοί ηθοποιοί τους κοιτούσαν σαν να είχαν βγει οι θεοί από τον Όλυμπο. Στο άλμπουμ μεταξύ άλλων συμμετέχουν ο Chad Smith από τους Red Hot Chili Peppers, ο Robert Smith των Cure, ο Stevie Winwood και ο Paul McCartney. Όλοι αυτοί είναι στο άλμπουμ που έρχεται το καλοκαίρι, 10 Ιουλίου του 2026. Earth News Radio για τα μηνύματά σας θα τα στείλετε στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

I'm not joking. Καλό συγκρότημα οι Bleachers από το New Jersey κυκλοφόρησαν αυτό το single που μόλις ακούσαμε από το επερχόμενο άλμπουμ τους Everyone for 10 Minutes. Από τη Σουηδία, ένα ξεχωριστό όνομα στο χώρο της εναλλακτικής pop, Likey Lee.

Like Lee. Το τραγούδι λέγεται Sick of Love και είναι εξωφρενικό. Ακούμε τα καινούρια και δίπλα σε αυτά φαντάζει τόσο σύγχρονο όχι μόνο το ένα και τα δύο τραγούδια των Rolling Stones. Δηλαδή δίπλα στα εγγόνια τους και αυτή. Ladytron. Sing.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε σήμερα στο Truth Social τριήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από τις 9 Μαΐου έως τις 11 Μαΐου. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και ανταλλαγή 1000 εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Συμφώνησε και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του μη επανδρομένου σκάφους που βρέθηκε από ψαράδες στο ακροτήριο Λευκάτος στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές. Εκτινάχθηκε στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων, αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες περιμένουν την απάντηση της Τεχεράνης.

0: Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Νιάκας.
3: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 7. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας.
4: Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας, είναι Σάββατο σήμερα, είστε στο ΕΡΤ News Radio 105,8, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ευρυδίκη Χάντζιου.
5: Καθημερινά στις 2 το μεσημέρι και στις 7 το απόγευμα, όλη η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο.
6: Το επίκεντρο της Διεθνούς Ενεργειακής Ατζέντας.
3: Σε υποκατάληψη κτίριο στο
4: Ηράκλειο.
5: Καθημερινά ραντεβού με την έγκυρη ενημέρωση στο ΕΡΤ News Radio 105,8.
1: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Έχεις ΕΡΤΕΚΟ.
8: Έχω ΕΡΤΕΚΟ.
7: Έχει live radio.
8: Έχω podcasts.
7: Έχει on demand.
8: Έχεις ΕΡΤΕΚΟ.
7: Έχω music mixes.
8: Έχει music mixes.
7: Έχω μουσικά σύνολα.
8: Έχει live radio. Έχει και podcasts και on demand περιεχόμενο και music mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ERTECO.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ERTECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Άλλο ένα από τα πιο καταξιωμένα ονόματα της δεκαετίας που τρέχει έβγαλε καινούριο τραγούδι. Charlie XCX.

Ήταν μια περίεργη μικρή ηχογράφηση της Charlie XCX, το rock music. Μόλις κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, όπως και το Big Dog των Last Dinner Party.

Last Dinner Party, από τα καλύτερα καινούργια ονόματα. Αυτό δεν το έχουν πάρει είδηση, ας πούμε, το όνομα αυτό και πολλά ακόμα, τα πρωινάδικα. Γιατί πρέπει να περάσουν 40 χρόνια για να το πάρουν χαμπάρι. Τρέχουν στα αεροδρόμια να μιλήσουν και να πάρουν συνεντεύξεις από μέλη των Metallica. Τι να πούμε πια εμείς για τους Metallica. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα. Τώρα πια τους έχουν αναλάβει τα Λουσάτα με μέσα μαζικής ενημέρωσης στην χώρα μας, γιατί είδαν ότι ξαφνικά αυτός ο κόσμος πώς πάει στη συναυλία. Πώς δεν το είχαμε καταλάβει ότι μπορεί να πάει ένας τόσο πολύς κόσμος σε μια συναυλία που πάνε μόνο για το ρέμο. Το πήραν χαμπάρι και έτσι τον έχουν και στα πρωινάδικα τώρα, έστω και αν δεν τους απαντά αυτός στις χαζές ερωτήσεις που του κάνουν. Πάρα πολλά ονόματα, δεν είναι μόνο η Last Dinner Party, είναι και άλλα που η Last Dinner Party κάπως γνωρίζονται στη χώρα μας. Είναι άλλα πολλά και δεν μιλάμε μόνο για την country που είναι άγνωστη στη χώρα μας και χαλάει κόσμο έξω. Μιλάμε και για άλλους καλλιτέχνες. Δεν είμαι σίγουρος, ή μάλλον είμαι σίγουρος, ότι ο Αμερικανός τραγουδοποιός Νόα Γκάχαν τον ξέρουν εδώ ακριβώς, εκτός βέβαια από αυτούς που παρακολουθούν τη μουσική όπως πρέπει. Τι σημαίνει Νόα Γκάχαν στην εποχή μας? Ο Νόα Γκάχαν λοιπόν έχει βγάλει το τέταρτο άλμπουμ του. Έχουμε παίξει αρκετές φορές κομμάτια από αυτό το άλμπουμ και τώρα θα παίξω ένα ακόμα. Έγινε νούμερο ένα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βρετανία το άλμπουμ. Και προσέξτε, το άλμπουμ αυτό από όπου θα ακούσουμε το Doors το κατατάσσουν στον χώρο του rock, γιατί προς τα εκεί βέβαια είναι folk rock. Είναι folk αλλά και folk rock. Έτσι λοιπόν θεωρείται ότι αυτό το άλμπουμ είναι το πρώτο που είχε τις μεγαλύτερες πωλήσεις πρώτης εβδομάδας για rock άλμπουμ πάνω από μία δεκαετία. Να περάσουν 40 χρόνια και θα τον μάθουμε και αυτόν. Νόα Γκάχαν.

Νόα Γκάχαν. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, έχει και είναι άγνωστο στην Ελλάδα, γιατί δεν ξέρω αν τα πρακτορία στέλνουν την είδηση και επειδή δεν ξέρουν το όνομά του δεν γράφει κανείς κάτι γι' αυτόν. Έχει το δημοφιλέστερο άλμπουμ και στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτήν την εβδομάδα, αλλά και σε πολλές χώρες Ευρώπης. Πάει πάρα πολύ καλά. Έφυγε από τη ζωή ο Άλεξ Λίγκερτ Γκουντ. Λίγκερτ Γκουντ. Ποιος είναι αυτός? Αυτός λοιπόν ήταν τραγουδιστής με το συγκρότημα των Σαντάνα για αρκετό καιρό, από το 1979 μέχρι το 1994. Έχει παίξει σε μεγάλες συναυλίες μαζί τους, στο Ash Festival του 82, που το είχα δει αυτό το φεστιβάλ και ήταν ένα φοβερό φεστιβάλ, όχι όπως είναι τα φεστιβάλ σήμερα, και που τα εισιτήρια κοστίζουν τόσο ακριβά που δεν συζητιώνται να πας. Δεν έχει καμία σχέση. Και ήταν και στην Καλιφόρνια αυτό. Το Ash Festival με τα Coachella τα σημερινά. Και τι ονόματα είχε τότε. Είχε παίξει λοιπόν εκεί με τον Σαντάνα και με πάρα πολλές συναυλίες που έχει κάνει το συγκρότημα. Επιπλέον εμφανίστηκε και με το Jeff Beck Group. Αυτός λοιπόν τραγουδούσε στις επιτυχίες του συγκροτήματος στη δεκαετία του 70 τέλος προς 80, και σε τραγούδια όπως αυτό που θα ακούσετε τώρα από Σαντάνα.

Ήταν επιτυχία το Hold On που ακούσαμε από το άλμπουμ Sango των Santana. Ο άλλος μουσικός που έφυγε, που σαν όνομα ίσως δεν λέει πολλά, αλλά λέει το συγκρότημα που ήταν μέσα και σε άλλους που είχε συμμετάσχει κατά καιρούς, είναι από τη Σουηδία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών και το όνομά του είναι Georgi Wandenius. Αυτός λοιπόν ξεκίνησε από ένα συγκρότημα του 68, τους Solar Plexus, συγκρότημα από τη Σουηδία. Τον άκουσαν οι Blood, Sweat and Tears και τον πήραν στο συγκρότημα αυτό, το πολύ μεγάλο αμερικάνικο jazz rock συγκρότημα της δεκαετίας του 70. Παίζει σε αρκετά άλμπουμ τον Blood, Sweat and Tears. Εμείς ακούμε ένα από τα τραγούδια του συγκροτήματος που υπάρχουν, με τον μουσικό που σας είπα, που υπάρχουν στο άλμπουμ New Blood. Είναι αρχές δεκαετίας του 70, ήταν το τέταρτο ή το πέμπτο άλμπουμ των Blood, Sweat and Tears.

So Long Dixie, Blood, Sweat and Tears. Ξεκίνησε το πρόγραμμα με Rolling Stones και με τι θα τελειώσει, με Beatles. Αν είναι δυνατόν. Λέγαμε για την εμφάνιση του McCartney στο Los Angeles τον περασμένο μήνα, το τι χαμός έγινε. Χαμηλόφωνο άλμπουμ, όπως και το προηγούμενο τραγούδι που παίξαμε, είναι οι αναμνήσεις του από το Liverpool. Είναι ένα άλμπουμ όμως που συζητιέται ήδη πάρα πολύ και είναι απίθανο ότι ονόματα όπως οι Stones ή οι Beatles είναι ακόμα εδώ. Γιατί είναι οι Beatles εδώ? Είναι ο Paul McCartney σε ντουέτο με το Ringo Starr και κοντά τους στα φωνητικά Chrissie Hynde και η Charlene από το συγκρότημα των Texas. Home to Us, από το άλμπουμ που έρχεται, του Paul McCartney.

0: Καλό Σαββατοκύριακο, ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, στους ήχους. Δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα με ανάρτησή του ότι θα γίνει τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από 9 Μαΐου μέχρι και τις 11 του μηνός. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και επίσης την ανταλλαγή 1,000 εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, συνεχίζονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό αυτής της μεγάλης σύγκρουσης και καθημερινά πλησιάζουμε όλο ένα και πιο κοντά. Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή του τέλους ενός πολύχρονου φωνικού και σκληρού πολέμου, πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο Truth Social. Η Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει τριήμερη εκεχηρία για τον εορτασμό της επετείου από τη νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφώνησε λέγοντας ότι η εκεχηρία πρέπει να ισχύσει, όπως και η ανταλλαγή εχμαλώτων με τη Ρωσία. Εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά της η Τεχεράνη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκάη, σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η Τεχεράνη συνεχίζει να σταθμίζει την απάντησή της, η υποβολή της οποίας ωστόσο θα είναι άμεσα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιλέγουν μια περίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια κάθε φορά που προτείνεται μια διπλωματική λύση. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, η Ιρανική στρατιωτική πηγή ξεκαθαρίζει ότι η κατάσταση στον Περσικό κόλπο είναι ήρεμη αυτή τη στιγμή. Προειδοποιεί ωστόσο ότι εάν οι Αμερικανοί προσπαθήσουν να εισέλθουν ξανά και προκαλέσουν προβλήματα σε ιρανικά πλοία, τότε υπάρχει πιθανότητα αναζωπήρωσης των συγκρούσεων. Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτα οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούς από το Ιράν και ξεκαθαρίζει ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Τα στενά του Ορμούζ είναι εξίσου πολύτιμα με την κατοχή ατομικής βόμβας, εκτίμησε σήμερα ο Μοχαμάντ Μαχμπέρ, σύμβουλος του Ματσταμπά Χαμενεΐ, του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Το να έχουμε στα χέρια μας μια τοποθεσία που επιτρέπει να επηρεάσουμε την παγκόσμια οικονομία με μία και μόνη απόφαση είναι μεγάλη ευκαιρία, σχολίασε, υποσχόμενος ότι σε καμία περίπτωση δεν θα χαθούν τα κεκτημένα αυτού του πολέμου. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ το Μάρτιο ήταν στο 3,9%. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το αγνώστου προελεύσεως ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνεται ότι ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές και μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η χώρα, η εταιρεία κατασκευής, αλλά και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Νέα παρέμβαση αυτή που αφορά ενίσχυση 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά θα τη λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, με την προϋπόθεση βέβαια ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας.
1: Ο καιρός.
2: Στα βόρεια σήμερα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Φαντάσου τώρα να ζεις στο Μαρούσι, να είναι κοντά το ΆΚΑ και να κάνουν πρόφεση μετάλλικα. Ναι, καταπληκτικό. Διότι σήμερα είναι μεγάλη συναυλία, παιδιά. 90.000 θεατές αναμένονται και η περιοχή γύρω από το ΆΚΑ έχει πλημμύρισε χθες με ήχους ηλεκτρικής κιθάρας και drums. Τι ωραία. Καλλιτέχνες, λέει, τεχνική σε ήχο και φώτα, συντελεστές του ΆΚΑ προετοιμάζονται για το μεγάλο event που αναμένεται να ξεσηκώσει σήμερα την Αθήνα. Εχθές στη Τεχνόπολη, στο Γκάζι, είχε ουρές, δεν το συζητώ, διότι έσπευσαν εκατοντάδες φίλοι και θαυμαστές των Μετάλλικα στο επίσημο pop-up κατάστημα του συγκροτήματος για να αποκτήσουν αναμνηστικά και αντικείμενα της περιοδίας. Βεβαίως, όχι μόνο μεγαλύτεροι που ξέρουν τους Μετάλλικα και νεότεροι, κάθε ηλικίας άτομα που ήταν, πήγαν εκεί, περίμεναν και 5 ώρες την ουρά, βεβαίως. Διότι όλο αυτό τώρα θα μου πεις εμπορικό. Βρε, εμπορικό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Όμως θυμίζει, ποιο δεν είναι έτσι, η κατάσταση περισσότερο μουσική. Και ιδιαίτερη εντύπωση, λέει, προκάλεσε η παρουσία πολλών νεαρών θαυμαστών. Διότι τι αποδεικνύεται, ότι η επιρροή των Μετάλλικα παραμένει ισχυρή και στους νεοτέρους, στις νεότερες γενιές. Και δύο μαθητές ανάμεσα στους εκεί στους fans που βρέθηκαν στην ουρά προετοιμάζονται να δώσουν πανελλήνιες. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Και όλο αυτό ξεκινάει μέσα από την οικογένεια. Η αλήθεια είναι αυτή. Ό,τι ακούει η οικογένεια, όχι ότι μετά δεν προσαρμοζόμαστε ή δεν αλλάζουμε, αλλά τα πρώτα ακούσματα είναι πολύ βασικά. Το ένα, το παιδί είπε, ακούω Μετάλλικα από πολύ μικρή ηλικία και παραμένουν η αγαπημένη μου μπάντα εδώ και χρόνια. Ο πατέρας μας, λέει, άκουγε ο Ozzy Osbourne και έτσι μας πέρασε αυτή τη μουσική κουλτούρα. Και μάλιστα εξήγησαν ότι η μουσική του συγκροτήματος λειτουργεί ακόμη και ως τρόπος αποφόρτισης από την πίεση των εξετάσεων. Βεβαίως. Ξεκινάω τη μέρα, μου λέει, και διαβάζω με Μετάλλικα. Πρε, διάβαζε, κι ας είναι και Μετάλλικα, ας είναι ό,τι να είναι. Διάβαζε, να περάσουμε τις εξετάσεις. Όχι αν δεν περάσουμε θα γίνει τίποτα τραγικό. Όχι. Αλλά τόσο σκόπος. Περίμεναν πάρα πολλές ώρες, είπαμε μέχρι και 5 ώρες την ουρά, αλλά σου λέει, αφού ήρθαμε θα περιμένουμε. Και δεν δημιουργήθηκαν ζητήματα, δεν δημιουργήθηκαν ευθράπελα, δεν δημιουργήθηκε ένταση. Όχι, γιατί άμα θέλει ο άνθρωπος όλα τα κάνει όπως πρέπει. Σου λέει, εδώ ήρθα, θα περιμένω. Όμορφα όμορφα και ήρεμα ήρεμα. Να τα βλέπουμε αυτά, να σοφιζόμαστε και στην άλλη μας τη ζωή, στην υπόλοιπη ζωή, εκτός συναυλιών. Και επειδή σήμερα θα κατέβει πολλοί κόσμος, θα πάει μάλλον στο ΆΚΑ, το μετρό λειτουργεί 24 ώρες, έτσι. Και ο ηλεκτρικός, όσο πάει, για να μπορεί ο κόσμος να μεταβεί και να φύγει και τα λοιπά και τα λοιπά. Είδατε τι ωραία. Είπαμε, η μουσική ενώνει, ενώνει. Δεν τίθεται θέμα να πεις ότι εμένα μ' αρέσει, εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν έχει σημασία. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να έχουμε τα ίδια ακούσματα. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ακούμε τα ίδια πράγματα. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να μας αρέσει το ίδιο. Όχι. Αλλά μία ευκαιρία, ναι, να έχουμε την προσοχή μας όλοι στραμμένη σε ένα συγκεκριμένο, έτσι, event που εμπεριέχει μουσική χρόνια και χρόνια τώρα. Καλό είναι. Καλό είναι, παιδιά μου. Δεν θέλω καθόλου να έχουμε ανησυχίε. Σάββατο σήμερα πάει, σου λέει, κόσμος. Τώρα εσείς που έχετε εισιτήρια και θα πάτε και περιμένετε και αγωνιάτε και τα λοιπά, είναι καλόν. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν εισιτήριο, δεν βρήκανε, δεν μπόρεσαν, δεν πρόλαβαν, δεν, χίλια δύο πράγματα. Εμείς εδώ τι κάνουμε, πείτε μου, μεταξύ άλλων, θέλουμε να βοηθήσουμε λίγο την κατάσταση, διότι σου λέει, άλλος μ' αρέσει αλλά δεν μπορεί, δεν μπορώ, δεν γίνεται. Όταν υπάρχει ραδιόφωνο γίνονται και πράγματα που μας ευχαριστούν χωρίς να τα ζητήσουμε και χωρίς να αγχωθούμε.
Λοιπόν, μετάλλικα βρήκαμε, παρακαλώ, μεσχέ λε πρεζιντόν. Μάλιστα, μάλιστα. Για πάμε να τα ακούσουμε. Εμείς που δεν θα πάμε στο ΆΚΑ απόψε, Σάββατο βράδυ, Σάββατο ξημερώνει, έτσι. Μην μπερδευόμαστε. 9 του Μαΐου, παιδιά, είναι. Πάμε, παρακαλώ.

Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γιώργη Τζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2 εδώ στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου που είναι η συναυλία των Μετάλλικα για όσους δεν ακούσατε προηγουμένως. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε μέσω αυτών να επικοινωνούμε. Κάθε μέρα σας λέμε το ίδιο. Τι θα γίνει με τον πόλεμο, τι θα γίνει με τον πόλεμο και να δούμε τι θα γίνει με τον πόλεμο. Φαίνεται τώρα ότι σε μια προσπάθεια ο καθένας να πει ότι εγώ νίκησα, παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι. Από όλο αυτό προκαλεί παγκόσμιες αναταράξεις. Ναι. Τέλος πάντων, οι δύο πλευρές φαίνονται πρόθυμες να δείξουν κάθε μια ότι νίκησε, είτε μέσω της διπλωματίας είτε με επιστροφή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, αν κριθεί απαραίτητο. Τα θυμάστε, τα λέγαμε από χθες τα ξημερώματα. Δεν δίστασαν να μ' αρέσουν αυτές οι λέξεις εμένα, να ανταλλάξουν κατέρωθεν πυρά στα στενά του Ορμούς. Μετά οι αμερικανικές δυνάμεις έβαλαν στο στόχαστρο ιρανικά τάνκερ. Η Τεχεράν είπε θα απαντήσουμε. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι το Ιράν προσπαθεί να κερδίσει χρόνο και καθυστερεί την απάντησή της, την απάντησή του, το Ιράν, στο μνημόνιο κατανόησης αυτών των 14 σημείων που βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και λένε τόσες μέρες το εξετάζουμε και το εξετάζουμε. Βέβαια, όλο αυτό δοκιμάζει την υπομονή των Ηνωμένων Πολιτειών. Okay. Που εξαπολύουν απειλές. Και το Ιράν εξαπολύει απειλές. Και όλα αυτά δείχνουν ότι η κατάσταση είναι έτσι σε αναμονή. Να δούνε τώρα τι γίνεται, προς τα που θα γύρει η ζυγαριά. Προσπαθούν, λέει, οι δύο πλευρές να πετύχουν την καλύτερη δυνατή αφετηρία για να έχουν το πάνω χέρι και να δηλώσουν στα ακροατήριά τους ότι είναι νικητές. Θα μου πεις πώς θα γίνει. Υπάρχουν θέματα που, στα οποία δεν υπάρχει σύγκληση. Τα πυρηνικά της Τεχεράνης, τα στενά του Ορμούς. Και επίσης, να μην ξεχνάμε, παρακαλώ, ότι όλο αυτό και οι κυρώσεις και τα λοιπά στραγγαλίζουν την οικονομία την Ιρανική. Το Ιράν δεν είναι ο Χαμενεί, είναι και ο κόσμος, ο πολίτης, οι άνθρωποι. Το κείμενο των 14 σημείων που βρίσκεται στο τραπέζι λέει ότι θα ξεκινήσει μία περίοδος διαπραγματεύσεων που θα παγώσει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι Αμερικανοί μιλούν για 10 χρόνια και αυτό θα γίνει μαζί με την παράδοση των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου. Διότι στο τραπέζι βρίσκεται και η απομάκρυνση του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού από την Τεχεράνη. Αυτή είναι βασική προτεραιότητα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέχρι στιγμής η Τεχεράνη λέει όχι. Τώρα, για τα στενά του Ορμούς. Η πρόταση είναι οι περιορισμοί που έχει επιβάλει η Τεχεράνη στην αυσιπλοεία και ο ναυτικός αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών να αρθούν σταδιακά μέσα σε 30 ημέρες, ένα μήνα. Ο Μάρκο Ρουμπιό, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, είπε χθες ότι περιμένουμε μια απάντηση, λέει, από αυτούς. Ελπίζω να είναι μια σοβαρή προσφορά. Η ελπίδα είναι ότι είναι κάτι που θα μπορεί να μας βάλει σε μια σοβαρή διαδικασία διαπραγμάτευσης. Βγαίνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αραχτζή, και λέει: παραβιάσατε την εκεχηρία, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε φορά, λέει, που μια διπλωματική λύση βρίσκεται στο τραπέζι, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν μια απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια. Θυμάστε που είπε ο Τραμπ εχθές ότι δεν είναι τίποτα, χτυπηματάκια αγάπης ήταν αυτά, στενά του Ορμούς,
Και παίξανε λίγο μαζί μας, αλλά εντάξει, είναι μικρότητες αυτά, μικροπρέπειες. Δεν δίνουμε σημασία. Ισχύει και χειρία. Όπως και να έχει, καμία συμφωνία δεν θα λειτουργήσει και δεν έχει αξία αν δεν έχουν συμφωνηθεί τα πάντα. Διότι είναι βέβαιο ότι οι δύο πλευρές απέχουν πολύ από την περίοδο οποιασδήποτε δέσμευσης για περιορισμό της πυρηνικής δραστηριότητας. Και επίσης δεν είναι σαφές ποιες ρυθμίσεις θα μπορούσαν να γίνουν για τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Επίσης, άγνωστο είναι κατά πόσο η Τεχεράνη θα εγκαταλείψει τα σχέδια για τη χρέωση διοδίων στα στενά του Ορμούς. Διότι τα παίρνει τα λεφτά αυτά για να αποκαταστήσει τις ζημιές από τον πόλεμο. Ένα άλλο ενδιαφέρον ερώτημα είναι γιατί η αμερικανική πλευρά θέλει να πετύχει συμφωνία με το Ιράν τώρα, τη δεδομένη χρονική στιγμή. Βέβαια έχουν στις ΗΠΑ ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο και ο Τραμπ δεν θέλει να πάει με πόλεμο σε εκλογές αυτές. Ούτε να ζήσει όλο αυτό, να πάει σε όλη αυτή τη διαδικασία με τις επιπτώσεις στην αμερικανική οικονομία. Και όλο αυτό, λέει, μπορεί να αφορά στην Κίνα. Ήταν να πάει στο Μάρτιο, να πάει το Μάρτιο στην Κίνα. Αναβλήθηκε. Είναι να πάει την άλλη εβδομάδα, 14 με 17. Δεν μπορούσε να αναβληθεί πάλι η επίσκεψη. Διότι ενώ γίνονται αυτά Ορμούς, εμπλουτισμένο ουράνιο κτλ, κτλ, το Πεκίνο συνομιλεί με το Ιράν και τη Ρωσία. Που σημαίνει είναι παίχτης σοβαρός στη σκακέρα. Λοιπόν, το μνημόνιο αυτό των 14 σημείων για τις συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν έχει προθεσμία 30 ημερών και είναι χρόνος αρκετός για τη σύνοδο κορυφής του Τραμπ με τον Τζιπίνγκ, την ανακοίνωση μιας νέας εποχής στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας και αν δεν σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με την Τεχεράνη σύντομα υπάρχει και περίπτωση να γυρίσουμε ξανά στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Για να δούμε. Στο άλλο μέτωπο του Λιβάνου, εκεί η κυρία έχει, να είχαμε να λέγαμε. Τουλάχιστον οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, αν εξαιρέσεις, κάτι δεξαμενόπλια, κάτι... Δεν έχει χτυπήματα, δεν έχει πλήγματα. Εδώ έχει κάθε μέρα πολλά με πολλούς νεκρούς. Χτυπάει το Ισραήλ το Λίβανο, απαντάει η Χεζμπολάχ στο Ισραήλ. Είναι τεχαμός. Λοιπόν, ανακοίνωσαν εχθές οι Ηνωμένες Πολιτείες τρίτο γύρο συνομιλιών 14 και 15 Μαΐου ανάμεσα στους εκπροσώπους του Ισραήλ και του Λιβάνου που θα λείπει ο Τραμπ, θα είναι στην Κίνα. Έχουν συμφωνήσει, υποτίθεται έχουν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στα μέσα Απριλίου, η οποία παρατάθηκε και το Μάιο, και θυμάστε που είχαν πάει στο Βάλι γραφείο οι πρεσβευτές και είχε βγει ο Τραμπ που είχε παραστεί και είπε ότι από τώρα και τα λοιπά και είπε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Δεν υπάρχει στα χαρτιά, υπάρχει στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει. Η ανακοίνωση για το νέο γύρο των συνομιλιών έγινε ενώ συνεχίζει το Ισραήλ τις αεροπορικές επιδρομές, 5 νεκροί χθες μόνο χθες 5 ρουκέτες από τη Χεζμπολάχ, τη Σιητική, τη Φιλοϊρανική στο Βόρειο Ισραήλ.

ανοίξαμε ένα πύραυλο, οι υπόλοιποι πέσαν σε ανοιχτές περιοχές κτλ. Το ζήτημα είναι, η κεχηρία ξέρει η κεχηρία, η βία συνεχίζεται χωρίς σταματημό. Χωρίς σταματημό όμως. Για να ξέρουμε τι γίνεται, γιατί με όλα αυτά είναι πολλές οι ειδήσεις. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τι συμβαίνει, αλλά όταν έχουμε την ευκαιρία το μάθουμε, καλό είναι. Επίσης, μια που λέμε για Ισραήλ, οι μόνιμες αντιπροσωπείες της Δανίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Λετωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου διοργάνωσαν στην έδρα του ΟΗΕ συνεδρίαση τύπου Άρια, για να δοθεί ευκαιρία στα μέλη του Συμβουλίου να ακούσουν ισχυρές μαρτυρίες σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνοι που ζουν στη Δυτική Οχθήση. Αλλά ο επικισμός συνεχίζεται. Και με τον τρόπο που συνεχίζεται και με τη βία που συνεχίζεται. Ο κύριος Σταματέκος, που είναι ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, υπογράμμισε ότι η βία πρέπει να σταματήσει και ζήτησε οι Ισραηλινές δεσμεύσεις για λογοδοσία να συνοδευθούν από συνεπείς έρευνες, παρακολούθηση και εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων. Και τόνισε επίσης ότι το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο πρέπει να τηρείται χωρίς εξαιρέσεις, διότι υπάρχουν επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας κατά αμάχων, υγειονομικών εργαζομένων και δημοσιογράφων. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε, εννοείται. Επίσης, η Αθήνα, και πολύ καλά έκανε, εξέφρασε σοβαρή ανησυχία για τις επιβαλλόμενες περιοριστικές ρυθμίσεις στην κυκλοφορία, την παράνομη επέκταση των επικισμών και τον εντυνόμενο αναγκαστικό εκτοπισμό. Όλα αυτά που εγώ σας τα λέω και εσείς τα ακούτε η ώρα 1 παρα 25 τα ξημερώματα του Σαββάτου, που από τώρα τι μας λέει, αυτά αφορούν σε ανθρώπους των οποίων η ζωή είναι αφόρητη. Εμείς γενικά οι άνθρωποι που ζούμε σε καλύτερες συνθήκες, το οτιδήποτε μας συμβαίνει, και κακώς μας συμβαίνει, δεν θα έπρεπε, αλλά συμβαίνει, ζωή είναι αυτή, το βαθίζουμε τραγωδία. Για φανταστείτε λίγο. Η Ελλάδα λοιπόν απέρριψε μονομερείς ενέργειες, όπως το σχέδιο επέκτασης του επικισμού ε1, υπογραμμίζοντας ότι υπονομεύουν τόσο τις προοπτικές λύσεις δύο κρατών όσο και τη βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή. Και επανέλαβε ότι ο σεβασμός και η διατήρηση του status quo των ιερών τόπων στην Ιερουσαλήμ παραμένουν υψής σημασίας. Και ζήτησε επίσης στο ανθρωπιστικό και οικονομικό πεδίο η Ελλάδα την αποδέσμευση των παρακρατηθέντων παλαιστινιακών φορολογικών εσόδων. Έχει καταρρεύσει οικονομικά η Παλαιστινιακή Αρχή. Μαχμούτ Αμπάς είναι η Παλαιστινιακή Αρχή. Και επανέλαβε τη στήριξή της προς την αρχή της Παλαιστίνης ως αξιόπιστο εταίρο για την ειρήνη. Ανέδειξε επίσης ο κύριος Σταματέκος την πίεση που υφίσταται ο τομέας της υγείας στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου νοσοκομείων της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Έχει συνεισφέρει η Ελλάδα μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού. Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Μάλιστα. Και είπε ότι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός είναι μια αξιόπιστη πολιτική διαδικασία που θα οδηγήσει σε λύση δύο κρατών. Και είπε και κάτι άλλο, ότι η Δυτική Όχθη και η Γάζα αποτελούν μια ενιαία αδιαίρετη εδαφική ενότητα για ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος. Από αυτά ο Νετανιάχου δεν δέχεται τίποτα. Τίποτα. Διότι υπάρχει το διαδίκτυο πλέον, θα πεις χρόνια τώρα. Υπάρχει λοιπόν, που δεν είναι ότι ξέρεις κάτι έγινε, πού να το ξέρω, να το μάθω. Υπάρχει δυνατότητα να συμβεί κάτι και να το μάθεις, αν όχι την ίδια στιγμή, λίγη ώρα αργότερα. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν για όλα αυτά, και δεν είναι μόνο Παλαιστίνοι, είναι και φίλοι των Παλαιστινίων. Και επειδή ο καθένας έχει δικαίωμα να σχολιάζει, καλά, σε μια δημοκρατία αυτό είναι θεμητό και πολύ καλό, να ακούγονται όλες οι απόψεις, ακούμε, διαβάζουμε

Βάζουμε πληθυντικός ευγενίας, κάτι σχόλια από κάτω που δείχνει εικόνες με μωρά εξαθλειωμένα, παιδάκια εξαθλειωμένα με στις λάσπες να ζητάνε ψωμί, να ζητάνε νεράκι, έτσι. Και κάτι σχόλια απάνθρωπα από κάτω. Δεν θα μπω στη διαδικασία να τα επαναλάβω, διότι δεν θα μπω στη διαδικασία να αναπαράγω λεγόμενα ή γραφόμενα ανθρώπων οι οποίοι είναι ηλίθιοι. Κακή λέξη, κακή λέξη. Ανόητη είναι καλύτερη. Ανόητη. Αλλά θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όταν μιλάμε για ανθρωπιστικό δίκαιο, για δικαίωμα στη ζωή, για αξιοπρέπεια. Ψηλά γράμματα. Το βασικό είναι να έχουν νερό, να έχουν ψωμάκι, να μπορούν να πηγαίνουν σε νοσοκομεία, τέλος πάντων, να έχουν βασική ιατροφαρμακευτική, βασική, όχι σπουδαία πράγματα, όχι κάτι φάρμακα κτλ. Όχι, τα βασικά. Να μην σκοτώνουν τους γιατρούς, να μην σκοτώνουν το υγειονομικό προσωπικό. Δεν βομβαρδίζουν πια. Υπάρχει και άλλος τρόπος. Όταν αφήνεις ένα λαό να πεθάνει από την πείνα και από τη δίψα, είναι κάτι. Επίσης είναι παρά 20. Παρακαλώ, για πάμε.

Σας είπα για το Λίβανο προηγουμένως, 5-10 οι νεκροί. Μην ξεχνιόμαστε. Έγινε χθες ο 10ος Διεθνής Μαραθώνιος της Παλαιστίνης στη Βιθλέμ, κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου σε 7 Οκτωβρίου του 23. Και ένας παράλληλος αγώνας πραγματοποιήθηκε και στη Γάζα. Βλέπω εδώ τις φωτογραφίες. 5 χιλιόμετρα στο κέντρο της Γάζας ο Μαραθώνιος. Συμμετείχαν, λένε οι διοργανωτές, 13.000 άτομα, 2.523 στη Γάζα και 1.000 ξένοι από 75 χώρες. Είχε μαραθώνιο 42 χιλιόμετρων, μαραθώνιο 21, αγώνας 10 χιλιόμετρων, οικογενειακός αγώνας 5 χιλιόμετρων. Και δείχνει εδώ, έχει εδώ τις φωτογραφίες, επειδή λέγαμε για τη Δυτική Όχθη και για το πόσο για την Ελλάδα στον ΟΗΕ και τα λοιπά, οι δρομείς δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν μια διαδρομή 42 χιλιόμετρων, το καταλαβαίνουμε, χωρίς να περάσουν από ένα σημείο ελέγχου ή μια στρατιωτική πύλη του Ισραήλ. Η διαδρομή, λέει, την Παραθωνία έχουν δύο φορές τον ίδιο κύκλο. Πώς θα περάσεις, για πείτε μου εσείς. Έτρεξαν ανηφορικά, λέει, οι δρομείς μέσα από τα στενά δρομάκια δύο παλαιστινιακών προσφυγικών καταβλισμών και κατηφόρησαν προς μια αγροτική κομμόπολη δίπλα στη Βιθλέμ, όπου τα χωράφια χωρίζονται από τσιμεντένιο τείχος, σηματοπλέγματα και κάμερες. Και η διαδρομή έκανε στρόφη και κατέληξε στην πλατεία της Φάτνης στη Βιθλέμ. Και οι διοργανωτές αναφέρουν ότι ο αγώνας αναδεικνύει τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνοι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου τα σημεία ελέγχου μπορούν να διακόψουν ακόμη και τις καθημερινές μετακινήσεις. Διότι καταλαμβάνεται όλο και περισσότερο χώρος από Ισραηλινούς οικισμούς και σημεία ελέγχου. Έτσι. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Ο καθένας ανεβαίνει τον Γολγοθά του, παιδιά. Ο κάθε λαός. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, προσέξτε με τώρα. Δεν σας λέγαμε ότι είχε βγει ο Πούτιν και είπε γιατί θα γίνουν οι εορτασμοί στη Γόντεκινη πλατεία και τα λοιπά για την 81η επέτειο από την συντριβή της ναζιστικής Γερμανίας, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μάλιστα, είχε βγει μετά ο Ζελένσκι και ο Ουκρανός Πρόεδρος και πει εμείς θα κάνουμε δική μας εκεχηρία. Τέλος πάντων, ετέθυνσε η εκεχηρία χθες τα μεσάνυχτα. Βγήκαν οι Ρώσοι, είπαν ότι ξέρετε, είχαμε κάτι drones εδώ, κάτι ιστορίες. Αλλά τώρα τι είναι το διατάφτα? Αυτό είναι. Το διατάφτα, λοιπόν, παιδιά, είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αλίμονο ανακοίνωσε τριήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, οι οποίοι επιβεβαιώνουν και λένε ναι, έτσι είναι. Θα τεθεί σε ισχύ 9 με 11 από σήμερα, δηλαδή μέχρι τις 11 του μηνός. Και μέσω Truth Social η ανάρτηση έλεγε, λέει, ότι περιλαμβάνει αυτή η εκεχηρία αναστολή όλων των πολεμικών ενεργειών και από τις δύο πλευρές και ανταλλαγή 1.000 εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Και μετά έγραψε ότι μέρα με την ημέρα πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά στον τερματισμό της σύγκρουσης. Είπαμε, λίγα λεπτά μετά την ανάρτηση επιβεβαίωσε ο Ζελένσκι και είπε ότι αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξασφαλίσουν ότι η ρωσική πλευρά θα τηρήσει όλες τις συμφωνίες. Σήμερα είναι, να μην το ξεχάσουμε, ξανά πάλι να το πούμε, ότι σήμερα είναι η παρέλαση, είπε ο γράφος Ζελένσκι, ότι μάλλον είπε στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ότι η κόκκινη πλατεία είναι λιγότερο σημαντική για εμάς από τις ζωές των Ουκρανών εχμαλώτων, οι οποίοι θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Τέλος πάντων, περιμένουμε. Για επίσης, ο Ζελένσκι υπέγραψε διάταγμα με εντολή να επιτραπεί η διεξαγωγή παρέλαση στην πόλη της Μόσχας την 9η Μαΐου του 26. Και η κόκκινη πλατεία θα αποκλειστεί από το στόχαστρο των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Συμφώνησε, επιβεβαίωσε και το Κρεμλίνο. Τώρα,
Τι γίνεται, έχει πάει ο κορυφαίος Ουκρανός διαπραγματευτής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα συναντηθεί ενδεχομένως με τους, όχι ενδεχομένως, με αυτούς θα συναντηθεί, με τους διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτείων. Όλα αυτά θα γίνουν στο Μαϊάμι, περιμένουμε. Το ότι έχει πάει, έχει πάει. Τώρα πότε θα γίνουν οι συνομιλίες και τα λοιπά, τι ξέρει ο, γνωρίζει, αλλά υποθέτω ότι θα μας το πει σιγά σιγά. Για το μέρα με τη μέρα έρχεται πιο κοντά η... το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, ποιος να ξέρει. Ποιος να ξέρει. Κάτι θα γνωρίζει παραπάνω. Αυτά τα λουλούδια είναι για μένα. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία είναι. Είναι πολύ χαριτωμένα. Με ειρήνη και αγάπη. Πού να την βρούμε. Την αγάπη κάτι γίνεται. Την ειρήνη δεν ξέρω. Την ειρήνη δεν ξέρω. Να σε καλά, Μαριγότη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, προλαβαίνω να ακούσω ένα τραγούδι πριν αποχαιρετιστώ. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, γιατί θέλω να το πω πραγματικά. Παιδιά, σας έχουμε τα θέματα, πάρα πολύ ωραία θεματάκια, για να ξέρουμε με τι άνθρωποι είμαστε. Κάποιος μας ρωτάει, παιδί μου, στον δρόμο. Ξέρεις ποιοι είναι οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο. Να μην το πεις. Να μην το πεις, ποιοι είναι. Καλά, 2-3 τους θα τους ξέρουμε, υποθέτω. Τα ονόματά τους. Αλλά είναι και άλλοι, 10 τον αριθμό. Λίστα Forbes. Βεβαίως, για το Μάιο τώρα, το 26. Νέο ρεκόρ πλούτου, λέει. Άκου τώρα. Αλλαγές στην κορυφή των δισεκατομμυριούχων. Και επίσης, πλήρης αμερικανική κυριαρχία. Όχι, να τα λέμε, παιδιά, αυτά. Να τα λέμε αυτά. Έχω και άλλα ζητήματα. Δεν θα σας τα πω όλα, θα σας κρατήσω έτσι σε αγωνία. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ο κόσμος έχει χρήμα. Έχει. Ο κόσμος. Κάποιοι, τέλος πάντων. Κάποιοι. Α, τι είναι αυτό. Περίμενε, καινούριο. Περιμένετε. Ανώτατος, λέει, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν εκτίμησε ότι τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ συνιστούν μια ευκαιρία εξίσου πολύτιμη με την ατομική βόμβα. Χειρότα. Επί χρόνια, λέει, παραβλέπαμε το πλεονέκτημα των στενών του Ορμούς. Συνιστούν μια ευκαιρία εξίσου πολύτιμη με την ατομική τη βόμβα. Βέβαια, το να έχουμε στα χέρια μας, λέει, μια τοποθεσία που επιτρέπει να επηρεάσουμε την παγκόσμια οικονομία με μια και μόνη απόφαση, σου λέει, εμείς αποφασίζουμε. Ο άλλος λέει, εγώ αποφασίζω, βρείτε άκρη. Είναι μεγάλη ευκαιρία. Σε καμία περίπτωση, λέει, δεν θα χαθούν τα κεκτημένα αυτού του πολέμου. Και επίσης, αναφέρθηκε, δεν λέγανε χθες, δεν τα λέγαμε, ότι βγήκε ο Πεζεσιάν, ο πρόεδρος του Ιράν, και είπε ότι ό,τι συμβαίνει, ό,τι ακούγεται, ό,τι λέγεται, το είχε εγκρίνει ο Χαμενεΐ, άραζε ακόμα. Ο ιός, ο Ντάμπα. Λοιπόν, αναφέρθηκε, λοιπόν, ο σύμβουλός του στην πιθανότητα τροποποίησης του νομικού καθεστώτος των στενών με βάση το διεθνές δίκαιο. Αλλά, πάντα υπάρχει το όλα, ή αν χρειαστεί βασιζόμενοι στο δικό μας εθνικό δίκαιο. Έτσι είναι, παιδιά. Έτσι. Και επειδή δεν βγήκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και λέει ότι μας χτυπάει το Ιράν, είχε βγει τότε το Ιράν και λέει όχι, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Βγήκε τώρα ο σύμβουλος του Χαμενεΐ και λέει ότι τιμωρήθηκαν και θα τιμωρηθούν κι άλλο. Διότι είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά. Πρώτα γίνονται κάποια πράγματα και μετά σου λέει εγώ όχι. Αλλά αφού πήρε την έγκριση του Χαμενεΐ, είπε ο σύμβουλός του ότι ναι, θα τιμωρηθούν κι άλλο. Υποτίθεται ότι αν υπάρξει συμφωνία θα σταματήσουν όλα αυτά, θα σταματήσουν οι επιθέσεις στις χώρες του κόλπου. Ναι, γιατί από χθες λέγανε ότι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είχε ενεργοποιηθεί αντιεροπορική άμυνα για πυράβλους κεντρών. Το θα τιμωρηθούν κι άλλο τι σημαίνει. Τι σημαίνει. Ότι θα έχουμε συνέχεια των επιχειρήσεων. Ποιος να ξέρει. Ποιος να ξέρει. Και επειδή λέμε για τα στενά του Ορμούς και τα πλοία και τα λοιπά, λέει το CNN ότι τα συμβατικά πλοία του ναυτικού του Ιράν μπορεί να έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό. Δεν είπε ο Τραμπ. Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και αυτά. Οι αναλυτές, λοιπόν, λένε ότι η πραγματική ναυτική δύναμη δεν βρίσκεται εκεί. Η πραγματική δύναμη είναι τα πολλά επίπεδα φθηνών και μη συμβατικών συστημάτων πολέμου που χρησιμοποιεί ντρόουν, νάρκες και τα μικρά επιθετικά σκάφη. Διότι αυτά τα
πώς τα λένε παιδιά, στόλος κουνουπιών, κουνουπιών. Αυτά λέει είναι πιο δύσκολα να εντοπιστούν από τα παραδοσιακά ναυτικά μέσα. Βέβαια. Όπως τέλος πάντων, ναι, τα καράβια τα μεγάλα, όπως είδαμε τώρα, θα μου πεις ήταν, είχε όπλα επάνω το δεξαμενό όπλο, όχι, αλλά δεν είχαν πει Αμερικανοί πως πονάει, δεν θα βομβαρδίζεται. Λοιπόν. Ουσιαστικά λέει πρόκειται με αυτό το στόλο του κουνουπιών για έναν αταρτοπόλεμο στο νερό. Διότι η γεωγραφία ευνοεί το Ιράν. Δεν υπάρχει εναλλακτική διαδρομή. Μια διαδρομή υπάρχει για τα πλοία που πρέπει να περάσουν από το στενό σημείο διέλευσης του Ορμούζ. Και αυτά τα χρησιμοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης. Έτσι. Δεκαετίες πριν, λέει, η χρήση τους χρονολογείται. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που ο Αμερικανικός στρατός απέδειξε ότι μπορούσε να αποδεκατήσει το παραδοσιακό ναυτικό του Ιράν. Να φανταστείτε από τη διάρκεια των επιχειρήσεων στον Περσικό το 88 Ιράν-Ιράκ. Βέβαια. Οπότε τώρα με τα κουνούπια, το στόλο των κουνούπιων, κάνουν αυτή την ιστορία χαμηλού προφίλ, εγκύτητα, στενή αλλογραμμή, συστήματα ραντάρ. Τα συστήματα ραντάρ δεν καταφέρνουν να τα πιάσουν. Κατά τα άλλα περιμένουμε εναγωνίως την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των 14 σημείων των Ηνωμένων Πολιτειών για να δούμε τι θα γίνουμε, διότι σταθερά το πετρέλαιο έχει ανωδική τάση. Δεν έχει φτάσει την περασμένη εβδομάδα 120, έτσι το βαρέλι, αλλά αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση δεν ξέρω που θα φτάσει. Λοιπόν, τραγούδι, δελτίο ειδήσεων, εσείς που είστε εδώ τώρα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τριήμερη κατάπευση πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από σήμερα 9 έως και τις 11 Μαΐου, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social. Η συμφωνία προβλέπει πάυση κάθε ενόπλης δραστηριότητας και ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων από κάθε πλευρά. Η Ρωσία έχει ήδη ανακοινώσει εγχειρία για την επέτειο της νίκης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι συμφωνεί με την εφαρμογή της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, πλησιάζοντας όλο και πιο κοντά σε συμφωνία. Σε πόλεμο τακτικής έχουν επιδοθεί πλέον οι ΗΠΑ και η Ιράν, με το σκηνικό στα στενά του Ορμούζ να παραμένει εξαιρετικά ρευστό. Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον αναμένει απόψε την απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται η αξιολόγηση της αμερικανικής πρότασης. Ο Αμερικανικός στρατός σταμάτησε δεκάδες Ιρανικά πλοία στο Ορμούζ, ενώ νωρίτερα καταγράφηκαν επιθέσεις σε δύο Ιρανικά τάνκερ. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασίμ, στρατιωτική πηγή υποστήριξε ότι η κατάσταση στον Περσικό είναι προς το παρόν ήρεμη, προειδοποιώντας ωστόσο ότι νέα Αμερικανική παρέμβαση σε Ιρανικά πλοία μπορεί να οδηγήσει σε αναζωπήρωση των συγκρούσεων. Οι θανατηφόρες Ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται στο Νότιο Λίβανο, με τουλάχιστον 20 νεκρούς σε μία από τις πιο αιματηρές ημέρες από την έναρξη του πολέμου με την Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. Στο 5,4% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Ελστάτ, έναντι 3,9% τον Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες αιτήσεις αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ότι πρόκειται για πρωταθλητισμό στον πληθωρισμό Απριλίου με προπονητή την κυβέρνηση. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε στο μεταξύ το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3B+, με σταθερές προοπτικές μετά την προηγούμενη αναβάθμιση που μας είχε κάνει εντός επενδυτικής βαθμίδας τον Νοέμβριο. Εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων ελέγχουν το άγνωστης προέλευσης σκάφος drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Σε δημόσια διαβούλευση την προσεχή εβδομάδα, το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιαρακάκης. Προανήγγειλε επίσης συμπληρωματικό προϋπολογισμό 800 εκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ των νέων μέτρων περιλαμβάνεται οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ για συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά δικαιούχοι θα είναι χείρες άνω των 60 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που λαμβάνουν είναι η σύνταξη χειρίας. Στη Βρετανία καταγράφεται πολιτική ανατροπή με κατάρρευση των εργατικών του Κιρ Στάρμερ και σαρωτική άνοδο του κόμματος μεταρρύθμισης του Νάιζελ Φάραντζ, που ενισχύει τα σενάρια για πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές. Παράλληλα, οι εργατικοί υφίστανται ιστορική ήττα στην Ουαλία. Έκτακτη ενημέρωση εξέδωσε η Περιφέρεια Κρήτης για την μεταφορά σκόνης από την Σαχάρα σήμερα και αύριο Κυριακή, με συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων άνω από τα όρια ασφαλείας στο νησί.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα βόρεια προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Θερμοκρασία στην Αττική από 13 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μία και εννέα πρώτα λεπτά, σε λίγα δευτερόλεπτα 10 και 10 πρώτα λεπτά, ναι τώρα, 1 και 10. Αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα το ωραίο, το καταπληκτικό που θα έχει μία σκόνη άνευ προηγουμένου. Λοιπόν, επειδή η σκόνη δεν είναι απλό πω σκόνη έχει, την πάθαμε, δεν είναι έτσι, παρακαλώ να προσέχουμε πάρα πολύ όσοι έχουμε προβλήματα με το αναπνευστικό μας και με όλα τα σχετικά, διότι καλοκαίρι καλοκαίρι τα πρώτα τριαντάρια λέει φτάνουν, την άλλη εβδομάδα, ναι, κατά άλλη εβδομάδα φανταστείς, ξέρω εγώ, Πέμπτη Παρασκευή από Δευτέρα, και θα έχουμε και αυτό το οποίο δεν θέλουμε, αλλά τι να κάνουμε, μας έρχεται από την Αφρική, πως θα το διώξεις, μπορείς, όχι, αποφασίζει η φύση. Εν διάφη περιπτώσει, σήμερα που είναι Σάββατο θα έχουμε κάποιες λίγες βροχές ή μπόρες στα βόρεια, αλλά από αύριο θα κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώτες θερμοκρασίες άνω των 30 στην Κρήτη και στα Ηπειρωτικά. Ναι. Θα φτάσουν. Τώρα υπάρχει και το άλλο με τους μετεωρολόγους. Είναι ποιος θα πει την πιο υψηλή θερμοκρασία. Έχουμε φτάσει στο επίπεδο το ότι θα φτάσει κάποια στιγμή στην Τρίτη στους 34. Ναι, λέει κάποιο ένας μετεωρολόγος μια θερμοκρασία, κάποιος άλλος να μην πει κάτι άλλο. Βέβαια, σου λέει κάτσε να πω από 2 βαθμούς παραπάνω. Εν τη αυτή περιπτώσει, καλοκαίρι θα είναι έτσι. Σήμερα μέχρι 27 στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη, την Κυριακή μέχρι 29 κατά τόπου στα Ηπειρωτικά, Δευτέρα θα έχουμε τους 30, μικρή άνοδο λέει στα νότια, κατά τόπου στα Ηπειρωτικά και στην Κρήτη 28 με 30, τώρα σε περιοχές που κάνει ζέστη όμως, αν δούμε και 31, να πούμε και εμείς μια δική μας θερμοκρασία. Εδώ ο μετεωρολόγος λέει ο καθένας τη δική του. Λέμε και εμείς τη δική μας που δεν είμαστε και μετεωρολόγοι. Οπότε παρακαλώ πάρα πολύ να λάβουμε τα μέτρα μας. Και θα ακούω, το ακούω τώρα κάποιους που λένε, μα είναι, γιατί να μην είναι ρε παιδί μου το Σαββατοκύριακο 30 και μετά να πέσει η θερμοκρασία. Θα βρούμε λύση. Καλή θέληση να υπάρχει. Κάποια στιγμή σχολάμε από τη δουλειά, δουλεύουμε 24 ώρες το 24ωρο. Κάποια στιγμή λοιπόν θα σχολάσουμε, πάρουμε τα μπανιερά μας, να πάμε στις σκοτεινές παραλίες, να έχουμε εκείνα τα ρεπορτάζ που να λένε ότι ακόμα είναι κρύα η θάλασσα, αλλά εγώ ήρθα γι' αυτό, γιατί να κάνουμε και ο τρόπος είναι αυτός να δροσιστούμε και τα σχετικά. Τα γνωστά που συμβαίνουν πάντα. Να θυμίσω μόνο ότι κάποτε οι 33 βαθμοί ήταν μήνυ καύσωνας. Κάποτε. Τώρα με την κλιματική αλλαγή μήνυ καύσωνας είναι η 38. Και μετά από 50 είναι καύσωνας κανονικός και μετά συνεχίζουμε την ανωδική πορεία. Υποθέτω ότι θα είναι, όχι υποθέτω, διάβασα όλες τις αναλύσεις που λένε, γιατί έχω και τα θέματα μου εγώ, αντιλαμβάνεστε, που λένε ότι θα είναι ένα από τα θερμότερα καλοκαίρια αυτό που θα περάσουμε. Θα επιβεβαιωθεί. Ποιος να ξέρει, θα πάμε μέρα-μέρα. Επίσης, λέει το σύστημα Κοπέρνικους, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων, τον οποίο υλοποιεί την υπηρεσία Κοπέρνικους για την κλιματική αλλαγή, ότι η Ευρώπη σε συντριπτικό ποσοστό, τουλάχιστον 95% λέει, βίωσε το 25 πέρυσι ετήσιες θερμοκρασίες άνω του μέσου όρου, με κύματα καύσωνα να επηρεάζουν μεγάλα τμήματα της Υπήρου, από τη Μεσόγειο ως την Αρκτική. Και η ραγδαία αύξηση λέει της θερμοκρασίας είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση κάλυψης χιονιού και πάγου, που παίζουν κρίσιμο ρόλο για την επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής. Βέβαια. Και στην Ανατολή, η Ανατολική λέει και Νότια Ισπανία κατέγραψαν έως και 50 μέρες περισσότερες από το μέσο όρο, με θερμοκρασίες άνω των 32 βαθμών. Και ένα ρεκόρ, για πέρσι μιλάμε, ένα ρεκόρ καύσωνα διάρκειας 3 εβδομάδων έπληξε την υποαρκτική Νορβηγία, τη Σουηδία και τη Φιλανδία. Με τις θερμοκρασίες κοντά και εντός του αρκτικού κύκλου ξαναλέω, να ξεπερνούν τους 30 βαθμούς Κελσίου, και μάλιστα στη περιοχή Φρόστα της Νορβηγίας θερμοκρασία έφτασε τους 35. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο πέρσι ακραία ζέστη έπληξε και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Στην Ελλάδα
Η έκθεση εκτιμά ότι το 85% του πληθυσμού επηρεάστηκε από ακραίες θερμοκρασίες κοντά ή πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη καταγραφή 44. Για να είμαστε απολύτως σωστοί. Υποσκιάν σε χωματάκι είναι μέτρηση. Δεν είναι στον ήλιο, στο τσιμέντο. Έτσι, γιατί έχουμε δει και κάτι 90. Λέω. Μπορεί φέτος να μην τα δούμε, δεν ξέρεις. Τέλος πάντων, όπως διαπιστώνεται στην έκθεση, τα τελευταία 30 χρόνια, λέει, η Ευρώπη θερμαίνεται 2 φορές πιο γρήγορα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Και είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη. Βεβαίως. Βεβαίως. Οι θερμοκρασίες πάνω από το μέσο όρο και οι βροχοπτώσεις κάτω από το μέσο όρο. Φέτος έβρεξε το χειμώνα, δηλαδή, αλλά γενικά μιλάμε. Οδήγησαν σε σημαντική απώλεια χιονιού και πάγου. Το Μάρτιο του 25 η χιονισμένη έκταση στην Ευρώπη ήταν περίπου 1,32 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα κάτω από το μέσο όρο. Τι είναι αυτά τα χιλιόμετρα, τα τετραγωνικά χιλιόμετρα? Είναι Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ελβετία και Αυστρία μαζί. Αυτό, λέει, σηματοδότησε την τρίτη χαμηλότερη έκταση χιονιού από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές το 1983. Επίσης, οι παγετώνες σε όλες τις ευρωπαϊκές περιοχές είχαν απώλεια μάζας, με την Ισλανδία να έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη απώλεια παγετώνων που έχει καταγραφεί ποτέ. Η Γροιλανδία επίσης έχασε 139 δισεκατομμύρια τόνους πάγου. Αυτή η απώλεια πάγου, δεν μας νοιάζει τώρα αλλιώς ο πάγος, ναι, συμβάλλει στην άνοδο της παγκόσμιας στάθμης της θάλασσας, με κάθε εκατοστό αύξησης να εκθέτει επιπλέον 6 εκατομμύρια ανθρώπους σε παράκτιες πλημμύρες. Η έκθεση καταδεικνύει μια συνεχιζόμενη τάση ταχείας θέρμανσης των πιο ψυχρών περιοχών της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Αρκτικής και των Άλπαιων, όπου το χιόνι και ο πάγος παίζουν κρίσιμο ρόλο στην επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής, αντανακλώντας το ηλιακό φως πίσω στο διάστημα. Έχω να σας πω και το διάστημα, θα σας πω μετά. Η ετήσια θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας για την περιοχή της Ευρώπης ήταν υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ. Και αυτή η μακροπρόθεσμη τάση επηρεάζει αρνητικά τη βιοποικιλότητα, τα είδη και το φυσικό περιβάλλον. Τα θαλάσσια κύματα καύσωνα ήταν ευρέως διαδεδομένα το 2025, επηρεάζοντας το 86% της ωκεάνιας περιοχής της Ευρώπης. Η Μεσόγειος έχει βιώσει τουλάχιστον μία μέρα με ισχυρές συνθήκες θαλάσσιου καύσωνα τα τελευταία 3 χρόνια. Και το 2025 η μέση ετήσια θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας ήταν η δεύτερη υψηλότερη που είχε παρατηρηθεί ποτέ. Αυτά όλα τι επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα στα θαλάσσια και χερσαία οικοσυστήματα. Αναφέρονται ως παράδειγμα τα λιβάδια της Ποσειδονίας στη Μεσόγειο που είναι σε κίνδυνο λόγω της κλιματικής αλλαγής. Τα τελευταία 50 χρόνια, λέει, η έκτασή τους έχει μειωθεί κατά 34%, αλλά με βάση τα σενάρια των υψηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προβλέπεται ότι η μείωσή τους μπορεί να φτάσει και ακόμα και το 75% μέχρι το 2050-26 έχουμε. Και επίσης η καμένη έκταση από πυρκαγιές έφτασε σε επίπεδο ρεκόρ. Οι πυρκαγιές έκαψαν περίπου 1 εκατομμύριο εκτάρια, όπως και οι εκπομπές αερίων από τις πυρκαγιές. Ιδιαίτερα έντονη περίοδο πυρκαγιών βίωσε η Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Και φέρνω σαν παράδειγμα εμάς, την Ελλάδα, που είδε ένα από τα πιο σοβαρά ξεσπάσματα πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια, με τουλάχιστον 50 πυρκαγιές να έχουν αναφερθεί σε ένα 24ωρο. Οι καταιγίδες και οι πλημμύρες επηρέασαν χιλιάδες πολίτες σε όλη την Ευρώπη, αν και οι ακραίες βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες ήταν λιγότερο εκτεταμένες από ό,τι τα τελευταία χρόνια. Ναι. Καλά μόνο τώρα, μέχρι το 2050, σιγά. Έτσι λέγανε και πριν 30 χρόνια και 40, μέχρι το 2020, μέχρι το 2000, φτάσαμε στο και 20, ούτε στο και 5, ούτε στο και 10, έτσι. Σε τίποτα από όλα αυτά. Αλλά ο σκοπός είναι να πάρουμε, πώς λένε, τις αδειές μας, να πάμε να κάνουμε τα μπάνια μας. Τώρα άμα καταστρέφει το πλανήτη, τι μας νοιάζει, μετά από 2 γενιές, 3, θα ζούμε, όχι. Δεν θα πρέπει να προλαμβάνουμε από το να τρέχουμε να θεραπεύουμε? Θα πρέπει, αλλά τώρα σιγά το πράγμα. Έχουμε άλλα ζητήματα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο και επανερχόμεθα. Σας είπα για τους πλουσιότερους ανθρώπους. Δεν σας το είπα, θα τους αναφέρουμε.
Να μην σε φορεία είσαι. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά αφού το έχει βγάλει η λίστα Forbes, να μην ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Πάμε, παρακαλώ.

Λοιπόν, δεν θα σας το πω από την αρχή, διότι δεν υπάρχει λόγος. Μιλάμε για ψυχουλάκια. Ναι. Είναι τα 10, οι 10 πλουσιότεροι άνθρωποι. Ο πιο, πώς να το πω τώρα, αυτός με τα λιγότερα χρήματα από τους πλουσίους έχει περιουσία 147 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ναι. Είναι, ναι, οκ, okay. 147. Ο ένατος έχει 150. Αυτά είναι αδέρφια αυτοί οι δύο που έχουν 147 και 150. Ο 8ος είναι, το πάμε από το τέλος προς την αρχή, 173 δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι, τίποτα, τίποτα, πόρκα μιζέρια. Ο 7ος 177. Η περιουσία του, λέει, αυξήθηκε κατά 34 δισεκατομμύρια δολάρια. Να. Με άνοδο 27% στις μετοχές της Dell Technologies και θετικές επιδόσεις στο τεχνολογικό κλάδο. Ναι. Ο 6ος, πολύ πάνω, 205 δισεκατομμύρια, ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά είναι, ρε παιδιά, λεφτά. Εμπλέκεται αυτός ο άνθρωπος και σε μεγάλες επιχειρηματικές συμφωνίες στον χώρο των media. Και μετά θα σας πω, μάλλον τώρα θα σας πω, τους 5 πρώτους. Ο 5ος είναι ο Mark Zuckerberg, 210 δισεκατομμύρια δολάρια. Το τελευταίο μήνα πρόσθεσε στη περιουσία του 14 δισεκατομμύρια. Facebook, Instagram, WhatsApp. Ναι. Μετά είναι ο Jeff Bezos, που είχε πάει στο Met Gala και λέγανε όλοι τι είναι αυτό το πράγμα, που ποια τέχνη και ποια μόδα και τα λοιπά, πήγαν οι πλούσιοι που ήταν kids, τα λέμε εμείς, τα δημόσια, τα διεθνή μέσα τα λένε. Εμείς στη δουλειά, εμείς πήγαμε, πού να ξέρουμε. Λοιπόν, ο Jeff Bezos, είπαμε, 272 εκατομμύρια, διότι ανέβηκε η μετοχή της τάδε εταιρείας και αυξήθηκε που ανήβηκαν οι μετοχές του, η μετοχή, κατά 49 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι, αδερφέ. Επίσης, ο συνιδρυτής της Google, 289 δισεκατομμύρια. Ο άλλος συνιδρυτής της Google, 313. Γιατί αυτός 313 και ο άλλος 289, δεν καταλαβαίνω. Ο δεύτερος, ο Λάριο Πέιτς, με τα 313 δισεκατομμύρια, σημείωσε, λέει, τη μεγαλύτερη άνοδο του μήνα. Για μήνα μιλάμε τώρα, έτσι, για αυτό που λέει, αύξηση, 76 δισεκατομμύρια δολάρια. Τι να πεις. Αυτός είναι δεύτερος με τα 213. Και μετά μακράν, μα μακράν όμως, δηλαδή, εντάξει, Elon Musk, 782 δισεκατομμύρια δολάρια. Παραμένει, λέει, στην κορυφή, παρά τη μείωση της περιουσίας του κατά 35 δισεκατομμύρια λόγω αναθεώρησης της αποτίμησης της SpaceX. Καταλαβαίνετε. Να είναι καλά οι άνθρωποι, καλοφάγωτα να είναι, τρώγονται αυτά τα λεφτά, όχι. 17 γενιές πρέπει να περάσουν. Βέβαια, εξαρτάται και σε τι χέρια πέφτουν. Αλλά νομίζω δεν θα τα αφήσουν έτσι να τα σκορπίσουν από εδώ και από εκεί οι, πώς τους λένε, οι απόγονοι. Η λίστα, λέει, αναδεικνύει τη σαφή κυριαρχία του τεχνολογικού τομέα στη δημιουργία πλούτου. Γι' αυτό εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε πλούσιοι. Και το όριο εισόδου στο top 10 ανέβηκε στα 147 δισεκατομμύρια. Δεν έχω. Ξέρω, μπορεί να έχει 146. Δεν μπαίνεις, κυρία, στη λίστα Forbes. Δηλαδή, εντάξει. Για δισεκατομμύρια μιλάμε. Και τώρα εγώ θα πω αυτό που σκέφτομαι και συγγνώμη που θα το πω, αλλά δεν πει συγγνώμη, όχι, δεν ζητώ συγγνώμη. Το σκέφτομαι και θα το πω. Παιδιά, από όλα αυτά τα δισεκατομμύρια, μιλάμε για πολύ χρήμα. Okay, ήσουν έξυπνος, έκανες επενδύσεις, φρόντισες και λειτουργήσε το σύστημα πολύ καλά και έγινες ζαμπλούτου. Μπράβο σου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν είπαν να δώσουν τα λεφτά τους, όχι. Αλλά κάτι να βοηθούσαν, έτσι, όχι. Ναι. Έχω βγει, κάνουν ότι κάνουν καθοδηγίες, κάνουν και ότι έχουν φιλανθρωπικό έργο, έχουν, δεν διαφωνεί κανείς. Αλλά βλέπεις αυτά, ακούς και τα λοιπά, μαθαίνεις. Θα βλέπεις και την πραγματικότητα, πώς είναι.
ένα κάτι, μια βοήθεια, κάτι της. Σε ανθρώπους που πεινάνε, ξέρω εγώ. Αλλά τώρα που θα γίνει η Γάζα, θα γίνει, πώς το λέμε, η Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής, κάτι θα κάνουν νομίζω. Λοιπόν, θέλω να ακούσω το τραγούδι, αυτό που θα ακούσω τώρα, από την αγαπημένη μου ταινία με τον υπέροχο, τον καταπληκτικό, τον θαυμάσιο Patrick Swayze που έπαιζε, ναι, και την Jennifer Grey, τον Dirty Dancing, το έχετε δει? Θα μου πεις παλιά, δεν είναι παλιά, θα τα λέμε vintage, αλλά έχει τραγούδια συγκλονιστικά. Για πάμε, παρακαλώ.

Επειδή είσαι άνθρωπος των social media και έχεις λογαριασμούς και τα λοιπά και μπράβο, καλά κάνεις. Εγώ στο έστειλα το βιντεάκι, το οποίο δεν είναι βιντεάκι φτιαγμένο, είναι βιντεάκι που δείχνει πάνω πλούς στρατιώτες, δεν θα πω περιοχή, μαντέψτε μόνοι σας, πάνω πλούς στρατιώτες να συλλαμβάνουν παιδάκια 5 χρονών, 6 χρονών, 10 χρονών, επειδή βγήκαν να μαζέψουν χόρτα να φάνε, να την πεινάνε. Και τα συλλάβανε λοιπόν αυτά τα παιδιά, οι πάνω πλοί στρατιώτες. Και επίσης να πω και κάτι άλλο για να μην παρεξηγούμεθα, δεν έχω καμία πρόθεση να δικαιολογήσω οποιονδήποτε, καμία όμως. Όταν έχουμε δει και έχουμε παρακολουθήσει και έχουμε διαβάσει και έχουμε μάθει τις αγριότητες που πράττουν οι διάφορες οργανώσεις, διάφορα κινήματα, διάφοροι στρατοί, αυτό που λες εν δυνάμει, εσύ που το ξέρεις, εν δυνάμει λοιπόν δεν θα το σχολιάσω, γιατί αυτό που σκέφτομαι είναι πάρα πολύ άσχημο και δεν θέλω να το πω σε ευρύ κύκλο. Να βάλει ο καθένας στο μυαλό του να σκεφτεί. Λοιπόν, αυτή η εικόνα που έχει στείλει, ναι,

Γεια σου Πολίνα. Είναι παιδιά μία εικόνα, δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα δεν τα έχουμε αυτά, είναι του εξωτερικού. Αλλά εντάξει, είναι λοιπόν ένα σπίτι πάρα πολύ ωραίο. Το λες και, πώς το λένε ρε παιδί μου, cottage. Όχι που τρώμε κοντιτήρι, όχι, cottage, που είναι εξοχικό θα το πω, ναι. Το οποίο αυτό είναι εικόνα Οκτωβρίου, με τις εκείνες, το Halloween, μπράβο, ναι, με τις κολοκύθες και τα λοιπά που αυτό, και βροχή έξω. Είσαι mentally, είσαι εκεί, δεν είσαι η μόνη, είμαστε πολύ. Αλλά τι να κάνουμε, θα περάσουμε ακόμα, έχουμε, πόσο έχουμε σήμερα, κάτι περίπου 9, έχουμε ακόμα μέχρι τον Οκτώβρη καιρό πολύ. Αλλά είπαμε να, καλά να είμαστε, να ζούμε το τώρα. Και κάποια στιγμή θα έρθει και η εποχή μας. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα μοναζικά δικά μας. Βέβαια, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μπορούν ανά πάσα στιγμή και ώρα να μεταφερθούν εκεί που τους αρέσει, γιατί δεν έχουν ζήτημα. Δεν κοιτάνε το λογαριασμό και λένε έχω 13 ευρώ μέσα. Κατάλαβες. Ναι. Αλλά, εντάξει. Τι να κάνω. Υπομονή. Προσέξτε με. Είναι βασικό. Για να μαθαίνετε. Α, έχω και εδώ και το Θοδωρή. Γεια σου, Θοδωρή. Βουνό και πάλι βουνό σε όσο ονειρεύω το σπίτι, πρώτα στη θάλασσα. Γιατί καλά, η θάλασσα τι έχει. Εγώ τι θέλω, τι θέλω τη θάλασσα. Τι θέλω. Θέλω μία θάλασσα η οποία με τους δικούς μου όρους. Με ηρεμία, όχι αυτό που είναι με υπερτουρισμό, να μην βρίσκεις να περπατήσεις. Ένα σπίτι δεν με ενδιαφέρει να είναι ένα. Τίποτα, ένα καλύβι, δεν με απασχολεί. Αλλά να βγαίνεις αδερφέ και να βλέπεις τον ωκεανό, να βλέπεις το πέλαγο. Αυτό. Ρίτσος, τα μεγάλα παράθυρα ζήλεψα λέει στη ζωή μου, όχι τα μεγάλα σπίτια. Έτσι. Λοιπόν, αυτά γίνονται εδώ στη γη. Αλλού γίνονται άλλα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έδωσε εντολή για τη δημοσιοποίηση στοιχείων που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 40 για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Ναι. Σε ανάρτησή του λοιπόν αναφέρει ότι τήρησε την υπόσχεσή του για τη δημοσιοποίηση κυβερνητικών αρχείων σε αντίθεση με τις προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις και τελικά, και εύχεται καλή απόλαυση στους πολίτες που θα εντρυφήσουν σε αυτά τα αρχεία. Σε μια προσπάθεια λέει για πλήρη και μέγιστη διαφάνεια ήταν τιμή μου να δώσω εντολή στη διοίκηση να εντοπίσει και να παράσχει κυβερνητικά αρχεία που σχετίζονται με εξωγήινη ζωή, άγνωστα εναέρια φαινόμενα και άγνωστα επτάμενα αντικείμενα. Ενώ λέει, γιατί άμα δεν ευλογήσουμε για τα γένια μας, ενώ οι προηγούμενες διοικήσεις δεν έχουν επιδείξει διαφάνεια σε αυτό το θέμα, με αυτά τα νέα έγγραφα και βίντεο ο λαός μπορεί να αποφασίσει μόνος του τι στο συμβαίνει. Στα αγγλικά, what the hell. Πάντε τώρα εσείς. Καλή διασκέδαση και καλή βραδιά. Λοιπόν, καλή διασκέδαση και καλή απόλαυση. Λέει στην ανάρτηση. Προσέξτε με τώρα. Μαρτυρίες για ανεξήγητα φαινόμενα στη διάρκεια των αποστολών Απόλλων στη Σελήνη περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα πολύ αναμενόμενα αρχεία για τα UFO που δημοσιοποιήθηκαν χθες. Το Υπουργείο Πολέμου, εμείς επιμένουμε το λέμε Υπουργείο Άμυνας, το έχει μετανομάσει, το έχει πει Υπουργείο Πολέμου, εμείς λέμε Υπουργείο Άμυνας. Εντάξει, είμαστε φιλελληνιστές. Το Υπουργείο Πολέμου λοιπόν των ΗΠΑ δημοσιοποίησε εκατοντάδες σελίδες εγγράφων, φωτογραφιών και ηχογραφήσεων που φέρονται να παρέχουν στοιχεία για εξωγήινες θεάσεις που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 40. Μάλιστα, στα αρχεία υπάρχει και αναφορά για θέαση UFO και στην Ελλάδα. Σε άλλο βίντεο από τον ιστότοπο καταγράφεται ένα UAP σε σχήμα διαμαντιού να κινείται με περίπου 434 κόμβους στη χώρα μας. Δεν αναφέρει τοποθεσία όμως. Η κεντρική διοίκηση λέει των Ηνωμένων Πολιτειών υπέβαλε αναφορά για ένα μη ταυτοποιημένο ανώμαλο φαινόμενο, αυτό είναι το UAP, στο γραφείο επίλυσης ανωμαλιών όλων των τομέων. Υπάρχει και τέτοιο γραφείο, η οποία περιλαμβάνει 1 λεπτό και 5 δευτερόλεπτα βιντεοληπτικού υλικού
που κατεγράφει μέσω πολλαπλών αισθητήρων σε στρατιωτική πλατφόρμα των Ηνωμένων Πολιτειών το 24. Τώρα, 2 χρόνια. Σε αυτό λοιπόν που έχει περιγραφεί ως η πρώτη παρτίδα των αρχείων που αναμένεται να προέλθει από το Πεντάγωνο φέτος, περιλαμβάνονται τα αντίγραφα των Αποστολών Απόλλων 12 και Απόλλων 17 στη Σελήνη. Σε αυτά, αστροναύτες περιέγραψαν ότι είδαν ανεξήγητα φώτα, σωματίδια και λάμψεις στη διάρκεια πτήσεων προς τη Σελήνη. Και μάλιστα, στη διάρκεια του Απόλλων 12, οι αστροναύτες ανέφεραν ότι παρατήρησαν παράξενα φωτισμένα αντικείμενα έξω από το διαστημόπλιο, ενώ βρίσκονταν σε τροχιά κοντά στη Σελήνη. Και ο πιλότος, Alan Bean, λέγεται ο πιλότος, περιέγραψε ότι είδε σωματίδια και λάμψεις φωτός να πλέουν στο διάστημα. Ναι. Τα αρχεία από το Απόλλων 17 περιέχουν ακόμη πιο εκτενείς αναφορές για ασυνήθιστες θεάσεις. Οι αστροναύτες περιέγραψαν πολύ φωτεινά σωματίδια ή θράψματα να παρασύρονται και να περιστρέφονται κοντά στο διαστημόπλιο λίγο μετά την εκτόξευση, με τον πιλότο να συγκρίνει τη σκηνή με την 4η Ιουλίου, όπως λέει το Newsweek. Το πλήρωμα υπέθεσε ότι τα αντικείμενα μπορεί να ήταν πάγος ή θράψματα χώματος που είχαν απομακρυνθεί από μέρη του πυράβλου Σατούρν V, αν και παραδέχτηκαν ότι η εξήγηση ήταν σε μεγάλο βαθμό μια τρελή εικασία. Στην πορεία της αποστολής, ο διοικητής Eugene Cernan περιέγραψε ότι είδε έντονα φώτα να αναβοσβήνουν, ενώ προσπαθούσε να κοιμηθεί στο διάστημα, λέγοντας ότι μια έκρηξη ήταν τόσο φωτεινή όσο ένα φως προβολέα τρένου που έλαμπε ανάμεσα στα μάτια του. Στη δέσμη εγγράφων περιλαμβάνεται επίσης μια έκθεση του FBI του 1957, που περιγράφει λεπτομερώς μια συνέντευξη με τον Βλαντισλάου Κρασούσκι, ο οποίος αφηγήθηκε ότι είδε ένα μεγάλο κυκλικό κατακόρυφα ανερχόμενο όχημα το 44 κοντά σε μια γερμανική στρατιωτική βάση. Αυτό το όχημα που παρατηρήθηκε από περίπου 150 μέτρα περιγράφηκε ως κυκλικό σε σχήμα διαμέτρου 69-91 μέτρα και ύψους περίπου 4,5 μέτρα. Έχει λεπτομέρεια. Αποτελούμενο από σκούρα γκρία κίνητα άνω και κάτω τμήματα ύψους 1,5-1,80. Το μεσαίο τμήμα φαινόταν να είναι ένα ταχαίως κινούμενο εξάρτημα, επεκτείνοντας την περιφέρεια του οχήματος όσο το δυνατόν περισσότερο. Ένα άλλο έγγραφο αναφέρει ότι το Μάρτιο του 23 ένα άτομο δήλωσε ότι είδε ένα μεγάλο μπλε τριγωνικό αντικείμενο χωρίς χαρακτηριστικά, με μία συμπαγή μορφή που εξέπεμπε ισχυρό λευκομπλε φως από πολλά σημεία κατά μήκος της περιμέτρου του. Το αντικείμενο, το οποίο εντοπίστηκε στην περιοχή της ζώνης όρας του Ειρηνικού, περιγράφηκε ως αιωρούμενο ακίνητο πάνω ή κοντά σε μία κατάσταση εθνικής ασφάλειας για περίπου 3 λεπτά. Το Νοέμβριο του 23 αναφέρθηκε ένα μη ταυτοποιημένο ανώμαλο φαινόμενο στη Συρία στη διάρκεια επιχειρήσεων της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι αναφορές λένε ότι αυτό το αντικείμενο είχε σχήμα μπάλας που αναπηδούσε και παρατηρήθηκε από προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας για περίπου 7 λεπτά πριν βγει εκτός εμβέλειας. Αυτό το αντικείμενο δεν θεωρήθηκε απειλή για το αεροσκάφος και δεν είχε καμία επίδραση στα μέρη του πληρώματος. Επίσης, ένα βίντεο από τον Ιούνιο του 24 δείχνει ένα, περίμενα να το πω σωστά, ένα μη ταυτοποιημένο ανώμαλο φαινόμενο, ναι, που αποτελείται από ένα αντικείμενο με ένα κάθετο στήλο ή ράβδο προσαρτημένο στο κάτω μέρος του αντικειμένου, λέει η Βόρεια Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Πείτε μου τώρα εσείς. Και επίσης, δεν είναι κάποιος το είπε, έλα μωρέ, δεν πειράζει. Έχει και τα βίντεο. Βεβαίως. Θα μου πεις εδώ, άλλοι βγαίνουν και λένε, έλα τώρα το Απόλλο που απογειώθηκε, που, πώς το λένε, έκανε το γύρο της Σελήνης και τα λοιπά. Όλα αυτά είναι, λέει, για να μας, πώς το είπε, πώς το είπε ο κύριος που ανέβασε το βίντεο, για να μας προσανατολίζουν και να μας αποκοιμίζουν. Διότι ως γνωστόν,
στο σύμπαν όλο είμαστε μόνο εμείς, κανείς άλλος δεν υπάρχει, κάτι άλλο. Και επίσης εγώ λυπάμαι τους ανθρώπους που πιστεύουν μόνο ό,τι βλέπουν, γιατί τότε θα μπούμε σε άλλη διαδικασία να σκεφτούμε πού πιστεύουμε ενώ δεν έχουμε δει ποτέ. Θα μου πεις, δεν έχουμε ενδείξεις, και αυτό τα βιντεάκια που είναι ενδείξεις είναι. Δεν είναι καταγεγραμμένα γεγονότα. Και αυτά από τα αρχεία που έχουν τέλος πάντων δημοσιοποιηθεί, καταγεγραμμένα γεγονότα έχουν. Γιατί τώρα το πιστεύουμε για το άλλο όχι. Λέω, πού να ξέρω κι εγώ. Τραγούδια βάζουμε εμείς εδώ. Παρακαλώ, να ακούσουμε το επόμενο.

Σε αυτό που λέει ο φίλος μου Μανώλης δεν έχει άδικο. Αν μένα με λέει μόνο σε αυτά που ξέρουμε και βλέπουμε, δεν θα πηγαίναμε ποτέ μπροστά. Σοφόν. Κάποιοι αρέσκονται σε αυτό. Σου λέει η πραγματικότητα ποια είναι. Τι, όχι, ας το, αλλιώς το πάμε. Τι αντιλαμβάνομαι εγώ. Οπότε και αυτό θεμητό είναι. Δεν μπορείς να πεις στον άλλον πώς θα σκέφτεται. Ας σκεφτεί όπως νομίζει. Εκείνος θα μείνει πίσω. Αλλά είναι λίγο περίεργο να σκεφτόμαστε ότι είμαστε μοναδικοί, υπέροχοι, θαυμάσιοι, τέλειοι, στο σύμπαν. Πού δεν το ξέρουμε το σύμπαν, ε? Ψάχνουμε. Ξέρεις πότε φαίνεται η μικρότητα των ανθρώπων? Όταν είσαι σε... πώς θα το πω, ρε παιδί μου τώρα. Συγγνώμη που θα το πω έτσι, αλλά έτσι το σκέφτομαι. Όταν είσαι, έχετε παρατηρήσει, πας μια εκδρομή και περνάς, περνάς παιδιάδες, περνάς βουνά. Σταμάτα λίγο το αυτοκίνητο, κάνε στην άκρη όμορφα, με τα αλάρμ, έτσι μην έχουμε. Και κατέβα να δεις το βουνό, τα βουνά γύρω, να δεις πόσο μικροί είμαστε. Εγώ δεν θα πω σε διαδικασία, νοσοκομεία και αυτά, όχι, δεν θα πω σε τέτοια. Σε μία άλλη. Μας αρέσει η θάλασσα και τα λοιπά και ιστορίες. Ναι. Στάσου λίγο στην άκρη της θάλασσας ή της παραλίας, της αμμουδιάς, τι έχει ο καθένας που έχει πάει. Και κοίτα λίγο τον ορίζοντα, πόσο μικροί είμαστε. Δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, δεν πειράζει. Όταν, πώς να το πω, όταν έρχεται η ώρα, το παραδεχόμαστε. Και το ζήτημα ποιο είναι? Το ζήτημα δεν είναι ότι ξέρεις τι μπορώ να αλλάξω, τίποτα μπορείς να αλλάξεις. Μπορείς όμως να λειτουργείς έτσι, λίγο ένα άγγιγμα μαγείας στη ζωή μας, που να κάνεις τη ζωή σου και τη ζωή των άλλων καλύτερη. Να μην υπάρχει, πώς να το πω τώρα, κακία, να μην υπάρχει φθόνος, να μην υπάρχει ζήλια, να μην υπάρχουν εγκλήματα. Μα πεις πού ζεις, στα σύννεφα? Όχι, εδώ ζω, στον κόσμο, αυτό που ζούμε όλοι. Αλλά νομίζουμε ότι είμαστε δεν ξέρω τι, ή ότι θα ζήσουμε για πάντα, ή ότι μπορούμε να διαφεντεύουμε τις ζωές άλλων, δεν από τον άλλον, ας το επίπεδο αυτό που κουβεντιάζουμε, τις ζωές άλλων ανθρώπων. Παίρνω ένα πιστόλι και σκοτώνω, με άφησε η φίλη μου, τη σκοτώνω, κάτι μου έκανε ο φίλος μου, τον σκοτώνω, έλα μωρέ τώρα το σκυλί, εντάξει τους πάω το κεφάλι, τι έγινε, εγώ είμαι ο άρχοντας, εσείς ο άρχοντας, εντάξει. Ο καθένας μπορεί να το λέει όπως θέλει, αλλά υπάρχει και αυτό που εσείς που δεν πιστεύετε στα διαστήματα και στα διαστημόπλια. Υπάρχει αυτό που λέγεται Θεία Δίκη. Υπάρχει. Λοιπόν, τραγούδι δελτίο. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο News Radio 105,8. Καλώς εγώ των πραγμάτων. Αν πια δεν γίνει κάτι κοσμοϊστορικό, ποιος να ξέρει. Εδώ θα είμαστε τα ξημερώματα της Τρίτης στην εκπομπή αυτή που την ακούτε και πολύ μας αρέσει. Νύχτα Στάσου, έτσι να μην ξεχνιόμαστε.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Τριήμερη κατάπαυση πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από σήμερα 9 έως και τις 11 Μαΐου ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social. Η συμφωνία προβλέπει επίσης ανταλλαγή 1.000 εχμαλώτων. Η Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει εκεχηρία για την επέτειο της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι συμφωνεί με την εφαρμογή της. Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, πλησιάζοντας όλο και πιο κοντά σε συμφωνία. Πόλεμος τακτικής μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με το σκηνικό στα στενά του Ορμούζ να παραμένει εξαιρετικά ρευστό. Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον αναμένει απόψε την απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται η αξιολόγηση της αμερικανικής πρότασης. Ο Αμερικανικός στρατός σταμάτησε δεκάδες ιρανικά πλοία στο Ορμούζ, ενώ νωρίτερα καταγράφηκαν επιθέσεις σε 2 ιρανικά τάνκερ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, στρατιωτική πηγή υποστήριξε ότι η κατάσταση στον Περσικό είναι προς το παρόν ήρεμη, προειδοποιώντας ωστόσο ότι νέα αμερικανική παρέμβαση σε ιρανικά πλοία μπορεί να οδηγήσει σε αναζωπήρωση των συγκρούσεων. Οι θανατηφόρες Ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 10 νεκρούς σε μία από τις πιο αιματηρές ημέρες από την έναρξη του πολέμου, με τη Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. Στο 5,4% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Ελστάτ, έναντι 3,9 το Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. Πρόκειται για πρωταθλητισμό στον πληθωρισμό, με προπονητή την κυβέρνηση σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB- με σταθερές προοπτικές, μετά την προηγούμενη αναβάθμιση εντός επενδυτικής βαθμίδας το Νοέμβριο. Σε δημόσια διαβούλευση την προσεχή εβδομάδα, το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Προανήγγειλε συμπληρωματικό προϋπολογισμό 800 εκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ των νέων μετρών περιλαμβάνεται οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ για συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά δικαιούχοι θα είναι και χείρες άνω των 60 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που λαμβάνουν είναι σύνταξη χειρίας. Εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων ελέγχουν το άγνωστης προέλευσης σκάφος ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Στη Βρετανία καταγράφεται πολιτική ανατροπή με κατάρρευση των εργατικών του Κιρ Στάρμερ και σαρωτική άνοδο του κόμματος μεταρρύθμισης του Νάιτζελ Φάραντζ, που ενισχύει σενάρια για πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές. Παράλληλα, οι εργατικοί υφίστανται ιστορική ήττα στην Ουαλία. Έκτακτη ενημέρωση έδωσε η Περιφέρεια Κρήτης για μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα σήμερα και αύριο Κυριακή, με συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων πάνω από τα όρια ασφαλείας στο νησί.
0: ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Στα βόρεια προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 13 έως 27 και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Earth News Radio 105,8.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει απόψε την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται η αξιολόγηση της πρότασης. Παράλληλα συνεχίζεται ο πόλεμος τακτικής με το σκηνικό στα στενά του Ορμούζ να παραμένει εξαιρετικά ρευστό. Ο Αμερικανικός στρατός σταμάτησε δεκάδες ιρανικά πλοία στο Ορμούζ, ενώ νωρίτερα καταγράφηκαν επιθέσεις σε δύο ιρανικά τάνκερ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, στρατιωτική πηγή υποστήριξε ότι η κατάσταση στον Περσικό είναι προς το παρόν ήρεμη, προειδοποιώντας ωστόσο ότι νέα αμερικανική παρέμβαση